Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: Δεν είναι φωτεινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε. Στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε ρε παιδιά.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Βλέπεις και για μπαλκόνια, τα σοκάκια και για αλόνια, για ανόγια και κατόγια, για μαγκίτες και λαμόγια. Για ξεκούρτιστα ρολόγια και για ωραία κομπολόγια, για βιλίτσες με πισίνες και βιλάρες με ψιψίνες. Λέω για γαβράκι μαρινάτο,

Πρόστατες βγάζαν λόγους στις ξύλινες εξέδρες, στα μπαλκόνια, φωνάζαν τα ραδιόφωνα, ξανάλεγαν τους λόγους. Πίσω από τις σημαίες κρυβόταν ο φόβος. Μέσα στα τύμπανα αγρυπνούσαν οι σκοτωμένοι. Κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Οι σάλπιγγες μπορεί να δίναν το ρυθμό στα βήματα. Δεν δίναν το ρυθμό στην καρδιά. Ψάχναμε το ρυθμό. Εμείς αγρυπνούσαμε. Μαζεύαμε τη σκόρπια βουή των δρόμων. Μαζεύαμε τα σκόρπια βήματα. Βρίσκαμε το ρυθμό, την καρδιά, τη σημαία. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να φωνάξω για να με πιστέψουν, να πούν όποιος φωνάζει έχει το δίκιο. Εμείς το δίκιο το έχουμε μαζί μας και το ξέρουμε. Κι όσο σιγά κι αν σου μιλήσω, ξέρω πως θα με πιστέψεις. Συνηθίσαμε στη σιγανή κουβέντα, στα κρατητήρια, στις συνεδριάσεις, στη συνωμοτική δουλειά της κατοχής. Συνηθίσαμε στα μικρά σταρά τα λόγια, πάνω από το φόβο και πάνω από τον πόνο. Ημέρα, ώρα, σύνθημα, στις τρομερές μουγκές γωνιές της νύχτας, στις διασταυρώσεις του χρόνου, που μια στιγμή τις φώτιζε ο προβολέας του μέλλοντος. Βιαστικά λόγια, μια μικρή περίληψη της ζωής, τα κύρια σημεία μονάχα, γραμμένα στο κουτί των τσιγάρων ή σ' ένα τόσο δά χαρτί, κρυμμένο στο παπούτσι ή στο στρίφωμα του σακακιού μας. Ένα μικρό χαρτί, σαν ένα μεγάλο γεφύρι πάνω από το θάνατο. Α, βέβαια, όλα τούτα θα πούν, δεν είναι τίποτα. Όμως εσύ, αδελφέ μου, ξέρεις πως από τούτα τα απλά λόγια, από τούτες τις απλές πράξεις, από τούτα τα απλά τραγούδια, μεγαλώνει το πόη της ζωής, μεγαλώνει ο κόσμος, μεγαλώνουμε.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρίτι. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμεμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Πατρευτήκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματή. Μα εσύ πατρευτήκες, νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνει μπή.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, ζαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με σύγχρονα.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
3: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή να μην έχουν καταστραφεί οι υποδομές. Γιατί η πόλη και η χώρα πολλές φορές βρίσκονται ανοχήρωτες μπροστά στην επέλαση μιας κακοκαιρίας. Και για να μην είμαστε άδικοι, πράγματι μιλάμε πολλές φορές για πρωτοφανείς συνθήκες, για μεγάλες ποσότητες νερού, το αντιλαμβανόμαστε. Εκεί που θα σταθούμε εμείς κριτικά απέναντι σε όλα αυτά, κριτικά με γιώτα και κριτικά με ήττα, για την Κρήτη ιδιαίτερα, είναι να μην ξαναζήσουμε αυτά που ζούμε μέχρι σήμερα σε περιοχές που έχουν πληγεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Θεσσαλία. Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι και να τα βάλεις με το Θεό, δεν πάει να προσκυνάς, δεν πάει να σταυροκοπιέσαι, αλλά τουλάχιστον όταν έρθει η ζημιά να έχεις τα αντανακλαστικά εκείνα για να αποκαταστήσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται τις ζημιές. Μια από τις περιοχές που πλήγηκε πάρα πολύ, παρότι δεν ήταν μέσα στο μικροσκόπιο των μετεωρολόγων, είναι το Λασίθι και ιδιαίτερα η πατρόα μου γη, δηλαδή το οροπέδιο Λασιθίου, εκεί που γεννήθηκα και έζησα μέχρι τα 16 μου. Την ξέρω πολύ καλά την περιοχή. Η βροχή ήταν πρωτόγνωρη, πραγματικά. Όχι πως δεν έχει ξαναπλημμυρίσει ο κάμπος, έχει πλημμυρίσει. Μόνο που αυτή τη φορά είχαμε και μια σειρά γεγονότων που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, η όψιμη χρονιά, λόγω βροχών, την άνοιξη καθυστέρησε τη σπορά, τη φύτευση πατάτας, εποχή ζουν οι άνθρωποι. Τώρα τελευταία έχουν επεκταθεί και σε άλλα κυπευτικά, ντομάτες, πιπεριές, υπαίθριες, φράουλες κτλ. Αυτά καταστράφηκαν. Έχουν καταστραφεί, κυριολεκτικά έχουν καταστραφεί. Είναι ένας κάμπος που συχνά πυκνά πλημμυρίζει. Έγιναν μάλιστα υποδομές και μια σύραγγα για να φεύγει νερό να πηγαίνει στο φράγμα το αποσελέμι, για να στραγγίζει ο κάμπος. Για μεγάλη περίοδο, ίσως να το μην το έχετε πληροφορηθεί, αυτό το οροπέδιο Λασιθίου είχε μείνει ακατοίκητο. Το είχαν επιβάλει οι διάφοροι κατακτητές του νησιού, από τους Ενετούς μέχρι τους Τούρκους, γιατί το οροπέδιο επάνω ήταν μια περιοχή όπου είχε τους ανυπότακτους κριτικούς. Τους ανυπότακτους. Και σου λέει εδώ, για να σωθούμε το κλείνουμε, δεν πατούσε ρουθούνι. Παρ' όλα αυτά, όταν άρχισε πια να καλλιεργείται το οροπέδιο σοβαρά, οι Ενετοί, προσέξτε, οι Ενετοί, άνοιξαν σε όλο το οροπέδιο, ως αν να επρόκειτο για κάποια αρημοτομημένη πόλη, τις λεγόμενες βάγκες, δηλαδή χαντάκια απορροής. Δεν υπήρχε χωράφι που να μην γυτνιάζει, που να μην έχει στα σύνορά του μια βάγκα, ένα χαντάκι. Μικροί παίζαμε εκεί μέσα. Μικροί παίζαμε. Τα οποία ήταν πλάτους 2 και πλέον μέτρων και βάθους πάνω από 1 ανάλογα την περιοχή. Αυτά, με την πάροδο του χρόνου, έγιναν δρόμοι. Και βλέπει κανείς από ψηλά ένα οροπέδιο ως αν να πρόκειται για μια αρημοτομημένη περιοχή με τετράγωνα, αλλά δεν είναι δρόμοι, δεν είναι σύνορα χωραφιών, είναι οι βάγκες αυτές των ετών, φράχτηκαν. Ούτε λοιπόν ο αποσελέμης λειτουργήσε εκτονωτικά αυτή τη φορά, αλλά ούτε και η φυσική απορροή που γινόταν στην περιοχή προς το Καστέλι, εκεί ουσιαστικά που είναι τώρα το που φτιάχνεται το αεροδρόμιο. Εκεί υπήρχε ο λεγόμενος χώνος, μια καταβόθρα από όπου φεύγουν τα νερά του οροπεδίου. Οι ζημιές όμως είναι τεράστιες. Αν πάμε και προς την Ιερά Πέτρα, εκεί στην περιοχή των Φέρμων, περιοχή Κακιάς Σκάλας, έχει υποχωρήσει ο δρόμος σε αρκετά σημεία, έχει μπαζωθεί, έχουν κατολισθήσεις, μια τραγική εικόνα. Αλλά οι περισσότερες ζημιές και που θα πρέπει να αποκατασταθούν τάχιστα ή να υπάρχει μια μέριμνα, είναι το οροπέδιο Λασιθίου. Λοιπόν, αρχίζουν βεβαίως και αρχίζουν οι κάτοικοι και ανησυχούν για το τι θα γίνει. Σήμερα, λέει, μετά από 3 μέρες, σήμερα, θα πάει κυβερνητικό κλιμάκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σπέβδει από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, ο Γιάννης Ομπουλέκος του οργανωτικού γραφείου θα βρίσκεται σήμερα στο οροπέδιο, επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, για να δει και να καταγράψει από κοντά τα προβλήματα. Αλλά από εκείνο το οποίο εμένα, επειδή γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις, η πατρόα γη είναι, εκεί μεγάλωσα, ότι ο ντόπιος και αϊκίνητος, αλλά για άλλα πράγματα, ο βουλευτής ο Πλακιωτάκης αναζητείται στην περιοχή, όπως και η περιφέρεια. Αναζητούνται, πραγματικά αναζητούνται. Πού είναι ο κόσμος, σε εδώ τις ώρες θέλει τουλάχιστον μια υπόσχεση ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Αλλά πολύ φοβάμαι πως οι πατριώτες μου εκεί θα πρέπει να ρωτήσουν τους Θεσσαλούς τι έχουν υποστεί μετά την κακοκαιρία, γιατί αυτό είναι το δεύτερο κύμα καταστροφής, δηλαδή η αδιαφορία της πολιτείας, και να πιέσουν και να απαιτήσουν δεσμεύσεις από την πολιτεία. Ναι, μεν είναι μια θεομηνία, ναι, ακούω για πρωτόγνωρα ποσοστά βροχής που έπεσαν και ποσότητες νερού, αλλά γι' αυτό είναι το κράτος. Για να βοηθήσει στην ανακούφιση των πολιτών. Βλέπουμε μια περιοχή με συντρίμμια, με καλλιέργειες κατεστραμμένες, και βεβαίως εκείνο που περιμένει ο αγρότης, ειδικά ο αγρότης, είναι η άμεση αποκατάσταση του εισοδήματός του. Και βεβαίως δεν είναι μόνο ο αγρότης. Θα σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε φωτογραφίες που έχει πάρει το νερό τους δρόμους, βλέπουμε να φαίνονται οι υποδομές που έχουν και αυτές φύγει από τη θέση τους. Οπτικές ίνες, καλώδια, αντιλαμβάνεστε. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, και μου γράφει στο πρώτο μήνυμα σήμερα της ημέρας ο Νίκος ο Κασουτάκης, καλός φίλος, ο γιατρός από τη Γεράπετρο, αφού καλημερίσει τους εργαζόμενους, τέτοια ποσότητα νερού και σε τόση έκταση δεν πρέπει να έχει βρέξει για πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι την πλημμύρα του 86, τη θυμάμαι και εγώ, Νίκο. Και μάλιστα, εγώ ήμουν θύμα αυτής της πλημμύρας. Τότε που στην επιχείρηση, στο γραφείο που διατηρούσα με το στούντιο και τα λοιπά στην Ιεράπετρα, μπήκε το νερό από τη μία πλευρά και έφυγε από την άλλη. Απλώς κατεγράφησαν οι ζημίες. Καμία αποζημίωση. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, λέει, η τότε πλημμύρα δεν έχει καμιά σχέση με την τωρινή. Σχετικά, οι ζημίες στην περιοχή μας δεν είναι τόσο μεγάλες όσο στο οροπέδιο Λασιθίου. Ήταν όψιμη χρονιά, αυτό που επισημαίνει ο Νίκος, και το έχω ακούσει από πάρα πολλούς χωριανούς μου, επειδή ήταν ακριβώς όψιμη η χρονιά, άρχισαν να φυτεύσουν, άρχισαν κατά συνέπεια να μαζέψουν τα προϊόντα, η ζημιά είναι μεγάλη. Ενδεικτικό είναι ότι άκουγα χθες ένα αγρότη ότι η πατάτα που είναι ακόμα στο έδαφος, στο οροπέδιο, ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια κιλά. Χιλιάδες τόνοι, που άλλες χρονιές, τέτοια εποχή, η πατάτα έχει βγει. Έτσι, αυτό τον όρο, να βγάλουμε τις πατάτες. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Νίκος, η κρατική βοήθεια δυστυχώς θα είναι όσοι δώσανε στους σεισμόκλητους και στις καμένες περιουσίες. Λυπάμαι για την κατάντια αυτού του τόπου. Ακριβώς αυτό, Νίκο, επεσήμενα νωρίτερα. Ας πάρουν τους Θεσσαλούς, όχι για να απογοητευτούν οι συντοπίτες μου, αλλά για να δουν τι έχει γίνει εκεί και να πιέσουν να υπάρξουν δεσμεύσεις αυτή τη φορά για την άμεση αποκατάσταση και των ζημιών, αλλά και του εισοδήματος των αγροτών. Έχουμε βεβαίως και καταστροφές και μεγάλες στο χώρο μας, νερουξές, και σε άλλα σημεία όπως στα Ζωνιανά, στο Μιλοπόταμο, στα Χανιά, αλλά εκεί οι ζημιές στις καλλιέργειες δεν είναι μεγάλες, υπό την έννοια ότι είναι περισσότερο ορεινές, είναι κτηνοτροφικές περιοχές, έχουν άλλα προβλήματα εκεί, αλλά στις καλλιέργειες όχι τόσο πολλά. Εκεί ορισμένες περιοχές με ελιές έχουν πληγεί. Και υπάρχει φέτο μάλιστα στην Κρήτη βεντέμα που λένε, τα δέντρα κοντεύουν να σπάσουν από τον ελαιόκαρπο, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Όλο αυτό το πράγμα. Και την ίδια ώρα βεβαίως, εδώ στην χώρα, ζούμε τα συνήθη. Όσο έπαιζε το τραγούδι της έναρξης με αυτό το ποίημα και με αυτή την μελωδία για τον ήλιο της δικαιοσύνης, σκεφτόμουν πώς είναι δυνατόν ο Φλωρίδης να παραμένει υπουργός υγείας. Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην αντιλαμβάνεται ακόμα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία την οργή που προκαλεί. Και όχι μόνο αυτό, επιμένει στα περιμπαζώματος όταν παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο το δεξί χέρι του Μητσοτάκη, και που ουσιαστικά, όπως λέγαμε και με τον Σπύρο την Παρασκευή, δείχνει καθαρά το δικαστικό συμβούλιο, τον ηθικό αυτούργο του μπαζώματος, δηλαδή το Μητσοτάκη, ο οποίος λέει θα πανηγυρίσει κάνοντας τα γενέθλια του κόμματός του σε ένα κόμμα, κάποια γενέθλια ή στα γενέθλια του κόμματος, όπου δεν θα παραβρεθούν πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί του κόμματος. Δηλαδή, για να αντιληφθείτε τι εστί Μητσοτάκης, οι πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί του κόμματος του οποίου θα κάνει τα γενέθλια ο Μητσοτάκης, του έχουν γυρίσει στην πλάτη. Ο μεν κύριος Καραμανλής, ο οποίος εκείνη την ώρα επιλέγει να μιλήσει σε μια άλλη εκδήλωση, στην πλάκα, φαίνεται πως έχουν πάρει στην πλάκα πια τον Μητσοτάκη και οι Νέοι Δημοκράτες. Ο Αντώνης Σαμαράς ενδεχομένως να ανακοινώσει το κόμμα του την ώρα που θα γιορτάζει ο Μητσοτάκης, και διερωτάται κανείς ότι οι μόνοι που απέμειναν γύρω στο Μητσοτάκη ουσιαστικά για να τον στηρίζουν, πέραν των στελεχών που θεωρούν ότι η παράταξη και τα λοιπά και τα λοιπά και δεν τολμούν να αποστασιοποιηθούν, αυτοί που θα είναι δίπλα του και θα ξεχωρίζουν σε αυτές τις εκδηλώσεις θα είναι οι πολιτικοί γενίτσαροι. Φλωρίδης, Χρυσοχοΐδης, Πιερακάκης, Μενδώνη, Σκέρτσος και άλλων όνου και στην αριθμός. Με αυτούς θα πανηγυρίσει τα γενέθλια του κόμματός του, δηλαδή με τα ορφανά του Σιμίτη, για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Και ελπίζουμε αυτό το πράγμα να μην ξανασυμβεί στη χώρα. Δηλαδή να μην έχουμε ξεδιάντροπα κάποιους να ομολογούν ότι ναι μωρέ, και εμείς εκεί ήμασταν, αλλά εντάξει, το παίζαμε και λίγο πως είμαστε σε άλλη πλευρά. Και ελπίζουμε να μην ξαναβιώσουμε σενάρια συγκυβέρνησης. Γιατί βλέπετε πώς υπάρχουν τα συγκοινωνούντα δοχεία. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν υποτίθεται κάποια στεγανά, αλλά για σκεφτείτε τι δρόμο διανύσαμε από τον Ανδρέα Παπανδρέου και το μονομέτωπο αγώνα κατά της δεξιάς στους Φλωρίδιδες, στους Πιερακάκηδες, τους Χρυσοχοΐδηδες, τις Μενδώνηδες και άλλους, και βέβαια με αποκορύφωμα το οποίο υπήρξε νωρίτερα με τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Φανταστείτε να ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και δυστυχώς θα το πω, βλέπουμε πως η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί και μάλιστα ως φάρσα αυτή τη φορά. γιατί μπορεί να μην έχουμε οβιδιακές μετατοπίσεις, τουλάχιστον προς το παρόν, αλλά έχουμε μετατοπίσεις, αν θέλετε, επιπρογραμματικών θέσεων και απόψεων. Και αυτό είναι ακόμα πιο χειρότερο. Να χρησιμοποιείς μια πινακίδα απ' έξω και να λες εδώ η πρόοδος και μέσα οι κυρπαντελίδες, οι κυρακατίνες του τραγωδιοποιού, οι κυρακατίνες παρεξηγηθώ, και γενικά να μην τρομάξουμε τους νοικοκυρέους. Μ' αρέσει, τέλος πάντων, άστο τώρα μην γίνω πικρόχολος πρωί-πρωί, γιατί υπάρχει τόσο φανατισμός που δεν θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα. Δεν θέλουμε, πραγματικά δεν θέλουμε να τα δούμε. Έκανα μία ανάρτηση στο διαδίκτυο την Παρασκευή. Προσέξτε. Έγραψα μόνο μία λέξη. Θεομπαίχτης. Έμεινα έκπληκτος με την άμεση αντίδραση φανατικών υποστηρικτών του Τσίπρα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν αναφερόμουναν στο Τσίπρα. Και προς... Δεν θα πω σε ποιο αναφερόμουναν, για πολλούς λόγους. Το αντιλαμβάνεστε. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι πέραν του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος, είχαμε το Μητσοτάκη στον Άγιο Διονύσιο στον Όλυμπο και τον περιλάλητο γιατρό με τα κόκκινα πατελόνια της, του Κολονακίου, που έχει μετατρέψει, και το έχω ξαναπεί και από εδώ την εκπομπή, σε ένα εικονοστάσιο το γραφείο του, και δεν ήξερες αν είναι γραφείο γιατρού ή γραφείο τελετών. Γράφω λοιπόν μία λέξη και βλέπεις από κάτω κάποιοι να αντιδρούν. Εμένα αυτό, ξέρετε τι μου δείχνει? Πάρα πολλά πράγματα. Και σας λέω, την ίδια ώρα που ο Τσίπρας ήταν στο Άγιο Όρος, ο Μητσοτάκης ήταν στον Όλυμπο, στον Άγιο Διονύσιο, ο γιατρός με τις εικόνες και γενικότερα κάποιοι που επικαλούνται διαπάσαν νόσων και διαπάσαν τα θεία. Αυτός ο φανατισμός δεν θα βγει σε καλό σε τούτη εδώ τη χώρα. Δεν θα βγει. Όχι, δεν θα βγει. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι βρίζουν εμένα. Ας βρίσουν. Όπως εγώ έχω το δικαίωμα της δημόσιας κριτικής, το ίδιο και οι πολίτες οι οποίοι είτε με διαβάζουν είτε με ακούν. Αλλά έχουν καταλάβει ότι μια ανάρτηση από ανθρώπους που δώσαμε, αν θέλετε, μεγάλο κομμάτι από τη ζωή μας να υποστηρίξουμε κάτι και στο οποίο σήμερα βρισκόμαστε απέναντι, δεν μπορούν να το χωνέψουν. Πάμε όμως στα γεγονότα που έχουν μεγαλύτερη αξία, αλλά καμιά φορά και αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. 52 χρόνια λοιπόν από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, κάπου εκεί στον Γκάζι θα γίνει η εκδήλωση, και σας είπαμε, επιδεικτικά γυρνάνε την πλάτη στην Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί προερχόμενοι από την παράταξη. Εδώ όμως θα σας συστήσω, αντί να ακούσετε εμένα και να παραθέτω και εγώ πάρα πολλά στοιχεία, να μπείτε σας παρακαλώ στην ηλεκτρονική έκδοση της Αυγής, το avgi.gr. Εχθές ήταν πρώτο θέμα και στην NDP, αλλά μπέστε στην ηλεκτρονική όσοι δεν προλάβατε να αγοράσετε την Αυγή και διαβάστε σας παρακαλώ το άρθρο που αναφέρεται στα όσα περιγράφαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή σε τι. Στο πώς η Guilfoyle ξυπνά άλλες περιόδους παρέμβασης του αμερικανικού παράγοντα στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε πως μπορεί πραγματικά να έχει λίγο ξεθοριάσει στη μνήμη μας, αλλά ένας χαρακτηρισμός της Χούντας των Συνταγματαρχών της επταετίας ήταν και ένας επιπλέον που έχει ξεθοριάσει, η ξενοκίνητη Χούντα των Αθηνών. Όπου ξενοκίνητη, βάλτε αμερικανικό παράγοντα, Kissinger κτλ. Τώρα βλέπουμε ότι ήρθε η Γκυλφόιλ και έχει ουσιαστικά γυρίσει μνήμες εκείνη την εποχή της ομής παρέμβασης των Αμερικανών. Τώρα μάλιστα η πρεσβευτής, κατάλληλος πρέσβυρα, πρεσβευτής, επιμένω, ομά λέει σε υπουργό της κυβέρνησης που, εν πάση περιπτώσει, δεν απέχουν τα συμφέροντα, η ιδεολογική προσέγγιση πολύ, ότι κοίταξε να δεις, κάνεις αυτό που λέμε σε απλά ελληνικά ή θα πάθετε αυτό που έπαθαν στη Ρουμανία. Δηλαδή μέσα σε μία φράση η Γκυλφόιλ, ο τοποροτηρητής των Αμερικανών στη χώρα μας, λέει ότι εμείς ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία, εμείς θα σας ρίξουμε εδώ αν δεν κάνετε αυτό που θέλουμε. Και τι θέλουν? Να βάλουν συγκεκριμένες εταιρείες στο κόλπο της λεγόμενης κάθετης οδού για το φυσικό αέριο, Αλεξανδρούπολη, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Γιατί εύνης δίπλα από τις επαφές της Γκυλφόιλ, τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν λομπίστα ο οποίος εκπροσωπεί εταιρείες, ελληνικές, ελληνικές εταιρείες. Και μάλιστα φτάνουν στο επίπεδο, όπως περιγράφει το ρεπορτάζ της Αυγής, εταιρείες που κρούν την πόρτα και της πρεσβείας και του αμερικανικού παράγοντα για να ζητήσουν βοήθεια ή και, εν πάση περιπτώσει, να πούν και εμείς εδώ είμαστε, τους παραπέμπουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο έχει πάρει 160.000 από την εταιρεία Actor του Εξάρχου. Είναι η εταιρεία που έχει, στην οποία έχουν συγχωνευτεί και άλλες εταιρείες, όπως η Intracat του Σοκράτη Κόκαλη, του κάποτε εθνικού προμηθευτή και εργολάβου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μπείτε και να διαβάσετε αυτό ακριβώς, το πώς οι λομπίστες διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική. Θα δείτε όνοματα, διευθύνσεις και ποσά. Εμείς θα πάρουμε μια ανάσα, γιατί πήγε η ώρα και μισή, και θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: Στο κόκκινο.
2: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Έλεγα νωρίτερα, για να, πριν πάμε στα μηνύματά σας, ότι υπάρχει στην Αυγή, σας παρακαλώ, σας θέρμο παρακαλώ, μπέστε και διαβάστε το, υπάρχει και στην έντυπη μορφή αλλά και στην ηλεκτρονική, το θέμα που διαβάζοντας το ξυπνά μνήμες της δεκαετίας του 60 με τις παρεμβάσεις της Αμερικής που φτάσαμε στην ξενοκίνητη Χούντα, έτσι τη χαρακτηρίζαμε τότε, και βλέπουμε ότι ο τοποτηρητής της Αμερικής στην περιοχή, η Γκυλφόιλ, φαίνεται ότι αυτές τις εποχές μας θυμίζει με τις απειλές της ότι ή κάντε αυτό που θέλουμε ή θα κάνουμε και εδώ αυτό που κάναμε στην Ρουμανία, και έρχεται να ευλογήσει αυτές τις παρεμβάσεις από ό,τι φαίνεται και ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έσπευσε να καλύψει την Γκυλφόιλ. Έτσι. Και θα δούμε τι επαφές θα έχει και αν ο Εξάρχου θα είναι πάλι πρώτος, πρώτη θέση με τον κομψευόμενο λομπίστα εκεί. Λοιπόν, ο τίτλος του άρθρου που σας συνιστώ να διαβάσετε για να καταλάβετε πως αλωνίζουν οι Αμερικανοί αλλά και οι Ισραηλινοί στην Ελλάδα, ο τίτλος του άρθρου είναι «Λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη». Θα δείτε ονόματα και διευθύνσεις μέσα. Την προηγούμενη εβδομάδα, συγγνώμη που παίρνω λίγο χρόνο από τα μηνύματα, αλλά το θεωρώ πολύ σημαντικό για να είμαστε τουλάχιστον ενημερωμένοι. Την προηγούμενη εβδομάδα σας έλεγα ότι υπήρχε ένα άρθρο και μου κίνησε έτσι μεγάλη, μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι το υπέγραφε ο Δημήτρης Καμπουράκης, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κανένας αντικυβερνητικός, μάλλον φιλοκυβερνητικός, τώρα τελευταία ο Δημήτρης. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση για ένα άρθρο που έγραψε το πως ένας υφυπουργός της κυβέρνησης, ο Τσάφος, ουσιαστικά δεν υπέγραψε, με μια του υπογραφή ακυρώθηκε μια επένδυση πάνω από 300 ή μάλλον γύρω στα 280 εκατομμύρια επένδυση στη Δυτική Μακεδονία για τη δημιουργία αυτό που λέμε πολύ καιρό τώρα αποθήκες με μπαταρίες. Είχε πάρει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά και τα λοιπά, και όμως δεν έγινε η επένδυση γιατί ο Τσάφος δεν έβαλε την υπογραφή του. Μέσα από το δημοσίευμα της Αυγής βλέπουμε ότι ο Τσάφος δεν είχε βάλει την υπογραφή του ακόμα και για την δημιουργία ανάλογης εγκατάστασης της Τέσλα στην περιοχή. Δηλαδή έχουμε ένα καλόπεδο της κυβέρνησης, τον Τσάφο, έξω κοινοβουλευτικό, τον οποίο εισήγαγε ο κύριος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε τέτοια λειψανδρία δηλαδή, που τον έφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόταν ως αναλυτής. Καταλαβαίνετε, μέσα στα... Συγγνώμη. Και τον έφερε και τον έκανε υφυπουργό. Είναι το καλόπεδο που αναφερόμενος στην Κύπρο μιλούσε τότε για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ναι, οι πατριώτες του υλικού νερού. Ναι, εσείς πατριώτες. Έχετε στην κυβέρνησή σας άνθρωπο που μιλούσε για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Και ήταν αρκετή μία συγγνώμη όταν αποκαλύφθηκε, για να μην υπάρχει ούτε γάτο ούτε ζημιά. Αυτό το καλόπεδο λοιπόν ο Τσάφος, δύο φορές, μία φορά με την Τέσλα και τώρα με έναν άλλο επιχειρηματία, είπε όχι στη δημιουργία μπαταριών αποθήκευσης, δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας, στην Βόρεια Ελλάδα, στην ίδια περιοχή. Ποιος ο λόγος λοιπόν? Ποιος ο λόγος? Πώς εγώ το ερμηνεύω? Οι Αμερικανοί θέλουν να πουλήσουν LNG πανάκριβο.
Βλέπετε ότι ο τοποτηρητής της Αμερικής εδώ, η Guilfoyle, λέει κάντε το όπως θέλουμε, βάλτε τις εταιρείες που εμείς θέλουμε, δηλαδή εξάρχου, άκτορα κτλ. Ιδάλλως θα σχάσεις, κάνουμε ό,τι κάνανε με στη Ρουμανία. Τι έκανε στη Ρουμανία? Δεν υπήκουσε ο Πρωθυπουργός να εγκρίνει τις εταιρείες που αυτοί θέλανε και με τους όρους που θέλανε, προσέξτε τι όρους, μια παρένθεση μόνο, που υπήρχε διαφορά ότι η Ρουμανία ήθελε να διοχετεύσει σε αυτή την κάθετο οδό, δηλαδή στους αγωγούς αυτούς, και δικό της αέριο που παράγει. Η Ρουμανία παράγει φυσικό αέριο. Και επειδή επέμεναν, έχει μπει η Ρουμανία σε μια πολιτική ανακατοσούρα. Κλείνω την παρένθεση. Και γιατί το συνδέσεις, ρε Στρατάκη, θα μου πει κάποιος καλοπροαίρετα, με τον Τζάφο τον Αμερικανοφερμένο και την Guilfoyle και τα διάφορα συμφέροντα? Γιατί κοιτάξτε, όσο εδώ υπάρχει αέριο και τροφοδοτούνται οι εγκαταστάσεις μεγαλοπαρόχων της ελληνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα μας πουλάνε πανάκριβα το ρεύμα. Εάν μπουν μπαταρίες που θα αποθηκεύουν την ενέργεια είτε από ανεμογεννήτριες είτε από φωτοβολταϊκά που έχουν γεμίσει τον τόπο, τότε αναγκαστικά η τιμή ρεύματος θα ακολουθήσει μια τεράστια πτωτική πορεία. Έτσι λοιπόν, οι αναθεματισμένες μπαταρίες δεν έχουν έδαφος με Τζάφο στην κυβέρνηση. Και λέει κανείς, καλά ρε παιδί μου, έχει τόση δύναμη αυτός ο Τζάφος που μπορεί με μια του υπογραφή, παρότι εγκρίθηκε από Πιερακάκηδες και άλλους, να πει στοπ, δεν κάνουμε μπαταρίες στη χώρα. Όχι, δεν είναι τόσο δυνατός ο Τζάφος. Απλά είναι η φωνή του Μητσοτάκη που λέει με τους δικούς μου δεν θα τους βλάψετε. Ούτε τους Αμερικανούς που πουλούν LG, ούτε τους παρόχους εδώ που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα με φυσικό αέριο. Μυτιλινέοι, Κοπελούζοι, Βαρδινογιάννηδες, Λάτσιδες. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Να γιατί έχει αξία να διαβάσετε το δημοσίευμα της Αυγής. Να γιατί πρέπει να ξέρουμε τι υπάρχει γύρω από κινήσεις επιχειρηματιών που είναι πρόθυμοι να στηρίξουν πολιτικές προσπάθειες. Να τι σημαίνει Τζάφος και εξωκοινοβουλευτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και εδώ μπορείτε να συγκρίνετε. Θέλετε να αλλάξουμε απλά πινακίδα σε τούτη εδώ τη χώρα ή να αλλάξουμε στην ουσία? Δηλαδή να αλλάξουμε σπόνσορες, να αλλάξουμε κόσγια, φύγε εσύ, έλα εσύ, αλλά θα κάνεις τα ίδια. Αυτό πρέπει να δούμε ως πολίτες. Γιατί το πράγμα πια αρχίζει και μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Συγγνώμη για το πάθος, αλλά όταν αντιλαμβάνομαι τι γίνεται, και το έχω αντιληφθεί πάρα πολύ νωρίς, πολλοί και από εσάς το έχετε αντιληφθεί, και πολλοί και από θερμούς υποστηρικτές άλλων καταστάσεων, το ξέρετε, αλλά έχει επικρατήσει η καραμέλα ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ξέρετε πότε θα φύγει? Με όσα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση, και κάποιοι έχουν ευθύνες για όσα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση.

να πω μερικά πράγματα έτσι με το όνομά τους. Ναι, το ομολογώ. Κατηγορήστε με. Πάμε στα μηνύματα. Το μήνυμα του Νίκου το διαβάσαμε. Το μήνυμα του Δημήτρη με την καθιερωμένη φωτογραφία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ο Φίλιππος τώρα στο μήνυμά του μας καλημερίζει. Καλή εβδομάδα σε όλους τους εργαζόμενους και φίλους του Κόκκινου. Εύχομαι στους ανθρώπους στην Κρήτη κουράγιο και δύναμη. Μα το μόνο που μπορούμε πραγματικά, γιατί θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα πάρουν σήμερα τα στελέχη της. Ο δε τοπικός βουλευτής ο Πλακιωτάκης εξαφανισμένος εντελώς. Δηλαδή. Απόν, είναι τρίτη μέρα καταστροφής και δεν έχει φανεί. Έτσι. Σκέφτηκα να γράψω στο διαδίκτυο να κάνω κι εγώ μια αυτή, ότι είδα το Πλακιωτάκη μεγαλότσες να περιδιαβαίνει. Σιγά μη χάσει τη βόλεψή του. Έτσι. Λοιπόν, και να πάει να πει τι, να υποσχεθεί τι. Η Χριστίνα. Καλημέρα, Χριστίνα. Το καλή δύναμη ήταν το μήνυμα της Χριστίνας, συγγνώμη. Τώρα θα διαβάσω το μήνυμα του Φίλιππου. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Καλή εβδομάδα αγωνιστική. Να σε καλά, η Μάγκη τώρα. Τελικά ήταν και γραφείο τελετών το ιατρείο, οπότε καλώς έχετε τις εικόνες ο Κόκκινο-Πατελωνάκιας. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Σου έδινε την... Αυτό βλέπεις, εικονίσματα και... Μια εικόνα πένθυμη όταν μπαίνει σε γραφεία τελετών, μακριά δηλαδή, αλλά αυτό θύμιζε το γραφείο του συγκεκριμένου. Νατάσα, καλημέρα Νατάσα. Καλημέρα μου λέει κύριε Σταθάκη, και καλή εκπομπή, εβδομάδα και συνέχεια. Εύχομαι στην Ιεράπετρα να μην πάθετε πολύ μεγάλες ζημιές, να μην πάθετε μεγάλες ζημιές, γιατί όλο το χειμώνα από εκεί τρώμε ντομάτες, και να χαιρόμαστε και το Μητσοτακέικο που τόσα χρόνια έκανε πολλά καλά στο νησί της καταγωγής του. Τέτοια γκαντεμιά ούτε χίλιοι καλλικάντζεροι δεν την έχουν, λέει η Νατάσα. Οι καλλιέργειες προς την πλευρά που χτύπησε η κακοκαιρία στην Ιεράπετρα, καλά κάνετε γιατί είναι συνυφασμένη και με τα πρώιμα πιεπευτικά, είναι προς μια περιοχή που ναι μεν έχει θερμοκήπια ανατολικά της Ιεράπετρας, αλλά δεν έχει τόσες μεγάλες εκτάσεις όπως είναι δυτικά της Ιεράπετρας και στον κάμπο των ίδιων της Ιεράπετρας, όπου εκεί έχουμε και το λεγόμενο φράγμα, το οποίο την ώρα που καταστρέφονται περιοχές κάποιοι κάνουν το σταυρό τους και στον Αποσελέμι και στο φράγμα των Πραμιανών που γεμίζει με νερό λόγω της βροχής, και έτσι για τα επόμενα τουλάχιστον 2 χρόνια, για να καταλάβετε την προοπτική, δεν θα έχουν αυτό το άγχος. Ο Σταύρος τώρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Γιάννη και σε όλους τους συνακροατές. Τι ωραία να ακούμε το Δευτέρα ξημερώματα από την φωνούλα του τεράστιου Νικόλα Παπάζογλου. Καλή δύναμη σε όλους. Να είσαι καλά, Σταύρο. Ο Βασίλης τώρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή, Βασίλης από Τρίλοφο Μακρακόμη, στα Πάτρια Εδάφη. Χαίρομαι και αν στο τελευταίο μου ταξίδι στην Κρήτη και στο οροπέδιο, που δυστυχώς όποτε κατεβαίνω θέλω να ανεβαίνω έστω και για μία, για 2 ώρες, να πάρω την ανάσα, να πάω στο Πατρικό, να πάω και τα λοιπά, το οποίο βεβαίως θέλει φτιάξιμο, να περιδιαβώ έτσι και στα χωράφια που έχουν πρόσβαση. Και μιας και έλεγα, κάνω μια παρένθεση για τις βάγκες, τα συστήματα απορροής που είχαν φτιάξει ενετή στο Λασίθι, στους κήπους τους δικούς μας εκεί, τα πατατοχώραφα και τα άλλα χωράφια, για να πάμε, οι δρόμοι ήταν 1 με 1,5 μέτρο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Δηλαδή για να ανέβεις στο χωράφι σε πολλές περιπτώσεις ανέβαινες σκαρφαλώντας ή έκανες μια ράμπα για να ανέβει η αυτοκίνητο όταν έγινε τρακτέρ και τα λοιπά. Τώρα τι έχουν γίνει? Έχουν γίνει μία τα χωράφια με τους δρόμους. Τους έχουν μπαζώσει, τους έχουν στρώσει, πράγματι ωραίοι δρόμοι, αλλά η απορροή δεν υπάρχει με το φυσικό τρόπο που είχαν σχεδιάσει οι ενετοί στο Λασίθι, αλλά και οι προγονείς μας. Λοιπόν, να πηγαίνετε στα Πάτρια Εδάφη, γιατί στην τελευταία μου επίσκεψη, δυστυχώς για ένα μνημόσυνο ξαδέρφου μου, πρώτου ξαδέρφου μου που μεγαλώσαμε μαζί, διαπίστωσα έτσι όπως είδα όλους τους χωριανούς

ουσία ότι έφτασα στο σημείο να μην γνωρίζω πολλούς και μερικούς να προσπαθώ έτσι να τους βγάλω κάνοντας διάφορους συνειρμούς, σκέψεις κτλ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απογοήτευση. Μην τα ξεχνάτε τα μέρη σας. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έκανα πολλά διαστήματα μεγάλα που δεν πήγα στο χωριό μου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να μην γνωρίζεις ανθρώπους που μεγάλωσες μαζί. Και θα σας κάνω μια ιστορία δευτερολέπτων. Με συστήνουν εκεί, μέναν εκεί στην Κρήτη, έχουμε ένα μητριαρχική κοινωνία, αλλά και ταυτόχρονα, λέγαμε ο Γιάννης Δεσποινιάς, ο Γιάννης ο Πρινιώτης, η αναφορά για εμένα, πάνω σκάρι, γιατί ο πατέρας μου ήταν από ένα άλλο χωριό κτλ. Μου συστήνουν ένα παιδί λοιπόν εκεί, παιδί τώρα, στην ίδια ηλικία με εμένα, λέει μωρέ είναι ο γιος του τάδε, μην πω τώρα ονόματα, για τη συνέχεια της αφήγησης. Λέω δεν το θυμάμαι. Μου λέει ένας άλλος μου ξάδερφος, μωρέ δεν θυμάσαι, συμμαθητές είσαστε. Αυτός εμένα με κόβει λίγο έτσι, με θυμάμαι, βρε ο Γιάννης που ήσουν χοντρός στην τηλεόραση και τέτοια, εντάξει. Ξέρετε πώς τον γνώρισα. Ξέρετε πώς συνειρμικά πήγε το μυαλό μου. Όταν άκουσα το επίθετό του, που κάτι μου έκανε, και θυμάμαι ότι στην πρώτη τάξη του γυμνασίου τον παρηγορούσαμε γιατί, ακούστε να δείτε στις μικρές κοινωνίες. Δηλαδή θυμόμουν το γεγονός, δεν θυμόμουν το πρόσωπο. Το παιδί το έφερε βαρέως, που ενώ πήγαινε αυτό στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, η μάνα του γέννησε ένα μωρό, την αδερφή του. Και μάλιστα κάναμε πλάκα μετά. Θυμόμουν το γεγονός. Ρε εσύ, του λέω, συγγνώμη, μη σε προσβάλλω. Ήσουν εσύ που σε παρηγορούσαμε, που η μητέρα σου γέννησε ενώ ήσουν στην πρώτη τάξη του γυμνασίου. Ναι ρε, μου λέει, και κάνει την ιστορία. Το τι στέγανα υπάρχουν στην κοινωνία και τα λοιπά, το πώς αντιμετωπίζουν τα μεγάλα παιδιά και τι αισθάνονται. Λοιπόν, μην την εγκαταλείπετε την πατρόα γη, γιατί θα έρθει η ώρα που θα αναθεματίζατε την ώρα που χαλαρώσατε τους δεσμούς με την περιοχή. Βεβαίως, στο χωριό μου ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά αν δεν είχαν κλείσει τα καφενεία. Και όποτε πήγαινες, έπινες ένα καφέ, έβλεπες κορίνους. Στο χωριό μου δεν υπάρχουν πια καφενεία. Έχουν κλείσει όλα. Μια ταβέρνα είναι που, εν πάση περιπτώσει, ελάχιστοι πάνε για καφέ, περισσότερο για το πολύ ωραίο φαγητό. Γι' αυτό σε χαίρομαι, Βασίλη, όταν μου λες είμαι στο πατρικό μου, είμαι στην Πατρόα Γη, είμαι στα Πάτρια Εδάφη. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να το πω. Η Ελένη, καλή εβδομάδα σε όλους. Έκλεισα ραντεβού σε γιατρό συμβεβλημένο με ΟΠΗ. Στο τέλος μου ζήτησε 10 ευρώ. Φυσιολογικό. ΕΟΠΗ ιδιώτης συμβεβλημένος. Για τη συνταγή μήπως? Νομίζω πως ναι. Ακόμα και εμείς που έχουμε καλό ταμείο, όταν πας για συνταγογράφηση το δεκάρικο δεν το γλιτώνεις. Νομίζω ή όχι? Όχι, μου λέει εδώ ο σύντροφος. Ναι, για το δικό μας τον ΔΟΕΑΠ υπάρχει αυστηρή η οδηγία ότι δεν δίνεται λεφτά σε συμβεβλημένους γιατρούς. Λοιπόν, να το δω, δεν το ξέρω, με πιάνεις αδιάβαστο, Ελένη. Θα το ψάξω και θα σου πω. Ο Ευάγγελος, καλημέρα Ευάγγελε, από Βόρεια Αθήνα που είσαι δίπλα μας, θα ήθελα να πω χαιρετίσματα στον άλλο Βασίλη από το τρολοφώτης, το Τρίλοφο, και μακάρι να ανταμώσουμε όλοι κάποια στιγμή, γιατί μόνο εσύ Γιάννη μας μαζεύεις. Για Βαγγέλη, ποιος το λέει? Ο Βασίλης. Άντε και έλεγα. Βασίλη, να τα πείτε. Είναι καλό παιδί ο Τριλοφιώτης. Γεια σου Βασίλη. Να είσαι καλά, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Τώρα πάμε στο μήνυμα του Ευάγγελου. Καλημέρα, μήπως ξεχνάς επί ΣΥΡΙΖΑ που είχατε κάνει υπουργούς εξ Αμερικής του Ανδρόγινου Αντωνοπούλου και Παπαδημητρίου? Είχαμε αυτά που έχουμε τώρα? Κάνεις αυτές τις συγκρίσεις, Ευάγγελε? Μπράβο. Μπράβο.
Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα εκείνης της κυβέρνησης με τις τωρινής είναι συγκρίσιμα. Γι' αυτό σας είπα. Ο φανατισμός, η Νατάσα επανέρχεται και μου λέει τότε στο νομό Χανίων, τι να πούμε, στα Ανόγια έπεσε τόση βροχή όση δεν πέφτει στην Αθήνα σε ένα χρόνο. Δείτε και το θέμα του διαχειριστικού σχεδίου σε όλη την επικράτεια. Όπου θέλουν βάζουν ό,τι θέλουν, φωτοβολταϊκά στα χωράφια, νεμογεννήτριες σε καμένες και αναδασωτές εκτάσεις, κορυφογραμμές και ευαίσθητα οικοσυστήματα, πλήρης ασυδοσία. Από το 19 συνεχίζει και την επικράτηση της Δούλας έχουμε χούντα. Τώρα το καταλάβατε. Δεν ήταν τρικλοποδιά, έλλειψη εμπειρίας λόγω νεαρής ηλικίας ίσως να ήταν εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα. Μετά όμως την επίσκεψη στο Άθο έχασε πολύ. Ξεχνά ότι η μισή και παραπάνω φόροι προέρχονται από εμάς τις γυναίκες στις οποίες απαγορεύεται η είσοδος. Είναι μια άλλη διάσταση που βάζει η Νατάσα και ορθώς την βάζει. Πάμε στον Γιώργο, αφού πω μια καλημέρα και στον άλλο Βασίλη, τον Βασίλη Χ, μεταξύ νολέμωνα. Ο Γιώργος μου λέει εδώ, Γιάννη μου λέει, η Ελένη μου λέει πιο μπροστά ότι στέλνουν μηνύματα νεοδημοκράτες, ίσως και εκέδες, και το παίζουν Σιριζέοι. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει, αγαπητοί μου. Ο Γιώργος έρχεται, καλή εβδομάδα, ο Παύλος δικαίωσε τα νανογυλαίκα, δηλαδή, για το τι τραβάμε με όλους αυτούς. Λοιπόν, γιατί το λες εσύ, δικαίωσε τα νανογυλαίκα, θα διαβάσω για να δω που το πας. Γιατί τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω που το πας εσύ, αγαπητέ φίλε, αλλά είπαμε. Τέλος πάντων, θα το δω αργότερα και θα σου απαντήσω, αγαπητέ φίλε, γιατί τώρα μου στέλνεις ένα σύνδεσμο, μου γράφεις και κάτι από κάτω με το μπολάκι και δεν, μήπως ξεχνά, τέλος πάντων. Λοιπόν, μην μπούμε σε αυτήν την αντιπαράθεση. Είπαμε, κακό πράγμα ο φανατισμός. Άλλο να υποστηρίζεις κάτι με πάθος. Δηλαδή, εγώ δεν θα είχα καμία αντίρρηση εδώ και στα μηνύματα, αλλά και στο διαδίκτυο, να ακούσω μια κριτική. Και υπάρχουν, ευτυχώς υπάρχουν και τέτοιοι που διαφωνούν μαζί μου, αλλά έχουν μια διαφορετική προσέγγιση και τη διατυπώνουν. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί, αυτές οι προσβλητικές εκφράσεις. Να σας πω κάτι, εσείς θα ντρέπεστε που τα λέτε και όχι εγώ. Διότι με την ίδια ένταση, εσείς οι ίδιοι, από την ανωνυμία σας, μου λέγατε μπράβο, όταν έδινα πάνω από 6-7 χρόνια στις τηλεοράσεις κάθε πρωί, τη μάχη για το ΣΥΡΙΖΑ και για το Τζίπρα προσωπικά. Και θυμάμαι αξέχαστα ότι συναντηθήκαμε ένα πρωινό στους διαδρόμους στο υπόγειο του Αντένα, εκεί που είναι τα στούδιο, με τον Τσίπρα που ήρθε ένα πρωί και μου λέει, καλά πώς αντέχεις κάθε πρωί, μου λέει. Λέω, πώς θα σε ξανακάνουμε πρωθυπουργό. Κοντοστάθηκε, ήταν στην αντιπολίτευση τότε, γύρω στο 20 πρέπει να ήταν, κοντοστάθηκε και δεν μου άρεσε που δεν ήταν τόσο σίγουρος. Γιατί η απάντησή μου ήταν αυτή. Πιάσαμε μετά την κουβέντα, ήρθαν και άλλοι συνάδελφοι. Όταν έδινα λοιπόν αυτή τη μάχη με πίστη και με την ίδια ένταση, τότε άλλα λέγατε. Δεν πειράζει. Εγώ δεν έχω μετακινηθεί. Κάποιοι άλλοι να ελέγξετε τον φανατισμό σας. Εντάξει. Λοιπόν. Καλημέρα Γιάννη, στους συμβεβλημένους γιατρούς δίνουμε 10 ευρώ υγεία σε όλους τους εργαζόμενους στο Κόκκινο και στην Αυγή, λέει η Δήμητρα από Πεύκη. Δίνουμε 10 τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ. Μάλιστα. Ο Πάνος πετάει κάτι για να πηγαίνει. Τι λες βρε άνθρωπε. Τι να πω κι εγώ βρε Πάνο. Ό,τι μου κατέβει λέω. Αφού δεν μου λες εσύ κάτι να με διαφωτίσεις. Λοιπόν, φτάσαμε κοντά στις 7 παρά 1-2 λεπτά.
πρέπει να κάνουμε την αναγκαία διακοπή τώρα, να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα και θα επανέλθουμε με εφημερίδες και καλεσμένους.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε περιοχή που δεν έχει πλημμυρίσει και δεν έχουν καταστραφεί υποδομές. Τόσο απλά. Σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Οκτώβρη 2026 και είμαστε εδώ με τον Λάζαρο Καραγιάννη να κρατά το τιμόνι μέσα από την κονσόλα των ήχων, τον Χάρη Δάλλα στο τηλεφωνικό κέντρο, χαρούμενο, κάτι καλό το έχει συμβεί χθες, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, βάζεις τα γυαλιά, ε. Λοιπόν, με τα γυαλιά θα βλέπεις από εδώ και πέρα. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο Χάρης Δάλλας, 210-3214-7, το τηλεφωνικό μας νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τα τραγούδια που ακούμε. Ο Κώστας Φιεντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου με τις καλημέρες τους, τις απόψεις τους, τις θέσεις τους, τις διαφωνίες τους που μπορούν να διατυπώσουν πάρα πολύ εύκολα μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λοιπόν, θα σας ξαφνιάσω τώρα με τις ποδοσφαιρικές μου γνώσεις που δεν έχω ή που τις έχω αφήσει κάπου εκεί στη δεκαετία του 90. Λοιπόν, εχθές είδα το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Γερμανία. Το καταχάρηκα, θα χαιρόμουν ακόμη περισσότερο αν τους κερδίζαμε για δεύτερη φορά. Τους είχαμε κερδίσει την πρώτη, 3 βαθμοί, ισοπαλία τώρα, 0-0 με την ψυχή στο στόμα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και έτσι η Ελλαδίτσα μας τερματίζει πρώτη στον όμιλο και με πολύ σοβαρές πια ελπίδες για να περάσει στα προκριματικά και μάλιστα στο γκρουπ των ισχυρών. Και εκείνο που χαίρεται κανείς είναι ότι είδε την πανίσχυρη Γερμανία 2 φορές να καταραίει από την Ελλάδα και πέραν των παικτών που έχουμε, που αν θέλετε, εάν δεν είχαν αυτά τα σκληρά μαρκαρίσματα που είχαν οι Γερμανοί, μπουνιές, αγωνιές, τρικλοποδιές, ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Είχε παιχτάκια με ψυχή που πραγματικά βρισκόταν πάντα σε μία τέτοια θέση που αν τους άφηναν χωρίς φάουλ θα έκαναν τη ζημιά. Οφείλω όμως να, και εδώ θα ξεδιπλώσω και εγώ τις ποδοσφαιρικές μου απόψεις και θέσεις, φανταστείτε αυτό τον προπονητή που έχει την εθνική ομάδα, τον Γιωβάνογλου. Γιωβάνογλου τον είπα. Αιντε Γιωβάνοβιτς. Αυτό τον προπονητή τον έδιωξε ο Αλαφούζος από τον Παναθηναϊκό. Και είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εγώ χαιρόμουν πολλές φορές που έβλεπα στη στιγμιότυπα με τις αναλύσεις που έκανε και με τις εύστοχες ελληνικές προτάσεις που έκανε. Τα ελληνικά του δηλαδή. Εύστοχες λέξεις, απόλυτα περιγραφικές και λέω πολύ σπάνιο αυτό για να καθίσει να μάθει τα ελληνικά, να καταλαβαίνει τι λέει και να τα λέει με έναν τρόπο απλό, πρέπει να είναι και καλός προπονητής και μάλιστα τώρα στην Εθνική αναγνωρίζουν πάρα πολύ την συνεισφορά του. Έτσι. Για να δημιουργήσει λοιπόν ένας άνθρωπος θέλει το κατάλληλο περιβάλλον. 0-0 λοιπόν η Εθνική μέσα στην Τούμπα εχθές. Συγχαρητήρια στα παιδιά και ακόμα καλύτερη πορεία. Πάμε τώρα στα δικά μας, τα πολιτικά περισσότερο που ασχολούμαστε εδώ, πολιτικά και κοινωνικά, να σας πω ότι για όσους συναντάτε κλειστή την Αχαρνών εδώ προς το κέντρο, στον αριθμό 70 κάποιοι πέταξαν μέσα σε μαγαζί κάποιο αντικείμενο, χειροβοβίδα λένε, ξέρετε τα γνωστά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών και σε αυτή την περιοχή έχει κλείσει ο δρόμος. Δυστυχώς είχαμε και άλλα δυσάρεστα τη νύχτα, Λίγο πριν τα μεσάνυχτα είχαμε ένα νεκρό μοτοσυκλετιστή. Καθώς η μοτοσυκλέτα του συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα δύο άλλων νεαρών. Και ξέρετε, είχαμε ένα τέτοιο θάνατο είχαμε και πριν από περίπου ένα μήνα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πάλι μια μηχανή που συγκρούστηκε με άλλη μηχανή που οδηγούσαν δύο κορίτσια τότε, νεκροί και οι τρεις τότε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Προσοχή λοιπόν, γιατί αυτά τα προσπεράσματα, ρε παιδιά, με τις μηχανές. Και μάλιστα μερικοί έχουν και το θράσος να σου αναβοσβήνουν και φώτα, να έχουν τα φώτα πάντα σε μεγάλη σκάλα και να σε στραβώνουν και να διεκδικούν έτσι το σλάλομ που κάνουν άμεσα στα αυτοκίνητα, ώστε να είναι δικαίωμά τους αναφέρετο, που εσύ πρέπει να πειθαρχείς. Ξέρετε πόσα αυτοκίνητα και πόσες καθρέπτες έχουν σπάσει και άντε να τον δεις τον μοτοσυκλετιστή, τον γρήγορο, τον βιαστικό. Και εντάξει, να βλέπεις κάποιους πιτσιρικάδες, να βλέπεις τώρα κάτι 50, κάτι 60 που να σηκώσουν το πόδι και τα χέρια κάνουν κριτς κριτς όπως εμένα, λες παππού πάδρε που πάρε. Εκεί το λες, παρότι συνομιλικό σου, που πάδρε παππού να πούμε. Λοιπόν, πάμε σε εφημερίδες πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Πρωινές δεν έχουμε σήμερα, Δευτέρα. Πάμε κατευθείαν στην εφημερίδα των συντακτών. Γενέθλια με αγκάθια. Νέα Δημοκρατία ετών 52. Με σημαία, εδώ να δείτε πως τρίζουν τα κόκαλα. Με τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη, γεμάτη αλαζονία και απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας. Να πάει με τον Τζάφο. Με τον Τζάφο θα εορτάσει, με το Φλωρίδι, με τον Πιερακάκη, με τη Μενδώνη, με τον Σκέρτσο, με αυτούς θα εορτάσει ο Μητσοτάκης. Τα καθαρό αίμα της παράταξης είναι εκτός. Δεν θα πάνε. Δεν θα παραβρεθούν στην εκδήλωση Κώστας Καραμαλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, διήμερη επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά. Παιδιά, το βίντεο το είδατε. Σε ένα βίντεο δευτερολέπτων πετάει 5 νταβαρανόμπροκες στο Μητσοτάκη από το να βγει ο συνεργάτης του, ο συνάδελφος, να δει, λέει, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, γιατί άμα κυκλοφορούν αυτοκίνητα δεν υπάρχει ακρίβεια. Ναι, αυτά είναι ανοησίες, λένε τα στελέχη του. Από την άλλη, εμείς δεν είμαστε ποτάμι που τον μπαζώνουν και τα λοιπά. Όλο καρφιά, έτσι. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Πώς το κεντρικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει ιδιοκτήτη. Αυτό τώρα για καλό το γράφετε. Λοιπόν, ταινία ντοκουμέντο, παρακαταθήκη αντίσταση στον φασισμό, και αναφέρεται στην Μάγδα Φίσα. Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα αύριο ο ΙΠΕΞ των Ηνωμένων Πολιτειών. Λούλα Ντα Σίλβα, το κοινωνικό θαύμα της Βραζιλίας, αλλά από ό,τι μαθαίνω όμως ότι ο Μπολσονάρου επελάβνει και μάλλον θα πάει στο δεύτερο γύρο, και έχοντας ένα ισχυρό ποσοστό δεν φαίνεται, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, να έχει αυτοδυναμία και θα πάνε στο δεύτερο γύρο. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης επικαλείται τον Γιώργο Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των Ντεμπών. Ποιος? Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο για τον Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο. Αν και το αίτημα απορρίφθηκε, περιέργως σε αυτή τη φάση θα το επαναφέρει στο ακροατήριο. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχική του στάση για τις εκλογές. Αποκλειστικό ρεπορτάζ από τις έγκυρες πηγές, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Το είπαμε, καταρχήν το πόρισμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το βούλευμα που παραπέμπει τον Τριαντόπουλο, περιγράφει μέσα με απόλυτη ευκρίνεια και νομικούς όρους ως ηθικό αυτούργο, μπορεί να μην το λέει, αλλά το δείχνει πεντακάθαρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Μαξίμου. Ανιστόρητες και επικίνδυνες θεωρίες, πρωθυπουργικό θράσος, δεν είναι λάφυρα τα 1300 κοιμήλια που μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι. Α, έτσι, μάλιστα. Υπάρχει μια άλλη κόντρα εδώ του Μητσοτάκη και με την παράταξή του και με τον Σαμαρά, για το ότι δεν απέτυσε να επιστραφούν όλα τα κοιμήλια που βρίσκονται στη Βουλγαρία, απαρά ένα μικρό ελάχιστο τμήμα, 4-5. Μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, μνημόσυνο συσσαγωγικά. Όπλα 3,5 δις ευρώ και μπλόκο στην Κίνα, επίσκεψη Ρούμπιο, Αυτά λοιπόν από την πρωτοσέλιδα της Δημοκρατίας. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Ο Μητροπολίτης κύριος Γαβριήλ, ο καθηγητής κύριος Ιωαννίδης και ο διδάκτορ κύριος Μελετόπουλος μίλησαν για την αριστεία, τον πατριωτισμό αλλά και τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδας. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Κόντρα. Τριπλό, όπως γράφει, χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη, με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Και τα χαστούκια που τρώει ο Μητσοτάκη είναι και εκ των έσω. Όταν βγαίνουν καθηγητές, πρώην υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μιλούν για υπαναχωρήσεις μια και δύο και τρεις φορές, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Πάμε στα νέα τώρα. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: ακίνητα πώς αλλάζουν χρήση, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση. Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση, Ισπανία πώς τα ενίκια την οδήγησαν στις κάλπες, Γαλλία γιατί οι δρόμοι γέμισαν φοιτητές και μαθητές. Δεν ξέρω αν προλάβω να το γράψω σε άρθρο, αλλά αυτό μου δίνει ένα ερέθισμα για να κάνω ένα σχόλιο για το τι γίνεται στην Ισπανία. Καταρχήν είμαστε εδώ, εμείς καθόμαστε στον καναμπέ μας ακόμα, οι Ισπανοί ξεσηκώνται. Στη Δε Γαλλία οι μαθητές είναι μπροστάριδες σε ένα αγώνα κατά του σκληρού Μανολάκη του Μακρόν και βλέπουμε εκεί, και ίσως θα έπρεπε κάποιοι να σκεφτούν αυτό που κάνουν, που δεν θέλουν να ταράξουν τους νοικοκυρέους και τους κυρπαντελίδες και τις κυρακατίνες του τραγουδιού, τι κάνει ο Μελανσόν. Δεν σκέφτηκε μην ταράξει τους νοικοκυρέους, να μην τους τρομάξει. Προσέγγισε την νεολαία και βλέπουμε ότι σύμφωνα με μετρήσεις ο Μέλανσον έχει κερδίσει το 75% της νεολαίας. Όταν εδώ και στη Γαλλία φλέρταρε με την ακροδεξιά, αλλά εκεί ο ριζοσπαστισμός του Μέλανσον τους τράβηξε από τα δίχτυα της Λεπέν, και ενώ εμείς εδώ πέρα λιβανίζουμε γενικώς και αορίστως για μην τρομάξουμε τους νοικοκυρέους. Φεύγουμε από τα νέα και πάμε στην απογευματινή. Απογευματινή τι έχει? Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, απασφαλισμένος για το δίσεξαμαρτίν, και αναφέρεται στον Σαμαρά και για τα γενέθλια βεβαίως. Τι να πούν. Και να πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Σήμερα Δευτέρα, μάλλον για συντάξεις πρέπει να έχει, για να δω, μην κάνει την έκπληξη και ξεφεύγει από τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να δούμε Δευτέρα σήμερα. Τα τρία παγιά. Πόσο προβλέψιμοι είστε εκεί στον Ελεύθερο Τύπο? Για 450.000 συνταξιούχους, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.000. Λοιπόν, μέχρι σήμερα, εάν πάμε αναδρομικά, κάθε Δευτέρα έχει ο Ελεύθερος Τύπος θέμα, πρώτο θέμα για τους συνταξιούχους, κάθε Τρίτη έχει για διορισμούς και κάθε Τετάρτη ένα μέτρο από αυτά που έχουν προκύψει υπέρ του ανοικοδομό, ενεργειακά σπίτια και τέτοια. Λοιπόν, είναι η τέταρτη, πέμπτη εβδομάδα που παρακολουθώ και έχει την ίδια. Ελπίζω να μας ακούσει κανένας και να τους το σφυρίξει και να αλλάξουν. Τη Δευτέρα να βάζουν για τους διορισμούς και την Τρίτη για τους συνταξιούχους. Αυτή την αλλαγή μπορούν να κάνουν. Ρε παιδιά, εντάξει. Και μετά λέμε αναξιοπιστία του τύπου. Εντάξει. Τι να πω τώρα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε όμως στον καλεσμένο μας για να δούμε την επικαιρότητα. Θα καλημέρισω λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντώνη το Ριγόπουλο, πολιτικό συντάκτη του Κόκκινου και της Αυγής, για να δούμε πώς πραγματικά διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Και από πού να ξεκινήσεις?
1: Έχει πολλά πράγματα. Τώρα είδα και άκουσα και αυτό που έλεγε τον Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω πως η κυριοδεξιά τουλάχιστον κινείται σε αυτόν τον αστερισμό και γι' αυτό σε αυτόν τον αστερισμό θα κινείται για το επόμενο διάστημα, μέχρι να ανακοινώσει κιόλας ο κύριος Σαμαράς στο κόμμα που το έχει, στην ουσία το έχει ανακοινώσει έτσι. Δηλαδή με τα βίντεο που βλέπουμε είναι σαν να έχει γίνει, απλά δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση.
0: Ενδεχομένως να το κάνει και μέσα στο διήμερο. Γιατί κάτι τέτοια ακούω να σιγοψηφίζει.
1: Έχουν ακουστεί πολλά. Και το Σεπτέμβριο ακουγόταν θα το έκανε και δεν το έκανε. Δηλαδή δεν μπορώ να όντως ακούγεται σαν πληροφορία. Αλλά μέχρι να συμβεί νομίζω. Επίσημα δηλαδή, δεν θα ξέρουμε και πότε θα το κάνει.
0: Έτσι κι αλλιώς τα γενέθλια με τις απουσίες που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία. Μάλλον η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, για να είμαστε πιο.
1: Ναι, είναι αυτό το. Επειδή για πολλούς μήνες ήταν η κεντροαριστερά σε πολύ δύσκολο φεγγάρι, θεωρούσαν όλοι ότι αυτά δεν περνάνε και στην απέναντι πλευρά. Η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο κατακαιρματισμού στο πολιτικό σκηνικό, δεν μπορεί ένας χώρος ολόκληρος να μένει στο απειρόβλητο. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Που κάποια στιγμή ήταν λογικό να φανεί κιόλας, γιατί αυτό σιγόκηγε ουσιαστικά στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια και πλέον είναι στον αέρα και φαίνεται και πόσο βίο μπορεί να, σε πόσο βίο σύγκρουση μπορεί να εξελιχθεί αυτή.
0: Και ίσως γι' αυτό είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα για την προοδευτική παράταξη, με την έννοια ότι ενώ μαστίζεται από αυτά τα προβλήματα η δεξιά παράταξη, εδώ ακόμα συζητάμε ποιος μπορεί να πολεμήσει ποιον, το Μητσοτάκη. Όχι τη δεξιά παράταξη, το Μητσοτάκη. Γιατί ίσως να έχει γίνει και λάθος εστίαση του ποιος είναι ο στόχος, εν πάση περιπτώσει. Και εδώ μεγαλώνει το πρόβλημα. Διότι ίσως να μην προέβλεψε τις εξελίξεις, να μην διάβασε καλά τις καταστάσεις ο προοδευτικός χώρος, γενικότερα. Και βλέπουμε αυτόν τον πολυκερματισμό, ο οποίος δεν είναι φρούτο του τελευταίου χρόνου. Εδώ το ζήτημα σοβεί από το 19, έτσι, αν δούμε τι έχουμε περάσει. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Και τώρα που βρισκόμαστε, να περιμένουν κάποιοι, Αντώνη συγγνώμη για την παρατήρηση, μήπως συμβεί αυτό που συμβαίνει με τα κάστρα. Δηλαδή ότι τις περισσότερες φορές πέφτουν εκ των έσω.
1: Σε αυτό το πλαίσιο πάντως νομίζω πως υπάρχει μια κινητικότητα ενδιαφέρουσα. Εγώ δεν λέω ότι είναι ότι λύνει το πρόβλημα της κεντροαριστεράς ή του κατακαιρματισμού, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα ενδιαφέρουσα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή κάπως εκδηλώθηκε, αποτυπώθηκε μάλλον στην πολύ μεγάλη εκδήλωση που έγινε για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, τον σπουδαίο κοινωνιολόγο που έφυγε από τη ζωή
0: πριν από μερικές
1: εβδομάδες. Και έγινε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Πουλατζάς την περασμένη Πέμπτη. Είχε μια πάρα πολύ είχε ενδιαφέρουσες παρουσίες, θα λέγαμε, πέρα από το γεγονός ότι ήταν σύσσωμη και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή και, και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης βρέθηκαν εκεί και συνολικά το πολιτικό γραφείο, η πολιτική γραμματεία, συγγνώμη, και η κεντρική επιτροπή και η κοινοβουλευτική ομάδα. Παρ' όλα αυτά είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια σε διαφορετικές φάσεις.
0: Είχαν αποστασιοποιηθεί, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο.
1: Σε διαφορετικές φάσεις κιόλας των διασπάσεων που είχαν γίνει, γιατί είχαν γίνει διάφορα κιόλας, και σκεφτείτε και με τον Κασελάκη και στη συνέχεια και πιο πριν είχαν υπάρξει διάφορες τέτοιες στιγμές. Οπότε ήταν ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην ίδια αίθουσα βρέθηκαν και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής ο κύριος Νίκος Βούτσης και ο πρώην υπουργός ο κύριος Νίκος Φίλης, οι καθηγητές ο Κώστας Δουζίνας και ο Αντώνης Κυλιάκος, ο δημοσιογράφος Παύλος Φλαβιανός και η Μέλπο Λεκατσά. Αυτή η τάση για μένα είχε ενδιαφέρον, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν βρεθεί ξανά στον ίδιο, στον ίδιο χώρο συνολικά τα τελευταία χρόνια για να δουν κάτι που στην ουσία τους ένωνε κιόλας σαν μια πραγματικότητα, και αυτό συνεχίστηκε, θα λέγαμε, ίσως και, και το Σάββατο όταν έγινε η μεγάλη συγκέντρωση για την Κυψέλη, για τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη.
0: Ακριβώς.
1: Όπου και εκεί είδαμε πάρα πολλούς ανθρώπους συνολικά από το χώρο της αριστεράς, θα λέγαμε, και από τον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, με την κυρία Δούρου, τον κύριο Αρβανίτη και την κυρία Κρήτα, και πολλά στελέχη της πολιτικής γραμματείας. Είχαμε ανθρώπους από το Μέρα 25, είχαμε ανθρώπους από την ΕΑΡ, από τον κύριο Σακελαρίδη, ανθρώπους από το ΚΚΕ. Οπότε υπάρχουν πράγματα τα οποία ουσιαστικά όχι ενώνουν, αλλά δίνουν μια ευκαιρία, ένα πάτημα για να μπορέσει να φανεί ότι ο κατακαιρματισμός δεν σημαίνει ότι χάνονται τα βασικά αιτήματα, ότι χάνεται ο βασικός στόχος.
0: Αντώνη, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικότερο κατά την άποψή μου. Δηλαδή, τώρα πια δεν έχουμε κάποιες αναφορές περί συνεργασιών χωρίς κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ο κύριος Φάμελος, συγγνώμη που το αναφέρω αυτό το όνομα, κυρίες και κύριοι, δεν έπρεπε, γιατί θεωρώ ότι, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, μην σταθώ εδώ, που έλεγε για διάλογο, συνεργασία της αριστεράς και δεν είχε κάνει ένα βήμα προς μια κατεύθυνση. Να πει, ρε παιδί μου, συνάντησα έστω έναν και συνομίλησα για αυτό το πράγμα. Μιλούσε γενικώς και αορίστως για συνεργασίες, χωρίς να θέλει ή χωρίς να έχει πρακτικά κάνει κάτι. Σε αντίθεση τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπουμε την μεταφάμελο εποχή, μετά δηλαδή την δυστυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι γίνονται πρακτικά βήματα.
1: Πρακτικά βήματα έχουμε δει και με την αλήθεια είναι αυτό. Και με τους οικολόγους πράσινους έχει γίνει μια κίνηση και φαίνεται ότι τελεσφορεί και πάμε σε μια πολιτική συνεργασία. Και με τον κύριο Κοτζιγά, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και το Πράτο, που φαίνεται και εκεί πέρα ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεννόηση. Τουλάχιστον θα φανεί αν αυτό θα οδηγήσει σε συνεργασία.
0: Αλλά κάνεις πρακτικά, βέβαια.
1: Είναι πρακτικές κινήσεις. Ναι, πρακτικές κινήσεις, ανοίγματα τα οποία αποτυπώνονται όχι μόνο θεωρητικά, αλλά στην πράξη.
0: Και πέραν αυτού, ακούγοντας εχθές την, βλέποντας εχθές την κυρία Δούρου στο Sky, που έδωσε μια συνέντευξη στο Sky, ήταν νομίζω στο Sky, που είπε κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό. Ρωτήθηκε για τους βουλευτές που έφυγαν, ιδίως ανεξαρτοποιήθηκαν τώρα το τελευταίο διάστημα, και ήταν πολύ συγκεκριμένη, πολύ σκληρή και μπράβο της. Δηλαδή δεν μπορώ να συζητώ με βουλευτές που ανεξαρτοποιήθηκαν, πήραν την έδρα και την είχαν βγάλει και την έχουν βγάλει σε ποιοδοσία, που θα πάνε ή που δεν θα πάνε. Δεν μπορούμε να συζητάμε με αυτούς. Και πολύ καλά κάνει και φράζει το δρόμο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν τώρα στριμώγματα. Αν δεν μπουν και εκείνοι στο τρένο, και τι θα γίνει. Εγώ χαίρομαι που το ξεκαθάρισε αυτό η κυρία.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Το είχαν πει και στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Έχει υπάρξει έτσι μια πρώτη αναφορά και όντως το έκανε πιο ξεκάθαρο η κυρία Δούρου τώρα. Ότι είναι άλλο πράγμα κάποιοι να έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο σε άλλη πολιτική στιγμή.
0: Και διαφωνώντας με διαδικασία και όχι
1: επανέρχονται με διαδικασίες, βέβαια, ακριβώς. Και άλλο κάποιοι να φεύγουν και να νομίζουν ότι η πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ θα μάνα χτυπάνε άλλες πόρτες, δηλαδή, και άμα τους ανοίξουν να πιστεύουν ότι η πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Είναι λογικό αυτό.
0: Και είπε και κάτι άλλο το οποίο εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Τι είπε? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν λογικό μετά τον τρόπο που διαχειρίστηκε την προεδρία ο Φάμελος, να έχει περιπέσει σε αυτή την δυσχερή θέση, δηλαδή να μην ξέρει αν θα πάει καταρχήν σε εκλογές. Ιδίως μετά την Θεσσαλονίκη και το πρόγραμμα που άρχισε να ξεδιπλώνει ο κύριος Τσίπρας, φαίνεται, και εδώ είναι ορθή η παρατήρηση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει και συσπυρώνει δυνάμεις, γιατί βλέπει πια τις διαφορές του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα, γιατί δεν είναι όλοι σε ένα φανατισμό, ρε παιδιά, προσωπολατρία, μεσιανισμός κτλ. Και συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που λέει, ότι εμείς μπορούμε να είμαστε, είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι εγγυητές μιας προγραμματικής συμφωνίας. Και ίσως γι' αυτό να πολεμήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα είναι, το πρόγραμμά του είναι μια αναφορά του προοδευτικού χώρου. Έτσι. Και νομίζω ότι έχει δίκιο, ότι μετά την παρουσίαση του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα, βλέπουμε ο ΣΥΡΙΖΑ έστω τσάκα τσάκα να παίρνει λίγο ποσοστό και αντιθέτως να μένει σε μια στασιμότητα η πορεία του κυρίου Τσίπρα.
1: Εκεί ανοίγει και ο πόλεμος, βέβαια, με το Πασό και τον κύριο Τσίπρα, και αρχίζουν οι δυσκολίες οι πολύ σημαντικές, γιατί αρχίζει και συζητιέται το αν η δεύτερη θέση είναι τόσο εξασφαλισμένη όσο φαινόταν το προηγούμενο διάστημα. Κάτι το οποίο, αν όντως απειληθεί δηλαδή από το Πασό και τη δεύτερη θέση, νομίζω πως θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις εκεί. Τουλάχιστον ως προς τους ανθρώπους που θέλουν να είναι στην πόρτα και περιμένουν να μπουν. Δεν ξέρω πώς.
0: Ίσως και το άρθρο του Θανάση Καρτερού το τελευταίο στην Εφημερίδα των Συντακτών να δείχνει αυτό τον πανικό που υπάρχει. Γιατί όταν λες ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι προτεραιότητά μου, τι περιμένεις? Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη. Αντώνης Ρηγόπουλος, πολιτικός συντάκτης της Αυγής. Βέβαια τον άφησα να μιλήσει όχι και πολύ. Συγγνώμη.
2: Στο κόκκινο. υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
4: Δύο αδέρφια.
5: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
4: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
5: Άρη.
4: Ναι.
5: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης.
4: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
6: Το κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς ξημερώνει η Δευτέρα στους δρόμους Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
8: Γεια σας, καλημέρα. Η κίνηση σήμερα παρουσιάζει τις συνηθισμένες καθυστερήσεις των πρωινών ωρών αιχμής. Mm-hmm. Έντονο μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Αυξημένη ροή των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας, στην κάθοδο, στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο προς Σκαραμαγκά, καθώς και στην Αττική Οδό, όπου υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, ειδικά στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Και προσοχή για κάποια ώρα στην οδό Αχαρνών, στη συμβολή με την Ιουλιανού.
0: Να είστε εκεί που είχαμε ένα αστυνομικό συμβάν. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Υπομονή στους επωχούμενους, τα ίδια θα συναντήσουν και σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε...

αυτό το τραγούδι θα το τραγουδούν, έχω την αίσθηση, οι πατριώτες μου εκεί στην Κρήτη. Γιατί αυτό το φθινόπωρο, πραγματικά αυτός ο Οκτώβρης, με αυτές τις βροχές, με αυτές τις καταστροφές, καλό είναι να μην ξανάρθει. Αλλά βλέπετε, τα πράγματα αποσέρνονται καμιά φορά, από εκεί που υπήρχε η δίψα, η αγωνία για το εάν θα έχουν νερό να ποτίσουν τις καλλιέργειες, αν γεμίσουν τα φράγματα. Άνοιξαν οι ουρανοί και έχουμε το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Καταστροφές. Και ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά να πιέσουν οι πολίτες. Για να γίνει κάτι. Αλλά δεν έχω πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ελπίδα. Γιατί πρώτον, τώρα τις πρώτες ώρες και τις πρώτες μέρες, μάλλον τώρα 24 ώρα, έχουν λουφάξει υπεύθυνοι. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο βουλευτής του νομού, μια σταλιά είναι, ο κυβερνητικός, ο Πλακιωτάκης, να μην έχει πάει στους τόπους της τραγωδίας? Γιατί περί τραγωδίας πρόκειται. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τίποτα, στα γραφιάκια τους. Έχουν βάλει τους κομματάρχες και τρέχουν. Και είδα αναρτήσεις εχθές ανθρώπων που στο οροπέδιο έχουν καταστραφεί οικονομικά, έχουν καταστραφεί περιουσίες τους. Δεν ξέρουν την επομένη τι θα κάνουν. Θα χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο, που λέει ο λαός. Και εκείνοι λένε Μητσοτάκης, Πλακιωτάκης, ζήτω και με αυτά τα μυαλά, γιατί να σου δώσει, ρε φίλε, όταν δεν διεκδικείς. Ελπίζω να μην δούμε τέτοια φαινόμενα και να είναι η εξαίρεση που είδα. Κάποιον καλλιτέχνη να πανηγυρίζει. Ο Μητσοτάκης θα τα φτιάξει όλα. Με αυτά τα μυαλά δεν θα σου δώσει τίποτα. Ρωτήστε τους Θεσσαλούς. Από τις υποσχέσεις. Ακόμα μένουν άνθρωποι, και μην πάτε στους Θεσσαλούς. Πηγαίνετε στο Αρκαλοχώρι παραδίπλα. Που μένουν ακόμα οι άνθρωποι στα κοντέινερ και αντί να τους στηρίξουν, θέλουν να τους πάρουν και τα σπίτια. Τραπεζίτες, τα φανς. Οι φίλοι του Μητσοτάκη δηλαδή. Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει σήμερα. Κατεβαίνει στην Κρήτη και θα ανέβει στο οροπέδιο επάνω. Μάλιστα θα είναι επικεφαλής ο Γιάννης ο Μπουλέκος, του γραμματέας του οργανωτικού, για να δει από κοντά τι έχει συμβεί, να καταγραφεί η εικόνα που υπάρχει. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα. Και η απελπισία που κυριεύει τους πολίτες αν έρθει η στραβή όπως ήρθε τώρα. Ο Σπύρος μου λέει καλημέρα, και όμως κύριε Στρατάκη, κάποιος τύπος κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερος ονόματι Πέτσας με κάτι. Κοίταξε τώρα, εάν το διάβαζα έτσι όπως το έχει γράψει, θα πηγαίναμε μέσα. Αλλά κάνει καμιά φορά κάποιες αυτά τα αυτόματα συστήματα γραφής. Θα το πω λοιπόν εγώ όπως πρέπει. Ο Πέτσας με κάτι λίστες που τα έφτιαξαν όμορφα και κανείς δεν ασχολείται. Έχεις δίκιο, αγαπητέ μου. Έχεις δίκιο. Δεν ασχολείται κανένας. Λοιπόν, εδώ η Νατάσα επανέρχεται και μου λέει ότι για κάποιον που έγραψε για εκέδες, εκέδες ήταν και ο Στέλιος Οκούλογλου, η Άννα Ιφιλίνη και ο Στέλιος Ελληνιάδης, που εδώ και χρόνια δίνουν τη μάχη τους με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως έχει άλλο πρόβλημα ο ακροατής σας? Δεν ξέρω τι πρόβλημα έχει, αλλά δεν μπορείς να τσουβαλιάζεις κόσμο. Και συμπληρώνει ότι οι Γάλλοι μαθητές και φοιτητές έχουν πίσω τους μπαμπάδες και παππούδες που έζησαν το γαλλικό Μάη. Χώρια οι μετανάστες που τους έχουν καταταλαιπωρήσει για να μην εκφραστώ διαφορετικά. Νατάσα, εμείς ξεχνάς ότι έχουμε μετανάστες και ότι έχουμε υποστεί μια χούντα και τους αγώνες που έχουμε δώσει. Έχουμε δώσει και εμείς αγώνες. Αλλά δυστυχώς βρίσκονται οι λίστες Πέτσα που έλεγε νωρίτερα ο φίλος, βρίσκονται οι Μητσοτάκηδες, βρίσκονται οι πρόθυμοι δικαστές, βρίσκονται οι Τσάφοι, οι Φλωρίδηδες. Αυτοί. Και ο κόσμος στον καναπέ. Εντάξει. Ο Γιώργος. Καλή εβδομάδα σε όλους. Για τα σκυλιά, Γιάννη, που συνιστούν να κουβαλάμε σακουλάκια για τα περιτώματά τους, για τους ανθρώπους τι να κουβαλάμε όταν ψάχνουν συστάδες δέντρων για να τα κάνουν, επειδή δεν υπάρχουν τουαλέτες στα πάρκα και σταθμούς μετρό. Έχεις δίκιο. Πάει και αυτό. Ενώ η επιστήμη έχει προοδεύσει.
Πας στο αεροπλάνο και θέλεις να πας στο τουαλέτα, υπάρχει. Πας στο πλοίο, υπάρχει. Πας στη λαϊκή αγορά τώρα, προσέξτε, στη λαϊκή αγορά τους έχουν αναγκάσει και έχουν βάλει και χημικές τουαλέτες κάπου σε ένα δρόμο εκεί παραδίπλα. Στα πάρκα στις πλατείες δεν μπορούν να βάλουν. Λοιπόν, αλλά μην τα βάζουμε όμως και μετά. Α, συγγνώμη, αυτό το έγραψε ο Κωνσταντίνος. Ο Γιώργος μου λέει άλλο, καλημέρα, ο περιφερειάρχης που είναι. Δεν περιμένω τίποτα από τον Αρναουτάκη, που συνέβαλε στο να βαφτεί η Κρήτη μπλε. Δεν έχουν καμία απέτηση. Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε. Δεν προσδοκώ τίποτα από τον Αρναουτάκη. Τον έχεις ακούσει τώρα τελευταία? Τον έχεις ακούσει? Προσχώρησε και αυτός στη μεγάλη οικογένεια των Μητσοτάκηδων. Δεν περιμένω τίποτα πια. Περιμένω πότε θα ξαναγίνουν εκλογές στην περιφέρεια, μπας και ξυπνήσουν οι κριτικοί. Εντάξει, αυτό περιμένω. Να πάμε όμως σιγά σιγά και στον επόμενο καλεσμένο μας, που θα περιγράψει μια κατάσταση που δυστυχώς είναι το ψωμοτήρι του μητσοτακισμού. Πας εις ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις μας, τον τυλίγουμε σε μια κόλλα χαρτί. Αυτή είναι μια πρακτική που την έχει ξεπατικώσει το σύστημα Μητσοτάκη από την εποχή του 20. Βενζελική, συντηρητική τότε, ερχόταν ο ένας, έδιωχνε τους δημοσίους υπαλλήλους του άλλου, γι' αυτό έχουμε και την μονιμότητα στο δημόσιο, γιατί το κράτος πρέπει να έχει μια συνέχεια. Σε αυτές τις εποχές μας έχει γυρίσει ο Μητσοτάκης. Όχι μόνο σε αυτό. Θυμάμαι όταν σχολιάζαμε τα πρώτα μέτρα Λοβέρδου, του Μέγα Ανδρέα Λοβέρδου, που προσεχώρησε στη Νέα Δημοκρατία και το έδειχναν τα μέτρα του. Ο Λοβέρδος αποδόμησε, ήταν ο πρώτος που αποδόμησε τις εργασιακές σχέσεις, που πείραξε ασφαλιστικό και εργασιακές σχέσεις. Και θυμάμαι τότε στο ραδιόφωνο του Φλάς έκανα το εξής σχόλιο, ότι ο Λοβέρδος έβαλε χέρι σε ρυθμίσεις βενιζελικές του 26 για την αποζημίωση στους εργαζόμενους, για τις εργασιακές σχέσεις, και τα αποδόμησε ο Λοβέρδος το 10 με τα μνημόνια του Γιωργάκη. Και βέβαια φυσική κατάληξη του Λοβέρδου ήταν να πάει εκεί που οδηγούν και αυτές οι ιδέες, στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχουμε ακριβώς και τα ίδια όσα συνέβαιναν παλαιότερα. Βασιλική εναντίον Βενιζέλου και τα λοιπά. Δηλαδή δεν πειθαρχείς το σύστημα? Έχεις πολιτική δράση? Θα σου αλλάξουμε τα φώτα. Στους εκπαιδευτικούς πληθαίνουν τα γεγονότα, τα περιστατικά. Από δασκάλους που ανακατεύονται με τα κοινοτικά, με τα δημοτικά, σου λέει, α, κάνεις κριτική στο δήμαρχο, θα σε στείλουμε στο πειθαρχικό. Έχουμε όμως και κάτι άλλα περιστατικά εδώ,

0: κέντρου Πειραιά.
1: Ποιο είναι το έγκλημα που διαπράξατε, κύριε Χουντή?
0: Το έγκλημα αφορά δύο κινητοποιήσεις της ΕΛΜΕ που έγιναν η μία στις 30 Νοεμβρίου του 2022 και η άλλη το Μάρτιο του 2023. Έγινε μήνυση από τον τότε ΔΟΔΟΕ Πειραιά, ο οποίος για το έργο του έχει αξιολογηθεί ασφαλώς θετικά και έχει προχωρήσει, είναι περιφερειάρχης εκπαίδευσης αυτή τη στιγμή στην Αττική. Αφορά δύο κινητοποίησεις. Λοιπόν, η πρώτη έγινε στις 30 του Νοέμβρη του 2022 και ήταν κινητοποίηση της ΕΛΜΕ στη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πειραιά ενάντια στο πρώτο κύμα συνδικαλιστικών διώξεων που υπήρξε τότε, και η δεύτερη το Μάρτιο του 2023, κινητοποίηση του Σωματείου ενάντια σε διημερίδα που οργάνωσε η ΔΟΔΟΕ Πειραιά, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο Διαφήμισης των Ιδιωτικών Σχολείων. Ήταν ένα γεγονός το οποίο είχε ξεσηκώσει θύελλα πανελλαδικά διαμαρτυριών. Έγινε κινητοποίηση, έγινε μήνυση λοιπόν με τα γνωστά της διατάραξης λειτουργίας της υπηρεσίας και διανθισμένη βέβαια με μια σειρά από ψευδείς κατηγορίες περί ζημιών που υποτίθεται έγιναν στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά περί βίας ενάντια στον ΔΟΔΟΕ στη δεύτερη κινητοποίηση κλπ. Για να καταλάβετε, ας πούμε, οι ζημιές στις πόρτες δηλώθηκαν ένα χρόνο μετά. Δεν υπάρχουν ούτε αποδείξεις, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι εντάσσεται σε ένα συνολικό κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα στην εκπαίδευση, να κατοχυρωθεί ένα κλίμα σιγής νεκροταφείου. Ο στόχος είναι, νομίζω, η εκπαιδευτική, επειδή είναι ένας καθημερινός φορέας που έχει επαφή με την νεολαία, να πειθαρχηθούν, να τρομοκρατηθούν και να διδάξουν πειθάρχηση και τρομοκρατία, και το λέω σε μια εποχή, σε μέρες δηλαδή, που συγκλονίζονται από το μεγάλο κίνημα, θα έλεγα, εξέγερση της γαλλικής νεολαίας μπροστά στα αδιέξοδα που βιώνει, που αντίστοιχα αδιέξοδα βιώνει νεολαία και εδώ. Για να καταλάβετε το μέγεθος, έχουμε αυτή τη δίκη στις 7. Την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε πειθαρχικό που αφορούσε 7 αδικήματα σε 5 συναδέλφους του Πειραιά, πάλι για συμμετοχή σε συνδικαλιστική δράση, αλλά και για κριτική στην προϊστάμενη αρχή. Υπάρχουν επίσης ανάμεσά τους, για να καταλάβετε, ήδη έχουν εκδικαστεί 13 πειθαρχικά. Εδώ τώρα είναι ποινικό. Ανάμεσα στα 13 πειθαρχικά είναι και η μοναδική περίπτωση της συναδέλφισσας και συναγωνίστριας της Χρύσας Χοντόγλου, η οποία για την ώρα δικαιώθηκε και γυρίσει σχολείου της. Είναι η πρώτη περίπτωση μετά τη Χούντα που επιχειρήθηκε να απολυθεί άνθρωπος από το δημόσιο σχολείο για τη συνδικαλιστική του δράση. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλές κλήσεις σε εξηγήσεις, ακόμα και για ανακοινώσεις παράταξης. Θερυπίν για καταγγελία που έγινε στη ΔΟΔΟΕ Πειραιά, γιατί έκανε εκδήλωση ξεπλήματος του κράτους του Ισραήλ, έβαλε δηλαδή προπαγανδιστικούς μηχανισμούς του κράτους του Ισραήλ σε σχολεία. Υπήρχαν καταγγελίες και υπάρχουν αντίστοιχα κλήσεις εξηγήσεις γιατί γράψατε αυτό κλπ. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο κλίμα που υπάρχει πανελλαδικά.
1: Και το οποίο έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, κύριε Χουντή.
0: Ναι, έτσι, ναι,
1: δεν το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Δηλαδή ήταν μια η περίπτωση Σαμαρά τότε με την καθηγήτρια στο ιδιωτικό σχολείο κτλ. Και δεν είχαμε δει αυτό το πράγμα να σε βάλουν στο μικροσκόπιο για να σε κάνουν ασιοποίησεις.
0: Και γίνεται με ένα σαφή τρόπο ότι και η διατύπωση άποψης, δηλαδή κάποια από τα πειθαρχικά που εκδικάστηκαν την προηγούμενη Τετάρτη, ήταν για διατύπωση άποψης. Ότι μπορεί να έχει γράψει κάποιος ότι η κυβερνητική πολιτική διαλύει τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και είναι κακόβουλη κριτική στην προϊστάμενη αρχή. Πάντως έχει φανεί ότι δεν θα είναι εύκολο να περάσει αυτή η πολιτική. Δηλαδή υπάρχουν και θετικές εξελίξεις, ενώ υπάρχουν επιτυχίες του κινήματος, ανάμεσα στις οποίες επιστροφή της στο σχολείο, αλλά και αυτός οι συναδέλφων που κάνουν απεργία αποχή με βάση τις αποφάσεις που έχουν από τα σωματεία τους. Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται δηλαδή η μεθαυριανή δίκη, η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό ότι στοχεύει ποινικά πια συνδικαλιστές για τη δράση τους.
1: Ενώ την ίδια ώρα οι συνδικαλιστές, θα το έλεγε κανείς, συνδικαλιστές

0: είναι αλλά φιλοκυβερνητικοί εκείνοι που προκαλούν αυτές τις διώξεις, έτσι, κατά μία έννοια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή άνθρωποι,
1: ναι,
0: που πρόσκειται στην κυβέρνηση, έτσι,
1: άλλωστε,
0: ναι.
1: Άλλωστε, ξέρετε, στη δικογραφία υπάρχουν και ανακοινώσεις συνδικαλιστικής παράταξης που πρόσκειται στην κυβέρνηση.
0: Δεν κρύβονται δηλαδή.
1: Ως ένα ακόμα στοιχείο κάτι που μπορεί να στοιχειοθετήσει τις κατηγορίες, ας το πούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω ξανά να τονίσω ότι υπάρχει μια κατάσταση που για την νεολαία η κυβερνητική πολιτική, αλλά θα έλεγα και συνολικά η φάση στην οποία βρίσκεται το σύστημα, της δείχνει πλήρη αδιέξοδα, της δείχνει μια πραγματική κόλαση μπροστά της. Και εδώ καλούνται οι εκπαιδευτικοί να παίξουν αυτό το ρόλο του τελευταίου βημάντα μεταβίβασης αυτής της βαρβαρότητας μαθητές. Όσο αντιστέκονται σε αυτό, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με την τρομοκρατία ενάντια τους, με τις απειλές για τη δουλειά τους κτλ.
0: Έχω την αίσθηση όμως ότι το σύστημα παίρνει τέτοια μέτρα που τους περιορίζει ακριβώς αυτή την έκφραση. Δηλαδή θα σας μεταφέρω ένα περιστατικό που δείχνει τη διάβρωση που έχει υποστεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Πρώην διευθυντής ενός σχολείου, δεν θα το πω πού.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώην διευθυντής, που κινείται στον προοδευτικό λεγόμενο χώρο.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Στον νέο που δάσκαλο που θα γινόταν διευθυντής του σχολείου, σε φιλική κουβέντα, ξέρετε τι του είπε? Δεν γίνεται, ρε αδερφέ, να είσαι συνδικαλιστής και θες να γίνεις και διευθυντής του σχολείου. Όταν υπάρχουν αυτές, ναι, οι νοοτροπίες, αντιλαμβάνεστε που οδηγείται το πράγμα. Έτσι, ήταν
1: δεν είναι μόνο νοοτροπία, είναι ότι είναι σε μια φάση που είναι τόσο επιθετικό το σύστημα που θέλει όλο το μηχανισμό, τον διοικητικό, ειδικά των στελεχών, mm-hmm, να τον ευθυγραμμίσει απόλυτα. Δεν αφήνει κενά. Και καλούνται οι διευθυντές πράγματι να γίνουν οι μάντες μεταβίβασης μιας καθημερινής της κρατικής πολιτικής. Αυτό που λένε ποια δικαιώματα, εδώ είσαι κρατικός υπάλληλος, αυτό λέμε, αυτό λέει το κράτος, αυτό θα κάνεις και θα ευθυγραμμίσει μια κατάσταση να δημιουργηθεί, εμείς λέμε τη φράση, ένας άτυπος στρατιωτικός νόμος στα σχολεία.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς στολές, αλλά όμως που θα είναι όλοι ευθυγραμμισμένοι, που εγώ θα τρομοκρατώ τους μαθητές μου αν σκεφτούν και μόνο να κάνουν κατάληψη. Υπάρχει και πρόσφατη οδηγία από την περιφέρεια Αττικής.
0: Και όχι μόνο από την περιφέρεια, και στην Κρήτη τα έχουν ζήσει. Ξεκίνησαν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: καταλήψεις και σε εν μία ανοιχτή,
1: ναι, ναι,
0: έφυγαν.
1: Ναι, υπάρχει ολόκληρος μηχανισμός δηλαδή καταστολής με οδηγίες.
0: Υπήρχε
1: με
0: και στην εποχή του Τεμπονέρα στην Πάτρα. Υπήρχε και,
1: ναι,
0: τότε,
1: βέβαια,
0: μηχανισμός. Η ΟΝΕΔ είχε αναλάβει,
1: βέβαια,
0: τότε. Ναι.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Και επειδή τα διέξοδα για την νεολαία είναι ακόμα μεγαλύτερα, δεν θέλει πολύ δηλαδή να σκάσει όλο αυτό το. Σου υπόσχομαι μια ζωή, ας πούμε, κόλαση, θα έλεγα. Αυτή είναι η υπόσχεση του συστήματος προς την νεολαία, ότι δεν πρόκειται να σταθεί στη δουλειά, στη σπουδέ, στη γειτονιά σου. Θα σε κυνηγάω παντού ή θα σε στείλω στον πόλεμο, δεν ξέρω.
0: Και του στέλνει στην αγκαλιά του φασισμού. Δηλαδή,
1: όσο δεν υπάρχει κινηματική απάντηση, δηλαδή... Φαντάζομαι τώρα στη Γαλλία ότι δύο μέρες κινήματος και βγαίνει η Λεπέν και λέει τσακίστε τους μαθητές ουσιαστικά. Δηλαδή όλος αυτός ο υποτιθέμενος αντισυστημισμός του φασισμού πάνω στον οποίο
0: είναι το σύστημα,
1: πατάει
0: αυτό,
1: για
0: το
1: να
0: ίδιο,
1: πάει, ναι, στη νεολαία, ότι είναι το ίδιο το σύστημα στην πιο βάρβαρη, ας πούμε.
0: Αντιθέτως ο Μέλανσον, που δεν θέλει να τρομάξει τους νοικοκυρέους, αγκάλιασε ριζοσπαστικά τους νέους. Και οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο Μελανσόν τελικά έχει μια διείσδυση της τάξης του 75% στους νέους. Έτσι.
1: Ναι, ναι, το φαντάζομαι, απλώς δεν θέλω να μπω σε πιο συγκεκριμένο πολιτικό σχολιασμό.
0: Τώρα μην τρομάξουμε τους κυρπαντελίδες και χάνουμε την νεολαία και έρθει ο Κασιδιάρης. Άστο τώρα. Συγγνώμη που τα λέω έτσι χοντρά.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι και στη χώρα μας δηλαδή το καθήκον κάθε ανθρώπου να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της νεολαίας. Αυτό είναι. Τα δικαιώματα δεν δίνονται. Είμαστε σε μια εποχή που για να κατακτηθούν ξανά χρειάζονται σκληροί αγώνες. Και αυτή η καταστολή που βιώνουμε και εμείς εκπαιδευτικοί και που βιώνουν και οι μαθητές προληπτικά για την ώρα, χρειάζονται σκληροί αγώνες. Δεν ξέρω αν είδατε στη Γαλλία και αυτά να κρατάει ο άλλος κάτω από το νερό το μαθητή, ας πούμε.
0: Βέβαια, πνιγμός σε
1: δηλαδή,
0: online.
1: Και δεν ξέρω και αύριο, ας πούμε, τι θα γίνει που είναι εκεί η μεγάλη κινητοποίηση. Εμείς λοιπόν σε όλο αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε, το κίνημα θα συνεχίσει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει πράγματι, δεν είναι εύκολες. Και θα συνεχίσει όμως, σε αυτό καλούμε, να συνεχιστεί ο αγώνας, οι αντιστάσεις ενάντια συνολικά σε αυτή την πολιτική που συντρίβει δικαιώματα και για τους εκπαιδευτικούς αλλά και για την νεολαία, για τους νέους και τις νέες και τις οικογένειές τους. Και ένας βασικός πυλώνας αυτής της πολιτικής είναι αυτή η πολιτική των διώξεων, της τρομοκρατίας, αυτού που είπα, του άτυπου στρατιωτικού νόμου στα σχολεία, πάλι ενάντια του. Είναι πολύ βασικό δηλαδή. Να συνεχιστεί, να δυναμώσει. Είναι θετικό ότι για την ώρα έχουμε κερδίσει κάποια πράγματα. Το κίνημα δηλαδή έχει κερδίσει κάποια πράγματα. Έχει με έναν τρόπο φρενάρει αυτούς τους ρυθμούς ενώς τα διάφορα πειθαρχικά που έχουν γίνει. Ωστόσο δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε ότι η βασική γραμμή του συστήματος, παρά τα καλά, ας πούμε, κάποια καλά αποτελέσματα σε πειθαρχικά, θα ήθελα να ελπίζω ότι και τις προηγούμενες Τετάρτης, γιατί είναι πολλά 7 πειθαρχικά σε μια μέρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Το αντιλαμβάνομαστε πια.
1: Θα ήθελα να ελπίζω, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα, αλλά θα ήθελα να ελπίζω ότι θα το κερδίσουμε, ας πούμε, και αυτό, όπως
0: μακάρι.
1: Και την Τετάρτη, ότι θα κερδίσουμε την Τετάρτη που έρχεται να κλείσει αυτή η υπόθεση, να κλείσει μια ακόμα υπόθεση.
0: Ακόμα και αν κερδίσετε.
1: Του κινήματος.
0: Ακόμα και αν κερδίσετε. Ο αγώνας, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι, συνεχίζεται. Καλό αγώνα
1: συνεχίζεται
0: λοιπόν.
1: Και θα είναι και πιο σκληρός και πιο δύσκολος.
0: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Ναι. Επιτέλους θα πρέπει να τρομάξουν οι κυρπαντελίδες,
1: ναι,
0: και όχι να μην τους χαλάσουμε την ησυχία τους. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε για την
0: πολύ
1: φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κουντής από τον Πειραιά που είδαμε πάλι. Οι διώξεις είναι στην ημερήσια διάταξη. Εδώ ο Γιώργος ο ακροατής επανέρχεται και μου λέει, μου στέλνει να. Μια φωτογραφία από τα αποτελέσματα στο Αρκαλοχώρι, το πόσο πήρε η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία, πόσο πήρε το Πασόκ. Αλλά δέστε, την ημέρα των μεγάλων καταστροφών στην Κρήτη, ο Ανδρουλάκης επιλέγει να συνεχίσει εδώ τις μεταγραφές. Θα έχει λύσει με μια συνάντηση με τον Αποστολάκη για να δει, να τον υποδεχθεί στις τάξεις του κόμματός του. Εντάξει, έτσι βλέπουμε αυτό το μπραντε φέρ μεταξύ Τσίπρα-Ανδρουλάκη να έχει μπει για τα καλά στην ημερήσια ατζέντα των δύο κομμάτων. Ποιος θα πάρει ποιον? Θα πάρει ένας τέλεχος ο Τσίπρας, θα απαντήσει παίρνοντας ένα άλλο τέλεχος ο Ανδρουλάκης. Πολύ ωραία το πάτε και οι δύο. Έτσι, συνεχίστε. Συνεχίστε αυτή τη μεταγραφολογία. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης. Καλούς αγώνες. Αυτό μπορεί κανείς να εύχεται. Και μακριά από τους κυρπαντελίδες και τις κυρακατίνες του τραγουδιού. Αύριο θα το παίξουμε για να μην παρεξηγηθώ. Είναι ένας όρος πια που μπαίνει, όπως ο κυρπαντελής, στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλή μας μέρα. Τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Όσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 8.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ύποπτο αντικείμενο, πιθανότατα χειρομβοβίδα, εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα στην οδό Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι με μοτοσυκλέτα πέταξαν στο σημείο περίπου στις 4.30 το πρωί. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών από το ύψος των οδών Φερών και Φιλής έως την οδό Υπήρου, καθώς και στην οδό Ιουλιανού. Τεράστιες οι καταστροφές στην Κρήτη μετά από το πέρασμα της φοδρής κακοκαιρίας. Μεγάλες ζημίες σε σπίτια, καλλιέργειες και υποδομές. Εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης. Δρόμοι έχουν κλείσει ή έχουν καταστραφεί. Ζημίες έχουν σημειωθεί στα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης. Για ολοκληρωτική καταστροφή στο οροπέδιο Λασιθίου έκανε λόγο ο Δήμαρχος Γιώργος Αθανασάκης, τονίζοντας ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Κλειστά θα μείνουν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη όλες οι σχολικές μονάδες στη Δημοτική Ενότητα Κουλούκονα και του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Αναστολή της διαζώσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και στο Δήμο Αμαρίου, επίσης στο Ρέθυμνο. Σήμερα Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Το οροπέδιο Λασιθίου θα επισκεφθεί σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι εγγυητής της προγραμματικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει για να φύγει αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς, τόνισε μιλώντας στο Sky Ρένα Δούνου. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε παράλληλα την κυβερνητική αδιαφορία αναφορικά με τις ζημίες που έχουν υποστεί δεκάδες σπίτια στην Κυψέλη, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι περιμένουν εδώ και 4 μήνες μελέτες που δεν τους δίνει η κυβέρνηση. Σε συμβολικό αποκλεισμό της Λεωφόρου Νίκης στο ύψος πλατείας Αριστοτέλους προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι αλλοιείς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοιείς βρίσκονται με τα σκάφη τους από την περασμένη Πέμπτη στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης με βασικότερο αίτημα το φθηνότερο πετρέλαιο. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει την απόλυτη στήριξή του στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα ζητά διερεύνηση της δράσης Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη Wall Street Journal και τους Financial Times, η Γκίλφοϊλ φέρεται να είπε στον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν την κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας, σε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα αύριο Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα, καλεί το πάμε. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πετρούπολη, με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του και 2 17χρονους να τραυματίζονται. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου, όταν συγκρούστηκαν 2 μοτοσυκλέτες. Ο 24χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο Αττικόν, ενώ οι 2 17χρονοι μεταφέρθηκαν στο γεννηματάς. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία περνούν ο κέντρο-αριστερός πρόεδρος της χώρας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαϊρ Μπολσονάρου. Με καταμετρημένο το 97% των ψήφων, ο Μπολσονάρου συγκεντρώνει 47,45% και ο Λούλα 44,66%, με κανέναν από τους δύο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία για εκλογή από τον πρώτο γύρο. Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Ο Λούλα χαρακτήρισε το αποτέλεσμα απρόσμενο και δήλωσε ότι θα διεκδικήσει τη νίκη στο δεύτερο γύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ελλάδα άντεξε στην πίεση της Γερμανίας, έμεινε στο 0-0 και παρέμεινε αίτητη για 4ο συνεχόμενο παιχνίδι στο Nations League. Η Εθνική διατήρησε την πρώτη θέση στον όμιλο, ισόβαθμη με την Ολλανδία, και χρειάζεται πλέον 3 βαθμούς στα 2 τελευταία παιχνίδια για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και τη Σερβία στην Αθήνα στις 16 του μήνα, με στόχο στην είσοδο στις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό
2: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: .105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κόκκινο 105 και 5 και η ραδιοφωνική μας πρέσα όπως κάθε μέρα εδώ στο Κόκκινο, 8 με 9 το πρωί. Σήμερα είναι και Δευτέρα. Έχει και κίνηση στους δρόμους από ό,τι είδα και πολύ μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είχε παραπάνω από τις προηγούμενες μέρες. Προφανώς επειδή είναι Δευτέρα, αυτές οι ώρες 7 με 8 είναι και καθαρά θέμα ώρας που θα βρεθεί στους δρόμους. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, να ξεκινήσει από το σπίτι 7 και 10 και να μην έχει κίνηση, και άμα ξεκινήσει 7 και μισή να γίνεται το Ελενάδες. Γιατί όλοι ξεκινάμε την ίδια ώρα για να πάμε στη δουλειά μας. Οπότε αυτό συμβαίνει. Συνεπώς, καλή δύναμη, καλή υπομονή για όσους είστε στον δρόμο και πηγαίνετε προς στη δουλειά σας. Καλημέρα σε όλους τους υπόλοιπους από όπου μας ακούτε. 6985-870-059. Το ξαναλέω ακόμα μια φορά. 6985-870-059 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Viper, καλημέρα σε όλους που στέλνετε την καλημέρα σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε να ανοιχνεύουμε μαζί έτσι λίγο την επικαιρότητα όπως κάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, αύριο έρχεται στην Ελλάδα ο Αμερικανικός υπέξ, ο κύριος Ρούμπιο. Η Τουρκία επιμένει στις αιτιάσεις της για το περίφημο καλώδιο, την ηλεκτρική διασύνδεση. Δύο εφημερίδες χθες της δεξιάς, δύο κυριακάτικες εφημερίδες, ο Ελεύθερος Τύπος και η Real, είχαν πρωτοσέλιδο το καλώδιο. Και η ναυαρχίδα της δεξιάς Καθημερινή, που δεν θέλγεται από ψυχροπολεμικές ιαχές και υπηρετεί πάντα το business as usual, γκριζάρει την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Αθήνα και Παρίσι μας πληροφορεί βρίσκονται σύμφωνα με αρμόδια κυβερνητική πηγή, κρατήστε το αυτό, πολύ κοντά στην εξέβρεση φόρμουλας που θα επιτρέψει να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Αυτό το Create Interconnector. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ενημέρωση της Άγκυρας από τη γαλλική εταιρεία, την Exxans. Θυμίζω ότι η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο, το πρώτο που καθυστέρησε για τους λόγους που γνωρίζετε, ήταν η γαλλική Meridian. Το μόνο που άλλαξε τώρα, το πήρε, το ανέλαβε η Exxans, είναι το όνομα της εταιρείας, διότι επί της ουσίας η Exxans είναι θυγατρική της Meridian. Οπότε το ίδιο πράγμα είναι. Διαθέτει πάντως η Exxans το πλειοφυσικό πακέτο του ηλεκτρικού καλωδίου. Για τα σχέδιά της λοιπόν να προχωρήσει στις βυθομετρικές έρευνες στην περιοχή των Διεθνών Υδάτων ανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου, 26 Οκτωβρίου, η μέρα της γιορτής μου, Αγίου Δημητρίου, δεν είναι 26 Δεκεμβρίου, Οκτωβρίου, ναι. Λοιπόν, θα ενημερώσει, βρήκαν τη φόρμουλα, θα ενημερώσει τους Τούρκους η Exxans. Έτσι. Θα ζητήσουν άδεια και από την Αθήνα, υπεύθυνη της γαλλικής εταιρείας, όπως επιβάλλεται και από σχετική πρόβλεψη της σύμβασης που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή, αυτά τα έδωσε η κυβερνητική πηγή στην Καθημερινή. Η γαλλική παρέμβαση θα οδηγήσει στην επίλυση του διεξόδου. Ποια επίλυση του διεξόδου, καλή μου Καθημερινή? Επί της ουσίας θα κάνουμε αυτό που θέλουν οι Τούρκοι. Ζητάνε άδεια για να ποντίσουμε ένα καλώδιο σε διεθνή ύδατα, εντός της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης, και οι Τούρκοι δεν μας το επιτρέπουν και ζητάνε να ζητήσουμε από αυτούς άδεια, γιατί θεωρούν ότι είναι δική τους αποκλειστική οικονομική ζώνη λόγω του τουρκολιβικού, το οποίο εμείς έχουμε καταγγείλει και δεν παραδεχόμαστε. Ωστόσο, θα ζητήσουμε άδεια. Γιατί θα ζητήσουμε άδεια? Και επειδή δεν θέλουμε να το κάνουμε εμείς, μη τυχόν και στάξει δεξιά πολυκατοικία, θα βάλουμε τη γαλλική Exxans να το κάνει. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το ρούχο του αλλιώς. Λοιπόν, και λέει η Καθημερινή στο χθεσινό της φίλο ότι θα οδηγήσει στην επίλυση του δεξιόδου αυτή η λύση βάσει μιας δημιουργικής ασάφειας, έτσι το χαρακτηρίζει καλή εφημερίδα, δημιουργική ασάφεια. Δεν είναι πάντως με βάση το διεθνές δίκαιο και τόσο δημιουργική ασάφεια, διότι σύμφωνα με το άρθρο 79 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, όλα τα κράτη δικαιούνται να ποντίζουν υποθαλάσσια καλώδια στην υφαλοκρηπίδα τους, και ότι το παράκτιο κράτος δεν μπορεί να εμποδίσει την πόντιση ή τη συντήρησή τους παρά μόνο να λαμβάνει συγκεκριμένα εύλογα μέτρα που συνδέονται με την έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της υφαλοκρηπίδας. Απέτηση συνένεσης απαιτείται μόνο για τους αγωγούς. Μόνο για τους αγωγούς. Με τις υγείες μας λοιπόν. Δεν ξέρω αν αυτό μαγείρευε ο κύριος Καλίν στην επίσκεψή του στην Αθήνα. Το θεωρώ πολύ πιθανό. Και την ίδια ώρα ο Μακρόν δίνει και τους πυράβλους Μετεόρ στα Eurofighter, τα οποία θα πάρουν οι Τούρκοι. Ως μέρος, λέει, της κοινοπραξίας. Το κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ξέρετε, τους Γάλλους που τους δώσαμε σχεδόν 10 δις στο Παρίσι σε εξοπλισμούς, να τους βάλουμε στα ραφάλα αυτούς τους πυράβλους τους Μετεόρ για να πανηγυρίζει ο Άδωνης ότι αλλάζουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Αυτά. Έτσι, για περί τα εθνικά.
Στην πολιτική κονίστρα τώρα, για να πάμε και στην πολιτική, κάποιοι στο φιλοκυβερνητικό τύπο ζεσταίνουν το αντιμητσοτακικό μέτωπο με δημοσιεύματα για γάμο μεταξύ Ελλάς, Πασόκ και με κόμμα Σαμαρά που θα επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα, λέει στο Μαξίμου. Μην πιστεύετε τίποτα, είναι όλα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σε μια χώρα όμως που ο πολιτικός διάλογος και η πολιτική της σκηνή είναι τόσο υποβαθμισμένη, που ακόμη και αυτά τα κατασκευασμένα σενάρια από νοσηρούς εγκεφάλους που φαντασιώνονται ότι είναι παράγοντες μπορούν να γίνουν κυρίαρχα. Στην ημεδαπή, πάμε και σε ένα πολύ θλιβερό κατά τη γνώμη μου, στο μέτρο που μπορεί να έχει σημασία, σε όσο συμβάν δεν έχει, τα πρόσωπα δεν έχουν τόσο σημασία όσο έχει οι εντυπώσεις οι οποίες αφήνει. Στην ημεδαπή ο Έλληνας Γιούρι Γκέλλερ, αυτός που κάνει τον τραγουδιστή ο Γονίδης, ο οποίος στραβώνει και κουτάλια με το βλέμμα, το έχει πει, τον έχω δει σε εκπομπή να το λέει, ο Έλληνας λοιπόν Γιούρι Γκέλλερ, στο μαγαζί του ευχαρίστησε τον Κασιδιάρη που ήρθε στο μαγαζί του να διασκεδάσει. On camera το έκανε αυτό, πήρε το μικρόφωνο και ευχαρίστησε τον Κασιδιάρη που βρισκόταν στο σκυλάδικο για να γιορτάσει την αποφυλάκησή του και τον ευχαρίστησε, το ευχήθηκε να φέρεις πέρας όσα θέλει να φέρεις πέρας και χειροκρότησε και το μισό μαγαζί. Τι να σας πω. Και το ευχήθηκε μάλιστα να ονειρεύεται, ό,τι ονειρεύεται να το βρει μπροστά του, να το κάνει πράξη. Τι να ονειρεύεται. Να δολοφονήσει τον επόμενο Φίσα ή τον επόμενο Σαχζάτ Λουκμάν, να καταλύσει τη δημοκρατία, να ξαναφέρει τον Αδόλφο και το Τρίτο Ράιχ στη χώρα και να μετακυλήσουν τον πλανήτη. Τι άλλο μπορεί να ονειρεύεται ένας ναζιστής, καταδικασμένος από την ελληνική δικαιοσύνη ως διευθυντικό στέλεχος σε μια δολοφονική οργάνωση? Δεν τρέπεσαι, ρε Γονίδη, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι τη χώρα σου, την ιστορία της, τους αγώνες της, τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για να μπορείς εσύ ελεύθερος να τραγουδάς και να λες τις ανοησίες που λες? Και πάμε και στα πολύ σημαντικά για να κλείσουμε στο ξεκίνημα. Η φοιτητική εξέγερση στη Γαλλία εξαπλώνεται. Φοιτητικές διαδηλώσεις έχουμε και στην Ισπανία. Φοιτητικές διαδηλώσεις και μαθητικές έχουμε και στο Βέλγιο. Ενώ και οι φοιτητές της αριστεράς στην Ιταλία αρχίζουν να κινητοποιούν. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα για ένα θερμό φθινόπωρο που θα στείλει στα ζήτητα τους φασίστες και τους πατριδοκάπηλους της ευρωπαϊκής κλίκας. Δεν το ξέρω πραγματικά. Πάντως, όλος αυτός ο εισμός επιχειρεί στο διαδίκτυο να εμφανίσει την εξέγερση των μαθητών και των φοιτητών στη Γαλλία, υποκινούμενοι από εκείνους που αποκαλούν λάθρο. Υποκινούμενοι δηλαδή από τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς από τις χώρες του Μαγκρέπ, από τις χώρες της κεντρικής Αφρικής, όπου αιώνες τώρα η γαλλική αποικιοκρατία τους έστελνε μετανάστες στην Γαλλία. Κάτι ανάλογο δηλαδή που έκαναν και με την χρεοκοπία της χώρας εδώ στην Ελλάδα, όταν βγήκε ο κόσμος στις πλατείες για να διαδηλώσει γιατί του καταστρέψανε τη ζωή. Και βγάλανε μπροστά τις, επειδή υπήρχαν μέσα στην πλατεία σε χιλιάδες κόσμο και κάποια ακροδεξή, ξαναβγάλανε από τα συρτάρια της ιστορίας τη θεωρία των δύο άκρων και λιδόρισαν όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν να κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή να διαδηλώσουν, να διαμαρτυρηθούν γιατί τους κατέστρεψαν τη ζωή, γιατί κατέστρεψαν τη χώρα οι δύο κυβερνήσεις, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Πάντα τέτοια ήταν πάντως η ακροδεξιά, αν θέλετε να καταλήξουμε κάπου. Η ακροδεξιά είναι ο τελευταίος αερόσακος της εξουσίας. Όταν εκείνη πέφτει με πάταγο πάνω στον τοίχο, η ακροδεξιά θα λειτουργήσει σαν αερόσακο για να τη σώσει. Αυτά. Και θέλω να... Το βρήκες. Μπράβο. Το βρήκε ο Λάζαρος το τραγούδι. Θέλω να κλείσουμε, να πω όλο αυτό, θέλω να το κλείσουμε με ένα τραγούδι. Έχει τη σημασία του. Τώρα θα μου πεις, Χατζηνικόλα, τι πας και βάζεις, τι πας και ακούς. Λοιπόν, είναι το κακό ήθες μελάνωμα του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου. Το βάζω για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Άλκης Αλκαίος μαζί με τον Θάνο για την αυτοκτονία του Πουλαντζά. Όχι ακριβώς για την αυτοκτονία του και για το θάνατο του, για το γεγονός, όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο Θάνος Μικρούτσικος, 5 μέρες μετά τον θάνατο του Πουλαντζά. Έψαχνε να βρει στο ριζοσπάστη την ανακοίνωση της είδησης και τη βρήκε στην 5η σελίδα του ριζοσπάστη σε ένα μονόστιλο κάτω από μια διαφήμιση ότι έφυγε από τη ζωή και ο διανοητής ο Νίκος Πουλαντζάς.
Αποφάσισε τότε, το συζήταγε με τον Άλκη Καλκαίο και είπε ότι γράψαν αυτό το τραγούδι, το «Κακοήθες Μελάνωμα», γι' αυτό ακριβώς την αντιμετώπιση που είχε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ένας από τους κορυφαίους διανοητές μαρξιστές στον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και μάλιστα λέει και κάτι άλλο ο Θάνος Μικρούτσικος. Λέει ότι όταν το γράψαν το τραγούδι και αποφάσισε να το παίξει σε μια εκδήλωση τότε του Κουκουέ, δεν λέει σε ποια, το έπαιξε και το αφιέρωσε στον Μπουλαντζά. Πέρασε δεκάωρη ακρόαση στην τοπική του Κουκουέ, στην οποία ήταν μέλος, από τον Δημήτρη Γόντικα. Γιατί το αφιέρωσε στον Μπουλαντζά. Λοιπόν, πάμε να το αφιερώσουμε κι εμείς όλα τα ελεύθερα μυαλά και σε ό,τι τραβάνε σε αυτόν τον τόπο.

και μια πικρία μας ματώνει ανίποτη. Τη σκοτεινή σου μελετάμε πείνα.

πίσω. Γιατί απόμεινα στον Άσο. Μέχρι να αρχίσεις, μέχρι να τελειώσεις, το πρόσωπό τους αποστρέψαν άφωνοι. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι. Στην Περγαμό και στην Παστιά

0: Σαντορίνη.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν και το κακό ήθες μελάνομαι. Παιδιά, να σας πω τι νόημα έχει, μην τη ρωτάτε τι νόημα έχει να ξαναβγάζουμε μπροστά έτσι. Αυτή η εσωστρέφεια και τα αρνητικά, τα λάθη της αριστεράς. Πάντα έχει νόημα η υπόμνηση των λαθών μας για να τα διορθώνουμε. Γιατί έτσι πάει μπροστά ο κόσμος. Δηλαδή, άμα δεν συζητάς τα λάθη σου, με καλή πάντοτε διάθεση, έτσι. Χωρίς διάθεση να ποινικοποιήσεις κανέναν. Άμα δεν συζητάς τα λάθη σου και αν δεν επιβραβεύεις συμπεριφορές, πώς θα πας μπροστά. Μόνο για αυτό το λόγο, δεν υπάρχει άλλος λόγος. Λοιπόν. Και πηγαίνοντας προς και μισή, γιατί έχουμε και το διάλειμμα για να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους στην Αθήνα. Στην Αθήνα, να σας πω ότι οι τιμές στην ενέργεια κατέγραψαν άλμα 25,4% στην Ελλάδα, αποτελώντας τη βασική αιστεία αναζωοπήρωσης των πληθωριστικών πιέσεων, 5,1% σύμφωνα με την Ελστάτ, ο πληθωρισμός, σχεδόν μια μισή μονάδα πάνω από τον ευρωπαϊκό. Όλο αυτό σταθερά συμβαίνει εδώ και 1,5 χρόνο. Αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αιστεία ακρίβειας, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6,3% στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες. Πρώτα είναι τα καύσιμα με άλμα 25,4% και δεύτερο οι υπηρεσίες. Όταν λέμε υπηρεσίες, είναι από ασφίσους υπηρεσίες, έτσι. Τις μεταφορές μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σχεδόν διπλάσια είναι και η αύξηση ετήσια στις υπηρεσίες σε σχέση με τον μέσο όρο. Και θέλω να κλείσω με αυτό το μεγάλο θέμα στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο είναι αθλητικό ποδοσφαιρικό, αλλά έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Με την ιστορία της Manchester City, η οποία εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά σκάνδαλα του πλανήτη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα διαπραχθεί η βρετανική δικαιοσύνη, διότι η City ανήκει στον Σεϊχ Μανσούρ μπιν Ζαγέντ αλ Νουχιάν. Είναι ο πέμπτος γιος του Εμμύρη. Δεν λέω το όνομά του, το ίδιο είναι αυτό το μακρινάριο σιδηρόδρομος. Έχει το αγγλικό κλάμπι υπό τον έλεγχό του, ενώ στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχουν ακόμα και μια αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων. Πού βρίσκεται το πρόβλημα, και σας το λέω τώρα. Εγώ θα μου πείτε, τι σε νοιάζει σε ένα Χατζη Νικόλα τώρα το αθλητικό. Το πρόβλημα βρίσκεται ότι ο Εμμύρης δεν έχει επενδύσει μόνο στη City. Ο Εμμύρης έχει επενδύσει πάνω από 40 δις στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ιδιοκτήτης της McLaren. Στο real estate έχει δώσει το recital. Έχει πάνω από 170 πανάκριβα ακίνητα στο Λονδίνο και 25 αντίστοιχης αξίας σε πολύ ακριβές περιοχές στο Λονδίνο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πολλά guts για να καταδικάσεις τη City και τον Εμμύρη. Και θέλω να δω πώς θα αντιδράσει η βρετανική δικαιοσύνη. Αν ήταν ελληνική, ξέρετε τι θα έκανε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, πάμε και στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Δύσκολα πρέπει τα πράγματα. Ναι, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Έντονο το πρόβλημα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Η κίνηση ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τα Άνω Λιώσια μέχρι και την Ερατζιώτισσα. Προβλήματα και στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, η κίνηση ξεκινάει στη διασταύρωση με την Αλίμου και φτάνει μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Όσον αφορά το κέντρο, προβλήματα στην Αχιλλέως στο Μεταξουργείο, στη Βασιλίση Σοφίας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη μέχρι και του Σαμπελοκήπου, στη λεωφόρο Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το Γυροκομείο και στη Σικρού από τη Συμβολή με τη Λαγουμιτζή μέχρι πάνω το κέντρο.
2: Μάλιστα, αγχώθηκα μόνο που σας άκουσα. Λοιπόν, να είστε καλά.
3: Δύσκολα τα πράγματα.
2: Δύσκολα τα πράγματα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Να είστε
3: καλά.
2: Και να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε να περάσουμε γρήγορα, γιατί δεν θα προφτάσουμε, δεν μας παίρνει και η ώρα. Να περάσουμε γρήγορα στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας και να ξεκινήσουμε με τους κακομοίριδες της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι να ακούσουμε λίγο αυτές τις ωραίες δηλωσούλες τους, για να μπούμε κανονικά και με αυτόν τον τρόπο, τον ωραίο τρόπο, στα ό,τι να είναι της ημέρας.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
5: Για να ψωνίζουμε πάνω από ό,τι έχουμε. Δεν ψωνίζει κάποιο που δεν έχει.
6: Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
7: Ένα πιο βαρύ, προφανώς, αρνί θα είναι πιο ακριβό από ότι ένα πιο ελαφρύ, δηλαδή ένα πιο μικρό.
8: Η λύση μπορεί να πάνε στο χωριό, να πάνε στην ενδοχώρα που έχει, ας πούμε.
9: Έτσι όμως θα έχουμε ελληνικά νησιά μόνο για τους ξένους.
8: Τα νησιά, σίγουρα, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα στα νησιά.
10: Τζάμπα πέθανε και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τζάμπα.
11: Δεν θέλαμε για το τζάμπα. Εδώ μιλάμε να μπορεί άλλος.
10: Μέχρι
11: τις 20 του μήνα να μπορεί.
12: Λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά, η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει συνολικά καλές δουλειές, καλές απολαβές, οικογένεια, φίλους και ένα εξαιρετικό περιβάλλον.
2: Γελάμε εδώ, δεν μπορείς, συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά, για κλάματα είναι, αλλά τους ακούς και δεν μπορείς να συγκρατηθείς πραγματικά. Ο άλλος πρωθυπουργός της χώρας βγαίνει και λέει ότι η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ένα καλό πακέτο, καλές απολαβές. Καλές απολαβές, έχεις το μικρότερο μισθό στην Ευρώπη. Στον πάτο των 27 είσαι μαζί με τη Βουλγαρία. Τι, ή έχεις διοικείς τη χώρα που έχει τη μικρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Ακόμα και από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ που μπήκαν πριν από λίγες δεκαετίες στο μπλοκ του καπιταλισμού. Δεν ντρέπεσαι γι' αυτό. Πάμε στο Λούμπεν, Φλωρίδης, Ντελούλου, πραγματικά Ντελούλου, για πάμε.
13: Σήμερα το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου αποφάσισε την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμα 4 ατόμων στο ειδικό δικαστήριο.
14: Όχι! Όχι!
2: Εδώ λοιπόν μαζί μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης.
15: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
2: Εδώ σας καλούν τώρα να παραιτηθείτε για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Το ότι όποιοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα ίδια κτλ. Το έχετε σκεφτεί, σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή.
16: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
17: Να σου το πω ευθέως. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
18: Ορίστε.
17: Δηλαδή εγώ είπα αυτή τη φράση. Η οποία δικαιώθηκε απολύτως.
16: Απολύτως!
2: Τότε γιατί παραπέμπονται οι άνθρωποι, λοιπόν, έτσι όπως το λένε.
17: Δείτε λίγο.
15: Γιώργο.
17: Εγώ τώρα δεν θέλω να μπω στη δικαστική κρίση.
2: Όχι, καθόλου.
19: Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό.
17: Υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν.
2: Στοιχεία συγκεκριμένα.
17: Ναι,
19: αποδεικτικά στοιχεία.
2: Θα φανεί αυτό.
17: Α, με συγχωρείτε.
2: Θα φανεί αυτό.
19: Εννοείται τι να ερμηνεύσουμε την
17: τοποθέτηση. Εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένα μετεωρίτη στην Ελλάδα.
15: Τι είπατε?
17: Και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένα μετεωρίτη στην Ελλάδα.
16: Τι λες, ρε μαλάκα!
17: Δίπλα από την υπόθεση αυτή,
16: ναι,
17: στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία.
16: Τώρα
14: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάνθος Πουστάνος.
19: Στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό.
18: Νομίζω είναι πιο ντελούλιο από μένα.
19: Και οι συνωμότες για όλη αυτή τη συνωμοσία.
20: Οι συνωμότες ποιοι είναι?
19: Οι πολιτικοί.
20: Ποιοι είναι αυτοί?
19: Όταν έκανα πρόταση μορφής για την κυβέρνηση, για τα ξυλόλια.
8: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
19: Οι συνωμότες ζητάνε από μένα που συνέβαλα να αποκαλυφθεί η συνωμοσία. Να παραιτηθώ και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη.
20: Πες συγγνώμη.
19: Αυτή είναι η
20: ευχαριστούμε φράση. Κύριε Υπουργέ.
19: Ευχαριστώ και εγώ.
20: Καλημέρα.
21: Σας κοροϊδεύουν στα μούτρα σας.
20: Μπάζωμα υπήρξε.
19: Το μπάζωμα έγινε. Εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, ο οποίος και τα λοιπά και πόπο καήκαμε, καλύψτε το χώρο.
22: Το είπαμε και το κάναμε.
21: Τα λιγουράμαστε!
19: Να παραιτηθώ.
2: Προσέξτε, μέσα σε όλα που είπε, κρατήστε κάτι. Υπουργός Δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκή χώρα, ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, αμφισβητεί βούλευμα ανώτατων των δικαστών. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αμφισβητεί το βούλευμα. Ακούστε, όχι εμένα, αφήστε, δεν χρειάζεται να ακούστε εμένα, ακούστε τον κύριο Θωμά Στάικο, τον δικηγόρο των θυμάτων Τεμπών. Ακούστε τον.
23: Δηλαδή, συγγνώμη κύριε Αθασάλη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης όλων των Ελλήνων είναι διάδικος δικός μας στο ειδικό δικαστήριο, είναι υπερασπιστής αυτών οι οποίοι παραπέμπονται, γι' αυτό τον αποκαλώ διάδικο, ο Υπουργός της Δικαιοσύνης. Δεν το σχολιάζω καν γιατί είναι μια τελειότητα και μόνο ο όρος ωραιοποίηση του όρου. Και μετά, σε δεύτερη φάση, αυτό σε πρώτη φάση έγινε με τον διοικητή της προσβεστικής. Γιατί κατηγορούν τα πολιτικά πρόσωπα? Ότι έκαναν την παράληψη που είχαν από ιδιαίτερη ευθύνη να του πούν μην προχωράς, γιατί έτσι θα χαθούν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Σε δεύτερη φάση ήρθε ο κύριος αγοραστός, γι' αυτό κατηγορείται, και μετά έστρωσε το χώρο. Οπότε συνετέλεσε κι αυτός ακόμα περισσότερο, γιατί σε πρώτη φάση είχαν απομακρυνθεί, είχαν πάει στο κουλούρι, έτσι. Και όλα αυτά. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία. Αυτή είναι η υπόθεση που έχουμε μπροστά μας.
24: Σε βαθμό πλημελήματος είναι.
23: Σε βαθμό πλημελήματος. Φυσικά σε βαθμό πλημελήματος. Γιατί υπήρξε μια συγκεκριμένη μεθόδευση. Φυσικά σε βαθμό πλημελήματος. Όχι νομική, πολιτική μεθόδευση.
24: Με δόλο θα αποδειχθεί αυτό, αν υπήρχε δόλος. Αν κάποιος παρήγγειλε το μπάζωμα για να γίνει συγκάλυψη.
23: Αυτό εξετάζουμε. Καταρχήν. Ξεκίνησα λέγοντας, παρόλο που εμείς είμαστε αντίδικοι με αυτούς τους ανθρώπους.
24: Να, ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας.
23: Εγώ συλλειτουργός της δικαιοσύνης και οι περισσότεροι, να μην πω σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί μου συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Σε αντίθεση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης που δεν τη σέβεται. Εμείς τη σεβόμαστε.
2: Αυτά. Και προσέξτε τώρα και ένα δικό μας μια λεπτομέρεια, άνθρωπο λεπτομέρεια, αν θέλετε. Η συνάδελφος. Τρεις παρατηρήσεις έκανε στον καλό δικηγόρο. Η μία αφορούσε το ότι η κατηγορία είναι σε βαθμό πλημελήματος, έτσι. Η άλλη ότι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, έτσι. Και η τρίτη ήταν, θα αποδειχτεί αυτό. Δείχνει για ένα έμπειρο μάτι το άγχος των δημοσιογράφων να εμφανίσουν τα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που κρύβονται πίσω από αυτή την τεράστια υπόθεση, ότι έλα ρε αδελφέ, δεν είναι και τίποτα. Γιατί περί αυτού πρόκειται, όσο και να ακούγεται θλιβερό. Ο δημοσιογράφος βγαίνει μπροστά στο μικρόφωνο και μπροστά στο κανάλι, όχι για να αποδείξει την αλήθεια, όχι για να ασκήσει δρυμία λογοδοσία όπως οφείλει από το επάγγελμά του απέναντι στην εξουσία όταν κάνει ή όταν φέρεται ότι κάνει κάτι, όχι για να πετύσει τη δικαιοσύνη, τη διαλεύκαση της υπόθεσης και την απόδοση της δικαιοσύνης παντή τρόπο απέναντι και στο Θεό τον ίδιο, όχι, αλλά να μπορέσει να μην φανεί, να κάνει. Ο δημοσιογράφος στην Ελλάδα κινείται σε μια ισορροπία του τρόμου μεταξύ της λογικής και μεταξύ της ανάγκης του να μην βρεθεί στο στόχαστρο της εξουσίας για να μπορέσει να διατηρήσει τη δουλειά του ή τα καλούδια της δουλειάς του. Αυτή είναι η ισορροπία τρόμου την οποία έχουμε βάλει το δημοσιογράφο να ζει. Γιατί ένας δημοσιογράφος επιλέξει το δρόμο της λογοδοσίας μαύρο φίδι που τον έφαγε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, και να κλείσουμε με τον, να κλείσουμε μέχρι για να βάλουμε τραγούδι, να κλείσουμε με τον αγαπημένο μας τον κύριο Στουρνάρα, ποιον άλλον. Ακούστε εδώ τώρα τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας για 16 χρόνια, έτσι, και άλλα 5. Τον κύριο Στουρνάρα, τι αντίληψη έχει, αυτόν ο οποίος είναι ο ελεγκτής, έτσι, τον βάζουμε εκεί για να ελέγχει τις 4 συστημικές τράπεζες στη χώρα. Ακούστε την αντίληψή του, παρακαλώ.
0: Βελτιώθηκε πάρα πολύ η ανταγωνιστικότητα. Αυτή τη στιγμή εξάγουμε διπλάσια ως ποσοστό του ΑΕΠ από ό,τι εξήγαμε παλιά. Εξάγουμε πάνω από 40% του ΑΕΠ σε υπηρεσίες και προϊόντα. Είναι μοιρασμένα, μισά-μισά, υπηρεσίες και προϊόντα, σε σχέση με 20% παλιά. Άρα εξάγουμε, σήμερα πλησιάζουμε το 50%, ναι, για να καταλάβετε. Άρα υπερδιπλάσιο από ό,τι παλιά. Σε μέσους όρους, ο πραγματικός μισθός έχει ανέβει. Έχει ανέβει, δηλαδή έχει καλύψει την ακρίβεια. Βεβαίως όμως, και θα ξανανέβει, βεβαίως. Καλά να είμαστε και να έχουμε υψηλή ανάπτυξη και υψηλή αύξηση της παραγωγικότητας για να μπορούμε να δίνουμε υψηλούς μισθούς. Το έλλειμμα γιατί είναι, ενώ έχουμε, γιατί εξάγουμε τόσο πολύ, είναι το έλλειμμα μεγάλο, διότι εισάγουμε και πάρα πολύ.
1: Να.
0: Για παράδειγμα, πώς μπορούμε να μειώσουμε εισαγωγές? Μπορούμε να τις μειώσουμε βελτιώνοντας ακόμα το ισοζύγιο καυσίμων. Ενώ θέλουμε να επενδύσουμε, δεν αποταμιεύουμε παρκώς, ειδικά τα νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά έχουν αρνητική αποταμίευση. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα στα στοιχεία, τα οποία τα κοιτάζουμε τώρα μαζί με την Ελστάτ, έχουμε κάνει μια κοινή επιτροπή. Έχουμε λύσει το πρόβλημα του δημοσίου χρέους με τη τεράστια βοήθεια που έχουμε λάβει με πολύ χαμηλά επιτόκια. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο, τουλάχιστον όσο διαβάζω οικονομική ιστορία, που να έχει λάβει τόσο μεγάλη οικονομική βοήθεια με τόσο ευνοϊκούς οικονομικούς όρους. Έχουμε υποχρέωση στις μέλουσες γενιές αυτό το τεράστιο δώρο που λάβαμε με τις θυσίες μας, γιατί γίνανε οι δικές μας θυσίες, ήταν αυτές, αυτό που λέμε η λιτότητα που έφερε από την άλλη πλευρά αυτή την τεράστια μεταφορά πόρων, δανειακών πόρων στην Ελλάδα.
1: Υπήρξαμε πειραματόζωα. Τώρα είμαστε παράδειγμα. Σας ρωτούν για την ελληνική περίπτωση, βρίσκεστε
0: εκτός. Όχι απλώς με ρωτούν, με καλούν να το αναπτύξω. Την άλλη εβδομάδα θα πάω στην Κωνσταντινούπολη. Τον Νοέμβριο θα πάω στο Buenos Aires. Όλοι θέλουν να μάθουν πώς η Ελλάδα, από εκεί που όλοι τη θεωρούσαν μια χαμένη περίπτωση, έφτασε εκεί που έφτασε σήμερα.
2: Δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να το καταλάβεις, αγαπητέ μου κύριε Στουρνάρα. Βάλατε βαθιά το χέρι σας στην τσέπη των πολιτών και κάνατε την Ελλάδα παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Πώς μια χώρα μπορεί να λύσει το οικονομικό της πρόβλημα, μπορεί να πληρώσει τα χρέη που πάλι γράψατε εσείς οι ίδιοι, φτωχοποιώντας τους πολίτες της. Αυτό βγαίνεις και προπαγανδίζεις εκεί που θα πας, στην Κωνσταντινούπολη και στον Buenos Aires. Όσο δέγεται στις αμφισημίες του λόγου του κύριου Στουρνάρα. Τι να πεις πραγματικά. Από τη μία μας είπε ότι οι μισθοί ανέβηκαν και καλύπτουν τον πληθωρισμό. Από την άλλη μας είπαν όμως ότι τα νοικοκυριά κυρίως δεν αποταμιεύουν. Γιατί? Αφού ανέβηκαν οι μισθοί και καλύπτουν τον πληθωρισμό, γιατί δεν αποταμιεύουν, κύριε Στουρνάρα μου? Για εξήγησε μας αυτή την αντίφαση, παρακαλώ.

0: Μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Ρουμανία που εμφανίζει αρνητική αποταμίευση. Με μείον 2,5% το 24. Εκεί υπάρχουν με τελευταία στοιχεία. Και όχι μόνο το λέει αυτό, αλλά ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, στην Ελστάτ και είναι σε συνεργασία με την Ελστάτ να το λύσει. Στατιστικό, είναι λάθος δηλαδή. Είναι λάθος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αποταμίευση είναι στο 14,5% του διαθέσιμου εισοδήματος. Το εμπορικό έλλειμμα, το περίφημο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας, το 25 ήταν 34 δισεκατομμύρια, κρατηθείτε. Ενώ το 2019 ήταν 20 δισεκατομμύρια. 14 δισεκατομμύρια παραπάνω το εμπορικό έλλειμμα. Και αυτός μιλάει για την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ η χώρα μας το δεύτερο εξάμεινο του 26 ήταν 19η στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε παραγωγικότητα. Στον πάτο κάθε κατηγορία είμαστε στην Ευρώπη. Και εδώ κάνει και κάτι άλλο ο κύριος Τουρνάρας, αν το ακούσατε. Χαρακτηρίζει τη συμφωνία για τα επιτόκια και τη χρονική επιμήκυση της αποπληρωμής μέρους του ελληνικού χρέους. Τη χαρακτηρίζει πρωτόγνωρη για τα παγκόσμια χρονικά. Ναι, είναι πρωτόγνωρη. Δεν λέει όμως ποια ήταν αυτή η συμφωνία επίτηδες. Δεν λέει ότι ήταν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αποτέλεσμα του Τρίτου Μνημονίου. Μαζί με τα αρνητικά του Τρίτου Μνημονίου ήρθε και αυτή η συμφωνία. Όντως πρωτόγνωρη για τα παγκόσμια χρονικά. Όντως που μας επιτρέπει μέχρι το 32 να πληρώνουμε τα χαμηλότερα επιτόκια στον πλανήτη. Και είχαμε και επιμήκυση του χρέους μέχρι το 32. Δεν λέει ότι μας γλιτώνει 10 δισεκατομμύρια περίπου κατ' έτος. Δεν λέει ότι επιτεύχθηκε αυτή η συμφωνία, η πρωτόγνωρη όπως λέει ο ίδιος συμφωνία, ακριβώς διότι τότε η κυβέρνηση αντιστάθηκε, ήταν η μόνη που αντιστάθηκε απέναντι στους δανειστές. Το έφτασε μέχρι τέλους, το πήγε μέχρι το δημοψήφισμα για να μπορέσει να πάρει ό,τι πήρε και πήρε όντας αυτή τη συμφωνία και κούρεμασε πάρα πολλά επονίδιστα τα οποία θέλαν οι δανειστές. Δεν λέει ότι ήταν η πρώτη κυβέρνηση που δεν ήταν ο απόλυτος γέσμαν απέναντι στους δανειστές, παρά τη ηθικολόγησή της, παρά την ήττα της στο τέλος. Δεν τα λέει ο κύριος Τουρνάρας αυτά. Δεν τα λέει ότι ήταν αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. Όλο αυτό. Για την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Τα υπόλοιπα δεν θέλω να τα συζητήσουμε τώρα. Τα είναι το ΣΥΡΙΖΑ κάνω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ότι να είναι. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο θλιβερά ότι να είναι. Όχι μόνο της ημέρας, όχι μόνο των μηνών, ίσως χρόνων, μια που μιλάμε για τη δημοσιογραφία. Πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφο τον Τζαχαρό. Αυτό που είπε για την Εριέτα Μόλχο, το οποίο, εντάξει, έπεσε στο δημόσιο διάλογο όπως ακριβώς έπρεπε να πέσει. Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε, εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
2: Τίποτα. Τα οποία μισό λεπτό.
1: Τίποτα από όλα αυτά.
2: Έχει ουσία
1: αυτό. Αυτό θέλω να το παραδεχτείτε.
2: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό που λέτε όμως, ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του θεωρήσιμο.
1: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σας πω ένα όνομα. Εριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
2: Ναι, ποτέ. Πώς γίνεται.
1: Θα σας πω πώς γίνεται.
2: Δεν ήταν στο τρένο. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα. Δεν το ξέρω, σας ρωτάω. Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκς που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτά πρόσωπα.
1: Θα σας πω.
0: Σας μοιάζει αθώο το σχόλιο αυτό? Δεν είναι. Ούτε προϊόν απλής άδολης απανθρωπιάς είναι. Είναι κάτι χειρότερο. Είναι προϊόν των συμφερόντων του συγκεκριμένου δημοσιογράφου, διότι κάνει δουλίτσες με το δημόσιο. Έχει στήσει κι αυτός μια οίκη συμβουλευτική και τσιμπολογάει τα λεφτά όλων εμάς των πολιτών. Τόσο απλά. Ε? Και μάλιστα τσιμπολογάει και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Από το Υπουργείο που προείσταται ο άνθρωπος, ο οποίος είπε ότι είναι για τα μπάζα, όσοι μιλούν για τον μπάζο. Ούτε να σεβαστούν τους γονείς των παιδιών αυτών δεν έχουν, δεν μπορούν. Ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Σκεφτείτε να είσαι στη θέση των γονιών της Εριέτας. Που οι άνθρωποι είναι και χαμηλών τόνων και δεν τις έχουμε ακούσει ποτέ. Και να ακούνε αυτόν τον άνθρωπο να λέει αυτό. Να αμφισβητεί ότι το παιδί τους ήταν εκεί.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε στον Κώστα Αναστίδη. Μια που ο αγροτικός κόσμος είναι για μια ακόμα φορά στα κάγκελα. Πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ, για το τι γίνεται σε αυτό το ρημάδι με τις επιδοτήσεις και με τον αγροτικό κόσμο.
1: Γιατί ο ένας κρατάει τα κάκαλα του αλλού από το χοντρά-χοντρά και δεν μπορεί να ξεκινήσει τίποτα. Ο ένας απειλεί τον άλλον. Ο Σκηνάς τα έχει βρει σκούρα και μας είπε χθες, είδε σε μια εκπομπή στα 15 λεπτά, ότι θα τσιμεντώσει όλα τα προηγούμενα με το άρθρο 74 και θα ξεκινήσει κάτι καινούριο. Λοιπόν, για να μην παρεξηγούμε και από τους κριτικούς, τους συναδέλφους αγρότες και τους κανονικούς αγρότες, όχι τους μαϊμού αγρότες, η πληγή μεγάλη είναι ότι θα πληρώσουμε και πολλά πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει και το ΟΣΔΕ. Γιατί δεν θα ξεκινήσει? Γιατί όλα ήταν παράνομο που έκαναν από το 19 και μετά. Μοίραζαν δικαιώματα σε νεοσερχόμενους αγρότες που άνοιγαν ένα αφημί, περνούσαν αυτά τα χωράφια, είτε τα κρατικά, είτε τα λιμοσχολείου, λιβάδια ή οτιδήποτε, περνούσαν στο Ε9 και την επόμενη χρονιά έτρωγαν 80 ευρώ πρόστιμο και τα έσβαιναν από το Ε9.
0: Αυτά. Αυτά. Η μεγάλη σχολή του πώς δροκανίζουμε δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα. Και αυτό δημόσιο είναι, βεβαίως. Και να κλείσουμε μία ακόμα ντροπή για τη χώρα. Η κυρία που θα ακούσετε ονομάζεται Αγλαία Μπαλτά. Η Ελλάδα πήρε, κάποιοι από εσάς το ξέρετε, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και εκεί, βεβαίως, ήταν η Ελληνίδα διπλωμάτης, η κυρία Αγλαία Μπαλτά. Την περίμενε μια αυστηρή και έντιμη ερώτηση από τον Αμπντελχαμίντ Σαγιάμ, το διευθυντή του γραφείου της Αραβικής Εφημερίδας, της Al Arabiya Al Quds, σχετικά με τη θέση της Ελλάδος ενάντια στο θέλημα του ελληνικού λαού. Η πρέσβυρα ντροπιάστηκε πραγματικά, όπως και η χώρα που έχουμε την ατυχία να ζούμε. Γιατί έχουμε μια χώρα που υποστηρίζει τη γενοκτονία και έχουμε και τα... και μάλιστα το υποστηρίζει, ενώ ο ελληνικός λαός είναι απέναντι σε αυτό, το επισημαίνει ο καλός συνάδελφος. Πάμε να το ακούσουμε και να κλείσουμε με αυτό.
2: Of Greece. Madam Ambassador, the Greek people support the Palestinians. I've been reading about polls. 80% of the Greek people support Palestine. The Israelis standing at 13.5% only. Yet your prime minister, he ran into with the General Assembly to hug Netanyahu. One of the opposition party wrote in Greece, you don't talk to us, Mr. Prime Minister, about international law. There is historic ties between Greece and the Palestinian and the Arab world. What turned Greece all the way to the other side to sit in the lap of Israel? It's very mind-boggling. I don't understand why, against the will of your people. Why is that? Thank you.
3: I'm glad to answer this question. I must tell you that you've seen a photograph. You haven't seen who other leaders the Prime Minister has hugged. So it's not, we cannot judge by photograph the policy that the government has is following. We have repeatedly said that we are for the two-state solution. We are in constant, and my prime minister has met repeatedly with the Palestinian leaders and with the representatives in Athens. We have, as you said, we have traditional relations with the Arab world and the Palestinians. We haven't changed that. That doesn't mean that you do not talk to Israel, that you do not have, it's either or. This I will disagree with you. It is in order to advance, I will offer you another example. In order to advance the cause of the Palestinians, you have to talk to both parties. So it's not a matter of decorum or it's substance, and I can assure you, and you will see it from our presidency throughout the month of October, but also in the future, we haven't left Palestinian society.
2: Sorry, but you signed an arms deal with $3 billion with Israel.
0: Τι σε επισημαίνει εδώ και το ότι υπογράψα μια συμφωνία 3,5 δισεκατομμύρια με το Ισραήλ? Και τη ρωτάει το αυτονόητο, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, λέει ο δημοσιογράφος, γιατί πηγαίνετε απέναντι στη θέληση του ελληνικού λαού που 80% είναι υπέρ του Παλαιστινίου. Και ακούσατε την απάντηση της πρέσβυρος της Ελλάδος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ντροπή, είστε η ντροπή του πλανήτη. Και σέρνετε και όλους τους υπόλοιπους εμάς τους Έλληνες, που για μια ακόμα φορά στεκόμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, σε αυτή την ντροπή. Και μια άνθιπο λεπτομέρεια που, εντάξει, δεν είναι κακό να μην γνωρίζεις αγγλικά. Κακό βεβαίως είναι να είσαι πρέσβυρα της χώρας στον ΟΗΕ και να μην γνωρίζεις καλά αγγλικά. Αλλά αφού δεν τα γνωρίζεις, μίλα στη γλώσσα σου, μίλα στα ελληνικά. Μεταφραστές υπάρχουν. Να μπορέσεις να εκφραστείς καλύτερα. Σε παρακαλώ δηλαδή. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ήταν μια ακόμα πρέσα. Δημοσιογραφική εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας ήταν στο μικρόφωνο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα τα πούμε μαζί πάλι αύριο. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά.

Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα των Εκπαιδευτικών, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έτσι. Γι' αυτό πείτε μια καλή κουβέντα για τους ανθρώπους που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας. Γιώργο, δεν δέχομαι το σχόλιο σου αυτό. Δεν δέχομαι καταρχάς το σχόλιο που κάνεις για την Πρέσβη. Δεν το δέχομαι πραγματικά. Είναι σεξιστικό, είναι άθλιο, είναι ό,τι θέλεις είναι. Σε παρακαλώ δηλαδή. Πραγματικά σε παρακαλώ.

0: στο κόκκινο.
1: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
4: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Χειρομβουβίδα, η οποία δεν εξεράγει, πέταξε ανάγνωση τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πέρασαν από το σημείο περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα. Στο σημείο παραμένει η κλιμάκιο του τμήματος εξεδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών από το ύψος των οδών Φέρων και Φιλής έως την οδό Υπήρου, καθώς και στην οδό Ιουλιανού. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Κρήτη μετά τη σφοδρή επέλαση της κακοκαιρίας, με πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανυπολόγιστες ζημιές σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους και καλλιέργειες. Αγρότες κάνουν λόγο για ολική καταστροφή στις καλλιέργειες πατάτες, ενώ κτηνοτρόφοι έχασαν μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου τους λόγω των πλημμυρών. Τα σχολεία σε Κουλούκονα, Ζώνια Ανάμιλο Ποτάμου και στον Δήμο Αμαρίου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη λόγω των εκτεταμένων ζημιών και των προβλημάτων στις μετακινήσεις. Την ίδια ώρα παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Η επιχείρηση απομάκρυνσης τους θα ξεκινήσει όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ είναι καλά στην υγεία τους. Σήμερα Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Το οροπέδιο Λασιθίου θα επισκεφθεί σήμερα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι εγγυητής της προγραμματικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει για να φύγει αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς, τόνισε μιλώντας στο Sky η Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε παράλληλα την κυβερνητική αδιαφορία αναφορικά με τις ζημίες που έχουν υποστεί δεκάδες σπίτια στην Κυψέλη, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι περιμένουν εδώ και 4 μήνες μελέτες που δεν τους δίνει η κυβέρνηση. Σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι αλλοίς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Οι αλλοίς βρίσκονται με τα σκάφη τους από την περασμένη Πέμπτη στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης με βασικότερο αίτημα το φθηνότερο πετρέλαιο. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει την απόλυτη στήριξή του στην Kimberly Guilfoyle και ενώ Δημοκρατικό Κόμμα ζητά διερεύνηση της δράσης της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη Wall Street Journal και τους Financial Times, η Guilfoyle φέρεται να είπε στον Ελληνά Υπουργό Περιβάλλοντα Σταύρο Παπασταύρου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν την κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, αναφέροντας χαρακτηριστικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πετρούπολη με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του και δύο 17χρονους να τραυματίζονται. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25 Μαρτίου όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Ο 24χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο Αττικόν, ενώ οι δύο 17χρονοι μεταφέρθηκαν στο γεννηματά. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Μένει την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην περιοχή της Ρούσας στο Δήμο Σουφλίου αφού πέρασε από τη Βουλγαρία. Στην περιοχή επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 38 οχήματα, ενώ από το πρωί συνδράμουν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία περνούν ο κεντροαριστερός πρόεδρος της χώρας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου. Με κατατμετρημένο το 97% των ψήφων, ο Μπολσονάρου συγκεντρώνει 47,45% και ο Λούλα 44,66%, με κανέναν από τους δύο να εξασφαλίζει την απαιτούμενη πλειοψηφία για εκλογή από τον πρώτο γύρο. Ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Ο Λούλα χαρακτήρισε το αποτέλεσμα απρόσμενο και δήλωσε ότι θα διεκδικεί στη νίκη στον δεύτερο γύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ελλάδα άντεξε στην πίεση της Γερμανίας, έμεινε στο 0-0 και παρέμεινε αίτητη για 4ο συνεχόμενο παιχνίδι στο Nations League. Η Εθνική διατήρησε την πρώτη θέση στον όμιλο, ισόβαθμη με την Ολλανδία και χρειάζεται πλέον 3 βαθμούς στα 2 τελευταία παιχνίδια για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και τη Σερβία στην Αθήνα στις 16 του μήνα με στόχο την είσοδο στις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
9: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Καλή σας μέρα, πάμε τη σκηνή από την αρχή λοιπόν. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Μιλάμε συνεχώς για το Αιγαίο, για την ασφάλεια, για τις τουρκικές απειλές. Αλλοίς δεν μπορούν να ψάρεψουν. Οι αλλοίς είναι στην ξηρά, όχι στη θάλασσα, γιατί δεν μπορούν να ψαρέψουν και δεν μπορούν να ψαρέψουν διότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει το κόστος των καυσίμων, ζητούν μέτρα, μέτρα δεν βλέπουν. Ρούμπιο. Αύριο το βράδυ, απόγευμα βραδάκι, από την Ισλανδία θα έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, παρακαλώ, και σύμβουλος ασφαλείας, έχει διπλό καπέλο στις ΗΠΑ. Πολύ σημαντικά και τα δύο, δύο σένα. Ένας από τους δύο-τρεις σημαντικότερους ανθρώπους γύρω από τον Τραμπ έρχεται για δουλειές. Στην ανακοίνωση βέβαια λέει ότι θα συζητηθεί, και εντάξει αυτό είναι το επίσημο, είναι ο έκτος γύρος του Αμερικανο-Ελληνικού ή Ελληνο-Αμερικανικού όπως θέλετε στρατηγικού διαλόγου, ο οποίος εκτός όλων των άλλων θα περιλαμβάνει τη συνεργασία στα αμυντικά, τα περιφερειακά ζητήματα και την ασφάλεια στην ενέργεια. Λοιπόν, ο κύριος Ρούμπιο έρχεται να πουλήσει όπλα και άλλα όπλα. Έτσι κι αλλιώς το τραπέζι είναι τα F-35, τα οποία έχουν δρομολογηθεί βεβαίως να αγοράσουμε μετά τα Ραφάλ και τα F-35. Έχει δρομολογηθεί και αυτό, αλλά ο κύριος Ρούμπιο θέλει να πουλήσει κι άλλα. Και βεβαίως είναι τα ενεργειακά. Στα ενεργειακά που δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλανε οι Αμερικανοί και εκεί με τον κάθετο διάδρομο. Είδαμε και όλο αυτό το διάστημα τι έχει γίνει, πόσο χαμός έχει σηκωθεί με την Guilfoyle, τα όσα κάνει Guilfoyle, Ρουμανία, Αλβανία, Βουλγαρία και Ελλάδα, όπου έχει καταχαιριάσει την κυριολεξία των Παπασταύρου, τα έχει βάλει με τον Παπασταύρου. Η Αυγή της Κυριακής, στην Αυγή της Κυριακής μάλλον εξηγήσαμε, αγιανέλησαμε και εδώ στο κόκκινο όλη αυτή την υπόθεση. Κοιτάξτε, να το ξαναπούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί κάτι στους Αμερικανούς, ειδικά σε ό,τι αφορά το λεγόμενο κάθετο διάδρομο, μεταφορά αμερικανικού LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, από την Αλεξανδρούπολη προς Βουλγαρία, Ρουμανία και από εκεί με διακλαδώσεις Ουγγαρία, Σερβία και θέλουν και στην Ουκρανία. Δεν έχει αρνηθεί απολύτως τίποτα. Το γράφουμε, το εξηγούμε, το λέμε παντιοτρόπως. Το θέμα προφανώς προκύπτει γιατί τσακώνονται μεταξύ τους για τα μερίδια, για το πώς γίνεται η μοιρασιά, για το αν προχωράει η μοιρασιά, για το τι παίρνει κάθε εταιρεία, αλλά και κυρίως ποιος πληρώνει τη χασούρα. Διότι τα προηγούμενα τα μερίδια έχουν προαποφασιστεί, έτσι. Δεν ξέρουμε παρασκηνιακά τι γίνεται, λέμε τα επίσημα. Έχουν προαποφασιστεί. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει τη χασούρα, διότι αρχίζει και υπάρχει χασούρα. Το έργο αυτό δεν προχωρά όπως θα θέλανε, πρώτον. Οι Αμερικανοί δεν έχουν όσο LNG νομίζουμε ότι έχουν για να γεμίσουν τον τριπλό αυτό αγωγό. Έχει τρεις σωλήνες. Το 1/3 έχουν και φέρνουν στην Αλεξανδρούπολη για να πάει προς τα πάνω. Το 1/3. Ο ένα, ας το πούμε σχηματικά, μπακαλίστικα. Η μία σωλήνα γεμίζει. Ο ένας από τους τρεις δίπλα-δίπλα αγωγούς γεμίζει. Οι άλλοι δύο είναι άδειοι. Το δεύτερο είναι ότι οι χώρες αυτές των Βαλκανίων δεν έχουν να πληρώσουν. Δεν έχουν, η Ουκρανία δεν έχει να πληρώσει. Ποιος θα πληρώσει την ύφη για την Ουκρανία? Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να πληρώσουν και σωστά. Η Βουλγαρία σου λέει, εγώ κάπως τη βγάζω, έχω και ρωσικό, γιατί να πληρώνω. Η Ρουμανία έχει δικό της, θέλει να το βάλει στους αγωγούς. Δεν την άφησαν οι Αμερικανοί, εξήκει ο καυγάς με την Guilfoyle, Από ό,τι φαίνεται αυτό ήταν και το θέμα που έπεσε εκεί η κυβέρνηση το Μάιο και ακόμα υπάρχει πολιτική κρίση. Επομένως αρχίζει και δημιουργείται μια χασούρα. Και γι' αυτό υπάρχουν καυγάδες και για άλλα θέματα ίσως που δεν τα ξέρουμε ακόμα. Πάντως τα αμερικανικά δημοσιεύματα, Wall Street Journal και Financial Times, αυτό αναδεικνύουν. Γι' αυτό ξεκινούν με το ρόλο του μαραφάτσου, του λομπίστα που βρίσκεται δίπλα στην Κιλφόιλ συνεχώς. Βεβαίως δημιουργείται και άλλο ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το ανέδειξαν και τα αμερικανικά δημοσιεύματα και τώρα και το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής. Τι ακριβώς κάνει η κυρία Κιλφόιλ? Ποιος είναι ο ρόλος, ποια είναι η δουλειά της? Η δουλειά της είναι να περιφέρεται με λομπίστες και εταιρείες ανά τα Βαλκάνια. Είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία τι ακριβώς κάνει? Στην Αλβανία τι ακριβώς κάνει? Εδώ που περιδιαβαίνει χαμογελαστή τα Υπουργεία και όλοι οι Υπουργοί βεβαίως περάστε και το ένα και να σας δείξουμε τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε και τα λοιπά, ποιο είναι το θέμα ακριβώς? Τι ακριβώς κάνει η κυρία Κιλφόιλ? Και αυτό το πλέον το ρωτούν και στην Αμερική, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι αλλά και το Δημοκρατικό Κόμμα. Εδώ η ελληνική κυβέρνηση σφυρίζει ότι δεν τρέχει τίποτα, όλα είναι εντάξει, δεν απείλησε ποτέ κανέναν, δεν υπονόησε τίποτα η κυρία Κιλφόιλ και είμαστε στην καλύτερη στιγμή των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Και βεβαίως έρχεται και ο Ρούμπιο και υπάρχουν πανηγύρια γι' αυτό. Ο Ρούμπιο, λέω και πάλι, έρχεται για δουλειές. Θα δούμε τι θα συζητήσει και σε τι επίπεδο για όλα αυτά. Καθαρά θα συναντηθεί και με τον Μητσοτάκη, δεν το συζητάμε. Υπάρχει περίπτωση να μην συναντηθεί ο Μητσοτάκης μαζί του, εκτός από το Γεραπετρίτη. Βεβαίως θα δούμε εκεί πέρα τι σημαίνει αυτός στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου Αμερικής-Ελλάδας. Θα βρίσκονται και άλλοι παράγοντες, αλλά το βασικό του ραντεβού είναι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Γεραπετρίτη. Θα δούμε για τα ενεργειακά τι θα συζητηθεί. Θα δούμε τι θα υποθεί για την Τουρκία από ελληνικής πλευράς. Για το καλώδιο, για τις ενεργειακές συνεργασίες. Το γεγονός ότι δύο εταιρείες αμερικανικές έχουν ακόμα ενδιαφέρον για να κάνουν γεωτρήσεις στην Ελλάδα, και η ExxonMobil και η Chevron. Η Chevron πρώτα και η ExxonMobil δευτερευόντως. Έχουν συνεργασίες. Έχουμε την εταιρεία την αμερικανική που συνεργάζεται με τον Άκτορα για το αμερικανικό LNG από την Αλεξανδρούπολη προς τα Βαλκάνια και την Ουκρανία. Επομένως έχουμε πολλά και στα ενεργειακά. Τι ακριβώς θα συζητηθεί θα το δούμε. Και ποια θα είναι η κατάληξη όλων αυτών. Και τι ήρθε να μας πει ο κύριος Ρούμπιο. Το διατάφτα, όπως γράψαμε και στην Αυγή της Κυριακής. Στην εξωτερική πολιτική όπως και στην εσωτερική πολιτική, λομπίστες, εταιρείες, Αμερικανοί λομπίστες και αμερικάνικες εταιρείες κάνουν εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα. Αυτή είναι η θέση του Μητσοτάκη. Δεν είναι ότι επευλήθη κατά ανάγκη κάτι. Αυτή είναι η άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του και των παραγόντων. Οι μεγάλοι όμιλοι, οι μεγάλες εταιρείες, τα funds, ασκούν πολιτική, έχουν επιρροή, καθορίζουν οικονομικές ισορροπίες, άρα και γεωπολιτικές ισορροπίες, άρα και γεωστρατηγικές ισορροπίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, βάλαμε τη Meridiam, τη γαλλική, για να προχωρήσει το έργο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης από την Ελλάδα, της Ελλάδας με την Κύπρο, και πιστεύουμε ότι θα ξεπεραστεί το πρόβλημα. Βεβαίως, αν οι Τούρκοι υποχωρήσουν εντός εισαγωγικών και πούνε βεβαίως μας ενημερώσατε, ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε, άρα η περιοχή είναι της δικής μας δικαιοδοσίας αφού μας ενημερώνετε, οι Τούρκοι έχουν κερδίσει όχι μόνο τις εντυπώσεις αλλά και ένα ουσιαστικό βήμα, είναι κάτι σαν τις γκρίζες ζώνες. Άρα δημιουργείται μια νέα γκρίζα περιοχή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το ένα έχει να κάνει με έδαφος, τα ίμια και τα νησίδες, βραχονησίδες και όλα αυτά που λένε ότι είναι γκρίζες ζώνες. Τώρα έχουμε να κάνουμε και μια γκρίζα περιοχή κυριαρχικών δικαιωμάτων, αν συμβούν αυτά που υπονοούν όσοι τα υπονοούν. Θα δούμε. τι θα γίνει στη συνέχεια με αυτό. Άρα η άποψη της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης και του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι αυτή. Οι εταιρείες διαμορφώνουν την πολιτική και δίνουμε τη δύναμη στις εταιρείες να διαμορφώσουν, να μας επιλύσουν ή να διευθετήσουν και ζητήματα γεωπολιτικών ισορροπιών. Ακόμα και ζητήματα τα οποία άπτονται κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Το οποίο είναι θέμα των κρατών. Το δείχνει η Τουρκία. Ναι, τα οικονομικά της συμφέροντα, αλλά αυτό το ασκεί τα δικαιώματα και την πίεση και τις απειλές και τα πάντα. Τα ασκεί το κράτος. Τα ασκεί οι εκλεγμένοι. Αυτή η κυβέρνηση που έχουν στην Τουρκία. Όσο εκλεγμένη είναι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πάντως τα ασκεί η κυβέρνηση. Έχει και άλλες φασαρίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός, λόγω του ότι προχωρούν τα πράγματα, πάμε προς τις εκλογές μάλλον, και βγαίνουν και άλλα στην επιφάνεια. Ένας πονοκέφαλος είναι αυτός που δημιουργήθηκε τώρα με τα Ιερά Κοιμήλια, η ανταλλαγή που έγινε με τους, με τους Βουλγάρους. Πήρανε τα οστά του Τσάρου, του Σαμουήλ, συγγνώμη, ναι, του Τσάρου Σαμουήλ, το οποίο για τους Βούλγαρους είναι κάτι σαν να πήραν τα οστά του Μεγαλέξανδρου, ξέρω εγώ, βρέθηκα κάπου και ήταν γνωστό βέβαια που ήταν αυτά τα οστά, ήταν στην Ελλάδα, και τα αντάλλαξαν, έγινε μια ανταλλαγή με 48 κοιμήλια τα οποία είχαν κλαπεί. Τα οστά του Σαμουήλ δεν είχαν κλαπεί από κανέναν, ήταν εκεί που ήταν, εδώ σε ελληνικό έδαφος σήμερα, πάντα εκεί ήταν, στην περιοχή των Πρεσπών. Πριν από 100 χρόνια όμως, οι Βούλγαροι έκλεψαν από τη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολλά κοιμήλια από μοναστήρια, από εκκλησίες κτλ. Αυτά είναι περίπου 10.000 κομμάτια, όπως υπολογίζεται. Πήραμε 48 κομμάτια. Αυτή είναι η συμφωνία που έκανε η κυρία Μενδώνη με το Βούλγαρο ομολογό της. Και τη δέχτηκε και ο Μητσοτάκης, την υπέγραψε. Είδαμε και το πανηγύρι όλο, πώς έγινε και όλα αυτά. Ναι μεν, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Ελλάδας λένε πολύ καλή συμφωνία, λένε όμως χαρακτηριστικές φράσεις. Στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδας λέγεται, της Εκκλησίας της Ελλάδας λέγεται, ελπίζουμε να είναι η αρχή για την επιστροφή όλων των κοιμηλίων. Και αλλού σε άλλο σημείο λέει μόνο μια καλή αρχή. Ο Βαρθολομαίος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και αυτό χαιρετίζει τη συμφωνία και χρησιμοποιεί τη λέξη «εκφράζω την ικανοποίησή μου για την έναρξη της επιστροφής από τη Βουλγαρία πολύτιμων και ιερών αντικειμένων». Και ο Βαρθολομαίος ταχώνει στην κυβέρνηση με εκκλησιαστικό τρόπο, με την εκκλησιαστική διπλωματία. Και αλλού αναφέρεται ότι υπάρχει προσδοκία στις ανακοινώσεις του Βαρθολομαίου, προσδοκία για ολοκλήρωση της επιστροφής. Ότι αυτή η συμφωνία γεννά προσδοκία για την ολοκλήρωση της επιστροφής. Είναι σαφές ότι και οι εκκλησιαστικοί παράγοντες και η Εκκλησία της Ελλάδας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν είναι απολύτως ικανοποιημένοι και σύμφωνοι με τα όσα συμφώνησε η κυρία Μενδώνη. Επομένως, ανεξαρτήτως ποιος ασκεί κριτική, έχει ασκήσει κριτική και ο ΣΥΡΙΖΑ, όλη η αντιπολίτευση, και ανεξαρτήτως ο καθένας με το ύφος του και το ιδεολογικό, τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά που έχει, αλλά είναι μια ετεροβαρή συμφωνία. Οι Βούλγαροι πήραν κάτι το οποίο δεν ήταν στο έδαφος τους ποτέ, μα ποτέ, ούτε ακόμα και σε έδαφος που είχαν κατακτήσει, που είχαν πριν και μετά είχαν κατακτήσει το δεύτερο, μπήκανε ως δύναμη κατοχή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στη Βόρεια Ελλάδα, δεν υπήρχαν εκεί, άρα δεν μπόρεσαν να τα πάρουν, άρα δεν ήταν ήταν σε ελληνικό έδαφος. Δεν είναι ότι κάποιος τα έκλεψε, τα πήρε, τα πήγε κάπου αλλού, τα μετέφερε κτλ. Γιατί γίνεται μια αναφορά από την Εκκλησία της Ελλάδας, μάλλον από το Βαρθολομαίο, συγγνώμη, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ότι είναι ένα καλό παράδειγμα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα κτλ. Τα γλυπτά του Παρθενώνα έχουν κλαπεί. Τα οστά του Σαμίλ δεν τα έκλεψε κανένας. Αντιθέτως, τα 10.000 κομμάτια, πάνω κάτω, εν πάση περιπτώσει, Τα 10.000 κομμάτια τα έκλεψαν οι Βουλγαροί από τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά. Έχει και αυτό ο Μητσοτάκης με τη συμφωνία που έκανε και υπέγραψε η κυρία Μενδώνη. Και πάμε στο άλλο θέμα που γεννήθηκε με δηλώσεις της Φόντε Λάιεν για τη Βόρεια Μακεδονία, το Μακεδονικό, τη Συμφωνία των Προσωπών κτλ. Είπε η Φόντε Λάιεν που επισκέφθηκε τη Βόρεια Μακεδονία: «Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν μόνο να κάνουν την ενώση μας πλουσιότερη». Η διατύπωση σαφώς είναι πολιτικά φορτισμένη. Η διατύπωση όλη αυτή, για να έχουμε όλη την εικόνα μπροστά μας, τη σωστή εικόνα, αφορά πρωτίστως τη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή, διότι η Βουλγαρία θέτει βέτο ανεξαρτήτως ποια είναι η συμφωνία των Προσπών και θέλει να, ήθελε να υποχρεώσει τη Βόρεια Μακεδονία να αλλάξει το σύνταγμα της πάλι και να αποδεχθεί βουλγαρική μειονότητα και ότι δεν υπάρχουν μακεδονικά και είναι παραφθορά η διάλεκτος της βουλγαρικής γλώσσας. Εν πάση περιπτώσει έχουν γίνει διάφορες διευθετήσεις και κάποιες υποχωρήσεις ότι θα αναγνωριστεί ότι υπάρχει και βουλγαρικό ιδίωμα, άρα θα έχουμε μία τριγλωσσία στη Βόρεια Μακεδονία, σερβοκροάτικα, που είναι η επίσημη γλώσσα, αλλά λένε τα σλαβομακεδονικά, που τα λέγαμε και εμείς στο παρελθόν που είναι η γλώσσα τους, τα αλβανικά, που είναι η μεγάλη μειονότητα στη Βόρεια Μακεδονία, και τώρα και θα αναγνωριστεί και ότι είναι, υπάρχει βουλγαρικό ιδίωμα. Μπλεγμένη κατάσταση, γι' αυτό αναφέρθηκε όπως αναφέρθηκε η Φόντε Λάιεν. Βεβαίως όμως δεν έλαβε καθόλου υπόψη της τη συμφωνία των Προσπών. Διότι η κυρία Φόντε Λάιεν τέτοια διπλωματία ασκεί και αυτό καταλαβαίνει. Έχει μπροστά της ένα θέμα, προσπαθεί αυτό το θέμα να χειριστεί, αδιαφορώντας για το τι προβλήματα δημιουργεί και δημιουργεί. Όμως, εδώ αναδεικνύεται και πάλι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που έχει εγκαταλείψει τη συμφωνία των Προσπών. Υπάρχουν εκεί συμφωνηθέντα πράγματα, τα οποία θα έπρεπε να προχωρήσουν. Υπάρχουν πρωτόκολλα κατανόησης για επιμέρους ζητήματα, οικονομική συνεργασία, πολιτισμός και παιδεία, ασφάλεια. Όλα αυτά έχουν εγκαταλειφθεί. Όλα αυτά έχουν εγκαταλειφθεί, δεν έχουν προχωρήσει, δεν έχουν έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για επιπλέον ψήφιση και δεν, βεβαίως δεν προχωρεί και η νέα κυβέρνηση, η οποία ήταν και καταφανώς ενάντια στη Συμφωνία των Προσπών, του ΒΜΡΟ, του κόμματος που σήμερα έχει και την κυβέρνηση και διοικεί, δεν έχουν κανένα λόγο να προχωρήσουν και αυτοί, αφού δεν προχωράει η Ελλάδα, δεν υπάρχει δηλαδή αμοιβαιότητα, και βρίσκουν την ευκαιρία να παρανομούν, να καταστρατηγούν τη Συμφωνία των Προσπών. Αλλά αυτό το κάνουν γιατί το επιτρέπει η ελληνική κυβέρνηση, με τη στάση της, με την ανύπαρκτη διπλωματία της, με την άρνησή της να ασχοληθεί με το θέμα, λόγω των εσωτερικών πιέσεων που ασκούνται από δυνάμεις μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται τώρα με την περίπτωση Σαμαρά περίτρανα. Υπήρχε και πριν, τώρα είναι πολύ καθαρό. Και είναι η στιγμή που δεν θέλει και δεν αντέχει η κυβέρνηση να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα ακόμα. Θα πάμε λίγο στη Γαλλία μετά το διάλειμμά μας. Για το θέμα αυτό της Φόντε Λάιεν και ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν θέσει ερώτημα προς τη Φόντε Λάιεν, τι ακριβώς, τι εννοεί και τι δεν εννοεί και όλα αυτά, και γίνεται μια συζήτηση και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει πολύ πολύ να το σηκώσει η κυβέρνηση, δεν την ωφελεί, της κάνει πάρα πολύ κακό στο εσωτερικό της και στους ψηφοφόρους της, επομένως θα ακούσουμε κάποιες φωνές ότι φταίει για όλα η συμφωνία των Προσπών κτλ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
2: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα και πάλι. Συνεχίζω να είναι δύσκολα έξω τα πράγματα. Είναι πολύ έντονη η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η κίνηση ξεκινάει πριν τα Ανολιώσια και τελειώνει στο Ηράκλειο, πρόβλημα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, και στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, ξεκινάει από με την κάθετη από Λεωφόρο Αλίμου, στην περιφερειακή του Ακαρέα, στο κέντρο, στην Αρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Άνοδο, στη Λεωφόρο Κηφισίας, σε συμβολή με την Κατεχάκη μέχρι και το Γυροκομείο. Και αρχές της Συγκρού.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Και εμείς.
0: Ψυχραιμία και υπομονή. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα Μητσοτάκη, αλλά το Δημήτρη Μητσοτάκη. Όχι το Κυριάκο, το Δημήτρη Μητσοτάκη, να τα λέμε αυτά. Που μαζί με το Γραμμένο, το Ρούμπο και πολλούς άλλους θα τους ακούσετε και θα τους δείτε το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου, στην πλατεία Ελευθερίας, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αυγή και Κόκκινο. Έτσι, είναι μια γιορτή που οργανώνουν τη Αυγή και το Κόκκινο, έτσι, στα μέσα πλέον του φθινοπόρου. Και εκεί θα μιλήσουμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις και θα διασκεδάσουμε. Αυτά το Σαββατοκύριακο, 10 και 11 τώρα το Σαββατοκύριακο, έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Θα το ακούσετε και όλη τη βδομάδα και περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες και από όλες τις εκπομπές εδώ στο Κόκκινο. Είχαμε σχετικό δημοσίευμα και στην Αυγή της Κυριακής, άλλωστε. Λοιπόν, ναι, μας λέει ο κύριος, είναι χωρίς όνομα μάλιστα, για τις εκλογές στη Βραζιλία. Ναι, βεβαίως, είναι κρίσιμες εκλογές. Είναι δεύτερος ο Λούλα. Πρώτος ήρθε στον πρώτο γύρο των εκλογών ο γιος του Μπολσονάρο, ο οποίος δεν έχει και δικαίωμα να είναι και στη φυλακή, δεν έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στις εκλογές. Κατέβασε το γιο του, ο οποίος είναι γερουσιαστής, παρακαλώ, είναι και οικογενειακά τα πράγματα. Είναι πολύ περίεργη και δύσκολη κατάσταση στη Βουλγαρία. Έχουν αγοράσει οι παλιοί γεωκτήμονες και θέσεις δικαστικές και θέσεις στη γερουσία. Άστα βράστα. Λοιπόν, στην κυρολεξία έχουν αγοράσει. Είναι οικογενειακές υποθέσεις και οικογενειακό δικαίωμα. Λοιπόν, γι' αυτό και η αλλαγή στην Βραζιλία είναι μια δύσκολη υπόθεση, όπως εξελίσσεται. Όμως τώρα είναι, όλο αυτό γίνεται στη σκιά των πιέσεων Τραμπ και όλη η Λατινική Αμερική βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αφόρητη πίεση της κυβέρνησης του Τραμπ. Έχουν υπάρξει αλλαγές στη Χιλή, στο Περού, στην Κολομβία. Έχουν φύγει από τη μέση κεντροαριστερές και αριστερές δυνάμεις. Καλά, έγινε το όργιο στη Βενεζουέλα, δεν το συζητάμε. Το έγκλημα σε βάρος της Κούβας. Αυτό το απίστευτο πράγμα που έχει συμβεί εκεί και που συνεχίζεται. Αυτό το εμπάργκο σε ένα λαό που δεν απειλεί και δεν ενοχλεί κανένα, ούτε και την Αμερική βεβαίως, αλλά είναι το γυνάτι των Αμερικανών, γιατί είναι ο συμβολισμός υψηλός. Και εκεί οι Αμερικανοί χάσανε. Και συνεχίζουν και χάνουν και σε ηθικό και πολιτικό επίπεδο. Όμως υποφέρει ο λαός της Κούβας. Υποφέρει σε επικίνδυνο βαθμό. Τώρα η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και στους Βραζιλιάνους. Χωρίς ο Λούλα να έχει ενοχλήσει τόσο πολύ, βεβαίως όμως η Βραζιλία είναι μέλος των BRICS και αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία με Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Νότια Αφρική και πολλές άλλες χώρες πια, ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις, και αυτό είναι που ενοχλεί βαθύτατα τους Αμερικανούς. Γι' αυτό η πολιτική αλλαγή στη Βραζιλία είναι σημαντική για αυτούς και βεβαίως είναι σημαντική γενικώς, γιατί θα γύρει το πράγμα εντελώς στη Λατινική Αμερική μετά την Αργεντινή. Αν έρθει και η Βραζιλία, που είναι η πρώτη δύναμη και η πρώτη μεγαλύτερη χώρα εκεί, και πρώτη δύναμη από πολλές απόψεις, και οικονομικά, όχι μόνο ως έδαφος και πληθυσμιακά, αλλά και οικονομικά, πλούτος απίστευτος, τον οποίο όμως δεν εκμεταλλεύεται, δεν είναι πάνω προς το συμφέρον των Βραζιλιάνων, των πολλών Βραζιλιάνων. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στη Λατινική Αμερική. Πράγματι είναι κρίσιμη, θα δούμε στις 25 του μηνός που θα γίνει ο δεύτερος γύρος πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε, όπως σας είπαμε, πάμε στη Γαλλία. Πάμε στη Γαλλία, όπου υπάρχει στην κυριολεξία η πιτσιρικαρία είναι στους δρόμους. Μαθητές και οι μαθητές των λυκείων είναι στους δρόμους. Για το τι γίνεται στη δημόσια παιδεία θα μας τα πει καλύτερα, που τα γνωρίζει πολύ καλά. Τη διαβάζετε και στην Αυγή. Η Ελένη Τσερεζόλη. Ελένη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας, Σπύρο. Έτσι, όπως τα λες, είναι, η πιτσιρικαρία κατέβηκε στους δρόμους, γιατί τα πήρε, έτσι, δηλαδή είπανε αρκετά, δεν δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο ή κάποια δάκτυλο της ανυπότακτης Γαλλίας, για παράδειγμα, όπως ξεκίνησαν.
0: Δεν τους έβαλε κάποιος δηλαδή, δεν το οργάνωσε κάποιος. Ναι.
1: Όχι, είναι εντελώς ανοργάνωτο, είναι πολύχρωμο. Και είναι ανοργάνωτο και πολύχρωμο, διότι πηγάζει από τα προβλήματα της κατάρρευσης μεγάλου ποσοστού των σχολείων, κυρίως στα προάστια των γαλλικών πόλεων. Και στο πλευρό των παιδιών που κατέβηκαν στους δρόμους διεκδικώντας, δηλαδή ήταν ένα πανό, Σπύρο μου, ένα χαρτόνι που έλεγαν «Θέλουμε καρέκλες».
0: Μάλιστα.
1: «Θέλουμε καρέκλες». Δηλαδή τα αιτήματα δεν είναι... Ας πούμε, γιατί κάποιοι κάνουν τον παραλληλισμό, γιατί είναι και 40 χρόνια ακριβώς, με τις συγκεντρώσεις, πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις των νέων, των φοιτητών τότε, κατά του νόμου Ντεβακέ. Και είχαμε και την δολοφονία του Μαλίκου Σεκίν, γιατί υπάρχει μια παράδοση της γαλλικής αστυνομίας που όμως ο Μακρόν την έχει ξεπεράσει με το σε βία απέναντι στους διαδηλωτές. Που διεκδικούσαν την απόσυρση τέλος πάντων ενός νόμου που επιχειρούσε να εμπορευματοποιήσει την ανώτατη εκπαίδευση, να κάνουν επιλογή των άριστων, κάτι μας λέει αυτό, φοιτητών τα πανεπιστήμια. Η είσοδος στα πανεπιστήμια είναι δωρεάν στη Γαλλία, έτσι, και αυτοί λέγανε να γίνεται μια επιλογή για να υπάρχει και καλύτερος ανταγωνισμός και αυτό είχε δημιουργήσει τεράστια κινητοποίηση. Σιράκ τότε πρόεδρος το πήρε πίσω, άκουσε, κατάλαβε, το πήρε πίσω. Εδώ έχουμε ένα πολύ διαφορετικό γεγονός, ένα φαινόμενο που ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου από την Κρετέ, από το Λύκειο Σεντεξυπερί, ίσως τίποτα δεν είναι τυχαίο μερικές φορές, όταν οι μαθητές στήριξαν τους καθηγητές τους σε μια διαμαρτυρία που ήταν μια μέρα εθνικής δράσης. Και οι καθηγητές εκεί διαμαρτύρονταν ακριβώς γι' αυτό, ότι πέφτουν οι σοβάδες, ότι πέφτουν τα ταβάνια, ότι διδάσκουν σε τάξεις 35 μαθητών, ότι δεν υπάρχουν αναπληρώσεις, έχει περικοπεί κατά 10% ο αριθμός των θέσεων εργασίας επί Μακρόν. Γενικώς η δεκαετία του Μακρόν για την παιδεία όλων των βαθμίδων, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι καταστροφική. Αδιαφορία πλήρης. Και ήταν... είναι τόσο χάλια τα πράγματα στα σχολεία, που αυτή η ενέργεια να σταθούν δηλαδή οι μαθητές στο πλευρό των καθηγητών, καταβαίνοντας και αυτοί κάνοντας μια μέρα απεργία, τέλος πάντων μην πηγαίνοντας τα μαθήματά τους, αυτό εξαπλώθηκε σαν, τι να το πω, κατευθείαν δηλαδή, ήταν το έδαφος ήταν ήδη έτοιμο και εξαπλώθηκε.
0: Τώρα συνεχίζονται αυτές οι κινητοποιήσεις, οι απεργίες συνεχίζονται.
1: Βεβαίως, και αύριο υπάρχει πανεθνική κινητοποίηση σε όλη την Γαλλία. Έχουν καλέσει οι οργανώσεις, όλες οι οργανώσεις, γιατί υπάρχουν οργανώσεις, μαθητικές οργανώσεις και ισχυρές. Και από όλες τις πολιτικές, πώς να το πω, προελεύσεις. Έχουν κηρύξει αύριο Εθνική ημέρα δράσης, την οποία στηρίζουν και κάποια, όχι όλα, συνδικάτα, όπως το ΣΕΖΕΤΕ, που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά λειτουργεί ανεξάρτητα, εν πάση περιπτώσει. Και είπαν ότι βεβαίως στηρίζουμε τα αιτήματα των παιδιών. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν περάσει 10 μέρες από τότε που ξεκίνησε η όλη ιστορία και μόλις χθες, Κυριακή, αποφάσισε ο Σεμπαστιάν Λεκορνίου, ο πρωθυπουργός του Μακρόν, να δει το θέμα επί της ουσίας του, δηλαδή να απαντήσει επί της ουσίας του. Δηλαδή επί δέκα μέρες, Σπύρο, απαντούσαν με αστυνομική καταστολή και συλλήψεις. Χιλιάδες συλλήψεις, πάνω από 3.500 συλλήψεις.
0: Ναι, υπάρχουν όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς υπάρχουν και σκηνές βίαιες, βλέπουμε, αλλά είναι με τη συμμετοχή της αστυνομίας.
1: Πάντα θα επισέλθουν κουκουλοφόροι, θα υπάρξουν οι κάδοι πλέον των σκουπιδιών που
0: πλέονται. Ναι, όλα αυτά, φωτιές.
1: Είναι κλασικά εικονογραφημένα. Όμως αμέσως η κυβέρνηση, το αντανακλαστικό της, δεν ήταν να σκύψει και να πει «Α, παιδιά».
0: Αλλά είστε βίαιοι και τα λοιπά. Ναι. Ακόμα και ο Μελανσόν κάλεσε και είπε «Δεν είμαστε
1: εμείς». Ο Μελανσόν από την πρώτη στιγμή, γιατί το είναι παλιά, λέει, που

0: εκλογές, ναι.
1: Δυστυχώς, και προσπαθεί να, είναι, να κανονικοποιήσει το λόγο της. Βεβαίως δεν βγαίνει κόντρα στους, απολύτως κόντρα. Mm-hmm. Στηρίζει όμως πάρα πολύ την αστυνομική καταστολή, λέγοντας ότι και λίγα κάνουμε. Γιατί είναι αυτές οι εικόνες και εμείς είμαστε στο πλευρό τους. Και δηλαδή, σκέψου, ας πούμε, ήταν ένα επεισόδιο, ρίξανε κάτω μια εκπαιδευόμενη εκεί αστυνομική, που βρέθηκε μόνη της από την ομάδα, τέλος πάντων, στην οποία μετήχε. Αυτή ήταν η μεστολή κανονικά. Και της έπεσε ο ασύρματος και τέλος πάντων την προλάβανε κάτι οι κουκουλοφόροι. Δεν έγινε κάτι φοβερό. Αυτή η σκηνή έγινε viral με τίτλους Λιντσαρί. Και νεαρή αστυνομική να δεν λιτσαρίστηκε. Έγινε αυτό το περιστατικό. Βγήκε αμέσως η Λεπέν. Είπε: τι θεάματα είναι αυτά, μια αστυνομική να την κυνηγάει μια ορδή που ούρλιαζαν. Ξέρεις τώρα, πρέπει να υπάρξει υποδειγματική.
0: Οι σοσιαλιστές τι στάση κρατάνε?
1: Όχι ιδιαίτερα ενεργητικοί. Αυτοί είναι σε φάση, Σπύρο μου, να εκλέξουν σε εκλογές τον υποψήφιο μαζί με άλλους, με την. Με την πράσινη, τη Δοντελιέ, με διάφορους τέλος πάντων, να εκλέξουν τώρα τη διαδικασία.
0: Υποψήφιο πρόεδρο.
1: Ναι, εντάξει, Λεπέν στο 30, ο Μελανσόν είναι στο 20, στο 20 είναι και ο Εντουάρ Φιλίπ, ο πρώην πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός του Μακρόν που ήταν στα κίτρινα γυλαίκα. Και να σου πω επίσης, που εξηγεί την αστυνομική καταστολή, δηλαδή αυτή την πάρα πολύ μεγάλη βία, ότι ο νυν υπουργός εσωτερικών, ο Νουνές, ήταν. Στα κίτρινα γυλαίκα ήταν αναπληρωτής υπουργός του εσωτερικών του Καστανέρ που ήταν τότε. Mm-hmm. Ήταν τεράστια βία. Οπότε την ίδια μέθοδο χρησιμοποιεί. Και έφτασε χθες το βράδυ ο Λεκορνί, 10 μέρες μετά από όλο αυτό το όργιο αστυνομικής βίας και καμίας απάντησης σε αυτά που πάρα πολύ λογικά διεκδικούν οι μαθητές. Σχολεία, χρήματα, να πούμε ότι στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε είναι μειωμένος κατά μισό δισεκατομμύριο, 500 εκατομμύρια μείον τα χρήματα για την παιδεία. Εντάξει, λοιπόν, ζητάνε τα παιδιά, χρήματα, τάξεις, καθηγητές, σωστά προγράμματα. Και εδέησε ο Λεκορνί χθες το βράδυ να στείλει μια επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, Υγείας, Εσωτερικών κτλ. Και να τους λέει ότι πρέπει να πάρετε αποφάσεις εντός του μήνα και σήμερα θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί ένα κομμάτι αφορά και αυτούς. Και εν πάση περιπτώσει, και φυσικά ζήτησε να σταματήσουν οι καταλήψεις και οι αποκλεισμοί των σχολείων και τέτοια. Το σημαντικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών στέκεται δίπλα στα παιδιά, το οποίο είναι σημαντικό, και κατά των αστυνομικών. Δηλαδή βγαίνουν οι γονείς και λένε: εμείς συνοδεύουμε τα παιδιά μας, είμαστε μαζί τους απέναντι στην αστυνομική βία και απέναντι σε αυτή την τύφλωση της κυβέρνησης. Έπρεπε λοιπόν να περάσουν 10 μέρες για να αποφασίσει η κυβέρνηση να δει την ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι η κατάρρευση των σχολείων. Απλά θέλουμε καρέκλες. Αυτό ήταν το σύνθημα. Δεν θέλουν να δεν έχουν πολιτικούς σκοπούς, γιατί αμέσως είπαν ότι ο Μελασσόν τους καθοδηγεί και ορίστε, και επειδή πάμε στις προεδρικές εκλογές και όλες αυτές τις ανοησίες. Και κινητοποιείται τώρα η κυβέρνηση και θα δούμε τώρα και τι ανταπόκριση θα έχει, γιατί μπορεί να είναι και επικοινωνιακό διόλου απίθανο. Ότι τους έστειλε μια επιστολή στους υπουργούς, δηλαδή την έδωσε στη δημοσιότητα τέλος πάντων, θα μπορούσε και να μην την είχε δώσει και να τους ζητούσε να κάνουν λίγο δουλειά. Αλλά είναι δύσκολο να ξεμπλέξει ο Μακρόν από αυτή την ιστορία, διότι οι κινητοποίησεις των νέων και πριν από 10 χρόνια είχε υπάρξει και το 6, πάλι μεγάλη κινητοποίηση για ένα άλλο νομοσχέδιο. Βέβαια, οι προηγούμενες και πάντα πέτυχαν το σκοπό τους οι κινητοποίησεις των νέων, γιατί έχουν πάντα, Σπύρο, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, τη μεγάλη υποστήριξη της κοινής γνώμης. Πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι και τα κόμματα κάποια στιγμή, όταν θα ξυπνήσει, ας πούμε, το Σοσιαλιστικό Κόμμα από το να ασχολείται με τα εσωτερικά του, φαντάζομαι ότι το στηρίξει, δεν νομίζω. Αλλά αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη στήριξη, ας πούμε, και η πιο έντονη σε αυτό είναι από την ανυπότακτη Γαλλία φυσικά και από τα συνδικάτα. Αλλά αυτό το κίνημα δεν έχει, είναι τόσο πολύμορφο, ζητάνε βασικά πράγματα. Δεν πηγαίνει ενάντια σε κάποιο νομοσχέδιο να πει ότι ναι, όπως έκανε το 86 ο Σιράκ, που το απέσυρε. Εδώ είναι τα πράγματα πιο δύσκολα και νομίζω ότι θα δυσκολευτεί. Και αν συνεχίσουν, δηλαδή, εκτός από αυτή την τώρα που ξύπνησαν λίγο να το δούνε την ουσία του πράγματος, τι μπορούμε να κάνουμε, αν δεν δώσει τουλάχιστον να κάνει να πάρει μια συμβολική απόφαση, ας πούμε, να πει ναι, μισό εκατομμύριο επιπλέον για την

0: παιδεία δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα. Και θυμίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να δώσει παραπάνω λεφτά, γιατί έχει καταθέσει έναν ηφαισιακό προϋπολογισμό του θανάτου.
1: Ναι, και θέλω να πω ότι τελικώς πάνε σε εκλογές την άνοιξη, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Και δεν θα ψηφίσει τελικά προϋπολογισμό επί πόσο μεγάλο διάστημα?
0: Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, Σπύρο. Υπάρχουν και πολλοί που σκέφτονται ότι ενδεχομένως και κάποια κόμματα να πούνε ότι γιατί, ή και μεμονωμένοι βουλευτές να πούνε γιατί να δεσμευτούμε τώρα να ψηφίσουμε αυτό τον προϋπολογισμό και να μην
1: φυσικά.
0: Που θα δώσει. Αλλά για να σου πω κάτι τελευταίο, για να καταλάβεις και πόσο μέχρι τώρα, μέχρι να κινητοποιηθεί λίγο λεκορνί και να πει στους βουλευτές πάνω να κάνουν στους υπουργούς να πάρουν καμιά απόφαση επί της ουσίας, εκτός από το να αποδώσουν σε εξωγενείς παράγοντες το κίνημα, ήταν να ενεργοποιήσουν, και αυτό είναι ήδη ξεκίνησε, στην Γερουσία να φέρουν ένα νόμο. Κασέρ Πεγιέρ, αυτός που κάνει βανδαλισμούς ας πούμε, να πληρώνει. Και αυτό αφορά, σκέψου τώρα, δηλαδή απίστευτο, ήδη είναι αντισυνταγματικό, το είπε το Συμβούλιο, το είπε. Όσοι, λέει, όταν υπάρχουν ομάδες αυτών των κουκουλοφόρων, ξέρω εγώ, που πάνε μια βιτρίνα κτλ., μαζεύουν τους πάντες και τους κατηγορούν όλους και ζητάνε από όλους να πληρώσουν.
1: Να πληρώσουν.
0: Δηλαδή, μπορεί να περνάμε κι εμείς, ας πούμε, αυτό να μας βουτήξουν και εμάς. Μα εμείς δεν ήμασταν, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, δεν υπάρχει ατομική ευθύνη. Και λέει, αρχίσαν οι συνταγματολόγοι και λέει, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, καταργείται η ατομική ευθύνη. Δηλαδή, παίρνεις ένα μπλοκ ασχέτως και τους καταδικάζεις όλους. Και λέει,
1: πάντως,
0: αν είναι πιτσιρικάδες, θα πάρουμε τα επιδόματα που παίρνει η οικογένειά σου για τη στέγη, θα το καταργήσουμε, θα πάρουμε, αγριότητες.
1: Αγριότητες. Λοιπόν, Ελένη, θα συνεχιστεί, θα είμαστε εδώ, θα τα ξαναπούμε. Ήταν η καλή συνάδελφος Ελένη Τσερεζόλη, τη διαβάζετε και στην Αυγή, που γράφει πολλά πράγματα και αναλυτικά για τη Γαλλία και όχι μόνο. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να φύγουμε από τη Γαλλία, να πάμε, θα μείνουμε στην Ευρώπη όμως. Ο Μέρτς ήταν στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο. Ήταν και κάποια στιγμή που βουβάρδιζαν γέφυρες οι Ρώσοι. Το Κίεβο τώρα είναι ο στόχος των ρωσικών βομβαρδισμών ως αντίπινα για τα δηληστήρια που βομβαρδίζουν, χτυπούν με τα drones πια. Οι Ουκρανοί, τα δηληστήρια στη Ρωσία. Υπάρχει θέμα πέρα, έχουμε τα στενά του Ορμούς, έχουμε τα προβλήματα στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη, στο έμπα της Ερυθράς εν πάση περιπτώσει. Έχουμε προβλήματα και σε ό,τι αφορά όλο τον κόσμο πλέον ενεργειακά και λόγω της συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, Ρωσο-Ουκρανικός, που είναι όμως εμπλεκόμενη όλη η Δύση ενάντια στη Ρωσία. Πρακτικά έχουμε τον Μέρτς λοιπόν στο Κίεβο, υποσχέθηκε, έδωσε κάτι, 1,7 δις κάτι, υποσχέθηκε ότι θα στηρίξει μέχρι το τέλος, μέχρι τη νίκη την Ουκρανία. Πέταξε όμως και κάτι σπόντες ότι πρέπει να τελειώσει αυτός ο παράλογος πόλεμος, στέει ο Πούτιν, αλλά εμείς είμαστε και έτοιμοι να πάμε σε διάλογο, δηλαδή να συζητήσουμε. Μπερδεμένα πράγματα. Ουσιαστικά είναι πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Βεβαίως πλέον με τα drones, τα εξελιγμένα drones που έχουν πάρει οι Ουκρανοί ή που κατασκευάζουν και οι ίδιοι, κτυπούν και ενεργειακές μονάδες στη Ρωσία. Ο Τραμπ διαφωνεί μάλιστα, του λέει μην το κάνετε αυτό, δεν έχουμε προβλήματα ενεργειακά. Εξαιτίας αυτού υπάρχουν θέματα και κάλυψης των αναγκών παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο οι τιμές, είναι και η κάλυψη των αναγκών, και από εκεί αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο τις τιμές. Έχουν αυξηθεί τα ναύλα. Είναι υπέρογκα τα ποσά. Και επειδή πάρα πολλά πλοία φεύγουν, κάνουν τον περίπλου της Αφρικής να έρθουν προς την Ευρώπη με εμπορεύματα από την Κίνα, κυρίως από το Βιετνάμ και από αυτές τις χώρες τις υπερβολικά παραγωγικές, κάνουν και τον περίπλου της Αφρικής, είναι διπλάσιες μέρες, πολύ περισσότερες εν πάση περιπτώσει, αφού δεν μπορούν να περάσουν από το Σουέζ, και αυτό σημαίνει μια αύξηση της δαπάνης υπερβολική. Αυτό βεβαίως το πληρώνουμε εμείς στο τέλος. Πληρώνουμε και το καύσιμο, πληρώνουμε και την αύξηση όλων των προϊόντων επακόλουθα. Η κατάσταση είναι όλο και δυσκολότερη. Ο Τραμπ πίεσε την Ευρώπη να βγάλει κάποια από τα αποθέματά της τα ενεργειακά. Το υποσχέθηκαν οι Ευρωπαίοι, το έκαναν για άλλη μια φορά, αλλά δεν λένε να τελειώσουν το παραλογισμό με τη Ρωσία, με την έννοια ότι είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να πάνε στη Μόσχα και να βρουν διέξοδο. Δεν είναι αθώοι του αίματος. Οι Δυτικοί δεν είναι αθώοι του αίματος, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Ευρωπαίοι. Ναι, μεν η Ρωσία έχει κάνει την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά οι Δυτικοί δεν είναι αθώοι του αίματος. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, αρχή της εβδομάδας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Από μένα το Σπύρο Σουρμελή. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται τώρα Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Μητσικώστας. Έχουμε Μητσικώστα πια, έτσι να μην ξεχνάμε. Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης και Κατρίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.
2: Είναι η ζωή μου σκατά. Θα πω ένα τραγούδι γι' αυτό. Είναι η ζωή μου σκατά. Είμαι σαν φως σε ένα μεγάλο κενό. Είναι η ζωή μου σκατά. Το ρεφρέν θα είναι κάπως μελό.

0: στο κόκκινο.
1: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαμπουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
3: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Το κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τρεις συνεδριάσεις να έχουν προγραμματιστεί, ενώ συνολικά αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Για πέμπτη εβδομάδα συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Παράλληλα, το δικαστήριο έκανε δεκτό την περασμένη εβδομάδα το αίτημα για έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη και διέταξε την κατάσχεση του υπηρεσιακού κινητού του βοηθού μηχανοδηγού. Επίθεση με χειροβοβίδα σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα χωρίς να σημειωθεί έκρηξη. Σύμφωνα με την Ελλάς, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν τη χειροβοβίδα στο κατάστημα. Η ίδια καφετέρια είχε γίνει στόχος ανάλογης επίθεσης και στις 8 Σεπτεμβρίου. Άνοιξε και πάλι ο Δοσαχαρνών που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω της επιχείρησης του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Κρήτη μετά τη σφοδρή επέλαση της κακοκαιρίας, με πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανυπολόγιστες ζημιές σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους και καλλιέργειες. Αγρότες κάνουν λόγο για ολική καταστροφή στις καλλιέργειες πατάτες, ενώ κτηνοτρόφοι έχασαν μεγάλο μέρος του ζωικού τους κεφαλαίου λόγω των πλημμυρών. Τα σχολεία σε Κουλούκονα, Ζωνιανά, Μυλοποτάμου και στον Δήμο Αμαρίου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Τρίτη λόγω των εκτεταμένων ζημιών και των προβλημάτων στις μετακινήσεις. Την ίδια ώρα παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι στο φαράγγι της Σαμαριάς. Η επιχείρηση απομάκρυνσής τους θα ξεκινήσει όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ είναι καλά στην υγεία τους. Σήμερα Δευτέρα, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στο νησί με στόχο το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών. Παράλληλα, το οροπέδιο Λασιθίου θα επισκεφθεί κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο. Άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση απέτησε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στον Sky. Η Ρένα Δούρου κατήγγειλε γνωστό μοτίβο στις υποκλοπές των ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΤΕΜΠΗ, τονίζοντας ότι όπου υπάρχει ευθύνη, υπάρχει και συγκάλυψη. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η προτεραιότητά της δεν είναι η πλειοψηφία των πολιτών που δοκιμάζεται από την αλαζονία και την αναλγησία τους, αλλά, όπως ανέφερε, τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια. Σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης στο ύψος πλατείας Αριστοτέλους προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι αλλοιείς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοιείς βρίσκονται με τα σκάφη τους από την περασμένη Πέμπτη στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης με βασικότερο αίτημα το φθηνότερο πετρέλαιο. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο Τρίτη ο Μάρκο Ρούμπιο, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει την απόλυτη στήριξή του στην Κίμπερλι Γκίλφοιλ, και ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα ζητά διερεύνηση της δράσης Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα. Μένει την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στην περιοχή της Ρούσας, στο Δήμο Σουφλίου, αφού πέρασε από τη Βουλγαρία. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 148 πυροσβέστες με 38 οχήματα, ενώ από το πρωί επιχειρούν και 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κομουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζου με γκέστ την Πένι Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θηγατέρες με γκέστ τον Tiny Jackal, ενώ την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up comedy από τον Πάρη Ρούπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με τους Χάι Χατζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρο Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα λειτουργήσει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομάκρυναν όλα τα βομβαρδιστικά τους από τη βρετανική βάση Ραφ Φέρφορντ στο Gloucestershire μετά το περιστατικό ασφαλείας που σημειώθηκε στην περιοχή. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, περίπου 12 βομβαρδιστικά Β1 επέστρεψαν στις βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση ακολουθεί το περιστατικό της 27ης Σεπτεμβρίου, όταν εντοπίστηκαν 3 ύποπτα οχήματα κοντά στη βάση. 6 άνδρες συνελήφθησαν για πιθανές παραβάσεις της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ελλάδα έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία και παρέμεινε αίτητη για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στο Nations League. Η Εθνική παραμένει στην κορυφή του ομίλου ισόβαθμη με την Ολλανδία. Ακολουθούν τα παιχνίδια με την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και τη Σερβία στην Αθήνα στις 16 του μήνα.
5: Ο καιρός.
6: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο αυτό το πρωινό. Στον ήχο είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη. Ο Κώστας Πιαντές είναι στην επιμέλεια παραγωγής. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Τύρης Καψόχας και ο Γιώργος Μουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.
0: Να πω αρχίζοντας την εκπομπή και αρχίζοντας και την εβδομάδα ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία Κουμουνδούρου, στην πλατεία η Αυγή θα είναι στο κόκκινο φεστιβάλ στην πλατεία λοιπόν, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και βέβαια θα σπάσουμε και τα καρτέλ, θα είναι παραγωγή από όλη την Ελλάδα, πάγκι, προϊόντα απευθείας από την παραγωγή σε αυτό το φεστιβάλ που διοργανώνουμε Αυγή και Κόκκινο στην πλατεία Κομουρδούρου το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 7 η ώρα το απόγευμα και με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα όπως είπαμε, έτσι. Παπαζό, Θυγατέρες, Σπύρος Γραμμένος, Μητσοτάκη στο κόκκινο. Ο καλός Μητσοτάκης, ο Δημήτρης
1: όχι
0: Μητσοτάκης. Ο καλός Μητσοτάκης.
1: Όχι ο Κυριάκος.
0: Όχι ο Κυριάκος. Θα έρθει να αγοράσει απευθείας από τους παραγωγούς ο Κυριάκος. Λοιπόν, και άλλοι καλλιτέχνες, ο Πάρης Ρούπος, Γραμμένος, τον είπα, το Σπύρο Γραμμένο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκυριακό, λοιπόν, το απόγευμα στις 7, με πλούσιο πρόγραμμα και ο πρωτογενής τομέας θα είναι εκεί, απευθείας η παραγωγή για να σπάσουμε τα καρτέλ, έτσι να δίνουμε και το παράδειγμα. Η Αυγή στο κόκκινο λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κουμουνδούρου. Λοιπόν, κατά τα λοιπά.
1: Κατά τα λοιπά, ωραία.
0: Τα καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: ο κόσμος κινείται.
0: Ο κόσμος κινείται, κίνηση έχει στο δρόμο, λεφτά έχουμε.
1: Όχι γιατί μόνο ο κόσμος εδώ ο μικρός.
0: Α, γενικά.
1: Ναι. Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας που λέει, αλλά και ο κόσμος ευρύτερα κινείται.
0: Ναι. Μπολσονάρου είχαμε εκεί μπροστά από το Λούλα. Πάνε σε δεύτερο εκεί γύρω προφανώς, γιατί κανείς δεν μπορεί να.
1: Κοντά ήταν πάνω, ναι, 47 ήταν, ναι, με 45. Αλλά ναι, τώρα δεν ξέρω τι θα βγάλει αυτή η ιστορία.
0: Είναι δεύτερος γύρος, δεν μπορεί να έχει κάποιος να σχηματίσει, να μπορέσει να κυβερνήσει από τον πρώτο γύρο, οπότε πάνε σε δεύτερο γύρο. Από την άλλη ο Σάντσεφ θα απευθύνει διάγγελμα μέσα στη ημέρα, ενδεχομένως να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, με βέβαια τα επιχειρηματά του θα είναι κατοικία, ιδιωτικό χρέος κτλ. Με όσα έχει δεχτεί ο Σάντσεφ και με τη Θεούτα και με όλα αυτά, βρίσκεται έτσι σε μια κρίσιμη καμπή και η Ισπάνια. Ενδεχομένως λοιπόν στο σημερινό του διάγγελμα ο Σάντσεφ, που θα γίνει σήμερα, έτσι, ενδεχομένως να προκηρύξει και πρόωρες εκλογές. Εμείς λεφτά έχουμε, γιατί να το κρύψουμε ανάλλωστε, παίρνουμε το αυτοκίνητο και κινούμαστε. Η Κίμπερλι κάνει like στο TikTok του Σαμαρά και αυτό έχει γίνει είδηση. Ο Σαμαράς έχει χτυπήσει. Βέβαια, η είδηση είναι και ότι η Νατάσα Παζαΐτη με τα δίδυμα έτρεξαν στον αγώνα την Κυριακή. Με αυτά ασχολούνται τα μέσα ενημέρωσης.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν άλλα που δεν θέλουν να ασχολούνται. Σήμερα θα δοθεί και το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
0: Το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ε.
1: Ναι. Εν μέσω. Εκρηκτικής ανόδου του πληθωρισμού, έτσι, 5,1 πήγε ο πληθωρισμός. Κατάσταση ακρίβεια δηλαδή, χτυπάει κόκκινο από όλες τις μεριές. Εμείς ασχολούμαστε.
0: Να σε διακόψω μόνο, γιατί ήδη τις ανακοίνωσε τις εκλογές ο Σάντσεφ, δεν προλάβαμε να το ολοκληρώσουμε.
1: 29 Νοεμβρίου, ε.
0: 29 Νοεμβρίου, ναι. Θα ανακοίνωσε τις εκλογές. 29 Νοεμβρίου ο Σάντσεφ. Τώρα, το τι είπε στο διάγγελμα θα τα πούμε στη συνέχεια. Έτσι, πάντως το ουσιαστικό είναι ότι 29 Νοεμβρίου η Ισπανία οδηγείται σε πρόωρες εκλογές. Σε διάκοψα, έλεγες για τον προϋπολογισμό και τον πληθωρισμό. 5,
1: όχι, τι είδαμε. Λέω ότι δόθηκε ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι εκρηκτική άνοδος. 5,1. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δηλαδή την ίδια ώρα στην, ο μέσος ευρωπαϊκός πληθωρισμός κινείται mm-hmm. κοντά στο 2,8-3 κάπου εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή πάντα εμείς πάμε κάτι παραπάνω, είμαστε μάγκες εδώ, τα καταλαβαίνουμε. Έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και πρόσεξε τώρα, το υποκριτικό στην υπόθεση mm-hmm. είναι ότι ήδη και ο Πρωθυπουργός ζήτησε από το, ανακάλυψε μάλλον ότι με όλη αυτή την άνοδο των τιμών και επειδή οι τιμές πια έχουν φτάσει στα ύψη, οι εισροές από ΦΠΑ, από ειδικούς φόρους καταναλώσεις είναι μεγαλύτερες από τα, προβλεπόμενα. Και τι βρήκε λοιπόν, αυτό που του λέγαμε και του λέει συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος ο Παπάς και άλλοι, δεν έχει σημασία, ότι δεν γίνεται, πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστραφούν, να βοηθηθεί η κοινωνία. Και τι ανακαλύπτει λοιπόν, ότι επειδή έχουμε μεγαλύτερα έσοδα, να μας επιτρέψουν λοιπόν αυτά τα επιπλέον, τα υπερέσοδα τα οποία δημιουργούνται, να μπορούμε με κάποιο τρόπο να τα επιστρέφουμε στην κοινωνία. Τα ανακάλυψε τώρα. Τώρα.
0: Τώρα τα ανακάλυψε αυτά.
1: Μέχρι τώρα δεν το βλέπε. Εν τω μεταξύ διάβαζα κάποια στοιχεία, έβλεπα κάποια ανάλυση που έλεγε ότι από το, 20, από το 2021 που άρχισε στην ουσία όλη αυτή η ανωδική πορεία του πληθωρισμού, νομίζω στην Εφημερίδα των Συντακτών, αν δεν κάνω λάθος, ανάλυση αυτού του θέματος, τα έσοδα τα οποία μέχρι και τώρα, τα έσοδα τα οποία, τα επιπλέον έσοδα που πήρε ο προϋπολογισμός σε τελική ανάλυση, εκεί πάνε, σε αυτό το, στη δεξαμενή πάνε, από ΦΠΑ και φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης, νομίζω ότι ήταν μέσα σε 5 χρόνια 29 δισεκατομμύρια περισσότερα από ό,τι υπήρχαν.
0: 29 περισσότερα.
1: Ναι, είναι, δηλαδή χωρίς να κάνεις τίποτα. Ναι, τίποτα, απολύτως. Χωρίς να αυξήσεις φόρους κλπ. Βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερα, διότι ακόμα και με, και με τους φόρους, χωρίς να αλλάξεις φορολογικούς συντελεστές, οι φόροι που πληρώνουν από αυτή τη μικρή αύξηση, ας πούμε, που δίνει είτε στις συντάξεις κάτι 2, κάτι που έχει δώσει 2,3, κάτι τέτοιες συντάξεις έδωσε τα προηγούμενα, ή κάποιες αυξήσεις που μπήκανε ακόμα και στους κατώτατους μισθούς που αυξηθήκαν ελάχιστα, χωρίς να κάνεις τίποτα, άλλαξε, πληρώνει περισσότερα ο πολίτης, διότι άλλαξε κλίμακα. Αλλάζει κλίμακα. Δηλαδή χωρίς να κάνει καμία κίνηση, να δεις πόσο ονομαστικά πληρώνει περισσότερους φόρους σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι το οποίο συμβαίνει σήμερα στην οικονομία.
0: Τώρα, στο μεταξύ, όπως πληροφορούμαστε, υπάρχει τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έκρινε αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις για τη δεκαετή και 20ετή παραγραφή σε υποθέσεις φοροδιαφύγης. Και τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ τώρα. Πάντως και με τις 120 δόσεις, επειδή είπες και για πληθωρισμό πριν και τα λοιπά, 5 τόσο πληθωρισμός, 5 τόσο και οι τόκοι.
1: 5,85.
0: Ωραία, 5,85. Και έρχονται τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δικαίως και λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ εξαιρείτε ανθρώπους που έχουν μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, δεν κουρεύεται τόκους.
1: Όχι τους 72, στις 72. Όχι, είναι, δεν εξαιρούν αυτούς, τους 72 αυτοί που έκαναν ρύθμιση στις 72 δόσεις μπορούν να υπαχθούν στις 120. Αυτοί που δεν μπορούν να υπαχθούν είναι αυτοί που έχουν κάνει ρυθμίσεις 12 και 24 δόσεις για να πληρώσουν τους τρέχοντες φόρους τους ή τους προηγούμενους.
0: Αυτοί εξαιρούνται. Τόκους δεν κουρεύουν. Τίποτε δεν κουρεύουν.
1: Ούτε προς αυξήσεις, ούτε τίποτα. Αυξήσεις. Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και έρχονται τώρα και λένε ότι εμείς, να ορίστε. Έδωσαν δηλαδή τον τίτλο ότι εμείς επαναφέρουμε τις 120 δόσεις και τελικά από κάτω είναι 1,200 που συμβαίνουν και τελικά δεν ξέρουμε αν συμφέρουν τελικά.
1: Με τοκογλυφικά επιτόκια. Ναι. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι τα επιτόκια είναι κοντά στο 6%, είναι ηλικιώδης το ποσό. Δηλαδή, πολύ απλά, κάποιος που χρωστάει 10.000, ναι, εγώ λέω, είναι κοντά στο 6, ναι, κατευθείαν βάλε σε τα, είναι 10 χρόνια, ναι, στην ουσία οι 120, ναι, δόσεις. Αυτός ο ανατοκισμός μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο, ακριβώς γιατί, ναι, πάει προς τα πίσω, μπορεί να δημιουργήσει μια υποχρέωση. Τα 10 χιλιάρικα που πραγματικά μπορεί να χρωστάει, ναι, κάποιος, μπορεί να φτάσουν στο διπλάσιο, ναι, όταν πλέον μπει, ναι, στη ρύθμιση με βάση, ναι, όλα αυτά, ναι, τα, ναι, επιτόκια. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό δεν μπορεί να το να κάνει ένα κράτος το οποίο ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Δηλαδή, μπορεί να κάνει τον τοκογλύφο στην κοινωνία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσει πραγματική ανάσα τα χρήματα τα οποία θέλει να τα πάρει. Όταν εσύ λες, ας πούμε, και μιλάω μέχρι τώρα, ότι έχω ετήσιο πληθωρισμό κοντά στο 2,5%, αυτό μας, ναι, έλεγε μέχρι τώρα, δεν μπορεί να βάλει 6% επιτόκιο στους πολίτες.
0: Άρα, δεν εγκαταλείπεται το σχέδιο Πισαρίδη. Σου λέει ότι εγώ σου δίνω τη δυνατότητα, αλλά με όλα αυτά τα εμπόδια που σου βάζω, δεν μπορείς. Άρα, εγώ σε έχω διευκολύνει, εσύ δεν μπορείς. Έτσι δεν είναι? Δεν θα το κάνει αυτό? Αυτό δεν λέει επί της ουσίας. Δηλαδή σου λέει 120 δόσεις. Παίζουν τα κανάλια 120 δόσεις και τι καλό πρωθυπουργό που έχουμε. Αλλά στη συνέχεια, αν ψάξεις από κάτω, βλέπεις ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο άλλος. Οπότε, μία ή άλλη, μήπως είναι και χειρότερα από πριν. Τελικά. Και άρα πάλι το μαγαζί δεν μπορεί
1: δεν
0: να
1: πει. Δεν ξέρω τι είναι το χειρότερο ή τι είναι το καλύτερο. Ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια σήματα τα οποία δεν θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη. Η χώρα μπορεί με τους αριθμούς τους οποίους παρουσιάζει η κυβέρνηση να δείχνει ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, έχει πάρει και την επιβράβευση από τα funds και από, ναι, τους, ναι, διεθνείς οίκους, τους οποίους πληρώνει η ίδια, ναι, για να βγάλουν θετικές αξιολογήσεις, αποπληρώνει όπως λέει και το χρέος. Αλλά εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα, ότι το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 400 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι εσωτερικά η χώρα είναι χρεοκοπημένη. Έτσι. Αν δεν το αντιληφθούν και η κοινωνία, ας πούμε, να το απαιτήσει, δηλαδή βλέπουμε τώρα στην Ισπανία αυτά τα φαινόμενα τα οποία στην Ισπανία αυτή τη στιγμή οδηγούν τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, είναι ακριβώς τα ίδια συμπτώματα και τα ίδια γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζει και η δικιά μας η χώρα. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να έρχεται με καθυστέρηση στην Ελλάδα, αλλά στην πραγματικότητα έχει τα ίδια προβλήματα. Και όλα αυτά λοιπόν βγαίνουν και περί άλλων τυρβάζουν. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Και βέβαια, όπως διαβάζω, η κοινωνική οργή για το στεγαστικό πρόβλημα αναζωπηρώθηκε στην Ισπανία μετά και την αναγκαστική έξωση της 87χρονης.
1: Βλέπεις ότι εδώ ήδη έχουμε τα δείγματα που, και με χαρακτηριστικότερο όλων, ότι υπάρχουν φοιτητές που δεν ικανοποιούν και δεν εκπληρώνουν το όνειρό τους. Δηλαδή, ποιο είναι το όνειρο ενός νέου που τελειώνει το λύκειο? Να πετύχει στο πανεπιστήμιο. Βλέπουμε παιδιά τα οποία τα είδαμε, παιδιά τα οποία τις προηγούμενες μέρες έχουν περάσει σε πολύ μεγάλες και σπουδαίες σχολές του πανεπιστημίου και δεν κάνουν ούτε καν εγγραφή. Και σου λέει, για κάποιο λόγο δεν είναι ότι δώσανε εξετάσεις, ας πούμε, και δεν περάσανε. Περάσανε, γράψανε 19 και 19 μισό και δεν πάνε να γραφτούν. Αυτό είναι κάτι. Δηλαδή, αν δεν το δούνε λοιπόν, έχεις δείγματα τέτοια στην κοινωνία. Και η κυβέρνηση με τον πρωθυπουργό Πρωτεργάτη μας λέει ότι τα πάντα πάνε καλά. Δεν πάνε καλά.
0: Δεν πάνε καλά, και βέβαια τα ίδια προβλήματα όπως και η Ισπανία και εδώ, με τη διαφορά ότι το Σάββατο στην Ισπανία βγήκαν 500.000 άνθρωποι στο δρόμο διαμαρτυρόμενοι για το εκρηκτικό κόστος στέγασης. Εδώ μας λένε ότι όλα είναι καλά και έχουμε και τα επιδόματα και πάρε και το ψίχουλο για να μην μιλάς, γιατί όπως μαθαίνουμε ετοιμάζουν και μια άλλη δέσμη για το ενεργειακό, που αμφιβάλλω αν θα, πόσα θα είναι τα νοικοκυριά που θα βάλουν πετρέλαιο φέτος.
1: Το ενεργειακό το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή. Δηλαδή βλέπεις αυτή τη στιγμή είναι σε κινητοποιήσεις για παράδειγμα οι αλίες. Και θα δούμε, θα έρθουν, έχουν αποκλείσει λιμάνια και λοιπά. Και είναι το ενεργειακό. Λοιπόν, έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
0: Και που δεν παίζουν τα κανάλια, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Το αύριο από ό,τι μαθαίνουμε θα έρθουν στον Πειραιά. Λοιπόν, έχουμε το πρόβλημα της στέγης που αναφέραμε, που είναι πρόβλημα κοινωνικό. Έχουμε τους κτηνοτρόφους και όλους τους αγρότες οι οποίοι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Βλέπουμε ότι το κόστος της παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι, και λόγω ενεργειακού, από ότι τελικά θα παράξουν και θα πουλήσουν. Δηλαδή για παράδειγμα έβλεπα ότι η τιμή στο ρύζι, στα ρύζια είναι 25 λεπτά όταν, 25 λεπτά για να τους πάρει το κιλό, όταν το κόστος ας πούμε για αυτό το ένα κιλό είναι γύρω στα 40 με 42 cents, είναι προβληματικό. Δεν βγαίνει. Είναι πάρα πολλά τα θέματα δηλαδή τα οποία υπάρχουν και δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν. Ξέρουμε ότι έχουν επίσης στοιχεία τα οποία αυτά δεν θα τα πει κανένας, αλλά είναι στη ζωή. Εννοώ όλοι αυτοί που παίζουν και φτιάχνουν το λούστρο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Πάνω από 1500 φούρνοι έχουν κλείσει, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έχουμε επίσης άλλα θέματα τα οποία είναι σοβαρά. Βγαίνουν και λένε ότι άκουγα επίσης από ανθρώπους που είναι σχετικοί ότι αυτή τη στιγμή με το κόστος της ενέργειας και την άνοδο της τιμής των αλεύρων θα πρέπει να αυξήσουν την τιμή στα προϊόντα που προσφέρουν. Αυτό αλλιώς θα κλείσουν. Αυτά όλα λοιπόν δεν είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία μας παρουσιάζει
0: και
1: η κυβέρνηση.
0: Και φαντάζομαι ότι πριν κλείσουν οι φούρνοι είχαν γίνει ζαχαροπλαστεία, είχαν γίνει εστιατόρια, γιατί έβαζαν και φαγητά ημέρας μέσα, μαγείρευαν 4-5 φαγητά, φτιάχνουν καφέδες, έχουν γίνει καφετέρες, δηλαδή έχουν κάνει ό,τι μπορούν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να επιβιώσουν και πάλι δεν τα καταφέρνουν. Και έχουν πάει πρόταση. Ειδικά οι αρτουπίοι έχουν πάει πρόταση στον Πρωθυπουργό για κοινότητες, για ενεργειακές κοινότητες, τις οποίες δεν έχει δεχθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Είναι πασιφανές ότι δεν θέλει. Είναι πασιφανές πια ότι δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα για το ρύζι που είπες και τι συνθήκες το ρύζι, Σωτήρη. Όλη μέρα οι άνθρωποι είναι μέσα στα νερά, αν γνωρίζει κάποιος από κτηνοτροφία, καλλιέργειες και τέτοιου τύπου ας πούμε προϊόντα σαν το ρύζι, τέτοια αγαθά, είναι όλη μέρα οι άνθρωποι με πρόβλημα. Δηλαδή όλη μέρα είναι
1: όλα
0: μέσα
1: είναι
0: στο
1: το ρύζι, τα σιτηρά, όλα είναι η τιμή τέτοια, η αγορά τέτοια που δεν βγαίνουν. Είναι, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, κάθε πρωί μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγείλεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγείλεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και έως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχιζόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Το κόκκινο.
3: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία πολύ σας στη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γκέκια Κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελένη Ερήμου. Γκέκια Κόρες δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Και έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Και ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
5: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
6: Το όνομά μου είναι Παύλος.
7: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
8: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
9: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
10: Μπορεί να έχεις ακουστά το όνομά μου, να ξέρεις την ιστορία μου. Άμα θέλεις, θα τη μάθεις στον δρόμο. Τι λες, θα πάρεις.

Σπύρος Γραμμένος, το όνομά σου είναι το δικό μου. Ο Σπύρος Γραμμένος θα είναι την Κυριακή στην πλατεία Κουμουνδούρου. Είπαμε στο φεστιβάλ. Η Αυγή στο κόκκινο. Νέο pop-up κανάλι Ματζέντα Σίνεμα 007 από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Ματζέντα TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand όποτε επιλέξεις. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Ματζέντα TV έτοιμος να αναλάβει δράση.

0: Ο Σωτήρη, εκτός από όσα γίνονται εκεί στην οικογένεια Μητσοτάκη, με το ποιος είναι αλαζόνας και αν ο Κώστας Μπακογιάννης θα κατέβει υποψήφιος δήμαρχος απέναντι από το Χάρη Δούκα ή αν δεν θα είναι ο Χάρης Δούκας, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά γιατί υπήρξε και αυτή η διαρροή ότι η κυρία Μπακογιάννη τα λέει αυτά για να πιέσει να κατέβει ο Κώστας Μπακογιάννης στην Αλφα Αθήνας. Ο Κώστας Μπακογιάννης είπε: εγώ κατεβαίνω στο Δήμο. Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία δεν του χαλάει, κατέβει, θα τον στηρίξει. Έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος χτύπησε το Σαββατοκύριακο πάλι σε με βίντεο. Είπε ότι, μάλλον με τον συνάδελφο και διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον Τσούτσια, ότι αν έχει κίνηση ο Κηφισός και όπως είπε ο Θεοχάρης και μη μας λένε και κακομύριδες, να πάμε και τα λοιπά. Και λέει ο Σαμαράς, είπε τέτοιο πράγμα, υπόθηκε τέτοιο πράγμα, αλλά τους έχει πάρει το ποτάμι, για το Θεοχάρη δηλαδή, και ότι αυτή τη φορά δεν θα μπορέσουν και να τον μπαζώσουν, λέει ο κύριο Σαμάρας.
1: Ναι, έριξε τις μπηχτές του σε όλα τα επίπεδα.
0: Είπε μάλιστα ότι, ρωτάει ο Τσούτσιας ο συνάδελφος, πρόεδρε, λένε ότι δεν θα κάνεις κόμμα ή αν το κάνεις και φύγει ο Μητσοτάκης θα το διαλύσεις. Και απαντά ο κύριο Σαμάρας ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα χάσει τη χιλιάρεκλα του, εμένα με ενδιαφέρει να μην χάσει η Ελλάδα. Δηλαδή είχαμε ένα τέτοιο Σαββατοκύριακο από τη δεξιά πολυκατοικία.
1: Είχαμε και τα 52 χρόνια την επέτειο.
0: Ναι, 52 χρόνια την επέτειο. Έχουν γιορτή και εκεί, έχουν διάφορα. Δεν θα πάει όμως ούτε ο Μαϊμαράκης. Έχει, λέει, υποχρεώσεις στην Ευρωβουλή. Δεν θα πάει ο Καραμάλης. Έχει και αυτός υποχρεώσεις γιατί εργάζεται. Θα είναι στην Ξάνθη. Λοιπόν, και δεν θα είναι και ο Σαμαράς, διότι δεν έχει πια καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία της κι αλλιώς. Οπότε τρεις πρόεδροι δεν θα είναι. Να, τώρα βλέπω εκεί παίζουν το, αυτά που σχολιάζουμε για τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό βλέπω και το παίζουν εκεί και στο Open, νομίζω. Ναι, στο Open. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Βέβαια, με τη Νέα Δημοκρατία και εκεί όλη την ακροδεξιά, εγώ τι φοβάμαι την ακροδεξιά. Βλέπω σε όλο τον κόσμο τι γίνεται και με τον Μπολσονάρο και με αυτά. Βλέπω Κασιδιάρηδες, Λατινοπούλου, Βελόπουλους, Σαμαρά, Νέα Δημοκρατία. Μάνι, αυτή είναι πόσα κόμματα που ενδεχομένως να μπουν στη Βουλή με τους ακροδεξιούς. Από την άλλη, υπάρχουν τα κόμματα τα προοδευτικά κόμματα που, αν και είναι κοντά στις απόψεις, δεν λένε με τίποτα εκεί, πεισματικά όλοι μόνοι τους. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Κάνουν μεταγραφές όμως τα
0: μεταγραφές, ναι. Ο κύριος Αποστολάκης σήμερα 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον κύριο Ανδρουλάκη. Μάλλον θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και θα έχει 35 τώρα βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά επειδή διάφορα τώρα έχουν γίνει και με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν και με διάφορους εκεί και με τα Σκόπια, με τη Βουλγαρία που πήγε, τους μίλησε για μακεδονική γλώσσα και πολιτισμό, αλήθεια, άραγε ο κύριος Αποστολάκης ή όλοι αυτοί που πάνε στο ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ, τι λένε για τις πρέσπες, για το ΠΑΣΟΚ? Δεν το είχε υποστηρίξει. Τώρα, ας πούμε, έβλεπα χθες μια ομιλία του κυρίου Αποστολάκη στη Βουλή για το θέμα αυτό. Τώρα τι ακριβώς θα του πει του κύριου Ανδρουλάκη? Θα ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ? Τι ακριβώς θα κάνει?
1: Μα ήδη το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει οι ευρωβουλευτές του, ο Αρναού, το Γλουομανιάτης, ξέρεις αυτοί, έχουν κάνει καταγγελία, έχουν ερώτηση στην Ευρωβουλή γιατί δεν εφαρμόζεται η συμφωνία με αφορμή αυτά που είπε η Φόντερ Λάιν. Δηλαδή ανακάλυψε, και πρόσεξε τώρα, μιλάω άστον τον Αρναούτογλου, ο Μανιάτης ήταν ένας από τους βασικότερους πολέμιους της συμφωνίας των Πρεσπών, και σήμερα έρχεται και επικαλείται αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Εδώ φτάσαμε στο εντυπωσιακό να επικαλείται την συμφωνία των Πρεσπών ο Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να λέει ότι δεν έχετε εφαρμόσει τα υπεσχημένα και τα υπογεγραμμένα. Δηλαδή λες και η κυβέρνηση ακολούθησε κατά γράμμα όλα αυτά τα χρόνια ό,τι προέβλεπε η συμφωνία, ας πούμε. Και σήμερα έρχεται και την επικαλείται ότι κάτι γίνεται εκεί. Εγώ, και μάλιστα φρόντισε να τα ρίξει και σε αυτούς. Σας πάτε, λέει ο Μαρινάκης, να ζητήσετε το λογαριασμό από αυτούς που υπέγραψαν, από το ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψε τη συμφωνία. Να ζητήσει ο ίδιος το λογαριασμό από τους Έλληνες, όταν αυτό που προωθούν οι ακροδεξιοί της Βόρειας Μακεδονίας, όλοι αυτοί, ποιο είναι? Να επανέλθει το όνομα Μακεδονία αυθεντικό. Αυτό ας πάνε λοιπόν σε αυτό, σε αυτή τη λογική. Όταν βλέπεις ότι με υπογεγραμμένη συμφωνία σήμερα και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, οι ίδιοι, ακόμα και οι φίλοι μας, η Φοντερ Λάιεν του Πρωθυπουργού, βγαίνει και λέει...
0: Και διακοπές μας στα Χανιά.
1: Μα είναι ευκολητή φίλη του Πρωθυπουργού. Βγαίνει και λέει αυτά που λέει, αγνοώντας, παραβλέποντας την συμφωνία των Πρεσπών που υπέγραψε η Βόρεια Μακεδονία. Καταλαβαίνεις τι έχει να συμβεί? Ας την καταργήσουν τη συμφωνία και ας υιοθετηθεί αυτό που 150 χώρες του κόσμου είχαν αποδεχτεί. Δηλαδή ποιο? Μακεδονία σκέτο. Μεγαλέξανδρος δικός τους. Το λέω και για τους βόρειους, τους βορειοελλαδίτες που την κάνανε παντιέρα. Λοιπόν, ας εφαρμοστεί αυτό που ίσχυε από πριν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λένε.
0: Αυτό τώρα που λες, πόσο υποκριτικό ήταν, Σωτήρη, πριν τη συμφωνία. 150-151 χώρες πόσες ήταν, αναγνώριζαν τη Βόρεια Μακεδονία με το όνομα Μακεδονία, αυτό που λες, Μέγα Αλέξανδρο, γλώσσα, πολιτισμό, ό,τι θέλετε, παιδιά. Πηγαινοέρχονταν προϊόντα και στην Ελλάδα, δηλαδή όλοι αυτοί και ο Σαμαράς που βγήκε χθες και τα λοιπά και άλλοι, πηγαινοέρχονταν πριν τη συμφωνία προϊόντα και έγραφαν πάνω τα επίσημα έγγραφα Μακεδονία. Στις άλλες 150 τόσες χώρες που τις...
1: Μα όλη η Μακεδονία, ναι, το
0: Μακεδονία.
1: Λέγανε. Όλη
0: Μακεδονία. Επίσημα έγγραφα. Πήγαιναν προϊόντα. Ρύζι, τι θέλεις. Αυτό που λέγαμε πριν. Ρύζι, τι θέλεις. Βαμβάκι, ό,τι θέλεις. Πήγαινε, έρχονταν. Θες στην Ιταλία. Θες εδώ, θες εκεί, θες παραπέρα. Τα επίσημα έγγραφα έγραφαν πάνω σκέτο Μακεδονία. Και έλεγαν υποκριτικά οι άλλοι όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δηλαδή θα αναγνώριζε όλος ο κόσμος τη Βόρεια Μακεδονία με τον όρο σκέτο Μακεδονία, με τη γλώσσα τους, με Μεγάλη Αλέξανδρο, με ό,τι άλλο είχαν ζητήσει. Αλλά εμείς θα λέγαμε όχι. Δηλαδή πόσο υποκριτικό είναι. Και έρχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κάνει αυτή τη συμφωνία, έφερε τα αποτελέσματα που έφερε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο νεάριος χώρος. Η επιτήρηση ήταν από ελληνικά,
1: μα είναι, από ήταν τα βασικά της όλης συμφωνίας, ήταν ότι υποχρεώθηκε χωρίς πόλεμο μια χώρα να αλλάξει το σύνταγμά της. Αναγνώρισε την ελληνικότητα της Μακεδονίας και την ιστορικότητα των προσώπων, δηλαδή αποδέχτηκε, άλλαξε ή τουλάχιστον συμφώνησε να αλλάξει πράγματα, και έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί οι απίθανοι σήμερα να επικαλούνται συμφωνία γιατί κάποιοι επανέρχονται στην παλαιά κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ας καταλάβουμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται. Και το ανέφερα για δυο, βγήκε κατευθείαν ο Μαρινάκης. Ο δε Σαμαράς το είχε κάνει παντιέρα. Τι ήθελε ο Σαμαράς τώρα? Ο Σαμαράς τι ακριβώς ζητούσε? Να την ξαναλένε Μακεδονία? Ας πει στον κόσμο και στους νεοδημοκράτες. Ή ο Μητσοτάκης που δεν...
0: Να πω ένα προσωπικό παράδειγμα.

0: ξαναπάνε στο σκέτο τελικά. Άμα δεν τους αρέσει, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω όταν αυτή τη στιγμή οι Βορειομακεδόνες γείτονές μας δεν τη θέλουν τη συμφωνία και δεν θέλουν να τη τηρήσουν. Η ελληνική κυβέρνηση δεν τη θέλει τη συμφωνία και, και μεγάλο κομμάτι την αυτή, ακόμα και το ΚΚΕ δεν την ήθελε, έτσι για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, δεν τη θέλουν τη συμφωνία. Οι ξένοι, πάρε για παράδειγμα τη Φόντερ Λάιεν, η οποία είπε ότι η Μακεδονία, η κουλτούρα της Μακεδονίας, η μακεδονική γλώσσα, ο πολιτισμός κλπ. Δεν τη θέλουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί εφαρμόζεται. Γιατί ισχύει, για να μην ισχύσει είναι τόσο απλό.
1: Έτσι, αφού κανένας δεν θέλει.
0: Αφού κανένας δεν θέλει. Γιατί δεν βγαίνουν λοιπόν να πούνε όλοι αυτοί ότι παιδιά, άκυρο, πάμε σε κάτι καινούριο ή αφήνουμε την κατάσταση ως έχει και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αυτό είναι το υποκριτικό. Είναι κοροϊδία. Αφήστε το. Μακεδονία την έχουν αποδεχτεί. 150 χώρες που είχαν αποδεχθεί. Αυτό. Με Μακεδονία θα τη λέμε κι εμείς, αφού έτσι θέλουν. Επειδή επινόησαν τάχατες εκείνο την παρήχηση, ας πούμε, πώς να το πω, να το χαρακτηρίσω, εμείς λέει ποτέ δεν θα την πούμε Βόρεια Μακεδονία, τη λέγανε Σκόπια. Πρώτη φορά είναι σαν να λένε την Ελλάδα, μιλάνε για την Ελλάδα η Αθήνα ή να λένε την Κύπρο η Λευκοσία και να μην υπάρχει το όνομα. Είναι κοροϊδία αυτά, έτσι. Κοροϊδεύονται μεταξύ τους. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έλεγε ότι εγώ ποτέ δεν θα δεχτώ.
0: Μα για τον Κυριάκο το έλεγα και για όλους αυτούς.
1: Και μετά είπε καλωσορίζω τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Πόσο υποκριτικά και πόσο όλα αυτά και τώρα έρχονται και την επικαλούνται και ζητούν και εξηγήσεις από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
0: Συχάμη ζητούν εξηγήσεις τώρα.
1: Τώρα ο Μανιάτης μια ερώτηση την έκανε.
0: Ο Μανιάτης ξαφνικά ανακάλυψε ότι υπάρχουν.
1: Ποια είναι η μακεδονική κουλτούρα και τι εννοεί η Φόντερ Λάιεν, ας πούμε.
0: Δηλαδή το θέμα της Μακεδονίας, το ότι και απαντάει η κυβέρνηση ότι ξέρετε, λέει, απαντάει στο Σαμαρά βεβαίως, ότι το μέλλον το ευρωπαϊκό της γειτονικής χώρας δεν την ονομάζει. Μάζει κιόλας, περνάει από την Ελλάδα. Σιγά ρε, μη σκίσεις κανένα καλσόν.
1: Έτσι.
0: Σιγά, όταν η Φοντερ Λάιεν, ας πούμε, την αποδέχεται και όλοι αυτοί τη λένε Μακεδονία, σιγά μην περιμένουν.
1: Και όχι μόνο αυτό. Η Φοντερ Λάιεν είπε και κάτι άλλο. Να τα βρουν με τη Βουλγαρία. Δεν ανέφερε
0: μα η Βουλγαρία είναι το πρόβλημα της αυτής. Επειδή τώρα.
1: Για τη μειονότητα.
0: Η μειονότητα. Επειδή η Βουλγαρία έχει δημιουργήσει το πρόβλημα και όχι η Ελλάδα. Η Βουλγαρία δεν αποδέχεται την ύπαρξη της Βόρειας Μακεδονίας γιατί θεωρεί ότι της έχει σφετεριστεί και τα σύμβολα. Διότι ο πανβουλγαρισμός θεωρεί αυτή τη Μακεδονία. Ολόκληρη ελληνική, σκοπιανή και πάει λέγοντας και, το θεωρεί το κομμάτι δικό της και εκεί πρέπει να σταθεί. Γι' αυτό φέρνει εμπόδια στην όλη ιστορία.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, πόσο έχουμε, Νικολέτα? Λοιπόν, να πούμε ότι για την Ισπανία να πούμε. Θες να πούμε κάτι άλλο? Γιατί βλέπω εδώ εξελίξεις για την Ισπανία.
0: Άμα έχει εξελίξεις να τις πούμε τι.
1: Λοιπόν, η κυβέρνηση του Σάντσεθ επιχείρησε να απαντήσει σε αντιδράσεις για την κοινωνική στέγη με 2 μέτρα ανακούψεις για τους ενοικιαστές. Το πρώτο προέβλεπε περιορισμούς στις εξώσεις ευάλωτων των οικοκυριών ενοικιαστών, ενώ το δεύτερο αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων. Λοιπόν, δεν προχώρησε όλο αυτό και κοίτα πώς τώρα. Μία 87χρονη γυναίκα έβγαλε 500.000 κόσμο στην Ισπανία και η χώρα οδηγείται σε εκλογές.
0: Δεν είναι τώρα αυτό, ήταν η αφορμή.
1: Το
0: πρόβλημα υπήρχε. Υπήρχε στη χώρα και δεν ήταν. Έγινε, αν θυμηθείς, ακόμα και οι λεγόμενοι τότε που την εμφάνιζαν και την παρουσίαζαν εν χορδές και οργάνεις πολύ μεγάλο, αυτό η Αραβική Άνοιξη, ξεκίνησε από έναν ατυχή έλεγχο που άσκησαν κάποιοι εφοριακοί στην Αλγερία, στην Τινησία, δεν θυμάμαι που ήταν, και αμέσως προκάλεσε όλο αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν, τώρα οι 87χρονοι ήταν η αφορμή σε ένα πρόβλημα που σοβούσε, ήταν εκεί δηλαδή, δεν ήταν κάτι άλλο.
1: Έκανε μπαμ το εφέστημα.
0: Είναι αυτό που, έλεγα, που λέγαμε πριν, ότι ό,τι

0: και να κάνει κυβέρνηση, όσα διαγγέλματα και αναρτήσεις να κάνει κάθε Κυριακή ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή σέρνονται, είναι από κάτω. Ναι. Κάποια στιγμή θα σκάσει το αυτό και ύστερα θα λέμε...
1: Τι έγινε και πώς έγιναν όλα αυτά. Λοιπόν, πάντως 87 χρόνια, έτσι να επενθυμίσουμε λίγο, ζούσε 71 χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα, εκεί στην οικία Αρετήρο της Μαδρίτης. Και μετά την έκρηξη που έγινε και όλα αυτά, ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος και να που με αυτό φτάνουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών. 29 Νοεμβρίου λοιπόν, εκλογές στην πρόορες εκλογές στην Ισπανία. Λοιπόν, ακολουθεί ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε με τους καλεσμένους μας να δούμε τι γίνεται και είχαμε υποσχεθεί την Παρασκευή ότι δεν θα αφήσουμε το θέμα αυτό με τις ιδιωτικοποίησεις των αρχαιολογικών χώρων, Σωτήρη, και τις εταιρείες που κρύβονται από πίσω. Οπότε την επόμενη ώρα θα ασχοληθούμε και με αυτό, αλλά και με τα κοιμήλια εκεί που στείλαμε στη Βουλγαρία που έρχονται και με το Σαμουήλ και όλα αυτά. Θα είναι τα δύο θέματα που θα έχουμε συνεντεύξεις.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Τα σχολεία άνοιξαν και οι μαθητές προσέρχονται σε αυτό με μια βαριά τσάντα στους ώμους. Μπορεί αυτό το γεγονός να κάνει τους μικρούς μαθητές ευάλωτους στη σχολίωση? Απαντήσεις θα μας δώσει σήμερα ο Μάριος Λυκίσας, ορθοπαιδικός χειρουργός, επίκουρος καθηγητής ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Μετροπόλιταν. Κύριε Λυκίσα, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Τι παράγοντες ενοχοποιούνται για την εμφάνιση της σχολίωσης και γιατί η παιδική ηλικία βρίσκεται στο στόχαστρο του προβλήματος?
4: Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα είδη σχολίωσης. Το πιο συχνό αυτό που ονομάζουμε εφηβική ιδιοπαθή σχολίωση. Είναι μια πάθηση πολύ πιο συχνή από ό,τι νομίζουμε και γνωρίζουμε πλέον ότι σε αυτήν συντελούν σε μεγάλο βαθμό γονιδιακοί παράγοντες. Άρα είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά κληρονομείται. Αυτός είναι και ο λόγος που εμφανίζεται πιο συχνά σε μικρότερες ηλικίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εμφάνισή της αφορά την εφηβεία, γι' αυτό λέγεται και εφηβική. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που μπορεί να εμφανιστεί και σε μικρότερες ηλικίες και σιγά σιγά να εξελιχθεί. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη μορφή σχολίωσης, η οποία δεν είναι αυτή που ονομάζουμε ιδιοπαθής, είναι αυτή που εμφανίζεται στους ενηλίκους. Ότι αυτή είναι μια σχολίωση η οποία σιγά σιγά εξελίσσεται, αλλά εμφανίζεται σε ηλικίες άνω των 40-50, η οποία ονομάζεται εκφυλιστική σχολίωση, στην οποία συμβάλλουν κατά πολύ περιβαλλοντικοί παράγοντες.
3: Όσον αφορά τους παράγοντες για τα μικρά παιδιά, πιστεύετε ότι δεν ενοχοποιείται η βαριά τσάντα την οποία κουβαλούν? Γιατί πολλοί γονείς φοβούνται μήπως τα παιδιά τους, επειδή πια κουβαλούν πολύ βαριές τσάντες, μας πάθουν σχολίωση.
4: Ναι, πραγματικά είναι πολλοί γονείς οι οποίοι ανησυχούν για την τσάντα και έρχονται συχνά και στο γιατρό μου και εκφράζουν αυτή την ανησυχία τους. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια περιστατωμένη μελέτη που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Οπότε γνωρίζουμε ότι παράγοντες όπως η τσάντα, το βάρος, το κινητό, αν σκύβουν όπως το κρατάνε ή κάποιοι άλλοι παράγοντες τέτοιας μορφής δεν μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν τη σπονδυλική στήλη. Η σπονδυλική στήλη, σε αυτό που ονομάζουμε ιδιωτική σχολή, επηρεάζεται, όπως είπε προηγουμένως, από τα γονίδια.
3: Πόσο σημαντική θεωρείται η έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος πριν εγκατασταθεί νόσος, κύριε Λυκίσα?
4: Σίγουρα, όπως κάθε πάθηση, η έγκαιρη διάγνωση και προόληψη είναι το πιο σημαντικό. Όσο πιο νωρίς λοιπόν έρθει ένα παιδί, ένας έφηβος, τον εξετάσουμε και κάνουμε τη διάγνωση, τόσο πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίζεται με πολύ πιο απλά μέσα. Αυτό που να ξέρουν οι γονείς είναι ότι αν υπάρχει κάποιο ιστορικό στην οικογένεια εφηβική σχολίωση, ιδιοπαθού σχολίωση, καλό θα ήταν να φέρουν τα παιδιά τους λίγο πριν την εφηβεία να τα εξετάσουν.
3: Υπάρχουν κάποιες συνήθειες καθημερινότητας που μπορεί να πυροδοτούν την εξέλιξη της νόσου?
4: Οι συνήθειες καθημερινότητες, όπως αυτό που αναφέραμε για την τσάντα ή για το κινητό ή οποιαδήποτε άλλη συνήθεια, μια δραστηριότητα την οποία έχει το παιδί, δεν μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση ή την εξέλιξη της σχολίωσης. Η σκολίωση καθορίζεται από παράγοντες γονιδιακούς. Αυτό που θα επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξη της πιθανής σκολίωσης είναι η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση.
3: Ούτε η στάση του σώματος καθώς το παιδί στέκεται στο θρανείο ή γράφει ή γενικά όπου τα κινείται και έχει μία κακή στάση, αν μπορούμε να πούμε έτσι, μπορεί να επηρεάσει και να προκληθεί η σκολίωση.
4: Εδώ θα πρέπει να διακρίνουμε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Την πάθηση που λέγεται σκολίωση ή κύφωση και τη στάση του σώματος που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η στάση του σώματος αυτή καθεαυτή δεν επηρεάζει εξέλιξη ή την εμφάνιση μιας πάθησης που λέγεται σκολίωση ή μιας άλλης πάθησης που λέγεται κύφωση.
3: Υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση σκολίωση, κύριε Λυκίσα. Μιλήστε μου λίγο και τι ρόλο παίζει και η έγκαιρη αντιμετώπιση.
4: Υπάρχει σαφώς θεραπεία για την σκολίωση ανάλογα με την ηλικία εμφάνισης και ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης. Αυτή μπορεί να είναι μια απλή παρακολούθηση που θεωρείται ιατρική πράξη, μπορεί να είναι η εφαρμογή κηδεμόνα ή ακόμα και το χειρουργείο εφόσον χρειαστεί. Η έγκαιρη διάγνωση εδώ είναι καθοριστική. Όσο πιο γρήγορα γίνει η διάγνωση, τόσο πιο απλή είναι και η μορφή της θεραπείας η οποία θα εφαρμοστεί.
3: Ο κηδεμόνας μπορεί να μπει και σε ενήλικες, κύριε Λυκίσα, ή μόνο στα παιδιά?
4: Ο κηδεμόνας έχει ένδειξη σε κάποιες μορφές σκολίωσης στους ενηλίκους, απλά δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό. Γιατί ο σκοπός του κηδεμόνα, ιδιαίτερα να το φοράμε στα παιδιά, είναι να περιορίσει την εξέλιξη της σκολίωσης σε έναν αναπτυσσόμενο οργανισμό. Ο ενήλικας που ήδη έχει αναπτυχθεί δεν είναι τόσο πολύ ευέλικτος και εύκαμπτος έτσι ώστε να δεχτεί τη θεραπεία με την κηδεμόνα. Ο κηδεμόνας ενηλίκους περισσότερο εφαρμόζεται όταν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
3: Και ο ενήλικας με σκολίωση ήταν ένα παιδί με σκολίωση που δεν θεραπεύτηκε? Γιατί δεν είναι κάτι που φαντάζομαι ότι μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά στην ενήλικη ζωή.
4: Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές σκολιώσεις. Έχουμε τη σκολίωση η οποία εμφανίστηκε στην εφηβική μικρότερη ηλικία και ακριβώς δεν αντιμετωπίστηκε και εξελίχθηκε στην ενήλικη ζωή σε μια μεγάλη επώδυνη σκολίωση, και η σκολίωση πραγματικά η οποία μπορεί να εμφανιστεί στους ενηλίκους και είναι συνάρτηση της δισκοπάθειας περισσότερο, δηλαδή της ασύμμετρης καθίδησης των δίσκων και γενικότερα της γύρανσης της ποδηλικής στήλης, και αφορά συνήθως το κατώτερο μέρος αυτής, δηλαδή την οσφυγική μοίρα. Άρα έχουμε και τις δύο περιπτώσεις.
3: Κύριε Λυκίσα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις πληροφορίες, για την ενημέρωση που είχαμε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα, εγώ ευχαριστώ.
3: Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Προώρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, αποφασίζοντας τη διάλυση της Βουλής 9 μήνες πριν από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περίοδου. Η απόφαση έρχεται μετά την απόρριψη από το Κογκρέσο δύο κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τα μέτρα καταψήφισαν το δεξιό ΠΕΠΕ και το ακροδεξιό ΒΟΞ με τη σύμπραξη του καταναλωτικού εθνικιστικού κόμματος ΖΟΝΤΣ. Τα μέτρα είχαν καταρτιστεί ως απάντηση στις κοινωνικές αντιδράσεις που ακολούθησαν την έξωση από το σπίτι της 87χρονης Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ στη Μαδρίτη. Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν το Σαββατοκύριακο τους δρόμους περίπου 50 Ισπανικών πόλεων, απαιτώντας άμεσες λύσεις στη στεγατιστική κρίση και τις εξώσεις. Συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τρεις συνεδριάσεις να έχουν προγραμματιστεί, ενώ συνολικά αναμένεται να καταθέσουν 26 μάρτυρες. Για πέμπτη εβδομάδα συνεχίζονται οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Παράλληλα, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για έλεγχο του κινητού του τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη και διέταξε την κατάσχεση του υπηρεσιακού κινητού του βοηθού μηχανοδηγού. Επίθεση με χειρομβοβίδα σημειώθηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια στον Άγιο Πεντέλο Ήμωνα, χωρίς να σημειωθεί έκρηξη. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν τη χειρομβοβίδα στο κατάστημα. Η ίδια καφετέρια είχε γίνει στόχος ανάλογης επίθεσης και στις 8 Σεπτεμβρίου άνοιξε η οδός Αχαρνών που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω της επιχείρησης του τμήματος εξυδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών. Σοβαρά προβλήματα στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία, με πλημμύρες, κατολισθήσεις και μεγάλες ζημίες σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες. Κλειστά έως και την Τρίτη θα παραμένουν τα σχολεία σε Κουλούκονα, Ζωνιανά, Μυλοποτάμου και τον Δήμο Αμαρίου λόγω των προβλημάτων στις μετακινήσεις. Την ίδια ώρα παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι στη Φαράγγι της Σαμαριάς. Σύμφωνα με την ΕΡΤ είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η επιχείρηση απομάκρυνσής τους θα ξεκινήσει όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού. Παράλληλα, το αεροπέδιο Λασιθίου θα επισκεφτεί κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο. Άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση απέτησε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στον Sky. Η Ρένα Δούρου κατήγγειλε το γνωστό μοτίβο στις υποκλοπές των ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, σημειώνοντας ότι όπου υπάρχει ευθύνη υπάρχει και συγκάλυψη. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η προτεραιότητά της δεν είναι η πλειοψηφία των πολιτών που δοκιμάζει την αλαζονία και την αναλγησία τους, αλλά όπως ανέφερε, τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 35χρονος που συνελήφθη για την επίθεση σε βάρος 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία. Ο άνδρας κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και απειλή μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία επιτέθηκε στην οδηγό σχετικά με την ηλεκτρονική πληρωμή της διαδρομής. Η 54χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αλλοιοί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα με βασικό αίτημα τη μείωση του κόστους των καυσίμων. Στη Θεσσαλονίκη, οι αλλοιοί προχώρησαν χθες σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλαιά παραλία από την περασμένη Πέμπτη. Κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και στον Πειραιά στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης των αλλοιαίων, με συγκεντρώσεις στα λιμάνια την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο, με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο με guest την Πένι Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θυγατέρες με guest τον Tiny Jackal, ενώ την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρη Ρούπο. Και θα ακολουθήσουν συναυλίες με το Χάι Γιακτζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Παράλληλα θα λειτουργήσει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Ελλάδα έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία και παρέμεινε αίτητη για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στο Nations League. Η Εθνική παραμένει στην κορυφή του ομίλου ισόβαθμη με την Ολλανδία. Ακολουθούν τα παιχνίδια με την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και τη Σερβία στην Αθήνα στις 16 του μήνα.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

Χάφη, η σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μ' άρωμα, ψέμα, μου ποτέ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιάντες, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-059. Να πω άλλη μια φορά ότι 10 και 11 Οκτωβρίου για βγει στο κόκκινο το φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουλτούρ και στην πλατεία Κουμουνδούρου θα υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα και το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ θα υπάρχουν και παραγωγοί από όλη την Ελλάδα, γιατί σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων, θα υπάρχουν πάγκοι, προϊόντα και απευθείας από την παραγωγή. Αυτό το Σαββατοκυριακό λοιπόν, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: πως ξεπίδησε έτσι και πως αρχίζει να ξεπηδάει το, το αυγό του φιδιού, εντάξει.
1: Ναι. Και το διασκεδάζουν κιόλας.
0: Μπήκαμε στα μπουζούκια τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσαμε από τα μπουζούκια έτσι. Τώρα. Λοιπόν, αντί να υπάρξει αυτή η εμπάσπεπτόση η μπουζοκλερισμένη εκεί πέρα που ήταν εκεί στα μπουζούκια, αντί να τον κράξουν που τον είδανε, τον επεφήμισαν και βγήκε και ο, ή αυτόν που βγήκε το γονίδι ούτε καν να πει. Δηλαδή, και δεν είναι το πρώτο φαινόμενο. Ξαναχτίζουν την εικόνα όλων αυτών των παρανοϊκών ακροδεξιών ναζιστών, τη βάζουν ξανά και εξοικειώνουν την κοινωνία. Και όλα τα πρωινάδικα σήμερα το, τον έχουν με αποστασιοποιημένο λόγο αναπαραγωγή. Και δεν είναι ο πρώτος.
1: Όχι, βέβαια.
0: Από αυτούς που έκανε, έτσι, για να τους πιάσουμε έναν-έναν. Παλιότερα ο
1: Σφακιανάκης,
0: Πλούταρχος. Ακόμα και τώρα δεν θέλω να αφυπνίσω, έτσι, δεν θέλω. Οι μνήμες είναι περίεργες. Ακόμα και εκείνη η εικόνα που είχαμε δει στο Σύνταγμα, μιας και μιλάγαμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, με τον Μίκη το Μακαρίτη να λέει «αδέρφια μου χρυσαυγίτες» με όλους αυτούς, δεν θέλω δηλαδή να τα θυμηθώ, γιατί μου κάνουν και κακό που τα σκέφτομαι.
1: Απλώς να υπενθυμίσουμε μόνο για όσους δεν ξέρουν το θέμα, ότι ο Σταμάτης Βονίδης είχε πάει στο κέντρο που τραγουδά
0: ο Σφακιανάκης. Που τραγουδάει ο Κασιδιάρης. Ανάποδα.
1: Πήγε ο Κασιδιάρης στο κέντρο που τραγουδάει ο Βονίδης να διασκεδάσει και ο Βονίδης είπε: «Φίλε Ηλία, ευχαριστώ που ήρθες στο.
0: Που με τίμησες.
1: Που με τίμησες.
0: Για να, μετά την αποφυλάκησή σου να έρθεις εδώ να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου».
1: Τιμή. Τιμή. Είναι τιμή λοιπόν για τον Σταμάτη Βονίδη να πηγαίνει στο κέντρο που τραγουδά ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μάλιστα. Λοιπόν, μπήκαμε και νωρίτερα ότι πιάσαμε το θέμα με τις ιδιωτικοποίησεις των αρχαιολογικών χωρών την Παρασκευή, αλλά τώρα θα μιλήσουμε και για παρασκήνιο Σωτήρη, διότι όπως μαθαίνουμε μέσω στους όρους του διαγωνισμού, και ενώ υπήρχε μόνο ένας ενδιαφερόμενος, υπήρχε ο εξής όρος, ότι έπρεπε για να πάρεις το έργο να έχει προηγηθεί δουλειά δικιά σου, να έχεις πάρει έργο και να το έχεις υλοποιήσει στην πληροφορική, το έργο να είναι πάνω από 1.000.000 ευρώ. Για να αγοράσεις λοιπόν, να νοικιάσεις μάλλον ένα κατάστημα για να πουλάς σουβενίρ, θα έπρεπε να έχεις κάνει δουλειά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές νωρίτερα. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, τον κύριο Γιάννη Καρλιάμπα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.
1: Κύριε Καρλιάμπα, τι γίνεται τώρα? Εδώ πέρα τα έχουμε ισοπεδώσει όλα και μπροστά στα μάτια μας κοροϊδεύουν και δεν τρέχει και τίποτα δηλαδή.
2: Λοιπόν, από το 2021 που το τότε ταμείο, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων μετατράπηκε σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, αυτό που βλέπουμε είναι μία έμφαση στην εμπορική αξιοποίηση των μνημείων. Το λέω έτσι πολύ γενικά και ευγενικά, γιατί και στις ανακοινώσεις μας έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για το τι σημαίνει αυτή η εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των μνημείων. Άρα ας μείνουμε στα κόσμια πλαίσια που έχουμε να κάνουμε με την εμπορική αξιοποίηση, γιατί τα έσοδα από τα μνημεία όταν αποδίδονται για να ενισχύσουν τα μνημεία όλης της χώρας και όταν ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό από τον ΟΔΑΠ τώρα που είναι αρμόδιος να το κάνει αυτό είναι αναδιανεμητικός, δηλαδή τα έσοδα από τα μεγάλα, από τα μνημεία με τη μεγάλη επισκεψιμότητα και όλα αυτά διανέμονται στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες γιατί και δεν έχουν την αντίστοιχη, την ανάλογη επισκεψιμότητα, αυτό είναι θετικό. Αυτό όμως που βλέπουμε δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν είναι η έμφαση, δεν δίνεται στην αξιοποίηση των εσόδων από τα μνημεία, αλλά στην μεγιστοποίηση των κερδών κάποιων εταιριών, όπως φαίνεται. Αυτή η ιστορία που ήδη άρχισε από το 2021 και από τον ΟΔΑΠ, πρόκειται να ενταθεί ακόμη περισσότερο όταν θα ιδρυθεί και θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά και η ανώνυμη εταιρεία του ΟΔΑΠ, όπως ψηφίστηκε με νόμο τον Ιούλιο που μας πέρασε. Στην προκειμένη περίπτωση τι βλέπουμε? Βλέπουμε κατά τη γνώμη μας ένα φωτογραφικό διαγωνισμό για να δοθούν σε συγκεκριμένες εταιρείες τα πολιτήρια, 27 πολιτήρια.
3: Μιλάμε για τις Space.
2: Αντάλογους. Έτσι, μιλάμε για τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους. Μιλάμε για την Space Ελλάς και την Radiant, οι οποίες ενώθηκαν και δημιούργησαν μια εταιρεία που έχει πάρει από κοινού, την Ελληνικά Αναμνηστικά ΑΕ.
3: Με τον ίδιο πρόεδρο σε όλες τις εταιρείες.
2: Ακριβώς. Δεν είναι συμπτωματικό, νομίζουμε, αυτό, και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν ήταν ο θεμητός. Όλος ο διαγωνισμός έγινε λες και αυτή η σύμβαση αφορούσε απλά και μόνο τη μίσθωση κτηρίων, έτσι, και όχι την παροχή υπηρεσιών. Δηλαδή έγινε με ένα νομικό, με ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν υποχρέωνε τους υποψήφιους αναδόχους να έχουν ανατιμένα στις διάφορες πλατφόρμες, ας πούμε, που υπάρχουν για αυτό το λόγο, και προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο, από το νομικό πλαίσιο που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις που έχουν να κάνουν με την παροχή υπηρεσιών. Γιατί η συγκεκριμένη σύμβαση φυσικά δεν είναι μίσθωση ενός απλού κτηρίου, δεν είναι μια αποθήκη την οποία νοικιάζουμε κάπου σε κάποιον για να την κάνει κατάστημα. Έτσι, νοικιάζουμε πολύ συγκεκριμένους χώρους που είναι τα πολιτήρια που βρίσκονται σε μνημεία και σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους, τα οποία να σημειωθεί ότι είχαν ανακαινιστεί με έξοδα του δικά μας, της ελληνικής κοινωνίας, μέσω διαφορών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα του Ταμείου Ανάκαμψης της Αθλητικότητας που πρόσφατα τελείωσε. Δηλαδή δίνουμε έτοιμα τα καταστήματα στη συγκεκριμένη εταιρεία, με τους συγκεκριμένους όρους, με τις προϋποθέσεις όπως τις είχαμε πει, για να τις εκμεταλλευτούν με αντίτιμο κάποια έσοδα τα οποία είναι πάρα πολύ περιορισμένα, γιατί τα μισθώματα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχει το ρεπορτάζ, μπορείτε να το δείτε, και φυσικά το έχετε αναφέρει ήδη. Τα μισθώματα είναι πάρα πολύ χαμηλά και το ποσοστό των κερδών που αποδίδεται στο ελληνικό δημόσιο είναι μόνο 2%, που επίσης είναι χαμηλό. Και μάλιστα στην ανταπάντηση που σε αυτές τις εδιάσεις που κάναμε του ΟΔΑΠ, αναφέρεται ότι τα ποσά που κέρδισε ο ΟΔΑΠ από τα πολιτήρια αυτά ήταν πάρα πολύ μικρά και τώρα θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό κέρδος. Ο ΟΔΑΠ όμως ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ξεχνάει να μας πει ότι τα περισσότερα από αυτά τα πολιτήρια, το διάστημα το προηγούμενο, το οποίο αναφέρεται η απάντησή του, και το πόσο λίγα ήταν τα έσοδα του και γιατί έμπαινε μέσα από τα πολιτήρια και έπρεπε να δοθούν σε ιδιώτες, το διάστημα αυτό στο οποίο αναφέρεται, τα πολιτήρια αυτά ήταν κλειστά ή υπό ανακαίνιση.
3: Μα συγγνώμη, έχουν δοθεί λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τον Έλληνα φορολογούμενο να γίνουν κάποιες ανακαινήσεις, τα οποία μετά δηλαδή τα φτιάξαμε εμείς φορολογούμενοι για να τα πάρουμε
2: ιδιώτες. Τα χαρίζουμε ακριβώς, δηλαδή δίνουμε όλη αυτή την υπεραξία που παράγεται από αυτή τη διαδικασία, την δίνουμε χάρισμα στον ιδιώτη ανάδοχο.
0: Κατά τη γνώμη σας, κύριε Καρλιάμπα, τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση τελικά να δώσει, είναι το πρώτο βήμα για να καταλάβουμε τι γίνεται, για να περάσει πλήρως η ιδιωτικοποίηση και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση σε ιδιώτες, να βγει?
2: Εμείς θεωρούμε και το έχουμε δηλώσει αυτό με ανακοινώσεις σε διάφορα επίπεδα και με διάφορες αφορμές, ότι ναι, η κατεύθυνση είναι προς την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων. Είναι νομίζω ήταν σαφέστατη αυτή η κατεύθυνση, όπως φαίνεται, όχι μόνο από τα πολιτεία. Θυμηθείτε και άλλο ένα μεγάλο θέμα των ημερών, και το πρόγραμμα της γαστρονομίας, που έχει περιλάβει 20 πλέον αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, και λέω 20 πλέον γιατί ήταν 21, ναι, αλλά αφαιρέθηκε το ταπείριο για ευνόητους λόγους, φυσικά και προφανής, όπως θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε όλοι μας. Υπάρχει αυτή η διάσταση της ιδιωτικοποίησης, και υπάρχει ένα άλλο επίπεδο, αυτό που έχει να κάνει με την εμπορευματοποίηση και την εμπορική υποτιθέμενη αξιοποίηση, η οποία όμως συνδελεί στην ουσιαστική υποβάθμιση των μνημείων και της πολιτιστικής φυσιογνωμίας συνολικά, να μην αναφέρω μόνο στα μνημεία, ως πολιτιστικό κεφάλαιο για όλη την κοινωνία. Έτσι, υποβαθμίζουμε αυτά τα στοιχεία που είναι σημαντικά στοιχεία για τη συγκρότηση της ταυτότητάς μας σε διάφορα επίπεδα. Έχουν σημαντική διάσταση ιστορική, πολιτισμική συνολικά θα λέγαμε, κοινωνική, πάρα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη. Όλα αυτά τα υποβαθμίζουμε απλά ως αντικείμενα που μπορούν να αποφέρουν κάποιο κέρδος, το οποίο και αυτό ελέγχεται, να σας πω την αλήθεια, γιατί αυτά που βλέπουμε τώρα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της, βλέπουμε σε αυτή τη σύμβαση για τα πολιτήρια και βλέπουμε τελικά τι θα μπορούσαν να αποφέρουν δημόσια οικονομικά και τι θα αποφέρουν τελικά και σε πού θα πάνε όλα αυτά τα κέρδη και όλα αυτά τα έσοδα που θα υπάρξουν. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και στο πρόγραμμα της γαστρονομίας, της υποτιθέμενης ανάπτυξης της τοπικής γαστρονομίας, που δεν είναι τίποτα άλλο από έναν τρόπο, κατά τη γνώμη μου τελικά όπως φαίνεται, να βρεθεί ο ΟΔΑΠ να στηρίζει συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Δηλαδή δεν
3: υπάρχει κύριε Καρδιάβα, αυτό δεν είναι προσυμφωνημένο με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, νομίζω, ο Μανολόπουλος, δεν λέγεται ο πρόεδρος της Space.
2: Της Space.
3: Όταν όμως.
2: Τι εννοείται, τα πολιτήρια, γιατί
3: δεν είναι. Ναι. Όταν παίρνουν τα λεφτά από το φορολογούμενο και αρχίζουν τις ανακαινήσεις και εκείνο το χρονικό διάστημα εσείς κάνετε μια εταιρεία θυγατρική με τα αναμνηστικά και ο όρος για να πάρει κάποιος το έργο είναι δουλειά που κάνει Space, τι να καταλάβω εγώ?
2: Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι
3: να έχει υλοποιήσει έργο στην πληροφορική πάνω από 1 εκατομμύριο, όχι να το έχει υλοποιήσει κιόλας. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι η θυγατρική της Space θα πάρει τη δουλειά. Αυτό δεν λέει. Και όταν η εταιρεία ιδρύεται την ώρα που παίρνουμε τα λεφτά από το φορολογούμενο για να κάνουμε τις ανακαινήσεις, τι να καταλάβω εγώ ως πολίτης? Δεν είναι προσυμφωνημένο αυτό το πράγμα?
2: Έτσι. Και όταν η εταιρεία, υπήρχε κάποιος όρος τον οποίο δεν μπορούσε να πληρώσει η Space, υπήρχε η άλλη εταιρεία, η οποία φυσικά εντελώς συμπτωματικά ήρθε και ενώθηκε με την Space. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι είναι προφανές και νομίζω ότι δηλαδή πρέπει να είναι το πιο ήπιο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι είναι νόθευση του ανταγωνισμού. Έτσι. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ήπιο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ όταν έχουμε μπροστά μας τέτοια φαινόμενα.
0: Κύριε Καρλάμπα, επειδή εν πάση περιπτώσει όλοι έχουμε πάει, ή τουλάχιστον πάρα πολλοί έχουμε πάει σε αρχαιολογικούς χώρους του εξωτερικού, πάμε δίπλα εδώ κοντά σε εμάς στην Αίγυπτο, που είναι επισκέψιμη αρκετά από τους Έλληνες. Αυτό το φαινόμενο της αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων που έχει για να βγάλει ιδιώτης κέρδος δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή υπάρχουν καντίνες, για παράδειγμα, έξω από τους χώρους, μέχρι εκεί, ακόμα και στο Λούβρο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει τίποτα μέσα που να είναι. Τα μουσεία, τα αναμνηστικά, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν εκεί σε αυτούς τους χώρους, δεν είναι αξιοποιήσιμα από κανέναν ιδιώτη. Δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα πουθενά. Ο έλεγχος είναι, κρατιέται στα κράτη τα οποία έχουν και την πολιτιστική κληρονομιά και την αξία για να διαχειριστούν αυτά τα. Εδώ δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται.
2: Κοιτάξτε, αυτό που είπατε μου δίνει μια αφορμή να μιλήσω για κάτι άλλο που υπάρχει. Είναι και ότι όλα αυτά τα αναμνηστικά, τα πολιτεία είδη που διακινούνταν μέσα από τα πολιτήρια του ΟΔΑΤ, είχαν τη σφραγίδα και πολλά από αυτά παράγονταν από τον ίδιο τον ΟΔΑΤ, από τον ΤΑΠΑ παλιότερα, έτσι, αντίγραφα αντικειμένων, διάφορα αναμνηστικά που είχαν σχεδιαστεί πάνω σε αρχαία αντικείμενα και όλα αυτά, είχαν και λειτουργούσαν κάποια εχέγγυα ποιότητας, ας πούμε, και έφεραν ένα στάτους, ας το πω έτσι, που πήγαζε από το γεγονός ότι ήταν γνήσια αντίγραφα ή ήταν εγκεκριμένα από τον επίσημο φορέα που διαχειρίζεται. Στη σύμβαση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία, στα ελληνικά αναμνηστικά, να παράγουν και με την έγκριση του ΟΔΑΠ τα δικά τους αναμνηστικά. Δηλαδή ακόμη και εκεί έχουμε αυτή την υποβάθμιση. Αλλά μιλώντας και πιο γενικά, για να το πάρουμε το πράγμα και πιο συνολικά, για το τι συμβαίνει και τι είδους οικονομία αναπτύσσεται γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά, γύρω από τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, που φυσικά σε κάθε περιοχή είναι πόλη έλξης, έτσι, είναι αμφισβήτητα στοιχεία πολύ σημαντικά για την οικονομία
0: των περιοχών.
2: Όχι μόνο των περιοχών, και ολόκληρων κρατών, ας πούμε, από τη στιγμή που η μεγάλο μέρος, ας πούμε, για την βαριά βιομηχανία, ας πούμε, που λέμε, και της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό, βασίζεται και σε αυτά, στην πολιτιστική κληρονομιά. Το βασικότερο για να λειτουργήσει αυτό και να αποφέρει πραγματικά να είναι μοχλός ανάπτυξης, είναι όλες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούνται γύρω από αυτά. Όχι τα αναμνηστικά ή τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων. Και εδώ τι έχουμε με την πολιτική που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά αυτό. Έχουμε μια πολιτιμολογιακή πολιτική η οποία έχει υψηλές τιμές εισιτηρίων, το οποίο βραχυπρόθεσμα τώρα και με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας έχει οδηγήσει σε μια περιορισμένη αύξηση των εισόδων, αλλά μακροπρόθεσμα δεν ξέρουμε που θα οδηγήσει, γιατί αυτό συνέβη ταυτόχρονη μείωση της επισκεψιμότητας. Δηλαδή έχουμε μια αντίφαση. Αντί να επιδιώκουμε την αύξηση της επισκεψιμότητας, όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να έρθουν, να επισκεφθούν τα μνημεία μας και να γυρίσουν να επισκεφθούν και τις περιοχές γύρω από τα μνημεία μας, γύρω από τους αρχαιολογικούς χώρους, να δουν ό,τι υπάρχει εκεί πέρα, εμείς έχουμε βάλει τα αυστηρά εισιτήρια, τα οποία στην πράξη και μακροπρόθεσμα μπορούν να οδηγήσουν και σε αδιέξοδο. Να περιορίσουν τόσο την επισκεψιμότητα που να έχουμε και μείωση των εσόδων από αυτό.
3: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καρλιάμπα.
2: Παρακαλώ. Και εγώ.
3: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Γιάννης Καρλιάμπας, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.
4: Στο κόκκινο. Ο πόνος της αμύατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρησία.
5: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
6: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα. Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
7: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
8: ...105.5 στο κόκκινο.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δε με νοιάζει.

0: Λέει Σωτήριο Περικλής, η Space έχει τη Singular Logic θηγατρική.
1: Βέβαια. Βεβαίως και την έχει και η Singular κάνει τις εκλογές σε αυτή τη χώρα.
0: Και
1: εσύ, και εμείς, Περικλή μου, απλά μια σκέψη κάνουμε. Την ίδια σκέψη που κάνεις και εσύ.
0: Και ο ΚΚ ρωτά, λέει, ερώτηση κρίσεως, μία είδηση που λέει ότι γύρω στις 16.500 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες δόθηκαν σε γνωστά ξενοδοχεία με διανομή, ισχύει? Βεβαίως και ισχύει. Το συνολικό ποσό όμως είναι 800.000. Όχι 16.500. 16.500 μπορεί να είναι μια δουλειά. Γιατί ήταν απευθείας αναθέσεις, κομματιασμένα αυτά. Στο σύνολο είναι 800.000, όχι 16.500. Φίλε ΚΚ, δεν ξέρω, Κώστας, Κυριάκος, πώς σε λένε, γιατί βλέπω το μήνυμα αυτό. Και λέει κι άλλος ένας φίλος, λέει, ενημερώστε, λέει, ότι και το Λούβρο έχει καταστήματα εκτός του άμεσου χώρου των πωλήσεων, αλλά και εκθέματα είναι εντός του χώρου του, μπορείτε να θέσετε.
1: Αλλά τα εκθέματα είναι εντός του χώρου του. Ναι, τα εκθέματα είναι εντός του χώρου του. Όλα αυτά είναι απ' έξω και γίνεται με διαγωνισμό. Μέσα στο χώρο δεν... Προσέξτε να δείτε, επειδή είμαστε καχύποπτοι, θα σας πω μια ιστορία γύρω από αυτά που δεν είναι πολύ μακριά. Κάποια στιγμή με κυβέρνηση Πατρός Μητσοτάκη είχε πέσει από τον Μακαρίτη το Στέφανο Μάνο ως υπουργός Εθνικής οποίο είχε ρίξει την πρόταση να αναλάβει την οργάνωση και την διαχείριση και, και τους φόρους, την ίσπραξη και όλα αυτά του Υπουργείου Οικονομικών, ιδιωτική εταιρεία. Ιδιωτική εταιρεία, παρακαλώ. Ξεσηκώθηκε το σύμπαν τότε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το παιχνίδι αυτά λοιπόν έρχονται τώρα που έχουν αποκτήσει την τεχνογνωσία, οι καινούργιες ιδέες έρχονται με ένα τρόπο ο οποίος βάζει σιγά σιγά τους συγκεκριμένους ιδιώτες που σήμερα εκμεταλλεύονται τους περιφερειακούς και όχι μόνο χώρους, αλλά σιγά σιγά θα μπουν και στην έκδοση των εισιτηρίων. Η ίδια λογική λοιπόν της ιδιωτικοποίησης των πάντων, πάλι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε, του Πατρός Μητσοτάκη, ήτανε να βγάλει στο σφυρί η Ελλάδα όλα τα ξερονήσια και τα μικρά και τα ακατοίκητα για να πουληθούν κοψοχρονιάς. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είχαν φτιάξει ένα χάρτη. Αυτό δεν προχώρησε γιατί ξεσηκώθηκαν οι πάντες. Αυτά όλα λοιπόν σκεφτείτε ότι επανέρχονται σιγά σιγά και ωραία ωραία. Τα βάζουν μέσα στη ζωή μας. Εξοικειώνεται ο μέσος πολίτης με το τέρας και κάποια στιγμή συμφιλιώνεται και με αυτό και ζούμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και ως κανονικότητα αυτό το οποίο ζούμε. Αυτό λοιπόν θα γίνει σήμερα. Και ξεκίνησαν με τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων που είναι οι αρχαιολογικοί χώροι. Έβαλαν συγκεκριμένους ιδιώτες και όχι ούτε καν με διαγωνισμό, μιας και ρωτάτε. Ένας ήταν και του τη δώσανε απευθείας τη δουλειά. Λοιπόν, και η λογική του νομοσχεδίου λέει ότι επειδή κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι έχουν μεγαλύτερη προσέλευση και μεγαλύτερα έσοδα, θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να βοηθούνται από το σύστημα όλο και οι χώροι οι οποίοι δεν δέχονται πολλούς επισκέπτες για να μπορούν να διατηρηθούν και αυτοί. Αν δε, αύριο δηλαδή μπορεί να πάρει ο ιδιώτης και την εκμετάλλευση της Ακρόπολης. Yes. Και εκεί που το εισιτήριο κάνει σήμερα 30 ευρώ το μήνα, την είσοδο 30 ευρώ, θα το βάλει 100. Γιατί πρέπει να το χρυσοπληρώνεις. Αποτρεπτική είναι. Θα κονομάνε από κάποιους συγκεκριμένους και θα τα κονομάνε συγκεκριμένοι. Αυτή είναι η λογική και εκεί είναι που μας έκανε το κλικ εμάς εδώ ως εκπομπή να αναδείξουμε ακριβώς αυτά τα στοιχεία τα οποία η κυβέρνηση προωθεί για να τα λύσει και να τα διευθετήσει όλα. Να παραδοθεί η χώρα σε ιδιώτες και στην εκμετάλλευση όλων των πάντων. Το σχέδιο Πισαρίδη δεν αφορά μόνο τους μικρομεσαίους και τα μικρομάγαζα. Είναι μια γενικότερη αντίληψη που έχει καταλάβει και έχει διαχυθεί παντού. Εκεί πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζεται το παιχνίδι.
0: Και ρωτά τώρα ο φίλος ακροατής, αν είναι μόνο ένας ενδιαφερόμενος στο διαγωνισμό, δεν μπορεί να γίνει ένσταση? Τι ένσταση να γίνει εδώ. Όλες τις δουλειές τις έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία με απευθείας αναθέσεις. Ούτε καν με έναν ενδιαφερόμενο. Ή με έναν ενδιαφερόμενο ή με απευθείας αναθέσεις. Δεν υπάρχει. Και στο τέλος, και αυτό που λέγε ο Σωτήρης για το τέρας, στο τέλος κάποιοι θα θυμώσουν όχι για αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί δεν ήταν και αυτοί μέσα στο κόλπο. Και επανέρχεται το ΚΚ που είναι Κωνσταντίνος, γράφει το όνομα, άρα λέει πληρώνουμε και τα μπίπ τους.
1: Σωτήρη. Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι είναι, Κωνσταντίνα. Και πού είσαι ακόμα, Κωνσταντίνα? Τώρα για τις απευθείας αναθέσεις, πόσες είναι, Σωτήρη, και τι δεν έχει γίνει? Αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης το ερευνούν και αυτό, έτσι. Κάτσε, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τις ερευνές.
1: Όταν θα πάρουμε τα απολογιστικά στοιχεία και τα δούμε όλα, πάντως μέχρι τώρα πάνω από 12 δισεκατομμύρια έχουν διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με απευθείας αναθέσεις. Αυτά που τουλάχιστον έχουν βρει μέχρι τώρα.
0: Ναι, τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι το θέμα και ότι, πώς το λένε, ότι λίγο πολύ το ψάχνει η Κοβέση τώρα. Δεν είναι ακόμα το θέμα. Κάτσε, θα σκάσει κι άλλη βόμβα τώρα με τα θέματα αυτά, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Λέγαμε για τα κοιμήλια, έτσι, για την ανταλλαγή, Σωτήρη. Και όσα έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, και τι ωραία, τι καλά, και που έρχονται και πάνε κοιμήλια εκεί με τη Βουλγαρία και τη Συμφωνία, και μιλάμε για 48 ιστορικά κοιμήλια που είχαν αφαιρεθεί από την Ιερά Μονή Παναγίας 20 Φίνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, ενώ η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του Τσάρου Σαμούλη, τα παρέδωσε. Αυτή είναι η συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε την Ιστορικό, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Βασιλική Λάζου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Λάζου.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Βούλγαρη, κύριε Καψόχα, σε εσάς, στις ακροάτριες και στους ακροάτες μας.
1: Για πάμε να μας πείτε λίγο πώς έχει αυτή η υπόθεση, γιατί είδα ότι υπήρξαν και αντιδράσεις γύρω από αυτό, έτσι, εσείς το ξέρετε καλύτερα γιατί το παρακολουθείτε.
2: Θα ξεκινήσω με κάτι που θεωρώ σημαντικό. Όταν μιλάμε για την επιστροφή πολιτιστικών και θρησκευτικών κοιμηλίων, δεν μιλάμε απλά για αντικείμενα. Μιλάμε για την ιστορία, μιλάμε για τη μνήμη και μιλάμε για την υποχρέωση μιας χώρας να προστατεύει και να διεκδικεί την πολιτιστική της κληρονομιά. Γι' αυτό και η Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την επιστροφή 48 κοιμηλίων ασφαλώς έχει τη δική της σημασία. Όμως το ερώτημα είναι ένα. Επιστρέφονται 48. Τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα? Γιατί τα 48 κοιμήλια είναι ένα πολύ μικρό μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης ιστορίας. Και αν θέλετε, αν έχουμε λίγο χρόνο, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και να πούμε πώς, τι γίνεται με αυτά τα κοιμήλια, πώς βρέθηκαν στη Βουλγαρία. Το 1917, μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από ελληνικές μονές και εκκλησίες αφαιρέθηκαν σημαντικά κοιμήλια. Και μιλάμε για χειρόγραφα, για Ευαγγέλια, για παλιά βιβλία, εκκλησιαστικά αντικείμενα. Και πολλά από αυτά μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία. Και ανάμεσα στους χώρους που λελατήθηκαν ήταν και η ιστορική μονή της Παναγιάς της 20 Φινίσης στη Δράμα, η μονή Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες, μονά στην Ξάνθη και άλλη ιστορική και θρησκευτική χώρα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μόνο για την 20 Φίνισσα γίνεται λόγος για εκατοντάδες ιερά κοιμήλια και εκατοντάδες χειρόγραφα. Και εδώ θα αναφέρω την επιστολή που έστειλε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, ο οποίος αναφέρει 800 κλεμμένα ιερά κοιμήλια και 430 χειρόγραφα και αντίστοιχα 200 σπάνια χειρόγραφα και 1500 παλιά βιβλία και πολύτιμα αντικείμενα από τη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών. Μιλάμε με άλλα λόγια για έναν τεράστιο πλούτο. Και έχουμε τώρα τη συμφωνία. Η Ελλάδα τι παίρνει από αυτή τη συμφωνία? 48 μόνο 48 κοιμήλια.
1: Κλεμμένα.
2: Έτσι, κλεμμένα ακριβώς, σε καιρό πολέμου. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της συμφωνίας. Τι δίνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα παραδίδει στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου

0: Και δεν πρόκειται για μια απλή συμβολική κίνηση η παράδοση των Λειψάνων του Σαμουήλ. Έχει ιδιαίτερο ιστορικό και εθνικό βάρος για τη γειτονική μας χώρα. Και εδώ πάλι, αφού τα εξηγήσαμε όλα αυτά, αρχίζουν τα ερωτήματα. Όχι για το αν έπρεπε να επιστρέψουν τα 48 κοιμήλια, και προφανώς έπρεπε, αλλά για το τι ακριβώς συμφωνήθηκε συνολικά. Γιατί από τη μία πλευρά έχουμε τα 48 κοιμήλια και από την άλλη έχουμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ελληνικών κοιμηλίων που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Και έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού και λέει ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν. Ωραία, να συνεχιστούν. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Ποια είναι τα υπόλοιπα κοιμήλια? Πόσα είναι? Πόσα διεκδικεί η Ελλάδα? Υπάρχει κάποιος κατάλογος? Υπάρχει χρονοδιάγραμμα? Υπάρχουν δεσμεύσεις από τη βουλγαρική πλευρά? Και αυτά είναι τα βασικά θέματα τα οποία θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ερώτηση που κατέθεσαν 7 βουλευτές με πρωτοβουλία του Θεόφιλου Ξανθόπουλου και ζητούν από το Υπουργείο Πολιτισμού να δώσει στη Βουλή όλα τα στοιχεία της συμφωνίας, τα κείμενα, τα παραρτήματα, τις επιστολές, τα πρωτόκολλα, τον αναλυτικό κατάλογο. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε τι παίρνουμε πίσω τώρα. Πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε να πάρουμε πίσω και αύριο. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε ποια ελληνικά πολιτιστικά αγαθά έχουν ταυτοποιηθεί και διεκδικούνται από την Ελλάδα. Και εδώ δεν είναι φυσικά μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που αντιδρά, και ο Μητροπολίτης Δράμας εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις και έθεσε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Πώς μπορεί να θεωρείται επαρκής μια επιστροφή 48 κοιμηλίων όταν μόνο από μία μονή, την Οικοσιφήνισσα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, έχουν εφαιρεθεί εκατοντάδες κοιμήλια? Η Εκκλησία, εφόσον πρόκειται για εκκλησιαστικά κοιμήλια, γιατί δεν έλαβε μέρος στη διαδικασία των διαβουλεύσεων? Και υπάρχει άλλο ένα επίσης κρίσιμο ερώτημα. Η παράδοση των Λειψάνων του Σαμουήλ και η επιστροφή των 48 κοιμηλίων σημαίνει άραγε ότι η Ελλάδα διατηρεί πλήρως όλες τις υπόλοιπες αξιώσεις? Γιατί εδώ, εντάξει, δεν μπορούμε να τα βάλουμε ακριβώς σε ζυγαριά, αλλά πρόκειται για ασύμετρη, να το πω έτσι, ανταλλαγή. Από τη μία μεριά είναι τα Λείψανα ενός ανθρώπου ο οποίος θεωρείται πολύ σημαντικός για τη βουλγαρική ιστορία, και από την άλλη μεριά μόνο 48 κοιμήλια. Διατηρεί η Ελλάδα το πλεονέκτημα, να το πω έτσι, για να διεκδικήσει και τα υπόλοιπα? Γι' αυτό χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται να ξέρουμε τι επιστρέφει, να ξέρουμε τι παραμένει στη Βουλγαρία, τι διεκδικεί η Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσει η χώρα μας την επιστροφή των κοιμηλίων. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουμε στην εικόνα ότι επιστρέφουν τα κοιμήλια και να μείνει το θέμα εκεί με γενικόλογες διαβεβαιώσεις, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, χωρίς καταλόγους και ούτω καθεξής. Πρέπει να γνωρίζουμε αν αυτά τα 48 κοιμήλια είναι η αρχή μιας συνολικής προσπάθειας επαναπατρισμού ή το απευκταίο η υπόθεση σταματά εδώ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απαντηθεί άμεσα από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Κύριε Αλάζου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ιστορικός και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλη Κυλάζου.
2: Φοβάμαι ότι και αυτό είναι στο πλαίσιο της οργάνωσης της προεκλογικής εκστρατείας.
1: Αυτό.
2: Κάνουν δηλαδή σοου,
1: ναι, ναι,
2: και επιλέγουν συγκεκριμένα θέματα τα οποία αφυπνίζουν τον εθνικισμό,
1: ναι,
2: τέλος,
1: ναι,
2: πάντων,
1: ναι, ναι,
2: κάποιων κατηγοριών
1: πολιτών. Την Εκκλησία.
2: Ναι, και πάνε να παίξουν με αυτά, γιατί μαζί με αυτό έγινε και δήλωση του Πρωθυπουργού για την επαναφορά των γλυπτών των μαρμάρων του Παρθενώνα.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Το έχουν σχεδιάσει, ναι, σε όλη, ναι, αυτή τη λογική.
1: Δεν είναι τυχαία στην επικοινωνία, είναι πρώτη. Λοιπόν, ένθετο Γιώργος Μητσικώστας, δελτίο ειδήσεων Αγγέλα Ταρζάνου, αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 10 μετά το δελτίο ειδήσεων, από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό απόλυπο ημέρας.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά.

0: φορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μίτσι στο κόκκινο, είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας. Κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή 12:10 με 12. Αμέσως στην εκπομπή του Γιώργου Βούλγα και του Σωτήρη Κατσόχα. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα και από μένα, Γιώργο. Πολλά τα θέματα νομίζω στην επικαιρότητα που έχει ετοιμάσει. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε την εξομολόγηση του Αλέξη Τσίπρα σε ένα γέροντα στο Άγιο Όρος. Έχει αποκλειστικό. Ναι.
1: Και έχουμε Γιώργο και τα 52 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς έτσι είναι, συνομάται, Γιώργο.
1: Και να ξεκινήσουμε με την εξομολόγηση του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, στο Άγιο Όρος.
3: Ευλόγησον γέροντα, ήρθα στον Άθωνα να ξεπλύνω τις πολιτικές μου αμαρτίες, διότι η αριστερή μου συνείδηση υποφέρει. Η προοδευτική μου ψυχή βασανίζεται και η εικόνα μου στα τηλεοπτικά παράθυρα φιλολογεί επικίνδυνα.
2: Ο Κύριος μαζί σου, τέκνον Αλέξη. Πες μου τι βαραίνει την καρδία σου σε αυτή την ιερή απομόνωση.
3: Γέροντα, το μετάνιωσα. Το μετάνιωσα πικρά που έφυγα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μεγάλο λάθος. Τεράστια πολιτική ανοησία. Έφυγα και άφησα πίσω μου τα ιερά και τα όσια. Άφησα τους συντρόφους μου να βολοδέρουν στα παράθυρα των τηλεοράσεων. Έχω τύψεις για τον Νίκο τον Παπά που τραβιέται μόνος του. Έχω τύψεις για τη Ρένα του Δούρου που αλεύει μόνη στο κοινοβούλιο. Έχω τύψεις για τον Παύλο τον Πολάκη που μανιάζει, βρίζει και καπνίζει ασταμάτητα στο διαδίκτυο. Χωρίς εμένα το συγκρατώ.
2: Η μετάνοια είναι η αρχή της σωτηρίας, τέκνων μου. Αλλά τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα?
3: Θέλω να τους μαζέψω όλους πίσω, αβά μου. Θέλω να κάνω μια μεγάλη επανένωση που θα σαρώσει τα πάντα στο πέρασμα του. Θέλω να φέρω πίσω το Γιάννη του Βαρφάκη με τα εξαλόκοτα που κάμισα, τις μεγάλες μηχανές και τις ορίες παιγνίων. Θέλω να φέρω πίσω και τη ζωή του Κωνσταντοπούλου με τις καρδούλες, τις δικονομικές ενστάσεις και τα εξάωρα παράλογα διαγγέλματα. Σκέφτομαι να φτιάξω ένα ολοκένουργιο κόμμα, ένα σχήμα ανατροπής. Θα το ονομάσω «Ημέρα της πλεύσης του Σιριζελάς».
2: Ευλόγησον. Και με την επικαιρότητα τι θα κάνεις, τέκνον μου? Ο κόσμος καίγεται για το ρεύμα. Τα ενοίκια έχουν πάει στο Θεό.
3: Αυτό ξαναπες το γέροντα. Εδώ ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει την ενέργεια. Το στεγαστικό γίνει εφιάλης για κάθε νοικοκυριό. Οι αλίσμας στο Αιγαίο εκπέμπουν σήμα κινδύνου, γιατί οι Τούρκοι ψαράδες αλωνίζουν και σε λίγο θα τρώμε μόνο τούρκικα ψάρια. Και εγώ κάθομαι και αναρωτιέμαι αν πρέπει να συνεργαστώ με τον Ανδρουλάκη. Μήπως τσιμπήσει και κάνουμε καμία προοδευτική διακυβέρνηση της φοράς, της συμφοράς.
2: Και με την κυβέρνηση, με το Μητσοτάκη.
3: Με το Βεζεβούλο Μητσοτάκη δεν θέλω να συνεργαστώ με τίποτα. Ούτε ζωγραφιστό δεν θέλω να το βλέπω. Εδώ ο Συρίγος βγαίνει και ομολογεί ότι υποχωρήσαμε στην Κάσο 2 φορές μπροστά στα τουρκικά πολεμικά. Αλλά με τρώει το σαράκι, γέροντα. Πώς θα ξαναπάρω την εξουσία αν δεν τους μπερδέψω όλους?
2: Η ελαζονία της εξουσίας είναι πλανέφτρα, τέκνων μου.
3: Το ξέρω, γέροντα, αλλά η προεδρική καρέκλα λείπει. Μετάνιωσα για όλα. Θέλω πίσω τη Ρένα, τον Νίκο, τον Παύλο, τον Γιάννη, τη ζωή. Θέλω να τους βάλω όλους κάτω από τη δική μου ομπρέλα. Έτσι, να είμαστε μαζί. Πες μου, γέροντα, υπάρχει συγχώρεση για ένα ηγέτη που ψάχνει πάλι το δικό του κοπάδι?
2: Η προσευχή βοηθάει, Αλέξη μου, αλλά η πολιτική τρεκυμία θέλει κάτι παραπάνω από ένα απλό λιβάνισμα.
3: Θα κάνω νηστεία, θα κάνω μετάνοιες, αλλά την ημέρα της πλεύσης του Σιριζαλάς θα την ιδρύσω, γέροντα. Είναι το πεπρωμένο μου. Θα ξαναπάρω το τιμόνι της παράταξης, θα ξαναβγω στους δρόμους, θα φωνάξω συνθήματα, θα τάξω λαγούς με τα χείλια, θα ξαναγίνω ο ελπιδοφόρος ηγέτης που κατάφερε να κάνει το λευκό μαύρο και όχι ναι μέσα σε μία νύχτα. Θέλω να νιώσω πάλι τον παλμό του πλήθους, να ακούσω τις κραυγές, να βλέπω τους συντρόφους μου να δακρύζουν από συγκίνηση. Θα τους συγχωρέσω όλους και θα ζητήσω να με συγχωρέσουν και αυτοί. Θα αγκαλιάσω τον Παύλο, θα σφίξω το χέρι του Νίκου, θα χαμογελάσω στη Ρένα, θα ακούσω τις αμπεφιλοσοφίες του Γιάννη και θα υπομείνω τις παρατηρήσεις ζωής. Όλα θα τα κάνω, γέροντα. Η εξουσία αξίζει κάθε θυσία. Θα γίνουμε πάλι πρώτη δύναμη, θα ξαναμπούμε στο Μαξίμου, θα αλλάξουμε το όνομα του κόμματος, θα αλλάξουμε τα σύμβολα, θα αλλάξουμε τα πάντα. Αρκεί να είμαι εγώ στην κορυφή.
1: Μάλιστα, και αυτά λοιπόν. Και πάμε τώρα στα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Α, θυμηθούμε τους ηγέτες που έχουν περάσει εκεί, τους προέδρους. Έτσι, Σωτήρη.
2: Ακριβώς έτσι, τα έχει ετοιμάσει ο γιος, ας ακούσουμε.
4: Ακούστε με καλά. Η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Η Ελλάδα ανήκει στους Αμερικάνους. Και όποιος διαφωνεί να ξέρει ότι η χώρα έχει μεταταπίσει ένα απέραντο φλοκομείο. Όσο και τη Μακεδονία, η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ειδική, θα είναι και πάρα. 52 χρόνια μετά, ακόμα τα ίδια φαινοκομεία βλέπω. Γεμάτα διαπλοκή και πολιτικάδες.
5: Δεν ξέρω από τι μακρύες κύριε. Ο Ράλης είπε, όσο για το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο της παράτασης με τα μπουζάκια της γυναίκας μου, σα διαβεβαιώ ότι όλα έγιναν με απόλυτο στυλ, συντέλεση και ευγένεια. Εμείς δεν τσακωνόμαστε, εμείς απλώς δινόμαστε αριστοκρατικά και αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
6: Γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε δεν υπάρχει καμία ασφαλεία περί αυτού. Ανήκουμε στη Δύση, ανήκουμε στους Αμερικάνους. Ιδιωτικοποίηση είναι ο μόνος δρόμος. Όλα πρέπει να απολυθούν στους επιχειρηματίες και στη διαπλοκή για να σωθούμε. Και όσο για το ονοματολογικό, ακούστε με καλά. Σε 10 χρόνια κανείς δεν θα θυμάται το όνομα της Εκεδονίας, γι' αυτό μην κάνετε έτσι.
7: Καρδίτσα, καρδίτσα, ορθοπεταλιά για την νίκη. Πάμε να τα σαρώσουμε όλα. Είμαστε η λαϊκή δεξιά που δεν χαρίζει κάστανα σε κανένα, ούτε στη διαπλοκή.
3: Εμείς κυβερνάμε σεμνά και ταπεινά, κύριοι. Θα χτυπήσουμε τους ταβατζίδες για πλοκή στη ρίζα τους. Ταβατζίδες, τέλος. Αλλά πρώτα πάμε μια βόλτα από τον Παρακτά για κανένα κεμπάπ, κανένα χοντόκ, γιατί η πολιτική θέλει καλό στομάχι και ηρεμία.
8: Το μυρίζομαι, το αισθάνομαι. Η ανάπτυξη έρχεται, το βλέπω μπροστά μου. Ένα σφουγγάρι έχω στο κεφάλι μου και τα μαζεύω όλα. Δεν αφήνω τίποτα να πει κάτω. Θα τους λιώσουμε τους αντιπάλους.
9: Εγώ μπορεί να δηλώνω Πασόκ, αλλά στην πραγματικότητα νιώθω πολύ πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι ο γνήσιος εκφραστής του εξυγχρονισμού, της διαπλοκής και του νεοφιλελευθερισμού. Ο Μητσοτακισμός βρήκε στο πρόσωπό μου τον καλύτερο συνεχιστή του. Γιορτάζω λοιπόν και εγώ μαζί σας τα 52 χρόνια για το κόμμα του νεοφιλελευθερισμού, γιατί είναι το κόμμα αυτό και το δικό μου πραγματικό σπίτι.
3: Κοιτάξτε, 52 χρόνια μετά η Νέα Δημοκρατία με το ονομάστηκε οριστικά σε κόμμα της νεοφιλελεύθερης δημοκρατίας. Ανήκουμε στη Δύση, ανήκουμε στους Αμερικάνους, δουλεύουμε άψογα με τη διαπλοκή και τους ταβατζίδες αγοράς. Όλα λειτουργούν υποδειγματικά. Παρακολουθήσεις και υποκλοπές. Όλοι ελεύθεροι και αθώοι, κανένα πρόβλημα. Σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιδοτήσεις. Μην ανησυχείτε, το λέγουμε απόλυτα. Μία αποδοχή ευθυνών για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Εμείς κοιτάμε μπροστά, δεμένους στο παρελθόν. Κρίση στην ενέργεια. Θα δώσουμε επίδομα ενέργειας. Ακρίβεια στη στέγη. Θα δώσουμε επίδομα ενοικίου. Οι ψαράδες διαμαρτύρονται για τα τουρκικά ψάρια. Θα δώσουμε επίδομα ψαριών. Και αν ο Συρίκος είπε ότι υποχωρήσαμε στην Κάσο, εμείς το κάνουμε με στρατηγική ψυχραιμία. Όλοι ελεύθεροι. Η διαπλοκή στο μεγαλείο τους. Οι ταβατζίδες ικανοποιημένοι, όλα υπό έλεγχο. Συμπληρώσαμε 52 χρόνια ένδοξης πορείας, γεμάτα υποσχέσεις, επενδυτικές βαθμίδες, αλγόριθμους και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις. Είμαστε η παράταξη που ξέρει να διαχειρίζεται τις κρίσεις βαφτίζοντάς τις επιτυχίες. Είμαστε το κόμμα που συνδυάζει την παράδοση με την αερολογία, τη δεξιά ρητορική με τα νεοφιλελεύθερα μέτρα, τις παλιές ατάκες με τα σύγχρονα συνθήματα. Χρόνια μας πολλά λοιπόν και καλή μας συνέχεια στην εξουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια μας πολλά. Λοιπόν, εδώ ένα ακόμη Μίτσο τελείωσε με τον Γιώργο Μητσικώστα. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βουλιάρη και τον Σωτήρη Καψόχα. Ανανέωμα το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, 12 παρά 10 με 12, εδώ στο κόκκινο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου. Καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Έκρηξη, πιθανότητα από φιάλες έφλεκτου αερίου, έλαβε χώρα λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, το κτίριο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Εικάζεται πως υπάρχουν 2 τραυματίες. Προώρες εκλογές της 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, αποφασίζοντας τη διάλυση της Βουλής 9 μήνες πριν την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής θητείας του. Η απόφαση έρχεται μετά την απόρριψη από τη Βουλή 2 κυβερνητικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που καταψηφίστηκαν από το δεξιό λαϊκό κόμμα ΠΕΠΕ και το ακροδεξιό Vox με τη σύμπραξη του καταλανικού εθνικιστικού κόμματος Junts. Τα μέτρα Σάντσεθ είχαν κατατεθεί ως απάντηση στις κοινωνικές αντιδράσεις που ακολούθησαν την έξωση από το σπίτι της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη. Μεγάλες κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και το Σαββατοκύριακο με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους σε όλη την Ισπανία που ζητούσαν άμεσες λύσεις στη στεγαστική κρίση και τις εξώσεις. Με τις καταθέσεις των γονέων του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, συνεχίστηκε σήμερα η πολύκροτη δίκη στη Λάρισα. Ο πατέρας του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, Λυσίμαχος, αναφέρθηκε στις σοβαρές ελλείψεις και τα προβλήματα ασφαλείας που υπήρχαν στον ελληνικό σιδηρόδρομο πριν από το δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση ήταν γνωστή στους αρμόδιους υπουργούς μεταφορών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πυρόσφαιρα που ακολούθησε τη σύγκρουση και στην αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Η μητέρα του 22χρονου, Δέσποινα Γκανίδου, μίλησε για το παιδί της και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ξεκινά σήμερα η αποτίμηση των ζημιών που άφησε πίσω τη η σφοδρή κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη, όπου διαπιστώνονται σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, υποδομές και κατοικημένες περιοχές. Σοβαρά προβλήματα διαπιστώνονται ιδίως στις περιοχές του Μιλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Κλειστά είναι σήμερα, θα είναι σήμερα και αύριο και θα παραμείνουν τα σχολεία σε Κουκούκονα, Ζωνιανά, Μιλοποτάμου και στο Δήμο Αμαρίου λόγω των προβλημάτων στις μετακινήσεις. Την ίδια ώρα παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι στο φαράγγι της Αμαριάς. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η επιχείρηση απομάκρυνσής τους θα ξεκινήσει όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού στο φαράγγι. Το οροπέδιο Λασιθίου επισκέπτεται κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής το γραμματέα οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο. Άμεσες απαντήσεις από την κυβέρνηση απέτησε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στο Sky. Η Ρένα Δούρου κατήγγειλε το γνωστό μοτίβο στις υποκλοπές των ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΤΕΜΠΗ, σημειώνοντας ότι όπου υπάρχει ευθύνη υπάρχει και συγκάλυψη. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η προτεραιότητά της δεν είναι η πλειοψηφία των πολιτών που δοκιμάζεται από την αλαζονία και την αναλγησία τους, αλλά, όπως ανέφερε, τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια. Οι αλλοί συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους σε όλη τη χώρα με βασικό αίτημα τη μείωση του κόστους των καυσίμων. Στη Θεσσαλονίκη οι αλλοί προχώρησαν χθες σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ παραμένουν με τα σκάφη τους στην Παλαιά Παραλία από την περασμένη Πέμπτη. Κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και στον Πειραιά στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης των αλλιέων με συγκεντρώσεις στα λιμάνια την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Διήμερο φεστιβάλ στην πρατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up, comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο με guest την Πένι Μπαλτατζή, το συγκρότημα Θυγατέρες με guest τον Tiny Jackal, ενώ την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρη Ρούπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με τον Χάγκη Γιακιτζιάν, τον Σπύρο και το Δημήτρη Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα λειτουργήσει ειδικό χώρο με παραγωγού και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο τη δράση Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο δεξιό υποψήφιο Φλάβιου Μπολσονάρου διέψευσε τα προγνωστικά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, συγκεντρώνοντα υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο πρόεδρο τη κεντροαριστερά, Λούλα Ντασίλβα. Στο 99% των ψήφων, ο γιος του πρώην Προέδρου της Ακροδεξιάς, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, 45 ετών, εξασφάλισε κάτι παραπάνω από το 47% των ψήφων, έναντι σχεδόν 45% του βετεράνου της πολιτικής, Λουίς Ιγνάσιου Λούλα Ντα Σίλβα. Οι δυο τους θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Ελλάδα έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία και παρέμεινε αίτητη για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στο Nations League. Η Εθνική παραμένει στην κορυφή του ομίλου, ισόβαθμη με την Ολλανδία. Ακολουθούν τα παιχνίδια με την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και τη Σερβία στην Αθήνα στις 16 του μήνα.
0: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα από το Κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 5 Οκτωβρίου παρακαλώ του 2026 είναι η σημερινή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είναι αυτή η εβδομάδα η οποία έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί σήμερα κατατίθεται το σχέδιο του προϋπολογισμού. Θα δούμε δηλαδή πώς θα πάνε οι ζωές μας, έτσι. Αυτό το σχέδιο μπορεί να είναι θεωρητική προσέγγιση καταρχήν, αλλά επί της ουσίας δείχνει πώς η κυβέρνηση τι η κυβέρνηση θα δώσει, αν δώσει τίποτα. Στα πλαίσια αυτά, υποθέτω, ήταν και η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τις 120 δόσεις και τα υπόλοιπα. Να δούμε πώς βλέπει η κυβέρνηση τη δική μας την καθημερινότητα. Γιατί αυτό αποτυπώνει ο προϋπολογισμός, την καθημερινότητά μας. Όλα αυτά θα αναλυθούν, είμαι βέβαια, από αύριο. Να το δούμε κιόλας, δηλαδή, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Να δούμε και πού πήγαν και τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί αυτά αποτυπώνονται και στο σχέδιο του προϋπολογισμού, οπωσδήποτε. Θα πάρουμε μία οσμή και από εκεί. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν στο κόκκινο 105,5. Να σας θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο είναι και το φεστιβάλ για την Αυγή και το Κόκκινο, 10 και 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Θα παρελάσουν καλλιτέχνες, θα γίνουν τραπέζια και για το κράτος δικαίου, παρακαλώ. Δημοφιλείς καλλιτέχνες θα σας τους πούμε. Θα έχουμε και κάποιες συνεντεύξεις μαζί τους. Λοιπόν, Γραμμένος, Μητσοτάκης και άλλοι. Λοιπόν, και ελάτε, ελεύθερη είναι η είσοδος εκεί, να παρακολουθήσετε από κοντά τις εργασίες και με το μήνυμα αυτό που είναι ενδιαφέρον, το οποίο είναι το μήνυμα για τα προϊόντα, έτσι. Θα υπάρχουν και προϊόντα εκεί από τους παραγωγούς. Λοιπόν, αυτά θα σας πω καταρχήν. Θα παρακολουθήσετε και σποτ εδώ μέσα στην εβδομάδα, θα ενημερωθείτε για το τι θα γίνει σε αυτό το φεστιβάλ. Και για να πάμε, Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, να μας δίνει τους ήχους και τις ωραίες μουσικές. Χάρης Δάλλας είναι στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής. Τα μηνύματά σας στα τηλέφωνα 210-3217-777 και στο Viber 69-85-87-0059. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, Λευτέρης Δάλλας, έτσι. Λάθος. Είπαμε τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο, για να το επαναλάβουμε, δεν είναι κακό. 210-3217-777. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Ξέρετε, επειδή παρακολουθούσα το Σαββατοκύριακο μία διαστρέβλωση πάλι, ως συνήθως, για αυτό το βούλευμα που έγινε για το θέμα του μπαζώματος στα Τέμπη, και επειδή επεξεργάστηκα αυτό το βούλευμα, με στίχιωσε κιόλας με όλα αυτά που περιγράφονται εκεί μέσα, αποφάσισα ότι σήμερα το πρώτο μέρος της εκπομπής θα το αφιερώσω, επειδή είδα και το ενδιαφέρον που είχατε, γιατί το είδα από την Αυγή και από το Αυγή.gr, πόσο παρακολουθήσατε, πόσο θελήσατε να ενημερωθείτε για το τι λέει αυτό ακριβώς το βούλευμα. Ένα βούλευμα που περιγράφει μια κατάσταση η οποία είναι βγαλμένη από, τι να σας πω τώρα, ταινίες. Δεν μπορεί κανείς να περιγράψει το τι γινόταν εκεί πέρα στο χώρο του εγκλήματος, έτσι. Αυτό έτσι το λέει και το βούλευμα, ότι είναι χώρος του εγκλήματος αυτός. Παρακολουθούσα λοιπόν τις προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας, των εκπροσώπων της Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν νομικοί, είτε ήταν δημοσιογράφοι φυλακείμενοι, είτε ήταν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν βουλευτές, έτσι, να διαστρεβλώσουν όλα αυτά που λέει αυτό το βούλευμα. Και έτσι αποφάσισα σήμερα στο πρώτο μέρος να το αναλύσω ακόμα περισσότερο, να διαβάσω και μερικά αποσπάσματα για να καταλάβετε το τι λέει αυτό το βούλευμα. Λοιπόν, καταρχήν, ψέμα πρώτο. Να αρχίσω με τα ψέματα που λέγονται από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, λένε ότι το βούλευμα μιλάει μόνο για παραλήψεις του Χρήστου Τριαντόπουλου, του υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού. Είναι αυτό το βούλευμα το οποίο παρέπεμψε τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, έτσι, για να μην το ξαναλέμε. Θα σας πω και ποιοι αποφάσισαν για αυτή την παραπομπή. Θα σας πω και τα ονόματα των δικαστών. Τα γράψαμε και στην Αυγή την Κυριακή. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Πρέπει να λέγονται και τα καλά και τα κακά που γίνονται από τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, οι περισσότεροι, λοιπόν, ψέμα πρώτο. Οι περισσότεροι λένε ότι το βούλευμα αναφέρεται σε παραλήψεις του κυρίου Τριαντόπουλου για αυτά που έγιναν την επομένη του εγκλήματος των Τεμπών. Από τις 2 του μήνα άρχισε, έτσι, το βούλευμα καταγράφει ότι παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος και οι άλλοι 4 για ενέργειες που έγιναν από τις 2 ως τις 7 Μαρτίου του 2023. Δηλαδή ουσιαστικά 2 μέρες μετά το ατύχημα, μετά το έγκλημα που έγινε εκεί πέρα. Λοιπόν, έλα όμως που το βούλευμα δεν μιλάει για παραλήψεις. Λέει ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, διαβάζω τώρα, καθώς και ο κύριος Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην περιφερειάρχης εκεί, ενεργώντας, προσέξτε τη λέξη που χρησιμοποιεί, ενεργώντας με πρόθεση, από κοινού μαζί καθίσανε και κατόπιν συναποφασής τους, συναποφάσισαν δηλαδή, κατά το διάστημα από τις 4 Τρίτου του 23 έως τις 8 Τρίτου του 23, για αυτούς λέει για αυτό το διάστημα, αφού πρώτα πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου επιχειρησιακής δράσης και συγκεκριμένα καθαρίστηκε ο χώρος πέριξ του δυστυχήματος, γύρω από το δυστύχημα, από χόρτα, θάμνους κλπ. Διαμορφώθηκε, λέει, σταθεροποιήθηκε το έδαφος, έτσι, γιατί το μπάζωμα είχε 2 φάσεις. Η μία φάση είναι εκεί που ακούμπησε το πέδιλο για να ανεβάσει του γερανού, και είχε και τη δεύτερη φάση που ήταν το όλο αυτό. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι 2, λέει, ο κύριος Αγοραστός δηλαδή και ο κύριος Τριαντόπουλος, λέει το βούλευμα που σας διάβασα πριν, ενέργησαν από κοινού και επενέβησαν, είχε ως αποτέλεσμα αυτές οι ενέργειές του, τέλος πάντων, να επενέβησαν στο χώρο αυτό, και ζητήθηκε η συνδρομή της περιφέρειας από τον κύριο Τριαντόπουλο, βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, χωρίς να ζητηθεί η άδεια από τις ανακριτικές αρχές, ότι λειτουργήσαν δηλαδή με πρόθεση, προσέξτε. Και μάλιστα πιο κάτω προχωράει και λέει, λειτουργήσαν με πρόθεση εποχή, μέρες που δεν είχαν βρεθεί, υπήρχαν αγνοούμενοι. Δηλαδή το βούλευμα και βεβαίως η πρόταση του κυρίου Μητρουλιά που είχε προηγηθεί, του εισαγγελέα, βάζει ουσιαστικά, γύρει μια φοβερή υποψία, σοκαριστική υποψία, ότι ενδέχεται αυτές οι ενέργειες που έκαναν να οδήγησαν στο να μην βρεθούν ποτέ οι άνθρωποι που αγνοούνταν. Δηλαδή καταπλακώθηκε. Αγνοείται μια γυναίκα, το ξέρετε, η Μόλχο, έτσι, μια κοπέλα. Λοιπόν, αυτή λέει η συμπεριφορά τους, προσέξτε τώρα τι λέει εδώ πέρα. Επομένως αφαίρεσαν 300 κυβικά χώματα αυτή η εταιρεία στην οποία τα ανέθεσαν και αυτά τα πήγαν σε μέρη που δεν θα σας πω και στη συνέχεια τι είπαν στην εταιρεία, το καταθέτουν οι άνθρωποι αυτοί, οι υπεύθυνοι, και αυτή η συμπεριφορά τους λέει ουσιαστικά προκάλεσε βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, δηλαδή εμπόδισαν τις έρευνες, τις ανακρίσεις, προσέξτε, και επιπλέον σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς τους δύο δηλαδή, και τον Αγοραστό και τον Τριαντόπουλο, με τέτοιο τρόπο, δηλαδή με την επίστρωση αυτή, για εξηγεί τέλος πάντων λεπτομέρειες που δεν θέλω να σας πω τώρα γιατί είναι και λίγο μακάβριες, που αυτός ο τρόπος λοιπόν που σχεδιάστηκαν αυτές οι ενέργειες του μπαζώματος προκάλεσαν τη ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά ένα πράγμα, ένα τίτλο έχει αυτό το βούλευμα, συγκάλυψη. Προκάλεσαν λοιπόν την εξαφάνιση των ιχνών του εγκλήματος, προκάλεσαν παράλληλα βλάβη στους παθόντες, δηλαδή ουσιαστικά θεμελιώνει και το ένομο συμφέρον να στραφούν οι παθόντες εναντίον αυτών των δύο, έτσι, για να τα λέμε όλα. Προκάλεσαν λοιπόν βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς αποστερήθηκαν, δηλαδή οι συγγενείς, κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους. Δηλαδή στέρισαν από τους συγγενείς να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων. Να πάνε δηλαδή στη συνέχεια και να στραφούν εναντίον της εταιρείας και εναντίον των υπευθύνων. Επιπλέον, στο ίδιο βούλευμα αναφέρεται συγκεκριμένα ότι όλοι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν από κοινού, τους εμφανίζει δηλαδή σαν μια ομάδα που ενεργούν για να βλάψουν τη δικαιοσύνη και να προσπορήσουν, λέει, όφελος, προσέξτε, στους κατηγορούμενους, σε αυτούς που κατηγορούνται για το έγκλημα των τεμπών, στο σταθμάρχη, τους υπολείπους, αυτούς, έστω τους 30 τόσους που κατηγορούνται. Δηλαδή το βούλευμα είναι καταπέλτης και δεν μιλάει για παραλήψεις, προσέξτε. Μιλάει για ενέργειες, ενεργώντας από κοινού, θα μας τρελάνουνε. Μην ξανακούσω, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, με όλο το θάρρος, αλλά και οι βουλευτές που πάνε εκεί πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Εγώ έναν είδα να έχει ενημερωθεί, χωρίς να, δεν το λέω επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ, είδα τον κύριο Αρβανίτη να έχει διαβάσει το βούλευμα και να διαβάζει το βούλευμα. Λοιπόν, αυτοί που πάνε εκεί και εμφανίζονται στη τηλεόραση πρέπει να διαβάζουνε. Και επιπλέον, αυτόν τον οποίο είδα να περιγράφει ως ηθικό αυτούργο τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί στη σελίδα 144 μιλάει για εντολές από τον Πρωθυπουργό. Όχι εντολή σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, να τα αφήσουν αυτά που λένε. Όχι, λέει εντολές, λέει το βούλευμα είναι σύμφωνα. Ναι, λέει για εντολές σύμφωνα με τα καθήκοντά τους, αλλά λέει και για εντολές για συγκεκριμένες ενέργειες. Ξεκαθαρίζει. Και αναφέρει το δελτίο τύπου του κυρίου Τριαντόπουλου. Και όχι μόνο το δελτίο τύπου. Αναφέρει μια συνέντευξή του στο Sky, που και εκεί έλεγε με εντολή του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Λοιπόν, το βούλευμα όμως έχει και άλλες σκηνές, οι οποίες είναι τραγικές. Καταρχήν έχει μια κατάθεση αυτού του επιχειρηματία του παντρεμένου και των αδελφών του, που σύμφωνα με αυτή την κατάθεση ο συγκεκριμένος λέει τρομερά πράγματα. Καταρχήν λέει ότι μας είπαν ότι αυτά που παίρναμε, τα υλικά δηλαδή που πήρανε και βρίσκανε μετά και βρήκαν και βιολογικό υλικό ανθρώπων, έτσι, αυτά λέει μας είπαν ότι είναι άχρηστα, δεν τα χρειάζονται. Εκεί προσπάθησε, προσέξτε τώρα τι σκηνές υπήρξαν. Έγινε μια άτυπη σύσκεψη εκεί στον τόπο του εγκλήματος και προσπάθησε ένας αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στη Λάρισα, να τους πει, αυτός ήταν βοηθός του επικεφαλής της τροχέας, του Βλαχογιάννη, έτσι, προσπάθησε να τους πει ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ένας αστυνομικός έβαλε μπροστά τη λογική του πρώτα απ' όλα, παρά την εμπειρία του, και τους είπε ότι για να κάνουμε όλα αυτά που λέτε, εγώ δεν συμφωνώ στο να το κάνουμε, γιατί πρέπει να ρωτήσουμε τους ανακριτές. Όχι αυτοί. Αυτός είχε λογομαχία μαζί με τον Αγοραστό. σε αυτή την άτυπη σύσκεψη. Ο Τριαντόπουλος παρακολουθούσε επίσης, συμφωνούσε με τον αγοραστό. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για παραλήψεις, γιατί τους το πάνε. Δεν είναι ότι κάνανε κάτι βιαστικά γιατί δεν το καταλάβανε. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Τους το πάνε. Επιπλέον, σε μια σύσκεψη επίσημη που έγινε, τους το είπε και ο Βλαχογιάννης, το λέει το βούλευμα. Όλα αυτά σας τα διαβάζω από το βούλευμα. Και πρέπει να έχω χρόνο δηλαδή. Είναι 203 σελίδες. Λοιπόν, ο κύριος Παντρεμένος, λοιπόν, αυτός που αφαίρεσε τα υλικά, παρότι τους έλεγε ο αστυνομικός και ο Βλαχογιάννης, επικεφαλής τροχιάς, μην το κάνετε, και γι' αυτό και δεν είναι κατηγορούμενοι συγκεκριμένοι δύο, έτσι. Λοιπόν, μην κάνετε τον μπάζωμα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, ο Παντρεμένος, λοιπόν, περιγράφει μία σκηνή η οποία είναι συγκλονιστική. Λέει ότι μας είπαν ότι αυτά είναι άχρηστα και ότι πρέπει να τα πετάξουμε, πετάξτε τα. Και, και τους ρωτάει, ρώτησε η ανακρίτρια, σωστά, η αεροπαγή της που έκανε την ανάκριση εκεί πάνω στον αεροπάγο για το ειδικό δικαστήριο. Λέει, καλά, καλά, γιατί πώς τα πετάξατε εκεί στο πηγάδι? Λοιπόν, λέει, τα πετάξαμε, λέει, γιατί δεν μας είπανε, λέει, που να τα πετάξουμε. Ήταν άχρηστα για μας. Αυτά ήταν άχρηστα. Ακούστε, το υλικό, τα ίχνη του εγκλήματος ήταν άχρηστα για αυτούς. Λοιπόν, ο Παντρεμένος τώρα ρωτιέται στη συνέχεια, αυτός ο επιχειρηματίας που είχε και αυτό το πηγάδι, αυτό το οικόποδο που το βρήκε η κυρία Μαρία Βλάχου, η γυναίκα αυτή που ήταν πάνω στους ορούς των χωμάτων και έψαχνε το παιδί της, έψαχνε ίχνη για το παιδί της. Λοιπόν, ο Παντρεμένος, λοιπόν, καταθέτει, ρωτιέται βέβαια σε εκείνη τη φάση, τον ρωτάνε, τι είναι αυτή η περιοχή. Και γιατί στη συνέχεια δεν βρέθηκαν πολλά από αυτά που είχαν πετάξει εκεί στο, η περιοχή πηγάδι. Και αποκαλύπτει αυτός ο άνθρωπος ότι, ξέρετε, λέει, σε αυτό το οικόπεδο έγιναν οι πλημμύρες του Ντάνιελ. Παρασύρθηκαν, λέει, ταξίδεψαν, ακούτε τώρα τι γράφει το βούλευμα, ταξίδεψαν τα υλικά από τα νερά του Πηνιού μετά τον Ντάνιελ. Ταξίδευαν, αδιακρίτως δηλαδή, γιατί κανείς δεν τα είχε διασφαλίσει. Βρεθήκαν ένα χρόνο μετά, έτσι. Είχε γίνει το κακό, η πλημμύρα του Ντάνιελ. Ταξίδεψαν, λέει, εκεί. Εγώ απορώ πως βρέθηκαν και αυτά που βρέθηκαν στη συνέχεια. Και επίσης ο Παντρεμένος είπε ότι εμείς επιλέξαμε τα πηγάδια. Το οικόπεδο, λέει, στα πηγάδια. Εμείς το επιλέξαμε γιατί, καλά, δεν ξέραν οι άνθρωποι θα γίνει ο Ντάνιελ. Εντάξει, αυτό το θεωρώ λογικό. Το επιλέξαμε, λέει, γιατί μας είπαν ότι είναι άχρηστα. Και παραδέχτηκε αυτός και τα αδέλφια του που καταθέσανε εκεί πέρα και ο διαχειριστής αυτής της εταιρείας ότι σε αυτό το οικόπεδο βάλαν και άλλα υλικά. Έτσι, άλλα αδρανή υλικά, έτσι όπως το ονομάζουν εκείνοι. Δηλαδή σκηνές, όχι ταινίας. Τι να σας λέω τώρα. Και γι' αυτό το αποδίδουν πρόθεση του Τριαντόπουλου οι ανώτατοι δικαστές αυτού του συμβουλίου. Που κάναν αυτό το βούλευμα, το οποίο είναι ιστορικό βούλευμα, έτσι, τη δουλειά τους κάναν οι άνθρωποι αυτοί, επειδή, αλλά σήμερα το να κάνεις τη δουλειά σου με τα δεδομένα που υπάρχουν και με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, έτσι, γιατί έχει βγει ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, και έχει παρέμβει στην όλη διαδικασία. Στη Βουλή προσπάθησαν να μην οδηγηθεί καν ο Τριαντόπουλος, ούτε καν στο ειδικό δικαστήριο, ούτε καν στον ανακριτή, με δεδομένα, αλλά επειδή έγιναν οι μεγάλες συγκεντρώσεις τότε, έτσι πήγε. Έτσι πήγε και ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Λοιπόν, αυτά λέει το βούλευμα. Το βούλευμα το οποίο εκδόθηκε από τους, θέλω να σας πω, τους 5 δικαστές, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Και είναι η κυρία Αλεξάνδρα Αποστολάκη, είναι αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος του Συμβουλίου, αυτή προείδρευσε του Συμβουλίου η γυναίκα. Ο κύριος Σοκράτης Πλαστήρας είναι αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου επίσης, μέλος του Συμβουλίου. Ο κύριος Ιωάννης Σύμπλης είναι σύμβουλος επικρατείας. Ο κύριος Χρήστος Παπανικολάου, επίσης σύμβουλος επικρατείας. Και η κυρία Παναγιώτα Λεβεντέλη είναι εισηγήτρια αρεοπαγήτης. Αυτή ήταν η εισηγήτρια στο Συμβούλιο. Λοιπόν, τώρα δεν είναι μόνο το πολιτικό ζήτημα που δημιουργείται. Εδώ πέρα περιγράφεται ένα καθεστώς από τις πρώτες ώρες, προσέξτε, του που έγινε αυτό το έγκλημα, το δυστύχημα. Περιγράφεται ένα καθεστώς πανικού εκεί στην κυβέρνηση. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς να είναι τώρα στον τόπο του εγκλήματος, να γίνεται σύσκεψη πάνω στο υλικό. Προσέξτε, εκεί ήταν πάνω στον τόπο του εγκλήματος. Δεν είχαν βάλει γύρω-γύρω κορδέλα να εμποδίσουν, ας πούμε. Λοιπόν, να είναι όλοι αυτοί ήταν ένας κύριος, λέει, με κίτρινο γυλαίκο. Αυτός δεν ξέρουμε τώρα. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι με τα κίτρινα γυλαίκα? Δεν μπορεί να μας απαντήσει η κυβέρνηση που παίρναν μέρος εκεί πέρα, σε αυτές, στον τόπο. Γιατί αυτό το λέει και στην κατάθεσή του ο κύριος Βλαχογιάννης, ο επικεφαλής τροχέας, ο οποίος αρνήθηκε τον μπάζωμα. Είπε ότι του είπα του αγοραστού αυτό και εκείνος λέει δεν με άκουγε, μίλαγε με έναν κύριο με κίτρινα γυλαίκα, που φορούσε κίτρινο γυλαίκο. Έχουμε φωτογραφίες και από αυτό. Υποθέτω ότι όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν στο ειδικό δικαστήριο, εκεί που θα γίνει μια μεγάλη δίκη, η οποία θα γίνει και προεκλογικά, θα είναι φορτισμένη, αλλά έτσι οδηγήσανε την κατάσταση να γίνει τότε, και η οποία θα έχει και πολιτική σημασία, αφού ο παραπεμπόμενος είναι ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Αλλά τώρα σας έδωσα, λοιπόν, από κοινού, με εντολή του Μητσοτάκη, κλίμα συγκάλυψης, έτσι, πανικός τις πρώτες ώρες. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο. Μας το θύμισε προχτές ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, την παραποίηση των στοιχείων και το κόψιμο και ράψιμο των ηχητικών τις πρώτες ώρες και το πώς χάθηκε ένας άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για αυτά τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Επειδή τα ξεχνάμε, θυμάστε ένα περίεργο ατύχημα, δυστύχημα που έγινε εκεί στην παραλιακή, νομίζω ότι έγινε. Λοιπόν, πώς χάθηκε ένας άνθρωπος. Επομένως είχαν η συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η κατεύθυνσή τους ήταν συγκάλυψη. Γιατί, τώρα είναι το ερώτημα, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να απαντηθεί. Πρέπει να απαντηθεί με λεπτομέρειες και θα αναλυθεί στο ειδικό δικαστήριο, με βέβαιη. Εκεί θα είναι παρόντες και οι συγγενείς μέσω των συνηγόρων τους, βέβαια, των δικηγόρων τους που τους εκπροσωπούν. Και πρέπει να απαντηθεί γιατί είχαν αυτή την πρεμούρα να καλύψουν τα ίχνη, να χάσουν κρίσιμα υλικά. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει το βούλευμα. Από πρόθεση και από κοινού. Μην πω τώρα, σαν εγκληματική οργάνωση λειτουργήσαν εκείνη την ώρα. Λοιπόν, πάμε σε μια διακοπή και αμέσως μετά μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τραγούδι, μουσική που να αποδίδει καλύτερα το ξεπούλημα που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Νίκος Γκάτος, Μάνος Χατζηδάκης βεβαίως. Λοιπόν, την έχουμε, ναι, την κυρία Νατάσα Γκαρά την έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Γκαρά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Πώς είστε?
1: Ακούω το υπέροχο τραγούδι το οποίο.
0: Ναι, ναι, και εγώ δεν το διέκοψα. Σας είχα και περιμένατε, συγγνώμη, αλλά δεν το διέκοψα.
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν ευχάριστο και με πάρα πολύ σημαντικά
0: μηνύματα. Ναι, και επίκαιρο που να πάρει.
1: Και επίκαιρα, προφανώς.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς επίκαιρο. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο πώς ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει όλη αυτή την ιστορία με την εκχώρηση των... Ας αρχίσω από εκεί τώρα και με αφορμή και τα μηνύματα, όπως είπατε και εσείς, του τραγουδού και της μουσικής του Χατζηδάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν καταγγέλει την εκχώρηση ουσιαστικά της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την ιδιωτικοποίηση, της εκμετάλλευσης των εισιτηρίων καταρχήν, αλλά αυτό από εκεί έρχεται το χρήμα, έτσι δεν είναι, στους αρχαιολογικούς χώρους, σε εταιρείες. Είχαμε ένα φοβερό ρεπορτάζ την Κυριακή και στην Αυγή, σε εταιρείες με λομπίστες, και μάλιστα στην εταιρεία συμμετέχει η εταιρεία η οποία θα κάνει τις εκλογές τώρα, κυρία Γκαρά, και θέλω να μου πείτε πώς υποδέχεστε αυτή την είδηση και τι σκέφτεστε να κάνετε, γιατί εδώ έχουμε πολύ σοβαρό θέμα σύγκρουσης, όπως λέμε και στα νομικά, όπως διδαχτήκαμε στη νομική, σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί αν είναι πάροχος της κυβέρνησης η εταιρεία η οποία κάνει τις εκλογές, ναι, αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί τουλάχιστον ηθικό πολιτικό ζήτημα, τι λέτε?
1: Δεν μας κάνει καμία εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει να λειτουργεί η κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση δεν σέβεται ούτε κοινωνικά δικαιώματα, ούτε πολιτιστική κληρονομιά, ούτε τον πλούτο της χώρας, ούτε οτιδήποτε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και είναι ως δημόσια γη, δημόσια περιουσία, δημόσιος χώρος. Είναι ικανοί να ιδιωτικοποιήσουν ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε, έχουν ξεκινήσει ήδη από το νερό. Οπότε δεν μας κάνει καμία εντύπωση ο τρόπος που λειτουργεί. Το ίδιο βλέπουμε, το περιγράψατε και εσείς, μεταφέρατε τις πληροφορίες σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση, την εισρωή ουσιαστικά ιδιωτικών εταιρεών στην διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των χώρων, των μνημείων, τα οποία είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα και θα έπρεπε να είναι ανοιχτά προς το κοινό. Είναι πολλαπλά τα χτυπήματα στο συγκεκριμένο πεδίο, διότι δεν έχουμε μόνο την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των εισιτηρίων. Έχουμε την ιδιωτικοποίηση των κηλικίων, την ιδιωτικοποίηση των πολιτηρίων, ακόμη και την παραχώρηση προστατευόμενων χώρων, πολιτιστικών χώρων και μνημείων στην διάθεση ιδιωτών και ιδιωτικών εταιρεών για να κάνουν δεξιώσεις, γκαλά, γάμους και οτιδήποτε άλλο μπορούν να φανταστούν ή μπορούν να προβάλλουν και να πουλήσουν, ναι, χρησιμοποιώντας τα μνημεία και χωρίς καμία προστασία.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή με ρωτήσατε... Συγγνώμη που σας
1: διακόπτω. Ναι, παρακαλώ.
0: Και θα μας πείτε για πώς αντιδράτε εσείς συγκεκριμένα. Εκείνο που σοκάρει είναι ότι πριν παραδώσουν σε ιδιωτικές εταιρείες αυτά τα εκδοτήρια κλπ, δώσαν χρήματα και είχαν χρηματοδότηση και από άλλες, από ιδιώτες δεν λέω, αλλά και δικά μας χρήματα ασφαλώς, δόθηκε από το Δημόσιο Ταμείο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακαινήσαν τους, τα δίνουν ανακαινισμένα. Δεν είναι ότι τα δίνουν για να γίνουν κάποια έργα, τέλος πάντων, έτσι, θα μπορούσε να είναι και αυτό το επιχείρημα, να αναμορφωθούν οι χώροι, να γίνουν καλύτερα, να γίνουν πιο σύγχρονοι για τους τουρίστες που υποδέχονται, εκατομμύρια στην Ακρόπολη, έτσι, και στην Ηλία όμως κάτω, στην Ολυμπία, έτσι, εκατομμύρια. Λοιπόν, τους τα δώσανε ανακαινισμένα. Τι λέτε?
1: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα το πω με πολύ απλά λόγια, ότι η κυβέρνηση δουλεύει, στην κυριολεξία δουλεύει, εργάζεται σκληρά για την εξυπηρέτηση φίλιων ιδιωτικών μεγάλων συμφερόντων και απέναντι στα συμφέροντα της κοινωνίας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό που περιγράψατε, ότι πέφτει δημόσιο χρήμα ή ευρωπαϊκό χρήμα, το οποίο και αυτό είναι δημόσιο, προκειμένου να ανακαινιστούν οι χώροι, να είναι έτοιμοι, να είναι ελκυστικοί για έναν ιδιώτη και ο ιδιώτης παίρνει την αξιοποίηση, ουσιαστικά απολαμβάνει το κέρδος από τη χρήση των δημόσιων χώρων. Το ίδιο δεν έχει γίνει και με τις εθνικές οδούς.
0: Ναι, σωστά.
1: Δίνουμε, φτιάχνουμε τις μεγάλες υποδομές με δημόσιο χρήμα και μετά δίνουμε σε συγκεκριμένες εταιρείες, σε παραχωρησιούχους, την χρήση των δρόμων αυτών, των μεγάλων υποδομών, των μεγάλων έργων, χωρίς να έχουν μάλιστα την υποχρέωση της συντήρησης των δρόμων αυτών.
0: Και όχι μόνο.
1: Είναι μια πρακτική, ναι, την οποία η κυβέρνηση την ακολουθεί εδώ και 7 χρόνια καθημερινά, κατά γράμμα. Εμείς, και επιστρέφω στην πρώτη σας ερώτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε σηκώσει όλα αυτά τα θέματα με πάρα πολύ ισχυρή φωνή και σε ό,τι αφορά στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στις τοποθετήσεις μας και στις καταγγελίες και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και το τμήμα διαφάνειας έχει προσφύγει για πολύ μεγάλα σκάνδαλα μέχρι και στην δικαιοσύνη, και πάρα πολλές περιπτώσεις από αυτές τις παρακολουθείτε καλύτερα, ναι, μπαίνουν στο αρχείο. Αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι θέματα πολιτικής επιλογής. Διότι η κυβέρνηση ξεκάθαρα μας έχει δείξει ποια είναι η πολιτική της κατεύθυνση. Και καλούμαστε όλοι και όλες εμείς ως πολίτες, οι οποίοι δίνουμε τη λαϊκή εντολή στην εκάστοτε κυβέρνηση, να επιλέξουμε ποιο πολιτικό δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα στη χώρα μας. Θα αμφισβητούνται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με δηλώσεις μιας Αμερικανίδας πρέσβεως που λέει εγώ σε οποιαδήποτε χώρα ως Αμερικάνα και η Αμερική μπορεί, ναι, μπορούμε να ρίξουμε μια κυβέρνηση ή να κάνουμε ό,τι θέλουμε σε μια χώρα, απειλώντας άμεσα και κυριαρχικά μας δικαιώματα και το ίδιο το πολίτευμά μας. Αν μιλάμε για την προάσπιση της δημοκρατίας μας, της ανεξαρτησίας μας σαν χώρα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ισχυρή αντίδραση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε αυτήν την απειλή και της αμφισβήτησης των δικαιωμάτων μας και της υπεράσπισης, ναι, της δημοκρατίας.
0: Κυρία Γκαρά, επειδή έχετε ένα θεσμικό ρόλο σημαντικό, είστε αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ακούσατε τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, στη Βουλή, με βέβαια τον ακούσατε, να έχει μία αντίδραση ουσιαστικά 9-10 μέρες μετά. Ας το προσπεράσουμε αυτό, πολύ ετεροχρονισμένη αντίδραση. Ουσιαστικά διέψευσε, έτσι, ότι δεν του είπε ποτέ, αυτό είπε εκεί μέσα στη Βουλή.
1: Όχι, με συγχωρείτε, δεν το διέψευσε.
0: Ναι, είπε
1: δεν
0: πάντως...
1: άκουσα, δεν είδα, δεν κατάλαβα, ναι, τι έγινε, πετάμε, ναι, την μπάλα στην, ναι, εξέδρα. Διότι δεν διέψευσε, με συγχωρείτε, για να το διευκρινίσουμε. Δεν διέψευσε ότι ακούστηκαν αυτά από την κυρία Γκελφόη. Και επίσης δεν επιβεβαίωσε.
0: Είπε ότι δεν τα άκουσε ο ίδιος.
1: Δεν τα άκουσε ο ίδιος. Ναι. Δεν διέψευσαν ότι δεν υπόθηκαν αυτά. Και ακόμη και αν υπόθηκαν ή αν υπάρχει υπόνοια σε... όπως καλύφθηκε από μια έγκριτη εφημερίδα διεθνούς φήμης και εγκυρότητας.
0: Αμερικανική κιόλας, δεν πιστεύω να πούνε ότι τα δάκτυλα
1: δεν υπήρξε, με συγχωρείτε, δεν υπήρξε καν αντίδραση, έστω, αν όχι διάψευση, έστω στην υπόνοια ότι κάποιος από το εξωτερικό αξιωματούχος μπορεί να σκέφτεται κάτι τέτοιο, δεν υπήρχε καν αντίδραση. Η αντίδραση μας ήρθε από τους δημοκρατικούς, από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Και εδώ εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Και όταν λέω εμείς, εννοώ τα κυβερνητικά στελέχη. Και από την άλλη σηκώνουν τη σημαία του πατριωτισμού, σηκώνουν τη σημαία της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων, όταν σε όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπισης του πολιτεύματος της αξιοπρέπειας της ανεξαρτησίας μας κάνουν υποχωρήσεις. Και δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο κύριος Συρίγος, ο οποίος
0: σωστά,
1: είναι αρμόδιος.
0: Μιλάει για την Κάσο, είπε, για την... και δεν τα παίρνει πίσω. Σήμερα τον άκουσα,
1: όχι, δεν παίρνει πίσω.
0: Δεν παίρνω, λέει, πίσω τίποτα. Υπήρξαν και
1: δύο φορές υποχωρήσαμε, ναι, την περίπτωση της Κάσου. Τον χαιρετίζουμε που ήρθε στη θέση μας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χτυπήσει το κόκκινο καμπανάκι πάρα πολλές φορές. Όπως επίσης έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι για τις επιθέσεις, σε εισαγωγικά επιθέσεις, για το σχέδιο Γαλάζια Πατρίδα, για τα πλοία τα οποία λέει η κυβέρνηση ότι τα παίρνει ο άνεμος, για τις καθυστερήσεις και τις υποχωρήσεις που υπάρχουν στο καλώδιο της Κύπρου, ούτε και έχουμε ασκήσει δυναμικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ως ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, και έχουμε τη σημαία του ψευτοπατριωτισμού, θα με συγχωρήσετε για την έκφραση αυτή, από την κυβέρνηση, μόνο στις δηλώσεις και στις σχέσεις.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι, πόσο, και πόσο, πώς το εκτιμάτε όλο αυτό που ξετυλίγεται, όλο αυτό το κουβάρι που ξετυλίγεται, ενώ με τις πιέσεις που φαίνεται να είναι πια και κατά τη διάρκεια γευμάτων και επίσημων δείπνων, έτσι, γιατί επίσημο δείπνο είναι όταν τρώει η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Υπουργό Ενέργειας, είναι επίσημο δείπνο αυτό, αλλά και πώς εκτιμάται όλο αυτό όταν είμαστε εν μέσω προετοιμασίας της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Ρούμπιο, έτσι. Είμαστε τώρα εν μέσω των προετοιμασιών. Έτσι δεν γίνεται. Γίνονται συνομιλίες για να φτιαχτεί η ατζέντα. Η ατζέντα φτιάχνεται λοιπόν υπό το κλίμα όλων αυτών που περιγράφεται. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
1: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις της κυρίας Γκυλφόιλ, ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της κυρίας Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και τομεάρχης εξωτερικών, έχει καταθέσει ερώτηση στη Βουλή και αναμένουμε τις επίσημες γραπτές δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, για να πάρουμε την απάντηση και εμείς και ο ελληνικός λαός από την πλευρά της κυβέρνησης μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Διότι, θα μου επιτρέψετε την παρένθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα το οποίο εγκαίρως σηκώνει όλα τα σοβαρά ζητήματα και ασκεί πραγματικό έλεγχο στην κυβέρνηση. Και με την ευκαιρία αυτή να επιστρέψω και στην πρώτη μας συζήτηση, για να μην ξεχνάμε τη σκληρή δουλειά και την αποτελεσματική δουλειά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέγαμε για την παραχώρηση των πολιτιστικών μνημείων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που ανέδειξε την δουλειά που γινόταν με το Επταπύργιο και το Γεντί Κουλέ, με ερώτηση και πίεση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο με πρωτοβουλία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, και τελικά εξαιρέθηκε μετά από την πίεση μας από τα μνημεία τα οποία μπορούν να παραχωρηθούν για γκαλά, τραπεζώματα και άλλες δεξιώσεις. Ένα είναι αυτό. Τώρα πάμε στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής που αναμένεται αύριο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ακροδεξιάς πολιτικής άποψης, θέσης και άσκησης καθηκόντων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προτάσει τις ένοπλες επεμβάσεις της Αμερικής σε άλλες χώρες και προτάσει μάλιστα και τις συμφωνίες και την πώληση εξοπλιστικών συστημάτων. Σε μία εποχή που, να μην βάλω όλα τα γνωστά ζητήματα,

0: πληθυσμού μας, δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα στέγης, τα έξοδα τροφίμων, τα έξοδα μετακίνησης και δυστυχώς φοβόμαστε ότι θα ξαναβιώσουμε περιστατικά μέσα σε βαρύ χειμώνα με τα μαγκάλια. Όπου άνθρωποι χάνανε τη ζωή τους γιατί δεν μπορούσαν
1: κρύο,
0: να πληρώσουν.
1: Έπιασε κρύο, έτσι. Έχει, πια ο καιρός έχει αλλάξει. Επομένως έχει σημασία, έχει σημασία λοιπόν, και η τιμή
0: ερχόμαστε
1: της...
0: Ερχόμαστε λοιπόν, ναι. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα προκειμένου να μειωθεί την επόμενη μέρα η τιμή και να βάλουμε πλαφόν στα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Έρχονται και μας λένε δεν υπάρχουν λεφτά για να αποδώσουμε την 13η σύνταξη και σήμερα μάλιστα βγήκανε τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία από την Ελστάτ που λένε ότι 300.000 συνταξιούχοι
1: είναι οι εργαζόμενοι, εργάζονται παράλληλα.
0: Εργασία γιατί δεν τα βγάζουν.
1: Δηλαδή δουλεύουν μετά τα 66 κατά μέσο όρο. Αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει.
0: Ακριβώς. Έχει αυξηθεί το όριο παιδικής φτώχειας, μιλάμε για όρια απόλυτης φτώχειας, που οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν, να ζήσουν τις οικογένειές τους ή οι επιχειρήσεις κλείνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Και εμείς υποδεχόμαστε με δόξες και τιμές σαν κυβέρνηση έναν ακροδεξιό πολιτικό της Αμερικής για να συζητήσουμε νέες συμφωνίες για την ακριβή αγορά του LNG και για συμφωνίες να αγοράσουμε εξοπλιστικά. Όταν την ίδια στιγμή αυτή η κυβέρνηση έχει άμεση ευθύνη για την υποστελέχωση των αμυντικών μας δυνάμεων, για την διάλυση και αποδυνάμωση της αμυντικής, της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και πανηγυρίζουν για πιο ακριβώς πράγμα.
1: Ναι.
0: Εμείς προφανώς το λέω από τώρα, στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ στο κάλεσμα που έχει γίνει και καλούμε και εμείς στις κινητοποιήσεις που γίνονται απέναντι στην έλευση του Αμερικανού Υπουργού, του Ρούμπιο, βάζοντας το δικό μας πλαίσιο και καταγγέλλοντας κυρίως την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά και της αξιοπρέπειας στη διαβίωσή μας.
1: Ναι. Τώρα, το απόγευμα κατατίθεται νομίζω και το σχέδιο του προϋπολογισμού.
0: Έχει κατατεθεί ήδη.
1: Α, κατατέθηκε.
0: Έχει κατατεθεί. Ναι. Εκεί μας μιλάνε για ανάπτυξη, αλλά μόλις είπαμε ότι η ανάπτυξη είναι στα χέρια 10 ή 20 ιδιωτικών εταιριών φίλων της κυβέρνησης, αλλά όλοι εμείς οι οποίοι ζούμε στην καθημερινότητα και ζούμε από το μισθό μας ή από την εργασία μας, δεν μπορούμε να πληρώσουμε ούτε τα έξοδα του σπιτιού μας.
1: Ναι. Για να μιλήσουμε και για το γενικότερο πολιτικό σκηνικό, είδα ότι πύκνωσε τις εμφανίσεις του το Σαββατοκύριακο, στην κυριολεξία το Σαββατοκύριακο, ο κύριος Σαμαράς.
0: Και σήμερα, προανήγγειλε το νέο.
1: Προανήγγειλε το νέο κόμμα και σήμερα ο κ. Τζαβάρας το κόκκινο είπε ότι στις καρδιές των ανθρώπων το κόμμα Σαμαρά έχει γίνει. Αυτό είπε ο κ. Τζαβάρας σήμερα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα στελεχώσει, αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, ότι θα στελεχώσει τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος του κ. Σαμαρά, θα δούμε πού. Τώρα υπάρχει ένα θέμα αν θα είναι στην Ηλία ή αν θα είναι στο Επικρατείας. Εντάξει, αυτό θα το δούμε τώρα, δε, άλλη μόνο. Να ανακοινωθεί και είναι απόφαση του κ. Σαμαρά. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το ότι πυκνώνει ας πούμε, τις εμφανίσεις το συγκεκριμένος, μίλησε και για τα εξωτερικά, για τις δηλώσεις κ. Φοντερ Λάιεν, τι να λέμε τώρα, την οποία φιλοξενεί ο κ. Μητσοτάκης, της είπε ότι δεν υπάρχει ας πούμε μακεδονική γλώσσα, αυτά που είπε για τη μακεδονική γλώσσα εκεί πέρα. Λοιπόν,
0: άλλο μεγάλο θέμα η συμφωνία των Πρεσπών και το πώς έχει σταθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε αυτό, διότι θα μου επιτρέψετε να πω παρενθεστικά και θα πάμε και στον κ. Σαμαρά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε ευκαιρία και όποτε απαιτούνταν υπερασπίστηκε την εθνική κυριαρχία και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Και η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια τέτοια στιγμή για την οποία είμαστε υπερήφανοι.
1: Γι' αυτό και δεν την κατήργησαν, παρότι δεν την εφήρμοσαν, δυστυχώς.
0: Την έχει αποδεχτεί, την έχει εφαρμόσει εν μέρη, αλλά δεν παίρνει τα μνημόνια.
1: Αυτό δεν την εφήρμοσαν πλήρως, θα ήταν καλό για τη χώρα αν γινόταν αυτό. Κυρία Γκαρά, για πείτε μου τώρα και για την παρουσία του κυρίου Σαμαρά, τι πιστεύετε.
0: Κοιτάξτε, είδα και εγώ το βίντεο το οποίο ανήρτησε ο κύριος Σαμαράς,
1: ναι,
0: τα δύο βίντεο, ναι. Που ουσιαστικά

0: Εγώ εκτιμώ ότι προανήγγειλε την ίδρυση νέου κόμματος, απαντώντας σε όλες τις κατηγορίες των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για αυτόν. Αυτό το λέμε ως μια καταγραφή. Από εκεί και πέρα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εμάς μας ανησυχεί πάρα πολύ το ότι συνεχώς βγαίνουν στο φως και έχουν και στήριξη από συγκεκριμένα συμφέροντα πολύ συντηρητικές φωνές έως και δεξιές ή και ακροδεξιές απόψεις, και το λέω για το σύνολο εκείνης της πλευράς του πολιτικού φάσματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση που άσκησε πολύ σκληρή αντιλαϊκή οικονομική πολιτική μέσα στην κρίση, αλλά εξυπηρετώντας, όπως πάντα κάνει η Νέα Δημοκρατία, ισχυρά ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Επαναλαμβάνω ότι ήταν μια πολιτική αντιλαϊκή, και μάλιστα ο λόγος που διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία αφορούσε την προσέγγιση του στην εξωτερική πολιτική, σηκώνοντας ένα πιο συντηρητικό και ακραίο λόγο. Εμείς από την δική μας πλευρά θεωρούμε ότι κάθε νέος φορέας ο οποίος δημιουργείται και ιδρύεται πρέπει να παρακολουθούμε, και καλούμε και τους συμπολίτες μας να παρακολουθούν το πρόγραμμα και τις προτάσεις των κομμάτων αυτών ή των φορέων αυτών που αφορούν στη βελτίωση των συνθήκων της ζωής μας, διότι δεν έχουμε ακούσει από τον κύριο Σαμαρά τι θα έκανε για να μειωθεί το ενίκιο, για να μειωθεί η τιμή στα καύσιμα. Έχουμε ακούσει να μιλάει μόνο για την εξωτερική πολιτική, και εκεί με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από αυτή που έχουμε εμείς στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και για κάποιες μεγάλες υποθέσεις, για να μην τον αδικούμε, όπως είναι οι υποκλοπές, τώρα λέει για τον Μπάζωμα, είπε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για τα Τέμπη.
0: Αλλά δεν έχουμε δει όλες τις προτάσεις και όλο το πρόγραμμά του που αφορούν.
1: Καθημερινότητά μας.
0: Από εκεί και πέρα όμως, ως αριστεροί, ως προοδευτικοί πολίτες και ενεργοί πολίτες, πρέπει να στήσουμε ένα τείχος στη συντηρητικοποίηση του πολιτικού συστήματος, αλλά και στην άνοδο της ακροδεξιάς. Δεν μπορούν να είναι ανεκτά φαινόμενα διαφήμισης κασιδιάρη.
1: Ο οποίος επισκέφθηκε και τα μπουζούκια, είδαμε εκεί, και τον υπεδέχθη μάλιστα ένας από τους αηδούς των μπουζουκιών.
0: Δεν ξέρω αν κάποιοι δεν έχουν ενημερωθεί ότι ο κύριος Κασιδιάρης μπήκε στη φυλακή γιατί είναι ένας στιγνός δολοφόνος.
1: Ναι, για ενέργειες και όχι για τις ιδέες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας σύλλογος γονέων σε ένα σχολείο γονέων που μεγαλώνουν παιδιά υποδέχθηκε και καλωσόρισε τη δωρεά του κυρίου Κασιδιάρη, ο οποίος,
1: και αλήθεια, ο κύριος Κασιδιάρης που τα βρήκε, τι λεφτά είναι αυτά.
0: Επαναλαμβάνω ότι φυλακίστηκε όχι για τις ιδέες του, αλλά ως στιγνός δολοφόνος.
1: Για εγκλήματα, για το θέμα Φίσα, για τον Λουκμάν, για κλπ.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό θέμα, η άνοδος της ακροδεξιάς, το οποίο θα μας απασχολήσει και μας απασχολεί ήδη στην αριστερά, θα μας απασχολήσει όμως και ευρύτερα στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα,
1: κουβέντα,
0: με δυσάρεστες επιπτώσεις.
1: Και μία φράση για τις εκλογές εκεί στην Ισπανία, αν θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο, κυρία Αγκαρά.
0: Ενημερώθηκα πριν λίγο. Βλέπουμε ότι και στις χώρες του Νότου, σε ευρωπαϊκές χώρες του Νότου, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την στέγη. Η έξωση της 90χρονης και πλέον φαίνεται ότι φέρνει έξωση, σε εισαγωγικά το λέω, και τις πολιτικές αποφάσεις, όσο και αν προσπάθησε ο κύριος Σάντσες να περάσει τα νομοσχέδια τα οποία αφορούν στη βελτίωση του πλαισίου για την κοινωνική στέγη. Βλέπουμε ότι ότι οι αντιδράσεις έρχονται από τα συντηρητικά κόμματα που μπλακάρουν αυτά τα νομοσχέδια, και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα ένα από τα μεγαλύτερα θέματα, το οποίο είναι τα ζητήματα ακρίβειας, επιβίωσης, στέγασης, θα έρθουν και στη δική μας χώρα.
1: Είναι εδώ, είναι παρόντα ήδη και οι έρευνες το δείχνουν ότι ας πούμε οι νέοι έχουν αυτή την ζουν στα δωμάτια των γονιών τους ας πούμε, ή οι γονείς βοηθάνε τα νέα ζευγάρια τα οποία καταλήγουν σε γάμο και με παιδιά κλπ. Λοιπόν, κυρία
0: Κάρα... Όχι μόνο αυτό, και το κόστος της επαγγελματικής στέγης. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα για νέους που βαθύνουν τη δική τους επιχείρηση.
1: Τα προγράμματα και οι πλατφόρμες. Και οι
0: αλλά τελικά τα προγράμματα, το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τα λοιπά, ουσιαστικά ναι. Επιδοτούν τις τράπεζες και την ακρίβεια.
1: Σωστά.
0: Έχουν αποτύχει ό,τι και να έχουν κάνει.
1: Λοιπόν, κυρία Γκαρά, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Αυτά λοιπόν, αυτό
0: το... Σας ευχαριστώ και εγώ για την ωραία κουβέντα.
1: Το η πρώτη μέρα της εβδομάδας, είπαμε σημαντική εβδομάδα αυτή και με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε μας είπε η κυρία Γκαρά. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στις 12. Ήθελα να το παίξω αύριο, θα παίξω ένα τραγούδι με την Μπένι Μπαλτατζή που παίρνει μέρος στο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Είπαμε 10 και 11 Οκτωβρίου, θα τα πούμε και αύριο. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα, να προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Προώρες εκλογές της 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ αποφασίζοντας τη διάλυση της Βουλής 9 μήνες πριν από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περίοδου. Η απόφαση έρχεται μετά την απόρριψη από τη Βουλή δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που καταψηφίστηκαν από το δεξιό λαϊκό κόμμα ΠΕΠΕ και το ακροδεξιό Vox με τη σύμπραξη του καταλανικού εθνικιστικού κόμματος Junts. Τα μέτρα Σάντσεθ είχαν κατατεθεί ως απάντηση στις κοινωνικές αντιδράσεις που ακολούθησαν την έξωση από το σπίτι της 87χρονης Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ στη Μαδρίτη. Μεγάλες κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και το Σαββατοκύριακο με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους σε όλη την Ισπανία που ζητούσαν άμεσες λύσεις στη στεγαστική κρίση και στις εξώσεις. Με το βλέμμα στην άμυνα, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο νωρίτερα ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έστειλε μήνυμα στήριξης στην Kimberly Guilfoyle συνδέοντας το έργο της με την πρόθεση των ενεργειακών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο. Με τις καταθέσεις των γονέων του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, συνεχίζεται σήμερα η πολύκροτη δίκη στη Λάρισα. Ο πατέρας του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, λυσίμαχος, αναφέρθηκε στις σοβαρές ελλείψεις και τα προβλήματα ασφαλείας που υπήρχαν στον ελληνικό σιδηρόδρομο πριν από το δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση ήταν γνωστή στους αρμόδιους υπουργούς μεταφορών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πυρόσφαιρα που ακολούθησε τη σύγκρουση και την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Η μητέρα του 22χρονου, Δέσποινα Γκανίδου, μίλησε για το παιδί της και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ξεκινάει σήμερα η αποτίμηση των ζημιών που άφησε πίσω τη σύσφοδρη κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη, όπου διαπιστώνονται σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, υποδομές και κατοικημένες περιοχές. Σοβαρά προβλήματα διαπιστώνονται ιδίως στις περιοχές του Μήλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Κλειστά σήμερα και αύριο θα παραμείνουν τα σχολεία σε Κουλούκονα, Ζωνιανά, Μήλοποτάμου και στο Δήμο Αμαρίου λόγω των προβλημάτων στις μετακινήσεις. Το οροπέδιο Λασιθίου επισκέπτεται κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο. Η ιδέα είναι να επανέλθει στο δημόσιο έλεγχο, να υπηρετεί την οικονομία και την κοινωνία και όχι τα συμφέροντα των μετόχων της, ζήτησε από την Κοζάνη ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, επικεφαλής κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα της ενέργειας είναι η μήτρα των μεγάλων ανισοτήτων, τόνισε ο Νίκος Παπάς, και η ιδέα βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της κούρσας της ακρίβειας, συμπλήρωσε. Το ίδιο γνωστό μοτίβο στη διαχείριση της κυβέρνησης για τις υποκλοπές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα Τέμπη, επισημαίνει η Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι όπου υπάρχει ευθύνη, υπάρχει και συγκάλυψη. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξή της στο Sky, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η προτεραιότητά της δεν είναι η πλειοψηφία των πολιτών που δοκιμάζεται από την αναλζονία και την αναλγησία της, αλλά όπως τόνισε, τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια. Το κίνητρο της επίθεσης στα ξημερώματα σήμερα με χειροβομβίδα σε καφετέρια επί της Σαχαρνών ερευνούν οι αρχές. Η επίθεση έγινε όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου μέσα στο κατάστημα, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει. Και αναζητάται η πιθανή σύνδεσή της με προηγούμενο χτύπημα στο ίδιο κατάστημα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έκρηξη πιθανότητα από φιάλες έφλεκτου αερίου λίγο μετά τις 11 το πρωί σημειώθηκε σε συνεργείο Ήγρα Αεριοκίνησης επί της Οδού Βόλου στη Λάρισα. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τρία άτομα υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα σύμφωνα με πληροφορίες του ον Λάρισα. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για απειλή άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 35χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς την και κόβοντας τμήμα του αυτιού της. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο με guest την Πένι Παλτατζή, το συγκρότημα Θυγατέρες με guest τον Tiny Jackal, ενώ την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Παρίρουπο και θα ακολουθήσουν συναυλίες με τον Χάιγκ Γιαζατιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Παράλληλα θα λειτουργήσει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα, ο δεξιός υποψήφιος Φλάβιου Μπολσονάρου διέψευσε τα προγνωστικά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς, Λούλα Ντα Σίλβα, στο 99% των ψήφων. Ο γιος του πρώην προέδρου της ακροδεξιάς, ο Ζαϊχ Μπολσονάρου, 45 ετών, εξασφάλισε κάτι παραπάνω από 47% των ψήφων, έναντι σχεδόν 45% του βετεράνου της πολιτικής Λουίς Ιγνάσιου Λούλα Ντα Σίλβα, 80 ετών. «Το μάτς τώρα αρχίζει, είμαστε στην παράταση», δήλωσε ο Λούλα. Οι δυο τους θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Ελλάδα έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία και παρέμεινε αίτητη για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι στο Nations League. Η Εθνική παραμένει στην κορυφή του ομίλου ισόβαθμη με την Ολλανδία. Ακολουθούν τα παιχνίδια με την Ολλανδία εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και με τη Σερβία στην Αθήνα στις 16.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στην Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά έθριος καιρός. Στους 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο. Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Μικρόφωνο τώρα για τη συνέχεια στο Θεόφιλο Σικλετίδη.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε μέσα να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Γενέθλια με αγκάθια. Νέα Δημοκρατία 52 ετών με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Αν είναι δυνατόν, από το μυαλό τους τα βγάζουνε. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Αλέξης Τσίπρας. Μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Από το μυαλό τους τα βγάζουνε. Απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στον Κολάμπια. Αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίν. Μηνύματα υπονόμευσης ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Για ποιον είναι?
0: Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κουμπαρά 950 εκατομμυρίων ευρώ διεκδικεί Αθήνα στο Eurogroup για την ενεργειακή ακρίβεια. Πιερεκάκης. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά συνταξιουχικό θα έχει. Και πράγματι, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. 9.614 ευρώ αναδρομικά, τρία πακέτα για 450.000 συνταξιούχους. Σφύριξα και έληξε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Με φόντο το Σκοπιανιό. Διπλό ηχηρό μήνυμα της κυβέρνησης σε φροντελάιεν και αποσιωπητικά υπερπατριώτες.
1: Τώρα για το Σαμαρά πρέπει.
0: Τα νέα. Ακίνητα. Πώς αλλάζουν χρήση. 20 ερωτήσεις, 20 απαντήσεις. Είναι αυτό που αν έχετε υπόγειο αποθήκη, πώς να το κάνετε loft. Καταλάβατε. Προχτές είχε τα νέα. Αν έχετε σπίτι μέσα σε δασική έκταση, πώς να μην χαρακτηριστεί δασική έκταση. Τώρα είναι αυτό. Αν έχετε υπόγειο, πώς να το κάνετε loft. Και δεύτερο θέμα στα νέα. Από σήμερα μαζί μας στα νέα ο Πάσχος Μανδραβέλης με τη στήλη απογραφές. Δημοκρατία. Στο ειδικό δικαστήριο ο Κολάμπια. Χτυπάω ξύλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Επειδή τώρα κάπου είχε πει ο Τριαντόπουλος ότι πήγε στη Λάρισα, επειδή του είπε ο Μπρατάκος να πάει, που ο Μπρατάκος μίλησε με το Μητσοτάκη κτλ. Τώρα στείλουμε τον Κολάμπια στο ειδικό δικαστήριο. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Αν είναι δυνατόν. Εστία. Ράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Αυτό τώρα το ράπισμα κατά της μετριοκρατίας έγινε στην εκδήλωση που έγινε πριν από κάποιες μέρες για τα 150 χρόνια της εφημερίδας Εστία από την πρώτη της έκδοση. Εκεί μίλησε, λέει, ο Μητροπολίτης Γαβριήλ, ο καθηγητής Ιωαννίδης και ο διδάκτορ Μελετόπουλος. Και είπαν αυτά τα πράγματα για τη μετριοκρατία, την αριστεία των αχρήστων κτλ. Εδώ να πω τεχνικά μιλώντας, όσοι μιλάνε για τη μετριοκρατία έχουν κάποια θέματα. Έτσι. Και μεταξύ, λέει, πολλών άλλων, την εκδήλωση την παρακολούθησε και ο Βύρον Πολύδωρας με την κόρη του Μαργαρίτα Πολύδωρα. Και εθνικός κήρυκας, στήριξη Ρούμπιο στην Κιλφόιλ πριν από την επίσκεψή του στην Αθήνα. Προφανώς τη στηρίζουν, αν είναι δυνατόν. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στο σταμάτη Ζαχαρό, τον καλύτερο Έλλην δημοσιογράφο εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Νίκο Μαστοράκη, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή που ανεβάζει το επίπεδο του τηλεοπτικού προϊόντος στην Ελλάδα και όχι μόνο, αυτόν που έκανε τη δημοσιογραφία από επάγγελμα λειτουργήμα και συνέβαλε και στο να σωθεί η χώρα μας από πολιτικές και όχι μόνο περιπέτειες στις εκλογές του 2023. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Μάνο Βουλαρινέ και επιτεθήκαν άδικα, άνανδρα και επονίδιστα στο σταμάτη Ζαχαρό και συνολικά στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, γιατί έκανε ο άνθρωπος μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Θέλουν να μας φημώσουνε. Λοιπόν, Λέει ο άλλος εκεί είχε ένα στην εκπομπή, κάποιος λέει δεν βρέθηκε, κάποια λέει στα Τέμπη. Το λογικό είναι, αν είσαι άνθρωπος με πολύ ψηλό δείκτη νοημοσύνης, να ρωτήσεις μήπως αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν στο τρένο. Έτσι. Ε, αυτό. Και ειδικά αν είσαι και δημοκρατικός πολίτης, να κάνεις μια συσχέτιση με τα ψέματα των κομμουνιστών, πως δήθεν υπήρχαν νεκροί στην παράνομη κατάληψη του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1943, μια κατάληψη παράνομη που έβαλε τη χώρα μας σε εθνικές περιπέτειες και έτσι χάσαμε και τη μισή την Κύπρο. Ε? Αυτό δεν θέλανε και αυτοί που στήσαν τη σκευωρία στα Τέμπη, να χάσουμε δηλαδή και τη μισή Ελλάδα. Αυτά είναι ερωτήσεις, φίλοι και φίλες μου. Είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Που εντάξει, ο άνθρωπος πάνω στη δουλειά του, ζωντανή είναι εκπομπή, μια λάθος διατύπωση την έκανε. Αμέσως να την κατηγορήσουμε. Λοιπόν, επειδή πριν κάποιες μέρες άνοιξε η διαδικασία προτάσεων για το φετινό βραβείο Μπότσι για την προαγωγή της δημοσιογραφίας, εγώ πιστεύω πως όλοι πρέπει να προτείνουμε φέτος το Σταμάτη Ζαχαρό να πάρει όλα τα βραβεία και όλα τα βραβεία να του τα δώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, ο Τασούλας. Αλλά τι να πω, ο λαϊκισμός τρομαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά παντίπαλος του κολάμπες στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να πάμε σε εκείνες τις εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε το Μαρινάκι τον Παύλο, το αφεντικούλι μας, το καλύτερο εκπρόσωπο τύπου της Μητσοτάκης ΑΕ μετά τον ταλαντούχο Ταραντίνο, την τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και προφανώς τον Άκη Ολοσκέρτσο, τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, προφανώς μετά τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που αν ζούσαμε στον Εμφύλιο μαζί με τον Θάνο, τον Θανούλη, τον Πλεύρη, θα μας είχαν θάψει στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Βγήκε αυτός ο Δίσεξ Σαμαρτίνο Σαμαράς για να μας πει, λέει, για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο Σαμαράς, ο Μεσίνιος, να την πει στον Κολάμπια για τη συμφωνία των Πρεσπών, που ο Κολάμπια είναι Κρητικομακεδόνας, που αν διπλώσεις το χάρτη η Κρήτη πέφτει πάνω στη Θράκη. Έτσι. Και παρατάει ο Μαρινάκης ο Παύλος χθες τις προετοιμασίες για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, τον είχε βάλει ο Κυρανάκης να φουσκώνει τα μπαλόνια, και κάνει μια δήλωση που πραγματικά πέρασε στην ιστορία. Δηλαδή ότι ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει η κυρία Φόντερ Ράιεν μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαράκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Τώρα ποια είναι τα συμφωνηθέντα, λέει ο Μαρινάκης. Για όσα λέει συνέβησαν στον παρελθόν, το λογαριασμό λέει να το στείλουμε στον Τσίπρα και σε εκείνους λέει που ψηφίσανε την κακή συμφωνία. Κακή η συμφωνία, αλλά θα την εφαρμόσουμε. Έτσι. Αυτό ήταν, μας παγίδευσε ο Τσίπρας. Γι' αυτό γίνεται τώρα. Δηλαδή, να σας πω, καλή συμφωνία ήταν η καθόλου συμφωνία. Δηλαδή, να τους λένε Μακεδονία σκέτο. Προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Μαρινάκης ο Παύλος παρατήσει την πολιτική και γίνει διεθνολόγος. Σαν τον Κωστάκη, το γιο της Ντόρας. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδειμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανέναν μπαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Μαρινάκη τον Παύλο. Λίγο να μας πει τελικά τα μπαλόνια για το πάρτι της Νέας Δημοκρατίας, ποιος τα φούσκωσε. Λοιπόν, αυτό που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Μαρινάκη τον Παύλο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, έτσι, να μας ψηφίσουν και όλοι οι Κρητικομακεδόνες. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης ρυθμίζει τον ήχο. Τις μουσικές διάλεξε ο Μάνος Τζανακάκης. Στο 2310-230-242 απαντάει ο Νίκος Κεφαλάς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δωρεάν. Στο 6970 60 99 00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαυριστών, καθώς ο Σουλτανού Εθνάκης ο Κολάμπια, το Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η Τίγρης του Αιγαίου, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα κάνει πόλεμο στην ακρίβεια. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί όχι μόνο υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά γιατί με το οικονομικά σοσιαλιστικό καθεστώς που επέβαλε στην Ελλάδα το 2015, σήμερα η χώρα μας πληρώνει το κόστος της καθυστέρησης στην υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της οικονομίας, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη σκόπελο των ανατιμήσεων, χωρίς χρειαστεί να προχωρήσουμε σε πολεμική σύραξη με την ακρίβεια. Με την οποία τελικά ακρίβεια θα προχωρήσει σε πολεμική σύραξη ο Κολάμπια. Έχουμε πόλεμο με την ακρίβεια. Άλλη επιλογή, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτες, Αντρέα Λοβέρντο, Άννα Διαμαντοπούλου, δεν υπάρχει. Και ενωμένοι Έλληνες, θα δείτε, θα βγούμε νικητές, θα νικήσουμε την ακρίβεια όπως είχαμε νικήσει και το 2019-20 τη σατανική οικογένεια Ινδαρέ. Τώρα θέλω την προσοχή σας, γιατί τις δηλώσεις του Κολάμπια για την έναρξη του πολέμου με την ακρίβεια την κρύψανε τα μποθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Αναγνώρισε ο Κολάμπια ότι η ακρίβεια είναι, λέει, μια δοκιμασία για την ελληνικά νοικοκυριά, παρόλο τις πολύ μεγάλες αυξήσεις που έδωσε, παρόλο τις πολύ μεγάλες μειώσεις φόρων που έκανε, παραδέχθηκε ότι οι πολύ μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στα εισοδήματα, οι πολύ μεγάλες μειώσεις στους φόρους απορροφήθηκαν από την αύξηση των τιμών. Οπότε τώρα τι θα κάνει? Θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα πλεονάσματα ώστε να μπορέσει να στηρίξει τις πιο ευάλωτες ομάδες. Και δεσμεύτηκε πως θα μοιράσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που μπορεί να διαθέσει. Και το ρωτάει και ένα γελίο υποκείμενο. Λέει, μείωση ΦΠΑ. Α, λέει, κοιτάξτε να δείτε. Η μείωση του ΦΠΑ ωφελεί τους πλούσιους. Ωφελεί, λέει, και αυτούς που έχουν ανάγκη. Έτσι. Αλλά λέει, εγώ προτιμώ, λέει, στοχευμένα μέτρα. Προσέξτε να δείτε. Δεν μειώνουμε το ΦΠΑ για να μην ωφεληθούν οι πλούσιοι. Μιλάμε για σκληρά ταξική πολιτική. Τα παίρνουμε από τους φτωχούς με τους έμεσους φόρους στην κατανάλωση και μετά δίνουμε επιδόματα από αυτά τα λεφτά στους ακόμα πιο φτωχούς. Τι πράγμα? Μα καλά, ποιος είναι αυτονόητο αυτή τη εκπομπή? Όχι, λάθος θα είπα. Παίρνουμε με τους έμεσους φόρους κατανάλωσης τα λεφτά από τους πλούσιους, τους ρουφάμε με το μπουρί της σόμπα στο αίμα και τα δίνουμε αυτά τα λεφτά στους φτωχούς. Αυτό είναι το σωστό. Και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς, ο 13-0, που είναι έξω με το νόμο Παρασκευόπουλου, και λέει ο πληθωρισμός, λέει, πήγε στο 5,1%. Η ακρίβεια ξέφυγε, η κυβέρνηση απέτυχε και λέει να μειώσουμε, λέει, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, να βάλουμε πλαφόν στο περιθώριο διήλυση, στο κέρδο κτλ. Να μείνουμε από καύσιμα δηλαδή. Έτσι, λοιπόν, προσέξτε λίγο να πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, λίγο να πω κάτι για αυτό το 5,1 πληθωρισμό στο Σεπτέμβρη, δηλαδή το πρώτο μήνα εφαρμογή τη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για να είναι όλα πιο φθηνά στα σούπερ μάρκετ. Εμένα το μυαλό μου πήγε στο πονηρό. Κάτι έγινε δηλαδή. Έτσι. Δεν βγαίνει. Δεν μπορεί να έχουμε κάνει Εθνική Κοινωνική Συμφωνία να ήταν χιλιάδες προϊόντα φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ και να πήγε ο πληθωρισμός στο 5,1%. Εγώ νομίζω ότι πηγαίναν οι μαδούροι στα σούπερ μάρκετ και παίρνανε μόνο τα ακριβά τα πράγματα. Δηλαδή είχε Εθνική Κοινωνική Συμφωνία γαλοπούλα 12 ευρώ. Πηγαίναν οι μαδούροι και αγοράζαν γαλοπούλα με 23 ευρώ. Έτσι ανέβηκε ο πληθωρισμός στο 5,1%. Και εδώ να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι κακό να έχουμε μεγάλο πληθωρισμό. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί τα κρύβουν από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα να δώσω. Λοιπόν, έχουμε υπολογίσει ότι ο πληθωρισμός θα ήταν κάτω από 3%, okay, και είπαμε θα δώσουμε 2,8 αυξήσεις στους συνταξιούχους μας. Τώρα που ανέβηκε ο πληθωρισμός, θα δώσουμε μεγαλύτερες αυξήσεις στους συνταξιούχους μας. Θα τους πάμε, ξέρω εγώ, στο 3%. Σκεφτείτε, οι μισοί που ψηφίζουν συνταξιούχοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Και οι μισοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι συνταξιούχοι. Καταλάβατε, δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε ώστε να διασφαλίζουμε, να τσιμεντάρουμε, που λέμε τεχνικά μιλώντας, τη σταθερότητα της χώρας. Δεν είναι κακό που ανέβηκε ο πληθωρισμός στο 5,1%, 5,1% και άλλοι αστείοι στην Ευρώπη έχουν 3,4%. Καταλάβατε. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

long.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε και με το πολκρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε «Μάθε παιδί μου γράμματα» ή αλλιώς «Μαθήματα εκπαιδευτικής πολιτικής». Οι εκπαιδευτικές πολιτικές, που είναι έτσι ένα υποχρεωτικό μάθημα εδώ στο Radio College, ήταν και πιστεύω πως παραμένουν ένα πάρα πολύ βαθύ σύνορο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς εδώ στην Ελλάδα, στην πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε. Και αυτό αφορά και τον ευρύ χώρο της αριστεράς και τον ευρύ χώρο της δεξιάς. Ας πούμε, όταν οι Μαδούροι είχαν κερδίσει τις εκλογές του Γενάρη του 2015, αν θυμάστε, υπήρχε ένας ενθουσιασμός, υπήρχε μια προσδοκία ότι θα πάνε πολύ καλά τα πράγματα ή καλά τα πράγματα στη διαπραγμάτευση. Η δεξιά δεν μπόρεσε να κινητοποιήσει εκείνο το διάστημα κόσμο μέχρι που φτάσαμε στο δημοψήφισμα. Δηλαδή, πολλοί περιμέναν ότι ήταν και χειμώνας κιόλας, ότι θα βγαίναν, ξέρω εγώ, οι κυρίες των βορείων προαστίων με τις γούνες και με τεντζερέδες στους δρόμους. Όχι. Ή πολλοί περίμεναν ότι οι συντεχνίες που έχουν έτσι συντηρητικό δεξιό προσανατολισμό, ξέρω εγώ, φορτηγατζίδες, ιδιοκτήτες βιτιοφόρων κτλ., θα κάναν κινητοποίηση, αλλά όχι. Το μόνο που μπόρεσε να κινητοποιήσει τότε η δεξιά ήταν το λόμπι της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Και είχαν γίνει κάποιες διαμαρτυρίες με το σύνθημα «Όχι μπαλτά στην παιδεία» για τον τότε Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, τον Αριστίδη Μπαλτά, και τις απόψεις της κυβέρνησης για τα περίφημα σχολεία της αριστείας. Πίσω βέβαια από εκείνες τις κινητοποιήσεις κρυβόταν η αντίθεση του λόμπι της ιδιωτικής εκπαίδευσης με εργασιακές ρυθμίσεις που έφερε τότε ο Μπαλτάς και ο έμνηστος ο Τάσος Σοκουράκης για τους εκπαιδευτικούς στην ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί στο Υπουργείο Εμπορίου η ευθύνη και ξαναμεταφέρθηκε η ευθύνη αυτών των ανθρώπων στο Υπουργείο Παιδείας. Μια μεταρρύθμιση που ολοκλήρωσε στη συνέχεια ο Νίκος Φίλης. Έτσι, αντιδράσανε σε μια εργασιακή μεταρρύθμιση, όχι για τα σχολεία των Αρίστων. Τα σχολεία των Αρίστων που τώρα έτσι είδατε τα θαυμάζει πάρα πολύ ο Άκης Κέρτσος. Καλά σχολεία, με χορηγίες από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, για τα παιδιά που είναι άριστα, για τα παιδιά που δεν έχουν οι γονείς τους λεφτά να τα πάνε στα καλά, στα ακριβά τα ιδιωτικά σχολεία. Σύμφωνα με την Μητσοτάκης ΑΕ, η Ελλάδα, μέχρι να εφαρμοστεί ο νόμος Αρπακόλα του Πιερεκάκη για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ήταν μια παγκόσμια εξαίρεση. Καθώς το Σύνταγμά μας, ακόμα και σήμερα, απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Για να βγούμε έτσι λίγο αρπακόλα από αυτή την εξαίρεση, βρέθηκε μια συνταγματική εξυπνάδα επίπεδου Μάρκου Σεφερλή, δηλαδή ότι επιτρέπεται στην Ελλάδα η λειτουργία παραρτημάτων ιδιωτικών αλλά και δημόσιων πανεπιστημίων που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες. Και έτσι ας πούμε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το συνταγματικό εμπόδιο που λέει πως η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι δημόσια και δωρεάν. Πού είναι το κακό με αυτό, έτσι? Λοιπόν, η δημόσια εκπαίδευση, η τριτοβάθμια στην Ελλάδα, να είναι δημόσια και δωρεάν. Πού είναι το κακό? Ας πούμε αυτό με τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία είναι μόνο για τα παιδιά, τα άριστα, οικογενειών που δεν έχουν τα λεφτά για να τα πάνε στα ιδιωτικά, τα καλά, τα ακριβά κτλ., είναι πραγματικά μια εξαίρεση. Δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο τέτοια σχολεία. Δημόσια σχολεία μόνο για άριστα παιδιά. Υπάρχουν παιδεία, σχολεία που εντάσσονται, ας πούμε, σε παιδεία ειδικών εκπαιδευτικών ζωνών σε περιοχές με χαμηλά εισοδήματα, όπου πράγματι γίνονται επενδύσεις σε καλύτερα κτίρια, σε περισσότερους εκπαιδευτικούς, σε πιο εξελιγμένα ή και πειραματικά ημερήσια προγράμματα. Από αυτά τα σχολεία ξεκίνησε και η μαθητική εξέγερση τώρα στη Γαλλία.
αλλά είναι για όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Έτσι, δεν είναι μόνο για αυτά τα παιδιά που πληρώνουν οι γονείς τους να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα από Τετάρτη Δημοτικού για να δώσουν εξετάσεις και να περάσουν πρώτη γυμνασίου στα Ωνάσια. Αυτά τα σχολεία στις αυτές τις ειδικές εκπαιδευτικές ζώνες είναι για όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Πλούσια, φτωχά, ντόπια, μεταναστάκια, για όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Έτσι. Εγώ δηλαδή σε αυτή την εξαίρεση, παιδαγωγικά μιλώντας, βλέπω πολλά κακά πράγματα. Έτσι. Βέβαια, αυτό είναι μια υποκειμενική γνώμη. Ξέρω εγώ, Σκέρτους, Ζαχαράκη έχουν άλλη άποψη. Διαμαντοπούλ έχουν άλλη άποψη. Ας δούμε όμως κάτι λιγότερο υποκειμενικό, περισσότερο αντικειμενικό, που αφορά αυτό το, την αγορά τίτλων σπουδών, πτυχίων εδώ στην Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε από κάπου αλλού. Μετά το θάνατο του Μαζονάκη, στο Υπουργείο Υγείας μέσα σε ένα απόγευμα φτιάξανε μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, AI, που εντοπίζει στο διαδίκτυο περίεργες, ύποπτες διαφημίσεις ιατρικών και αναζωογονητικών ιδιωτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές κλινικές, σε πολυατρία, σε ιατρία κτλ. Μετά από αυτό τον εντοπισμό από το AI, ξεκίνησαν και οι έλεγχοι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και βρέθηκαν κάποια πράγματα. Πρόσφατα έγινε γνωστό πως στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού στο ΑΣΕΠ οι άνθρωποι τραβάν τα μαλλιά τους με τα πτυχία που καταθέτουν πολλοί υποψήφοι, είτε για να διοριστούν στο δημόσιο, είτε για να διεκδικήσουν δημόσιοι υπάλληλοι, για να διεκδικήσουν θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβλήθηκε κυρίως το θέμα με τα πτυχία ξένων γλωσσών, όπου πράγματι, ας πούμε, υπάρχουν διαφημίσεις που λέει πτυχίο γάμα 2 από άγνωστα ιδρύματα που έχουν έδρα, ξέρω εγώ, στην Ασία, στην Αφρική κτλ. Ιδρύματα που υπάρχουν μόνο στο διαδίκτυο, που οι εξετάσεις είναι μόνο ερωτήσεις πολλαπλών ερωτήσεων, που τεχνικά μιλώντας μπορεί να τις δώσει ο οποιοσδήποτε για σένα. Έχουν εντοπιστεί πάρα πολλά τέτοια πτυχία. Επαναλαμβάνω, επίπεδου γάμα 1. Πίσω από αυτό υπάρχει το άλλο. Δηλαδή το βασικό θέμα είναι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι οι οποίοι κατατίθονται στο ΑΣΕΠ, οι οποίοι είναι κατά βάση σπουδές από απόσταση, από το ίντερνετ, στα αγγλικά, κυρίως από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, τα πρώην college, με απίθανα αντικείμενα σπουδών, που στο παρελθόν δεν θα περνούσαν από το δικατσά, όχι απ' έξω, ούτε από άλλη χώρα. Τίτλοι που αποκτούνται με μόνο μία εργασία, γραμμένη στα αγγλικά, ακόμα και με ανθρώπους που δεν είναι ξεκάθαρο αν έχουν και πώς πήραν πτυχίο στα αγγλικά επίπεδου Β2. Έτσι. Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για σπουδές. Παλιότερα, ας πούμε, ήταν της μόδας, αν ήθελες να γίνεις προϊστάμενος, ας πούμε, στο δημόσιο, να κάνεις ένα μεταπτυχιακό στη θεολογία. Είπα ΜΑΚ. Έτσι, αυτά. Αλλά ήταν σπουδές κανονικές, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όλοι οι δακίτες προϊστάμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες είχαν ή μεταπτυχιακό στη θεολογία ή κάποιο μεταπτυχιακό στο ΠΑΜΑΚ. Έτσι. Αλλά ήταν σπουδές. Τώρα εδώ δεν μιλάμε καν για σπουδές. Εδώ μιλάμε για αγορές. Για μια αγορά δηλαδή, που αν καταφέρουν να ξεμπλέξουν και τα κόλλετ του Πιερεκά και το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα δείτε, θα τη διεκδικήσουν πάρα πολύ δυναμικά τα ελληνικά κόλλετ από τα κυπριακά κόλλετ. Λοιπόν, μπορεί να δώσουν και εκτόσεις στα δύο μεταπτυχιακά, το ένα δώρο. Έτσι, λοιπόν. Εδώ νομίζω λοιπόν πως αντικειμενικά, έτσι, μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και αναρωτιέμαι, αυτή η εφαρμογή που έκανε ο Σπύρος ο Γεωργιάδης, το AI, θα μπορούσε να εφαρμοστεί για αυτό το χώρο? Θα μπορούσε να εντοπίσει όλες αυτές τις διαφημίσεις αγοράς τίτλων σπουδών? Νομίζω ναι. Δηλαδή ο άλλος διαφημίζει. Λέει μεταπτυχιακό στην τυποτολογία, έτσι από απόσταση, στα αγγλικά, μία εργασία, επίπεδο Β2, πτυχίο, ξέρω εγώ, από την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν. Νομίζω το AI θα μπορούσε να εντοπίσει όλες αυτές τις διαφημίσεις και μετά θα έπρεπε να δει το θέμα και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είναι ερώτηση αυτό. Θα έπρεπε να δει το θέμα αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Νομίζω προφανώς. Υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση Μητσοτάκης ΑΕ, αυτή η υφυπουργός εμπορίου παιδείας η κυρία Ζαχαράκη
και ο αρμόδιος για την προβολή αυτών των θεμάτων, ο κύριος Κέρτσος, υπάρχει περίπτωση να το δουν αυτό το θέμα? Εκτιμώ πως καμία. Αλλά το θέμα είναι τα πράγματα να αλλάξουν. Η Μητσοτάκης ΑΕ έκανε πολύ ξεκάθαρο πριν από την ψήφιση του νόμου Αρπακόλα του Πιερεκάκη ότι το μοντέλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πρέπει να αντιγράψουμε εδώ στην Ελλάδα των πολλών μεγάλων καλών δημόσιων πανεπιστημίων είναι το μοντέλο το κυπριακό των λίγων, μικρών και κατά βάση ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου. Έτσι. Αυτή δηλαδή η πλευρά έκανε πολύ ξεκάθαρο τι θέλει. Το θέμα είναι η από εδώ πλευρά τι θέλει να κάνει και πώς θα μπορέσει να το πετύχει. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το μεθυσμένο ημερολόγιο. Παλιότερα στον πραγματικό κόσμο, όταν συναντούσες ανθρώπους και μιλούσες με αυτούς, πιο πρόσφατα στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να ακούσεις ή να διαβάσεις μια κριτική για ένα κείμενο ότι ο άλλος ή άλλη το έγραψε μεθυσμένος, το έγραψε μεθυσμένη. Είναι αυτό που λένε η κατηγορία, που λένε «Καλά, μεθυσμένος το έγραψες αυτό» ή το άλλο συμβουλή. Καλό είναι να μην γράφεις μεθυσμένος. Τώρα, τεχνικά μιλώντας πάντα, έτσι, να πούμε πως αυτό που σήμερα αναγνωρίζουμε ως μοντέρνα δημοσιογραφία είναι κάτι το οποίο έχει μείνει στάσιμο τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο το διαμόρφωσαν δύο δημοσιογράφοι από το Μεσοπόλεμο και μετά, αρχικά ο Ernest Hemingway και στη συνέχεια ο Hunter Thompson. Και ο Hemingway και ο Thompson γράφανε κατά βάση μεθυσμένοι. Έτσι, λοιπόν. Τουλάχιστον μεθυσμένοι. Λοιπόν. Και ιστορικά, ιατρικά μάλλον μιλώντας, δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποια έρευνα το ταμείο μας, ο ΕΔΟΕΑΠ, στο δημοσιογραφικό

μάλλον για τελευταία φορά, στο Άγιο Όρος. Ήταν μια δημοσιογραφική αποστολή, όλοι οι άντρες φυσικά οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί, που ακολουθήσαμε τότε τον φτερωτό δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Ήταν πριν σκάσει ακόμα το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης, στο Άγιο Όρος. Εκεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δηλαδή, υπέγραψε μια προγραμματική σύμβαση με την Αγιορείτικη Κοινότητα, ώστε να μεταφερθούν πάρα πολύ σημαντικά κειμήλια του Αγίου Όρους από τις Μονές, να μεταφερθούν στην Θεσσαλονίκη και να γίνει εδώ μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση με κειμήλια από την Αγιορείτικη κληρονομιά. Εγώ καμία σχέση με το θέμα, αλλά έτυχε το ρεπορτάζ του Δήμου Θεσσαλονίκης να το καλύπτουν δύο συναδέλφισσες. Οπότε είπαν ποιος θέλει να πάει, εγώ δεν ήθελα να πάω, αλλά τέλος πάντων πήγα. Λοιπόν, είχαμε διαμείνει στη Μονή Ιβύρων. Όταν με ρωτήσαν πού θα μείνετε, λέω στη Μονή Ιβύρων. Μου λένε εντάξει, καλά είσαι, λέει, είναι της αριστεράς και της πρόοδου. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο. Όταν πήγα εκεί, κατάλαβα αρκετούς λόγους. Ένας από αυτούς τους λόγους ήταν και ο τότε ηγούμενος, ο Βασίλειος Γοντικάκης. Εγώ δεν γνώριζα ποιος είναι ο Βασίλειος Γοντικάκης, έτσι. Εκεί άρχισα να λέω, καλά, ποιος είναι. Και μετά, ας πούμε, έμαθα ότι ο Βασίλειος Γοντικάκης το Μάιο του 68 ήταν στο Παρίσι, το Νοέμβριο του 1973 ήταν στην Αθήνα, τη δεκαετία του 80 ερχόταν πάρα πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη και μιλούσε σε μεγάλες φοιτητικές συνελεύσεις για τη σχέση του χριστιανισμού όχι μόνο με τον σοσιαλισμό αλλά και με τον αναρχισμό, και ο κόσμος τον παρακολουθούσε. Είχε σχέση φυσικά και με την πολιτική οργάνωση της Χριστιανικής Δημοκρατίας. Τον παρακολουθούσε ακριβώς γνωρίζοντας ότι είναι ένας μοναχός, θεολόγος, ο οποίος ήταν στο Παρίσι το Μάιο του 68 και ήταν και στην Αθήνα το Νοέμβριο του 1973. Επαναλαμβάνω, όταν πήγα εγώ εκεί στην Ιβύρων, εγώ δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά. Αλλά ο Βασίλειος Γοντικάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 1-2 χρόνια, το 25 δεν θυμάμαι, μου έκανε πολύ με θετική εντύπωση, γιατί μας είχε μαζέψει εκεί τους δημοσιογράφους, φυσικά και τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και όλους εκεί πέρα, εκεί στο κονάκι που λένε, για να πιούμε καφέ, και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση ο λόγος του. Δηλαδή αυτό το ότι παρουσίαζε τη θρησκεία ως μια διαδικασία προσέγγισης, ας πούμε, του πολύ μεγάλου πόνου. Παρουσίαζε, ας πούμε, τη θρησκεία ως μια διαδικασία προσέγγισης του ανθρώπου, όλων των ανθρώπων, είτε αυτής της θρησκείας, είτε άλλης, είτε καμίας, με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Εγώ και τότε και τώρα και μάλλον για όλα τα υπόλοιπα χρόνια, έτσι, δεν είμαι καθόλου θρησκευόμενος, το αντίθετο. Οπότε ακούγοντας τότε, ας πούμε, αυτά τα οποία έλεγε ο Βασίλειος Γοντικάκης για την αγάπη, για τον πόνο κτλ., το μυαλό μου πήγε σε κάτι εντελώς άσχετο. Σε κάτι δηλαδή που είχε γράψει ο Χάντερ Τόμψον στο βιβλίο «Μεθυσμένο ημερολόγιο» στα ελληνικά, κανονικά ήταν το «Rum Diary», το ημερολόγιο του Ρουμιού. Λοιπόν, αυτό το οποίο είχε γράψει, και σας το λέω με διάφορες θρησκευτικές αφορμές, ήταν ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη που πιστεύει πως υπάρχει Θεός. Αυτό τεχνικά μιλώντας είναι σωστό. Έτσι, τα άλλα πλάσματα που υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Και έγραφε ο Χάντερ Τόμψον. Κι όμως, ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη, το μόνο που ζει σαν να μην υπάρχει Θεός. Λοιπόν, εγώ πήγε το μυαλό μου εκεί ακριβώς γιατί δεν ήμουν και τότε, ούτε και τώρα δεν είμαι θρησκευόμενος. Έτσι. Ο Χάντερ Τόμψον το «Μεθυσμένο ημερολόγιο» το είχε γράψει μέσα δεκαετία του 50. Ή τέλος πάντων ήταν μια ιστορία για τη δεκαετία του 50, την έγραψε νομίζω πολύ αργότερα, όταν τότε είχε κάνει μια πολύ σύντομη καριέρα δημοσιογραφική στο Πέρτο Ρίκο, ως συντάκτης στα νέα του Σαν Χουάν. Και τότε, πνιγμένος από το Ρούμι, που είπανε μη γράφεις μεθυσμένος, έτσι, είχε γράψει αυτό για τους ανθρώπους που είναι οι μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη, που ζουν σαν να μην υπάρχει Θεός, γιατί ήταν μια περίοδο που στο Πέρτο Ρίκο, ένα προτεκτοράτο, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γινόταν τεράστια έργα εξορίξεων, καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, και επίσης γινόταν τεράστια έργα ισοπαίδωσης παραλιών, λόφων και κάποια μικρά νησάκια, για να χτίσουν εκεί οι Αμερικάνοι τεράστια ξενοδοχεία. Επίσης το έχει γράψει αυτό, το «Σαν να μην υπάρχει Θεός», βλέποντας
και τη διαφορά, δηλαδή τους πλούσιους και τους φτωχούς. Τους πλούσιους που τα είχαν όλα,

τα σπίτια, τα κότερα, τις ωραίες γυναίκες και τους φτωχούς που ζούσαν μέσα στα λίμματα από τις εξορίξεις. Τώρα, το να μπλέξεις, ας πούμε, που λένε Βασίλειο Γοντικά και Χάντερ Τόμψον, έτσι είναι λίγο περίεργο, έτσι, λέω, αλλά μπορεί και να μην είναι. Μπορεί δηλαδή να έχει κάποια σχέση, να βγάζει κάτι λογικό. Νομίζω ότι ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με τα θρησκευτικά, ούτε στο σχολείο δηλαδή, προφανώς αναρωτιούνται, ας πούμε, για το αν υπάρχει, ας πούμε, ο μεγάλος, έτσι, και έχει αυτού η βασιλεία του κτλ. Σε εκείνη την κατάσταση, ας πούμε, έχουν θέση αυτοί και αυτές που δεν νιώθουν τον πόνο των ανθρώπων? Έχουν θέση αυτοί και αυτές που καταστρέφουν, ας πούμε, ένα βουνό για να κάνουν μια εξόρυξη? Έχουν αυτοί και αυτές που βυθίζουν μια βάρκα με πρόσφυγες? Προσέξτε, ας πούμε, ο μεγάλος ήταν πρόσφυγας. Το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Έτσι. Ή, ας πούμε, ένα άλλο ζήτημα. Αυτά που λένε οι γραφές που έκαναν αυτά τα θαύματα, που πολλαπλασίαζε, ξέρω εγώ, τα κρασιά, τα ψωμιά, τα τυριά, τα ψάρια κτλ. Για να έχουν όλοι να φάνε και να πιούνε. Έτσι. Εντάξει, θαύμα. Θαύμα. Στα θαύματα δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί. Μπορεί να ασκήσεις ό,τι κοινωνική ή πολιτική θες. Αλλά ήταν κάτι σε κοινωνική πολιτική αυτό? Ή, ας πούμε, τι άποψη θα είχε, αν υπάρχει, ας πούμε, μεγάλος, για το αυτό πολιτικές που αυξάνουν, ας πούμε, το ποσοστό πληθυσμού που ζει σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού? Και τι άποψη θα είχε, ας πούμε, για πολιτικές που μειώνουν το ποσοστό φτώχειας και κοινωνικού πληθυσμού, πληθυσμού σε κοινωνικό αποκλεισμό σε μια χώρα? Τι άποψη θα είχε? Ή, ας πούμε, τώρα στα χριστιανικά, εγώ δεν ξέρω, έτσι, δεν ξέρω. Ας πούμε, είναι χριστιανικό π.χ. να τιμωρείς φτωχούς ανθρώπους για τη φτώχεια τους? Ας πούμε, να τους κάνεις δύσκολη την πρόσβαση, κύριε Σαμαρά και κύριε Βαγγέλη Βενιζέλο, στη δωρεάν πρόσβαση στη δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Και πόσο χριστιανικό είναι να τους την προσφέρεις χωρίς να απολυνιάζεις, ας πούμε, και τα δημοσιονομικά? Ας πούμε, ξέρω εγώ, τι θα έλεγε ο μεγάλος, αν υπάρχει, έτσι, για μια πολιτική επιλογή, ας πούμε, να έχουν εισηγμένες στο χρηματιστήριο μέσα σε 6 μήνες 7,7 δις ευρώ κέρδη μέσα σε ένα εξάμηνο, ενώ, ας πούμε, οι πολλοί άνθρωποι που ζουν από τη δουλειά τους, ας πούμε, να παλεύουν με ένα μισθό που τελειώνει και τους περισσεύει ο μήνας? Εδώ, λοιπόν, αν και είμαστε στο εργαστή επαγγελματικής δημοσιογραφίας, αλλά επειδή είπαμε οι δημοσιογράφοι βάζουν τις ερωτήσεις, θα μπορούσαμε ίσως να ρωτήσουμε για το αν τελικά οι πραγματικά άθεοι είναι αυτοί που ζουν σαν να υπάρχει Θεός. Και μήπως τελικά οι θρησκευόμενοι, οι αυτοί που έχουν Θεό, μήπως τελικά είναι αυτοί άθεοι, αν ζουν σαν να μην υπάρχει Θεός? Και μάθημα θεολογικό. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο στο κόκκινο ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε και εσείς συντονισμένοι και συντονισμένες στις θέσεις σας στο κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Με τις βόμβες Σαμαρά εναντίον Μητσοτάκη να καθορίζουν εν πολύ στους όρους του πολιτικού παιχνιδιού συνολικά, από εδώ και στο εξής. Είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς προαναγγέλει τόσο ανοιχτά την ίδρυση κόμματος.
1: Κόμμα, ποιο κόμμα? Είναι για μας οι μισοτακές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η αλαζόνη υπουργή του.
2: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
2: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρα το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
2: Έλα, για που το βάλες.
1: Πάω να κλείσω το κόμμα.
2: Ποιο κόμμα?
1: Είναι για μας οι μισοτακικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
2: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά το ελληνικό πολιτικό σκηνικό, διότι η είδηση της ημέρας, εκτός από αυτό βεβαίως, είναι οι προώρες εκλογές που ανακοίνωσε ο Σάντσατ για τις 29 Νοεμβρίου, μια εξέλιξη που επίσης δεν αφορά μόνο την Ισπανία. Ο λόγος, το στεγαστικό. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός προχώρησε σε αυτή την κίνηση, καθώς δεξιοί και ακροδεξιοί καταψήφισαν το νομοσχέδιό του για την προστασία των πολιτών από τα φαντς, την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία είναι τεράστιο, εξού και οι μαζικές κινητοποιήσεις των πολιτών τις τελευταίες ημέρες. Εμείς εδώ πάλι περιμένουμε αύριο τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μάρκο Ρούμπιο, για ενεργειακά και άλλες συμφωνίες. Στον απόϊχο των αποκαλύψεων για την προειδοποίηση Γκυλφόιλ στο Σταύρο Παπασταύρο ότι μπορεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να ρίξουν την ελληνική κυβέρνηση όπως έκαναν στη Ρουμανία. Και όπως αποκάλυψε η Αυγή της Κυριακής, στο πρωτοσέλιδό της, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας ασκείται από λομπίστες και εταιρείες. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας μετά από πάρα πολύ καιρό στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλη στο μικρόφωνο, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες, δήλωσε ο Νίκος Παπάς για το προσχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Σύμφωνα με αυτό, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης θα φτάσει τα 9,15 δις ή το 3,3% του ΑΕΠ και τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά 2,15 δις. Η ανάπτυξη προδιαγράφεται στο 2,3 και ο πληθωρισμός στο 2,6 και η ανεργία στο 7,9. Με το βλέμμα στην άμυνα, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έστειλε μήνυμα στήριξης στην Kimberly Guilfoyle, συνδέοντας το έργο της με την προώθηση των ενεργειακών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο. Στον αμυντικό τομέα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη διμερή στρατιωτική συνεργασία στις αμερικανικές εγκαταστάσεις επί ελληνικού εδάφους και στα εξοπλιστικά προγράμματα με αιχμή την απόκτηση των F-35. Προώρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρος Σάντζεθ, αποφασίζοντας τη διάλυση της Βουλής 9 μήνες πριν από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περίοδου. Η απόφαση έρχεται μετά την απόρριψη από τη Βουλή 2 κυβερνητικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που καταψηφίστηκαν από το δεξιό Λαϊκό Κόμμα και από το ακροδεξιό Vox με τη σύμπραξη του Εθνικιστικού Κόμματος. Τα μέτρα Σάντσεθ είχαν κατατεθεί ως απάντηση στις κοινωνικές αντιδράσεις που ακολούθησαν την έξωση από το σπίτι της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη. Μεγάλες κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και το Σαββατοκυριακό με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους σε όλη την Ισπανία που ζητούσαν άμεσες λύσεις στη στεγαστική κρίση και τις εξώσεις. Με τις καταθέσεις των γονέων του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών, συνεχίζεται σήμερα η δίκη στη Λάρισα. Ο πατέρας του αναφέρθηκε στις σοβαρές ελλείψεις και τα προβλήματα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο και υποστήριξε ότι η κατάσταση ήταν γνωστή στους αρμόδιους υπουργούς μεταφορών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πυρόσφαιρα και την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Η μητέρα του 22χρονου, η Δέσποινα Γκανίδο, μίλησε για το παιδί της και ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ξεκινά σήμερα η αποτίμηση των ζημιών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη, όπου διαπιστώνονται σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, υποδομές και κατοικημένες περιοχές. Ιδιαιτέρως έχουν πληγεί περιοχές Μυλοποτάμου, Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Στο φαράγγι της Αμαριάς παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι. Η επιχείρηση απομάκρυνσής τους θα ξεκινήσει όταν υποχωρήσει η στάθμη του νερού. Το οροπέδιο Λασιθίου επισκέπτεται κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού, τον Γιάννη Μπουλέκο. Το ίδιο γνωστό μοτίβο στη διαχείριση της κυβέρνησης για τις υποκλοπές των ΟΠΚΕΠΕ και τα ΤΕΜΠΗ επισημαίνει η Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι όπου υπάρχει ευθύνη υπάρχει και συγκάλυψη. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνέντευξή της στο ΣΚΑΙ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η προτεραιότητά της δεν είναι η πλειοψηφία των πολιτών που δοκιμάζεται από την αλαζονία και την αναλγησία της, αλλά τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια. Συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς σε όλη τη χώρα με βασικό αίτημα τη μείωση του κόστους των καυσίμων. Στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν χθες σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ παραμένουν με τα σκάφη τους στην παλαιά παραλία από την περασμένη Πέμπτη. Κινητοποιήσεις προγραμματίζονται και στην Πειραιά στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης των αλλοιέων με συγκεντρώσεις στα λιμάνια την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Να ληφθούν έκτακτα μέτρα για ανακούφιση και να αξιοποιηθούν οι παρεκκλήσεις για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο, ζητεί με ερώτησή του στην Κομισιόν ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, η Αυγή και το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up, comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Παράλληλα θα λειτουργεί ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα, στο δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν για την Προεδρία στη Βραζιλία ο δεξιός υποψήφιος ο Φλάβιου Μπολσονάρου, γιος του ακροδεξιού Ζάιχ, που έλαβε περί το 47% των ψήφων, και ο κέντρο αριστερός ο Λούλα ντα Σίλβα με το 45%. Το μάτς τώρα αρχίζει, είμαστε στην παράταση, δήλωσε ο Λούλα. Και ο καιρός βελτιωμένος αύριο σε όλη τη χώρα, πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και τοπικά περιορισμένη ορατότητα, ανεμία από 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, από 25 έως 28 βαθμούς στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, 24 με 26 στις άλλες περιοχές. Για θερμοκρασία στη Αττική και Θεσσαλονίκη από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και ξεκινάμε φυσικά με τον πολιτικό μας συντακτική αναλυτή, τον Κώστα Σαββόπουλο. Ωραίο δώρο, Κώστα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όντως, πικρή αναμένεται να είναι η τούρτα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας που θα κόψει αργότερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην απογευματινή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ. Τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο καθιστούν το στόχο της αυτοδυναμίας ανέφικτο με τα σημερινά δεδομένα, αλλά τροφοδοτούν και ωρέξεις και σενάρια για την επόμενη μέρα της παράταξης και κυρίως για το κατά πόσο αυτή θα έχει στο τιμόνι της τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm. Διότι από χθες, σύμφωνα, όχι μόνο από χθες και νωρίτερα, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τις ερμηνείες που κυριαρχούν στο γαλάζιο παρασκήνιο, ο Αντώνης Σαμαράς έδωσε νέα τροφή στο σενάριο, στο οποίο έχουμε αναφερθεί και εμείς πολλές φορές εδώ, περί στόχευσής του να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία υπό την προϋπόθεση ότι εκείνη θα αλλάξει αρχηγό έπειτα από ένα αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα που θα δένει τα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη. Ο διάλογος του πρώην Πρωθυπουργού με τον Διευθυντή του Γραφείου του Νίκο Τσιούτσια που ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα εξέπεμψε σαφή μηνύματα. Ο Αντώνης Σαμαράς κάθε άλλο παρά διέψευσε αυτό το σενάριο το οποίο τέθηκε από τον συνεργάτη του σε αυτό τον διάλογο. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση, Κατερίνα, και δείχνουμε την πρόθεση του Αντώνη Σαμαρά να ανοίξει και άλλα ζητήματα. Mm. Ο Νίκος Τσιούτσιας σχολιάζει με σκοπτικό τρόπο τη συζήτηση για την ακρίβεια, λέγοντας ότι θα βγει στον δρόμο για να δει πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν, προφανώς για να τρολάρει τον βουλευτή Σπύρο Κουλκουδίνα, ο οποίος είχε καταστήσει την κίνηση στους δρόμους ως δείκτη ευημερίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Παρασκευή την Πιερία. Δεν μπόρεσαν ωστόσο από το Μαξίμου να κρύψουν τον κύριο Κουλκουδίνα από το κάδρο. Ναι. Τον είδαμε δίπλα. Ναι, όντως. Ναι. Τον είδαμε δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη. Και σε άλλο σημείο, για να μην μας λένε και τίποτα κακομύριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης, συνέχισε με το ίδιο σαρκαστικό ύφος ο στενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού με τον Αντώνη Σαμαρά να ρίχνει την τελευταία δόση του δηλητηρίου. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Ο Χάρης Θεοχάρης, θυμίζουμε, είχε περάσει και από το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη. Και ξέρεις κάτι ακόμα, αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε καν να τον μπαζώσουν. Mm. Η τελευταία αποστροφή στη σκιά της παραπομής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο καταδεικνύει ότι ο Αντώνης Σαμαράς αναβαθμίζει τα τέμπη στην πολιτική του ατζέντα και σύμφωνα με ερμηνείες φιλοδοξεί να εκφράσει εκείνα τα κύματα των νεοδημοκρατών που έπαψαν να στηρίζουν το κυβερνών κόμμα μετά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια των πρώτων μηνών του 2025 με το αίτημα της διαλεύκασης του εγκλήματος των τεμπών. Τώρα, ποια είναι η απάντηση που μας έδιναν νωρίτερα κυβερνητικά στελέχη? Ότι ο Αντώνης Σαμαράς αποδεικνύει πως διαθέτει την τεχνογνωσία, όπως είχε πει και ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, να βλάπτει το κόμμα που τον ανέδειξε και τον συγχώρεσε μετά την αποστασία του 1993 και μετά τον έκανε πρωθυπουργό. Οι ίδιοι συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη μας έλεγαν ότι, ή πιο σωστά ευελπιστούσαν εδώ, ότι οι εκβιασμοί Σαμαρά θα λειτουργήσουν ως μοχλός εισπύρωσης γύρω από τη Νέα Δημοκρατία, του Μητσοτάκη, ιδιαίτερα εκείνων των γαλάζιων ψηφοφόρων του 2023 που απεχθάνονται, όπως λένε, τα ανεύθυνα αντιδημοκρατικά παιχνίδια σε μια περίοδο αβεβαιότητας και γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Βλέπουμε να χρησιμοποιείται δηλαδή, Κατερίνα, η ίδια η καραμέλα στο όνομα της εισπύρωσης. Πολλοί αφιβάλλουν αν όντως αποτελεί εκτίμηση αυτή των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ή μια, τέλος πάντων, ελπίδα πολύ πολύ μακρινή.
0: Η τελευταία γραμμή άμυνας ίσως θα προσθέτα.
3: Έτσι, ναι, βέβαια.
0: Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Διότι βέβαια, το επιχείρημα το έχει απαντήσει σε άλλη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς και η δική του, ότι ακριβώς κάνει τις παρεμβάσεις για να σώσει τη Νέα Δημοκρατία που έχει γίνει σημητική και όχι για να τη βλάψει.
3: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς αυτό. Και εδώ βέβαια οι λάτρεις της μπλε κουζίνας κάνουν και άλλες σκέψεις. Συνδέουν το γεγονός ότι οι διαδοχικές παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, γιατί είχαμε και τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά το Σάββατο, έτσι, για την συμφωνία των Πρεσπών και το γεγονός ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, εξέφρασε θαυμασμό για το κρατήδιο των Σκοπίων, όπως είπε, κάνοντας λόγο για μακεδονικό πολιτισμό και δήθεν μακεδονική γλώσσα. Έβαλε και τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ στην εξίσωση Και αν μη τι άλλο, έδειξε ο Αντώνης Σαμαράς, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θα αργήσει να προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια του κόμματός του. Οι λάτρες λοιπόν της Μπλε Κουζίνας συνδέουν το γεγονός ότι οι διαδοχικές παρεμβάσεις του κ. Σαμαρά πραγματοποιήθηκαν στον απόϊχο της πολυπληθούς εκδήλωσης του Νίκου Δένδια στον Άλυμο το βράδυ της Παρασκευής. Οι σχέσεις των δύο πολιτικών άλλωστε ουδέποτε διαταράχθηκαν, Κατερίνα, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μεσίνιος θα έβλεπε θετικά την είσοδό του στο κυβερνητικό παιχνίδι σε περίπτωση που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναλάμβανε ή αναλάβει τα ενία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
3: Η πιο παρατηρητική...
0: Αρχίζει και ξεδιαλύνει το τοπίο αρκετά, Κώστα.
3: Ναι. Και αν θες να μπούμε και πιο βαθιά στο τοπίο, οι πιο παρατηρητικοί στάθηκαν και στο γεγονός ότι στην εκδήλωση του κυρίου Δένδια το παρόν έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η Wall Street Journal έχει εντοπίσει ένα πλέγμα επαφών ανάμεσα στην Kimberly Guilfoyle, τον Ελληνοαμερικανό λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο και τον επικεφαλής της Άκτορ Αλέξανδρο Εξάρχου γύρω από την προώθηση ενεργειακών σχεδίων, και η ίδια εφημερίδα έχει γράψει επίσης ότι η Kimberly Guilfoyle ταξίδευε με ιδιωτικό αεροπλάνο που της είχε παραχωρήσει ο κύριος Εξάρχο. Ας το κυκλώσουμε.
0: Βέβαια,
3: αυτό
0: είναι πολύ και... ενδεικτικό αυτό.
3: Βεβαίως, βεβαίως, όλα αυτά δίνουν τροφή για σκέψεις και συμπεράσματα. Ναι. Εν ώψη της επόμενης ημέρας η γαλάζια ρόδα, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, γυρνάει με ηλικιώδεις ρυθμούς και το χτύπημα Σαμαρά πραγματοποιείται και στη σκιά των συγκρούσεων εντός της πρωθυπουργικής οικογένειας. Δεν είναι μόνο το ρήγμα Κυριάκου Μητσοτάκη, Ντόρας Μπακογιάννη. Θα δούμε αν θα μεταβληθεί σε ρήξη αυτό που σηκώνει σκόνη στο γαλάζιο οικοσύστημα, αλλά είναι και η τελευταία παρέμβαση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Μιλώντας στο Olympia Forum στην Ηλία με θέμα την άνοδο της ακροδεξιάς, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού συνέδεσε ευθέως το στεγαστικό με την ενίσχυση της ακροδεξιάς, λέγοντας με νόημα ο κ. Δημητριάδης, όταν ανεβαίνουν τα άκρα κάτι δεν έχει κάνει καλά το κέντρο.
0: Μάλιστα.
3: Η ευθύνη κατά τον ίδιο δεν βαραίνει τους ψηφοφόρους, αλλά τα κόμματα που δεν έλυσαν τα προβλήματά τους.
0: Το είδαμε και αυτό το Γρηγόρη.
3: Και περιμένουμε τα γενέθλια τώρα.
0: Και περιμένουμε τα γενέθλια με 16 σημειτικούς υπουργούς. Έτσι είναι το σχήμα.
3: Είναι
0: το μάξιμο, βεβαίως.
3: Με 16 σημειτικούς υπουργούς
0: και στελέχη. Να την
3: και στελέχη λείπουν οι πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμαλής. Ο κ. Καραμαλής προτιμά να τοποθετηθεί σήμερα σε εκδήλωση που έχει να κάνει με, με τις ελληνοκινέζικες σχέσεις και την νεολαία. Αύριο Σαμαράς και Βενιζέλος θα είναι σε συνέδριο της εφημερίδας το Βήμα. Εδώ αναβιώνει ένα κλίμα 2012-2014. Απόν σήμερα και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος τα έχει σπάσει με την παλιά φρουρά πλήρως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει για το μέλλον.
0: Μάλιστα. Είναι διαβολοβδομάδα για το Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ένα τίτλο, Κώστα, έτσι.
3: Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γιατί βλέπεις ότι
0: κάτι ξέρεις,
3: οι κύκλοι της ηρεμίας δεν επανέρχονται.
0: Ναι.
3: Κάθε εβδομάδα συμβαίνει και κάτι. Τη μία είναι τα φάλσα.
0: Ναι.
3: Τη μία είναι την άλλη τα μηνύματα της Δώρας Μπακογιάννη.
0: Ναι.
3: Την άλλη τα μηνύματα του Κώστα Μπακογιάννη. Την άλλη απαντήσεις του Πρωθυπουργού. Την άλλη κοινικές δηλώσεις βουλευτών που τρέχουν να μαζέψουν και δεν μαζεύονται. Την άλλη προσωπικές απόψεις του κυρίου Συρίγου. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων και κινήσεων και μια εκτεταμένη παρασκηνιακή, αν θέλεις, δραστηριότητα που στριμώχνει συνεχώς το Μέγαρο Μαξίμου στα Σχοινιά.
0: Μάλιστα. Αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα από τον Κώστα. Όπως και να έχει, δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία η ίδρυση κόμματος Σαμαρά και η παρουσία Σαμαρά στο πολιτικό παιχνίδι. Αφορά και ενδεχομένως επανακαθορίζει τους όρους του πολιτικού παιχνιδιού συνολικά. Έτσι, και στο
3: φυσικά, όλα αυτά.
0: 6 μήνες πριν από τις εκλογές περίπου.
3: Όλα αυτά αφορούν όλους μας, όλους τους πολίτες. Δεν είναι εσωκομματικό κουτσομπολιό ή παιχνίδια κουζίνα.
0: Ακριβώς.
3: Έτσι. Ο Αντώνης Σαμαράς, αν μη τι άλλο, αν αρχίζει να πλαγιοκοπεί τη Νέα Δημοκρατία, αν αρχίζει να απορροφά τους αναποφάσεις τους του 2023 της Νέας Δημοκρατίας, ή αν απορροφά ψήφους από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί αναφορά σε σχέση με τα Τέμπη έχει και αυτή την ερμηνεία σύμφωνα με πολλούς, Και αν με αυτόν τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, θέλει να μπει στο κυβερνητικό παιχνίδι, αυτό αφορά όλους μας. Και όντως οι κινήσεις του και το παρασκηνιακό παιχνίδι, ούτως ή άλλως, αλλά και το παιχνίδι προσκηνίου που παίζει ο Αντώνης Σαμαράς, ναι, όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε ανακαθορισμό του πολιτικού σκηνικού και αφορούν όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως.
0: Και όλο το πολιτικό σύστημα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσετε πολλά περισσότερα από τον Κώστα στην εκπομπή του στις 6 το απόγευμα. Και εμείς πάμε στο Μιχάλη Τρικά για τις εξελίξεις στην Ισπανία. Προώρες εκλογές, ήταν ευνηδιαστική. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, η κίνηση Σάντσετ. Ή την περιμέναμε μετά την καταψήφιση του νομοσχεδίου του? Γιατί...
4: Μετά την καταψήφιση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μονόδρομος, αλλά παρόλα αυτά είχε ένα στοιχείο έκπληξης, γιατί έρχεται σε μια στιγμή η προσφυγή στις κάλπες, στην οποία οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, τόσο για τον ίδιο όσο και για την αριστερά. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία μέτρηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας El País και του δικτύου Cadena εμφανίζει τους συντηρητικούς του Λαϊκού Κόμματος να προηγούνται με 31,6%, τους σοσιαλιστές να ακολουθούν με 27,4% και τρίτο το ακροδεξιό Vox, το φραγκικό, τους νοσταλγούς του φραγκισμού, που έχουν πια σκαρφαλώσει στο 18,4%. Δηλαδή δεν είναι εικόνα ενός πρωθυπουργού που είδε μια ευκαιρία σε κάποια μέτρηση και έσπευσε να την εκμεταλλευτεί. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι η κοινοβουλευτική φόρμουλα πάνω στην οποία στηρίχθηκε η κυβέρνηση Σάντσεθ όλα τα τελευταία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023 έδειχνε ότι είχε πια φτάσει στα όρια της. Κάτι που φάνηκε καθαρά από την ήττα των δύο κυβερνητικών νομοθετημάτων στο κοινοβούλιο. Να θυμίσουμε λίγο τους αριθμούς. Ναι. Το ΠΕΣΟΕ και το ΣΟΜΑΡ μαζί που αποτελούσαν την κυβερνητική πλειοψηφία διαθέτουν αυτή τη στιγμή, διέθεταν 147 έδρες, ένα κοινοβούλιο 350 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια κυβέρνηση μειοψηφίας και ο Σάντσεθ κατάφερε να επανεκλεγεί το 2023 και να περνά νόμους μόνο και μόνο χάρη στην υποστήριξη καταλανικών εθνικιστικών κομμάτων, βασικών και των μικρών περιφερειακών δυνάμεων. Δεν υπήρχε ποτέ μια άμετη κυβερνητική πλειοψηφία. Υπήρχε μόνο αυτό η εύθραυστη συμμαχία που αναπτυκατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2023 δεν είχε καταφέρει η κυβέρνηση να περάσει νέο προϋπολογισμό και είχαμε απλώς την παράταση αυτού του προϋπολογισμού κάθε φορά, γιατί το Ισπανικό Σύνταγμα δίνει την δυνατότητα, όταν δεν εγκρίνεται ο προϋπολογισμός, να παρατείνεται ο προηγούμενος, αλλά με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση Σάντσεθ έμενε εγκλωβισμένη στο δημοσιονομικό πλαίσιο του 2023, έχοντας ελάχιστες δυνατότητες αυτοσχεδιασμού πάνω αυτά. Και τελικά η σύγκρουση με τους καταλανούς εθνικιστές του κόμματος Junts έδωσε τη χαριστική βολή. Μιλάμε για ένα κόμμα που, αν και έχει κάποιο, το τελευταίο διάστημα έχει επαναφέρει το κεντροδεξιό πολιτικό του προφίλ και υποστήριξε ότι τα μέτρα για την προστασία των ενοικίων θα περιόριζαν την προσφορά κατοικιών τελικά και θα φόρταναν στους μικρούς ιδιοκτήτες μεγάλο μέρος της τεραστικής κρίσης. Έτσι, η ήττα στο κοινοβούλιο στάθηκε η αφορμή για τα όσα είδαμε τις επόμενες ώρες.
0: Τώρα, το γεγονός όμως ότι μετά την έξωση της 87χρονης της Μαρή Κάρμεν, ακριβώς, που προκάλεσε αυτό το κύμα χιλιάδες διαδηλωτές, έτσι, κάθε μέρα, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, υπέρ της υπεράσπισης της στέγης, αυτό μπορεί να βοηθήσει εντός εκτός εισαγωγικών το Σάντσεθ να κερδίσει την κοινωνία.
4: Νομίζω
0: να
4: κερδίσει την κοινωνία. Ναι, αυτό είναι το βασικό του στίχημα.
0: Έχει δηλαδή, και πάτημα δηλαδή. Σου λέει δεξιά-ακροδεξιά. Είναι εναντίον της κοινωνίας. Ναι, ναι.
4: Προσπαθεί να μεταφέρει την πολιτική ατζέντα από εκεί που μέχρι πρότινος ήταν για τα σκάνδαλα στο οποίο είχε μπλακεί και το κόμμα του, την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, την οποία είχε αγρίως εκμεταλλευτεί ακροδεξιά και η δεξιά. Οπότε εδώ επιχειρεί μια τρίπλα. Δικαίως δηλαδή, δεν είναι πολιτικάτικος τακτικισμός. Βλέπει την κοινωνία να βγαίνει μπροστά σε αυτό το ζήτημα και λέει: να μια ευκαιρία να
0: και
4: δώσουμε τις
0: εκλογές. Εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ προσπάθησα να σε σώσω.
4: Να δώσουμε τις εκλογές για ένα ζήτημα που είναι προνομιακός χώρος της αριστεράς αυτή τη φορά, όχι της δεξιάς, όπως είναι με το μεταναστευτικό και κάτι τέτοια.
0: Και μπορεί να τους εκθέσει εξ αυτού. Εγώ είμαι
4: αυτό
0: μαζί σας.
4: Ακριβώς. Να αναφέρω ότι υπάρχει μια κοινωνική πλειοψηφία που αποτυπώνεται, παρότι βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις αυτά τα νούμερα να προηγούνται οι δεξιοί.
0: Ναι.
4: Το 65% σύμφωνα με τις ίδιες μετρήσεις των Ισπανών υποστηρίζει την επιβολή ανώτατων όριων ουρίων στα ενίκια, περιορισμό στα τουριστικά διαμερίσματα τύπου Airbnb και ελέγχους στα μεγάλα φαντς που αγοράζουν τα τελευταία χρόνια σοριδών διαμερίσματα στο μέσα στη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη και πάει λέγοντας. Πάντως για το Σάντσες να υπογραμμίσουμε ότι ενώ επιχειρεί αυτό το πράγμα και λέει είμαι μαζί με την κοινωνία, δεν μπορεί κανείς να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, να παραγνωρίσει ότι κυβερνά πια αρκετά χρόνια. Οπότε για ένα και σωστά έρχεται η κριτική από αριστερά ότι τα λες αυτά, αλλά κυβερνάς και 8 χρόνια τώρα. Δηλαδή είσαι σε έναν βαθμό συνυπέτειος για την κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει, έχει βάση αυτό. Φυσικά έχει βάση.
4: Ναι.
0: Αλλά ο Σάντσεθ γενικώς όλα τα τελευταία χρόνια που είναι στη θέση που είναι, είδαμε και τη στάση κράτησε απέναντι στο Παλαιστινιακό, είδαμε και τη στάση του τώρα απέναντι στο στεγαστικό.
4: Μα φυσικά για την υπόλοιπη Ευρώπη είναι παράδειγμα, δεν συζητάμε.
0: Ναι.
4: Απλώς λέω πως είναι στην ίδια την Ισπανία
0: και δεν
4: είναι τυχαίο ότι βγαίνοντας ο ίδιος έσπευσε να τονίσει αυτό το προφίλ ότι εμείς τα βάλαμε με γενοκτόνους αναφερόμενους στο Ισραήλ, τα βάλαμε με τυράννους αναφερόμενους στον Τραμπ, τα βάλαμε έτσι. Δηλαδή πιο πολύ έφερνε μπροστά την εξωτερική του πολιτική που είναι όντως ανεξάρτητη και περίπτωση.
0: Και το κεντροαριστερό του προφίλ.
4: Ναι, αλλά για το στεγαστικό το ίδιο δεν έχει τόσους λόγους να πανηγυρίζει και να πει ότι έκανα πράγματα, γιατί πραγματικά δεν έχει κάνει τόσο όσο είναι ότι οξυμένο το πρόβλημα.
0: Ναι.
4: Και να πούμε και για την υπόλοιπη αριστερά, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και η Ενωμένη Αριστερά και ο συνδυασμός του Σουμάρ που στηρίζει την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις έρχεται αρκετά εκεί που τις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 12%, τώρα εμφανίζεται στο 8%. Και αυτό είναι δυστυχώς το παράδοξο, σε μια στιγμή που η ίδια η κοινωνία, ένα κοινωνικό ζήτημα που παραδοσιακά θα περίμενε κανείς να ευνοεί την αριστερά, ξαφνικά βρίσκεται στο επίκεντρο, με την ίδια την αριστερά να είναι κατακερματισμένη. Γιατί αυτή τη στιγμή το Σουμάρ με το Ποδέμος προσπαθούν, υπάρχει η Ενωμένη Αριστερά και το Σουμάρ που προσπαθούν να συγκροτήσουν το Φρέντε Άμπλιο, το ευρύ μέτωπο, αλλά Γαλλία, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα, ένα κοινό εκλογικό συνδυασμό τη αριστερά. Με το Ποδέμος μέχρι στιγμή να μένει απ' έξω και να ψάχνει το δικό του ψήφιο στις εκλογές. Οπότε όλα αυτά με βάση και τον ισπανικό εκλογικό νόμο μπορεί να έχει πολύ, να δυσκολέψουν πολύ την κατάσταση για τη δημιουργία μιας κοινωνικής πλειοψηφίας της αριστεράς.
0: Μάλιστα. Παντού τα ίδια με έναν τρόπο. Παντού.
4: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι
4: στην ουσία. Ο κατακερματισμός είναι
0: πανευρωπαϊκό. Ό,τι ζούμε εδώ το βλέπουμε και στον κατακερματισμό και κυρίως το μείζον στεγαστικό πρόβλημα και η ανεξέλεγκτη δράση των φαντς παντού και κυρίως στις χώρες του Νότου. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31, Σπύρος Ουρμελίδης τώρα, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή, η οποία και διπλωματικός αναλυτής βεβαίως, η οποία καθημερινή, Αυγή της καθημερινή, καλά, θα πάρετε ψωλιά, η Αυγή της Κυριακής ακριβώς, είχε ως πρωτοσέλιδο την πραγματικότητα που όλοι γνωρίζουμε, αλλά εσείς το κάνατε με τη δική σου υπογραφή, πολύ πιο θεμελιωμένο και τεκμηριωμένο, ότι την εξωτερική πολιτική την ορίζουν λομπίστες και εταιρείες, και ενώ αύριο περιμένουμε το Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι Σπύρο, στον απόϊχο των αποκαλύψεων για τις προειδοποιήσεις της Γκυλφόιλ στην ελληνική κυβέρνηση ότι μπορεί να τη ρίξει για τα ενεργειακά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, το θέμα είναι το εξής. Η ελληνική κυβέρνηση καταρχήν δεν έχει πει ποτέ, δεν έχει πει όχι στο σχεδιασμό για τα ενεργειακά στους Αμερικάνους. Mm-hmm. Δεν έχει αρνηθεί κάτι. Mm-hmm. Δεν τους έχει πει όχι. Ούτε στο κάθετο διάδρομο. Έχει υπογραφεί μια πρώτη συμφωνία 20ετής. Ζητούν από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί με πολύ μεγάλη πίεση από την κυρία Γκυλφόιλ και με κάτι λομπίστες, ζητούν επέκταση, αλλά και ζητούν και αναρωτιούνται όλοι ποιος θα πληρώσει τη χασούρα, γιατί το πρώτο σχέδιο αυτό δεν πάει πολύ καλά, και δεν πάει καλά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το αμερικανικό φυσικό, το αμερικανικό LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αμερική που έρχεται, είναι λίγο, δεν γεμίζει καν. Δεν γεμίζουν καν και οι τρεις διάδρομοι του αγωγού από την Αλεξανδρούπολη στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία. Δεν γεμίζουν, το 1/3. Οι ποσότητες που στέλνουν δηλαδή οι Αμερικανοί, ναι, καλύπτουν, ναι, μόνο το 1/3 της χωρητικότητας. Και δεύτερον, όλες αυτές οι χώρες δεν έχουν να πληρώσουν αυτά που τους ζητούν. Ότι κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Ναι. Είτε πάει στη Ρουμανία, είτε στη Βουλγαρία, είτε στην Ουγγαρία, είτε στη Σερβία με τις διακλαδώσεις, πολύ περισσότερο προς την Ουκρανία. Κάποιος πρέπει να το πληρώσει. Οι Ευρωπαίοι δεν το πληρώνουν. Δεν έχουν λόγο να το πληρώσουν οι Ευρώποι, ως Ευρώπη εννοώ, mm-hmm, ούτε να συμβάλλει στο όλο project. Επομένως, ποιος θα πληρώσει τη χασούρα? Ενώ εκεί έχουν αρχίσει και καυγάδες. Η Ρουμανία, η οποία είπε, εγώ έχω δικό μου, θέλω να βάλω σε αυτούς τους αγωγούς μέσα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, δεν έχω και λεφτά και δεν έχω ανάγκη να αγοράσω αμερικανικό υγροποιημένο αέριο. Λοιπόν, και πάνω εκεί έγινε και ο μεγάλος καυγάς, και όπως φαίνεται οδήγησε και στην πτώση της κυβέρνησης Μπολετζάν το Μάιο.
0: Αυτό που είπε η Γκυλφόιλ, που φέρεται να είπε σύμφωνα με τις αποκαλύψεις
1: των Αμερικανών,
0: των Αμερικανικών μέσων, έτσι, δηλαδή Wall Street Journal, Financial Times και τα λοιπά, που είπε ότι εμείς ρίξαμε τη Ρουμανία και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο να πάσα στιγμή ακόμη και εδώ.
1: Λέμε λοιπόν ότι και ποιο θέμα είναι ο καυγάς. Άρα ο καυγάς είναι για κάποια παρασκηνιακά θέματα τα οποία δεν μας τα λένε, διότι επισήμως όλοι πανηγυρίζουν, Έλληνες και Αμερικανοί, ότι ζήτω μας και μπράβο μας που συμφωνούμε και η Ελλάδα είναι ο μεγάλος εταίρος ενεργειακά στην περιοχή και όλα πάνε μια χαρά. Ναι. Άρα γιατί γίνεται καυγάς? Γιατί βρίζει ο Αβασταύρο η Γκυλφόιλ, ναι, αφού όλα πάνε μια χαρά?
0: Και ποια είναι η απάντηση?
1: Γι' αυτό λέμε. Η απάντηση είναι λοιπόν ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει τη χασούρα για αυτά που είπαμε προηγουμένως, mm-hmm, και προφανώς υπάρχουν και διαφορές για το από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται, ερώτημα
0: πρώτο, ποιος θα πληρώσει ποιος νομίζεις ότι θα πληρώσει τη χασούρα έτσι όπως διαμορφώνουν τα πράγματα?
1: Ακόμα και ο επικεφαλής του Άκτορα της ελληνικής εταιρείας που βγήκε ο εξάρχου,
0: ναι,
1: πριν από λίγες εβδομάδες,
0: ναι,
1: είπε, άφησε να εννοηθεί ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν προχωράει το όλο θέμα όπως θα θέλαμε και τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Κανένας δεν μπορεί, κανένας δεν είναι από όλες αυτές τις χώρες σε θέση να πληρώσει μια τόσο μεγάλη χασούρα όπως την εννοούν αυτοί,
0: ναι,
1: που την εννοούν.
0: Ναι.
1: Και γιατί πέρα από τα επίσημα συμβόλαια, ίσως κρύβονται και άλλα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε,
0: ναι,
1: και άρα το κόστος θα είναι μεγαλύτερο, το οποίο πώς θα το πληρώσει αυτό? Γιατί να το πληρώσει?
0: Σωστή.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως, και από εκεί και εκεί φτάσαμε στην Αυγή της Κυριακής και γράψαμε, φαίνεται για άλλη μια φορά ότι εδώ, όπως τα εσωτερικά θέματα έχει στα εξωτερικά, λομπίστες, εταιρείες, αμερικάνικες εταιρείες, αμερικάνοι λομπίστες και, ναι, εγχώριοι επίσης, κάνουν κουμάντα και καθορίζουν και την εξωτερική πολιτική.
0: Ναι.
1: Διότι είναι αντίληψη αυτό που λέγαμε παλιά, Κατερίνα, ότι η γιοταχή εξωτερική πολιτική.
0: Ναι, βέβαια. Το έχει πει η Ρένα τώρα την πρώτη στιγμή αυτό. Ναι.
1: Ναι.
0: Εδώ, φαίνεται ότι υπάρχουν,
1: Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν και παραπάνω πράγματα και ότι τελικώς παράγοντες εξωθεσμικοί, ας το πούμε έτσι, παράγοντες που δεν είναι το ελληνικό κράτος, δεν είναι καν η ελληνική κυβέρνηση, καθορίζουν την πορεία των πραγμάτων.
0: Θα σου έλεγε κάποιος ότι αυτό γινόταν κατά κάποιο τρόπο πάντα. Αλλά
1: γινότανε,
0: εδώ,
1: αλλά όχι σε αυτή τη διάσταση.
0: Και τόσο προσχημάτιστα. Και τόσο με όρους. Ναι. Άρα γιατί έρχεται ο Ρούμπιο στην τελική, Σπύρο? Πιστεύεις?
1: Έρχεται ο Ρούμπιο διότι και η κυλφορική ελληνική κυβέρνηση, και η ελληνική κυβέρνηση ήθελε να έρθει, διότι θα υπάρχουν ήδη πανηγύρια και χαρές ότι ορίστε ο Ρούμπιο, στρατηγικός διάλογος, είμαστε, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στην καλύτερη του στιγμή, ποτέ δεν ήταν τόσο καλές, εξαιρώντας τα νεύρα και τα, να μην πούμε,
0: τα όσα
1: γαλλικά, ας πούμε, εξαιρώντας αυτά, είναι στην καλύτερη του στιγμή, μάλιστα. Λοιπόν, και έρχεται προφανώς και για να δει το παραπέρα τι ακόμα μπορεί να γίνει, αλλά ακούμε και για οπλικά συστήματα ακόμα. Υπάρχει στο τραπέζι πάντα, υπάρχουν τα F-35, που έτσι κι αλλιώς έχει κλειστεί μια αρχική συμφωνία ότι θα πάρουμε τα F-35 εμείς, δηλαδή μετά τα Ραφάλ, μετά τις Μπελαρά, μετά από όλα αυτά υπάρχει άλλο ένα μεγάλο συμβόλαιο πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων που λέγεται F-35, δισεκατομμυρίων μάλλον, θα φτάσει το ύψος. Επομένως, γιατί να μην έρθει ο Ρούπι υπό αυτές τις προϋποθέσεις? Για να πει ότι, και για να καλύψει και την κυρία Γκυλφόιλ προφανώς, την οποία ήδη έχει καλύψει.
0: Το έκανε ήδη, το
1: έπαιρνε. Πριν εμφανιστεί.
0: Να έκανε μια δήλωση.
1: Πριν εμφανιστεί εδώ, το είπε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, σωστά, έχει θέσει πλέον εκεί ένα ζήτημα θεσμικό. Λέγοντας η κυρία που είναι εκεί, είναι εκπροσωπικότητων μεν, αλλά είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Στη Ρουμανία τι ακριβώς κάνει?
0: Ακριβώς.
1: Στην Αλβανία τι κάνει?
0: Ακριβώς.
1: Στη Βουλγαρία τι κάνει? Και τι κάνει και στην Ελλάδα τελικά?
0: Ναι.
1: Και τι κάνει με όλους αυτούς τους λομπίστες που υπάρχουν γύρω-γύρω, διότι το λόμπικ είναι επίσημο στις ΗΠΑ, αλλά υπάρχουν κανόνες και όρια. Τηρούνται οι κανόνες και τα όρια των Αμερικανών για το λόμπινγκ που γίνεται και για από τον κύριο Μαραφάτσο ή δεν ξέρω εγώ από ποιον άλλον κύριο. Αυτά τα θέματα έθεσε ο Wall Street Journal και στη συνέχεια και η Financial Times.
0: Και μετά οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν στις ΗΠΑ, έτσι.
1: Και μετά έρθει το Δημοκρατικό Κόμμα, έβαλε ένα ζήτημα και ζητάει εξηγήσεις επισήμως στο Κοινοβούλιο τι κάνει η κυρία Γκυλφόιλ και τι κάνουν οι κυλοπίστες γύρω από την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε πολλά να
1: Είμαστε
0: δούμε.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα και κυρίως πολύ συμφέρουσα οικονομικά για κάποιους. Για ελάχιστους. Λοιπόν, είμαστε μια ωραία μπίζνα, για να το πούμε αλλιώς. Ευχαριστώ, Σπύρο. Θα περιμένουμε την επίσκεψη. Θα μας τα εξηγήσεις όλα αναλυτικά, όπως κάθε φορά. Ο Σπύρος Ορμολίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγής, που γνωρίζει πολύ καλά τα διπλωματικά θέματα. Όπως ακούσατε και στην αρχή, σήμερα κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Θα έχουμε πολλά να πούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Παπάς, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κοζάνη, έκανε ένα πρώτο σχόλιο.
2: 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας. Και σε αυτό το προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη. Παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες.
0: Τώρα. Στην Κρήτη έχει ξεκινήσει η αποτίμηση των ζημιών που υπέστη το νησί από την άγρια κακοκαιρία που αφάνισε πάρα πολλές εκτάσεις, ιδιαίτερα στο Λασίθι, στο Μελοπόταμο, σε διάφορες περιοχές. Το οροπέδιο Λασιθίου, που από ό,τι φαίνεται έχει υποστεί και τις μεγαλύτερες ζημιές, δεν είναι μόνο η καταστροφή υποδομών, είναι και η απώλεια πολλών ζώων για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ήδη χυμάζονται όπως όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί και είναι εκεί στο Λασίθι με επικεφαλής της αντιπροσωπείας στον γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιάννη τον Βουλέκο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Καθένα, σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Τι βρήκες εκεί, τι βρήκατε όταν φτάσατε?
3: Ολική καταστροφή.
0: Ολική,
3: Αυτό που έχει υποστεί οι δυναμικές καλλιέργειες, η καλλιέργεια των κυπευτικών, όπως η πατάτα και η ντομάτα, αλλά και η πόλη και η κτηνοτροφία, είναι ολική καταστροφή. 100% καταστροφή έχει υποστεί η περιοχή. Και επειδή πριν από λίγο ενημερώθηκε για τη σύσκεψη που έχει συμβεί στην περιοχή, η Κρήτη στην αντιπεριφέρεια Ελασιθίου σε σχέση με τα μέτρα αποκατάσταση που σκοπεύει να πάρει η κυβέρνηση, mm-hmm. οι άνθρωποι ζουν στο πλαίσιο του φαντασιακού πλέον. Δηλαδή δεν έχουν αποφασίσει κανένα έκτο μέτρο, δεν έχουν αποφασίσει τίποτα και οι άνθρωποι θα έχουν πραγματικό πρόβλημα βιοπορισμού. Μιλάμε για 18.500 κατεστραμμένα στρέμματα αγροτική παραγωγή.
0: Μάλιστα. Συν την απώλεια των ζώων για τους κτηνοτρόφους, έτσι.
3: Είναι και δεν είναι τόσο
0: μεγάλος ο αριθμός.
3: Δεν είναι πολύ μεγάλη η απώλεια των ζώων στο οροπέδιο, είναι στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Ναι, λέω συνολικά στην Κρήτη.
3: Έχει, συνολικά στην Κρήτη, αλλά και η μεγάλη καταστροφή είναι στις δικαλιέργειες της ντομάτας και πατάτας που το Λασίθι είναι ο πρώτος παραγωγικός νομός αυτά τα δύο κυπευτικά για όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς αυτό που είπαμε και δεσμευτήκαμε και θα το φέρουμε και στη Βουλή τις επόμενες μέρες είναι ότι πρέπει να προκύψει άμεσα, χθες, μια πρωτοβουλία για 100% αποζημίωση. Με μια πρώτη πρωτοβουλία να δοθούν άμεσα χρήματα στους ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχει πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στο οροπέδιο Λασιθίου, στο Δήμο Οροπεδίου, και θα χρειαστούν οι άνθρωποι να βάλουν πετρέλαιο και δεν θα έχουν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο. Να προκύψει δηλαδή άμεσα 100% αποζημίωση, να προκύψει άμεση βοήθεια, μια πρώτη μικρή βοήθεια προς τους ανθρώπους, να υπάρξει πρόγραμμα και την αποκατάσταση προς τους πιστωτές και να αποκατασταθούν οι πιστωτές, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι οι αγρότες περιμένουν να βγάλουν την καλλιέργεια τους και να πληρώσουν και τις προμηθείς τους και των πιστωτών τους και ζητάμε για 3 χρόνια αναστολή πληρωμών προς το δημόσιο και προς τον ΕΦΚΑ και προς την εφορία. Αυτό ίσως και πάνω απ' όλα είναι πρέπει να τελειώσει το έργο, το αντιπλημμυρικό έργο το οποίο έχει παρατήσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και έχει αποχωρήσει και ο εργολάβος με ευθύνες της κυβέρνησης και γι' αυτό είχαμε και το αποτέλεσμα της τελευταίας πλημμύρας.
0: Οι προθέσεις έχουν φανεί ποιες είναι από την πλευρά της κυβέρνησης σε σχέση με
3: αυτό
0: τα αιτήματα?
3: Αυτό που ενημερώθηκα εγώ από περιφερειακούς συμβούλους της μειοψηφίας που ερευνήθηκα σε συνάντηση στην περιφέρεια, όπου έγινε και η συνάντηση με τους υπουργούς, είναι ότι θα πάνε με το πρόγραμμα αρρωγή και θα πάνε με κάποια πράγματα τα οποία είναι εντελώς γραφειοκρατικά και δεν δίνουν καμία ανάσα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί άμεση ανάσα στους ανθρώπους που έχουν υποστεί η ολική καταστροφή. Αυτό που λέμε εμείς άμεσα, χθες. Έπρεπε να έχουν δοθεί αποζημιώσεις στους ανθρώπους και να γίνει καταγραφή και να πληρωθούν σύμφωνα με τη στρεμματική τους δυνατότητα. Γιατί θάπηκαν οι καλλιέργειες μέσα στη γη.
0: Το προηγούμενο που έχουμε είναι πολύ κακό. Ακόμη δεν έχουν ξοπλίσει τον Ντάνιελ. Έτσι, και πολύ φοβόμαστε όλοι και μακάρι να διαψευστούμε, Γιάννη, έτσι, ότι δεν θα γίνει το ίδιο και στην Κρήτη.
3: Ναι. Όχι, εδώ στο Λασίθι, στο Δήμο Οροπεδίου, το Μάιο είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές οι άνθρωποι από χαλαζόπτωση. Ναι. Ούτε αυτά τα λεφτά έχουν πάρει. Ναι. Γιατί βάζουν μπροστά τον ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι εντελώς δεδαλώδες και γραφειοκρατικό το σύστημα αποζημίωση του ΕΛΓΑ και οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρωθούν. Θα φτάσουν μετά από 2 και 3 χρόνια. Για το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, το οποίο μου το είπανε τόσο εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας αλλά τόσο και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ζήτημα βιοπορισμού και ζωτικής συμμαχησίας τον τρόπο να τρέξουν γρήγορα οι αποζημιώσεις των ανθρώπων.
0: Δεν ρωτάω για την αγανάκτηση του κόσμου, γιατί νομίζω είναι αυτονόητο ότι, ότι είναι τεράστια, έτσι. Μάλιστα, πόσο θα μείνετε, επιστρέφετε αύριο?
3: Αύριο το πρωί θα είμαι πίσω.
0: Αύριο το πρωί θα είναι πίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα, καλή δουλειά εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο Λασίθι, λοιπόν. Όπως ακούσαμε, ο Γιάννης Σουμπουλέκος, ο γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, μας μετέφερε την εικόνα η οποία είναι ζωφερή για τους κατοίκους της και του Λασιθίου και της Κρήτης συνολικά. Λοιπόν, αλλάζουμε πεδίο, αλλάζουμε θέμα. Είναι 2 και 44, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη, στην υπόθεση δολοφονίας Μαζονάκη, όπως λένε πολλοί Μέρη Μπενέα. Η Μέρη Μπενέα, την ξέρετε εδώ οι ακροατές του Κόκκινου, είναι συνάδελφος, είναι καλύπτει το δικαστικό ρεπορτάζ για το iDCs και πάντα έχει αποκαλύψεις. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, Μέρη?
4: Κατερίνα μου, βρισκόμαστε στην εξέλιξη της ανακριτικής έρευνας, βέβαια. Ναι. Θυμίζω φυσικά ότι 2 γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Οδρόπουλος, έχουν προφυλακιστεί στον Κορυδαλό για τη δολοφονία, όπως την είπες, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως, δολοφονία ωστόσο έτσι, έτσι χαρακτηρίζεται. Τα νεότερα λοιπόν είναι ότι από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που έγιναν στον Γιώργο Μαζονάκη, βρέθηκε στο αίμα, μάλλον τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν στο Μαζονάκη, βρέθηκαν στο αίμα του, βρέθηκε ισχυρή αναισθητική ουσία προποφόλη και μυδαζολάμη. Είναι 2 ουσίες που συνιστούν μέθη, όπως λένε οι γνωρίζοντες, και χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή. Αυτό είναι σημαντικό και επιβαρυντικό, γιατί
0: από ό,τι λένε
4: οι ιατρικοί, οι γιατροί μάλλον, να το πω έτσι, οι άνθρωποι γνωρίζουν, οι ιατρικοί, οι ουσίες αυτές είναι τόσο δυνατές που βεβαίως καθιστούν μετά την αποκατάσταση, το να επανέλθει κάποιος, όπως προσπαθούσε η ΓΑΚΑ να κάνει με το Μαζονάκι, πολύ δύσκολο, ακόμα δυσκολότερο. Εκείνη στην απολογία της, γιατί είδα το φως δημοσιότητας πολλά στοιχεία από τις απολογίες και των δύο, το είχε αρνηθεί ότι έδωσε μέθη. Όμως τα νεότερα είναι και οι πληροφορίες ότι καταρχήν την προδίδουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Τη διαψεύδουν. Έτσι. Είναι περαιτέρω επιβαρυντικά για τη ΓΑΚΑ.
4: Ακριβώς.
0: Αποτελέσματα.
4: Και επίσης στοιχεία που έρχονται στο φως από τις έρευνες των αρχών μέσω διαδικτύου, που φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο μιλάγανε και σε μεταξύ τους αυτές τις ομαδικές συνομιλίες που έχουν. Που λένε από την πρώτη στιγμή ότι είχε δοθεί μέθη στο Αμαζονάκι πριν μάθουν ότι πέθανε, ότι έμεινε εκεί στο ιατρείο και δεν συνήλθε ξανά. Επομένως, ένα στοιχείο επίσης επιβαρυντικό είναι και αυτό. Βέβαια, οι εργαζόμενοι, να πω ότι κάποιοι από αυτούς είχαν πει άλλα στην προανάκριση, στους αστυνομικούς, και άλλα μετά στον ανακριτή, ίσως γιατί βεβαίως φοβήθηκαν από τις εξελίξεις και από όσα είπε και ο συνήγορος της οικογένειας Μαζονάκη, ο κ. Λυκούδης, ότι θα βρεθούν κατηγορούμενοι, και λογικό είναι βέβαια για ψευδοκία και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν και εδώ υπάρχει διάσταση στις καταθέσεις και πολλές αντιφάσεις στις καταθέσεις τους. Υπήρχε μία από τις εργαζόμενες που είχε πει μάλιστα ότι τον είχα δει να φεύγει ζωντανό. Πολύ μεγάλο ψέμα αυτό, να φεύγει στην καρέκλα ζωντανός, γιατί είναι
0: αυτό είναι για να καταλάβουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ερμηνεία είναι βεβαίως, αλλά νομίζω είναι αρκετά βάσιμη. Για να καταλάβουμε τι πιέσεις δέχονται και οι εργαζόμενοι, ειδικά τις πρώτες ώρες ή την πρώτη μέρα, από τους εργοδότες τους, που ήταν ο γιατρός και η σύζυγός του. Έτσι.
4: Ναι, γιατί είπαν στις καταθέσεις τους, οι άνθρωποι αυτοί, ότι η γιατρός, η κυρία ΓΑΚΑ, τους είπε ότι η ευθύνη είναι συλλογική. Και πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Δηλαδή, η συλλογική ευθύνη του εργοδότη που βγάζει τα εκατομμύρια.
0: Εκβιασμός, απειλή.
4: Με τους εργαζόμενους, ας πούμε, που δουλεύουν για το μεροκάματο.
0: Είναι απειλή, είναι στα όρια της τρομοκράτησης.
4: Βεβαίως είναι απειλή.
0: Βεβαίως.
4: Απειλή, είναι μια εκβιαστική τακτική, βέβαια. Φοβούνται οι άνθρωποι αυτοί και ότι μπορεί να βρεθούν κατηγορούμενοι και ότι μπορεί να μπλέξουν περισσότερο. Τέλος πάντων, έχουν ανοίξει τα κινητά, έχουν ανοίξει με αίτημα του ανακριτή 6 κινητά. Και περιμένουμε βεβαίως τα αποτελέσματα από τις εταιρείες και τις τηλεφωνίες, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτά τα κινητά είναι πιανόν, σε ποιους ανήκουν δηλαδή?
4: Είναι
0: μέρη
4: των δύο γιατρών και των εργαζομένων και τεσσάρων εργαζομένων εκεί στο ιατρείο.
0: Μάλιστα.
4: Δεν έχει γίνει αίτημα, και αυτό είναι περίεργο, από τον ανακριτή να ανοίξει

0: Έπαινε, θα το συγκυρίσω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι. Ναι, Μέρη, τι γίνεται και αλλάζουν οι δικηγόροι διαρκώς της Ιωάννας Γάκα? Τους διώχνει ή φεύγουν μόνοι τους?
0: Μπορώ να πω πληροφορίες,
1: ναι.
0: Γιατί οι δικηγόροι και οι δύο δικηγόροι, καταρχήν το γραφείο Αγαπηνού που είχε πάρει και τους δύο γιατρούς στην αρχή, έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τη Γάκα. Άρα το πρόβλημα
1: είναι.
0: Χωρίς
1: να εξηγεί γιατί.
0: Ναι, δεν εξηγεί. Εντάξει, υπάρχει
1: μάλιστα
0: και το απόρριτο το δικηγορικό, το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει,
0: αυτό.
1: Λέμε τώρα περιφραστικά, ναι, το γιατί. Ναι.
0: Βλέπουμε πάντως εδώ ότι υπάρχει πρόβλημα με τη Γάκα μόνο.
1: Mm.
0: Ο Θοδωρόπουλος εξακολουθεί με το γραφείο Αγαπηνού.
1: Ναι.
0: Εκείνη είναι τρεις δικηγόρους, ναι, έχει μέχρι στιγμής, αλλά είναι ο τρίτος τώρα που αναλαμβάνει.
1: Ναι.
0: Το γραφείο Αλεξανδρή έβγαλε και αυτό μια ανακοίνωση και νομίζω και από την πλευρά τη δική της ότι δεν συμφωνεί με το να γίνονται, όπως είπε, τέλος πάντων δημοσιεύσεις και να δημοσιοποιήσει μάλλον με ανακοινώσεις και τα λοιπά πριν πάρει τη δικογραφία το γραφείο Αλεξανδρή. Mm-hmm. Θεωρώ όμως, εγώ είναι μια δική μου
1: αίσθηση, ας πούμε,
0: αυτή,
1: και άποψη, ναι.
0: Μου κρίση, ναι.
1: Ναι.
0: Από την εμπειρία μου τη μεγάλη στο δικαστικό ρεπορτάζ, εμένα προσωπικά δεν με πείθει αυτό.
1: Mm.
0: Δηλαδή το ότι ένα ζευγάρι συγκατηγορουμένων για μια τόσο βαριά ιστορία, ότι αλλάζει οι δικηγόρους, δεν έχουν τον ίδιο, το καταλαβαίνω, γιατί προσπαθούν, φαίνεται, ναι, τις απολογίες τους, Κατερίνα, να δείξουν ότι, ότι διαφοροποιούνται, ας πούμε, μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Διαφοροποιούν δηλαδή την περάσπιση τους. Αυτό γίνεται, η γνώμη μου και πάλι, έτσι, γιατί είναι ένας βολικός τρόπος, ένας από τους δύο, δηλαδή και κυρίως ο γιατρός, ο Θοδωρόπουλος, από την πρώτη μητοχή,
1: να την γλιτώσει, να μείνει εκτός, ή να αποφυλακιστεί.
0: Να βγει με κάποιο βραχιολάκι που επιδιώκει κτλ.
1: Και να έχει άλλη με ποινική μεταχείριση.
0: Να έχει άλλη μεταχείριση, είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Τώρα, το ότι αλλάζει δικηγόρους, προφανώς, επειδή οι πληροφορίες δικές μου είναι ότι έχει έρθει σε επαφή με πολλούς ακόμη, όχι μόνο με αυτούς τους δύο, δηλαδή τον κύριο Αλεξανδρή και τον κύριο Πανταζή, τον Πέτρο που είναι το τελευταίο του, έχει έρθει σε επαφή και με άλλους δικηγόρους, γνωστούς ποινικολόγους, και προφανώς έχει καταλήξει στον κύριο Πανταζή τώρα ως τρίτο δικηγόρο.
1: Ναι.
0: Θα δούμε αν θα παραμείνει και αυτός.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχει κάτι αλλάξει. Δεν έχει κάνει ο ίδιος, δεν έχει πει και ο ίδιος κάτι περισσότερο πέρα από αυτά που είπε τα δύο κουβέντες, ας πούμε. Τώρα έχει σημασία, θα πρέπει ο δικηγόρος να πάει να δει την κυρία Γάκα. Δεν ξέρω αν ο Αλεξανδρής είχε πάει να τη δει στον Κορυδαλό.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάει να τη δει ο δικηγόρος, να συζητήσουν, να δούνε τι και πώς. Είναι και το οικονομικό πάντα ένα θέμα. Γιατί μια τέτοια υπόθεση, Κατερίνα, ποιος, δηλαδή για να την πάρει ένα δικηγόρος, όταν έχει τόσο μεγάλη κατακραυγή και έχει γίνει κάτι τόσο έτσι, που έχει προκαλέσει, ας πούμε, το δημόσιο.
1: Προκάλεσε πόνο, θρήνο, οργή.
0: Τεράστιο,
1: ναι. Πάντα όλα, ναι.
0: Βέβαια, ναι. Ένα δικηγόρος, βέβαια αυτή είναι η δουλειά του δικηγόρου, εννοείται.
1: Εντάξει, να υπερασπιστεί, προφανώς. Ναι.
0: Που θα την πάρει, θα πρέπει, ναι, να έχει το ίδιο, εκτός από τη δημοσιότητα, να έχει και μια. Εντάξει, ναι, και εκτός και από την ειδονή, γιατί είναι ειδονή. Πάντοτε η επαγγελματική αυτή, έτσι, να υπερασπίζει σε μια τόσο μεγάλη υπόθεση. Αλλά βεβαίως, ναι, πρέπει να υπάρχει, φαντάζομαι, και κάποιο, ναι, οικονομικό.
1: Άρα, Μέρη, αυτό που περιμένουμε τώρα στο αμέσο επόμενο διάστημα είναι τι θα βρουν στα κινητά τα οποία ανοίγουν,
0: ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: έξι
0: είναι
1: κινητά.
0: Είναι πολύ σημαντικό, πολύ κρίσιμο.
1: Έτσι, το σημαντικό και το κρίσιμο που περιμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες, να υποθέσω σύντομα πάντως, έτσι.
0: Δεν γίνονται σύντομα αυτά.
1: Α, δεν γίνονται σύντομα
0: αυτά. Τηλεφωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Αμέσως δεν βγαίνουν. Αλλά τέλος πάντων πιστεύω,
1: ναι,
0: ότι επειδή η υπόθεση είναι πολύ σημαντική και έχει προκαλέσει,
1: ναι,
0: πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω ότι θα επισπευθεί η διαδικασία. Θα σου κάνουν κανένα μήνα οι,
1: ναι,
0: εταιρείες να τα δώσουν.
1: Α,
0: αλλά σίγουρα, ναι, ναι, σε μεγάλες υποθέσεις τόσο. Αλλά μπορεί να τα δώσουν και πολύ νωρίτερα, ίσως τώρα και όλες να έχουν ακόμα πιο εξελιγμένες μεθόδους, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Και να τα δώσουν νωρίτερα, γιατί όντως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βέβαια, να πούμε και να θυμίσουμε, έχει υποθεί αυτό που λέω τώρα, αλλά το θυμίζω εγώ και πάλι, ότι από την πρώτη στιγμή, από τα πρώτα στοιχεία και από την πρώτη έρευνα που έκανε η αστυνομία και οι άνθρωποι που ανέλαβαν την υπόθεση, δεν είναι ότι η Γάκα, γιατρός, διέγραψε πολλά μηνύματα.
1: Mm.
0: Διέγραψε δηλαδή συνομιλίες της,
1: ναι,
0: με τον,
1: ναι,
0: υπνοθεραπευτή.
1: Ναι.
0: Και με τον Μαζονάκη και δεν ξέρω και με ποιους άλλους. Κάποια όμως μπόρεσαν και τα ανέκτησαν,
1: ναι,
0: προφανώς, και γι' αυτό βγήκαν και κάποια στοιχεία. Αλλά τώρα εδώ οι συνομιλίες, δεν θα δούμε τι είπαν στο τηλέφωνο.

0: Τώρα, βέβαια, αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να έχει γίνει παρακολούθηση του τηλεφώνου.
1: Μόνο τα γραπτά μηνύματα.
0: Μόνο τα μηνύματα, οι εφαρμογές, ό,τι μπορεί να έχει διασωθεί από μηνύματα σε εφαρμογές. Αλλά το σημαντικότερο, με ποιους μίλησε
1: ακριβώς.
0: Ο γιατρός. Και ο άλλος γιατρός και το προσωπικό που ήταν εκεί και όσοι τέλος πάντων.
1: Και πριν, και με ποιους μίλησε λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά.
0: Και ευθύνεται σε ένα διάστημα 6 μήνες, αυτό δεν μπορεί να πάει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Από τον νόμο 6 μήνες μπορεί να γίνει άρση, δηλαδή πίσω ας πούμε.
1: Εντάξει, θα περιλαμβάνει τις κρίσιμες ώρες.
0: Βέβαια.
1: Πάνω. Αυτό έχει σημασία.
0: Επίσης ένα άλλο, αυτό που έλεγα πριν για το ότι δεν άνοιξε το κινητό του Μοσιανού, του ψυχοθεραπευτή, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οι πληροφορίες είναι ότι ο ανακριτής είπε ότι ενδεχομένως να με καλύψουν τα τηλέφωνα που ανοίγω, αν όμως δεν με καλύψουν θα τα ανοίξει και αυτό. Δεν τελειώνει η ανάκριση. Αυτή η ανάκριση θα κρατήσει καιρό.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι μέχρι στιγμής η εικόνα, αρκετά κρίσιμες οι αποκαλύψεις και τα νέα στοιχεία που μας μετέφερε η Μέρη Μπενέα με την εμπειρία της στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Κατερίνα.
1: Και θα περιμένουμε τις αμέσως επόμενες εξελίξεις και κάποια στιγμή τα νεότερα, ναι, για το θέμα αυτό. Και κάποια στιγμή φυσικά να μιλήσουμε και για όλα αυτά που γίνονται σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών. Αλλά να έχουμε το χρόνο να πούμε πολλά και περισσότερα, έτσι, διότι τα παντρεύω τώρα, αλλά η παραπομπή Τριαντόπουλου συνιστά παραπομπή Μητσοτάκη. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε αυτό, μέχρι να το αναπτύξουμε μαζί σου, έτσι. Μάλιστα. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Ακολουθεί η Αγγέλα Νταρτζάνου με τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης με καλεσμένο τον Νίκο Καρχάλιο. Τον Νίκο Καρχάλιο, γνωστός στην πολιτική πιάτσα που λέμε, έτσι, στρατηγικός, έτσι, αναλυτής και τα λοιπά. Και είμαι σίγουρο ότι θα επιφυλάσσει, έτσι, δωράκια για τα σημερινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει δωράκια για τον κύριο Μητσοτάκη. Καλό απόγευμα, καλή ακρόαση. Γεια σας.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
1: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Πολίτες Β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαντουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες Β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
4: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
6: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες. Η δήλωση του Νίκο Παπά για το προσχέδιο προϋπολογισμού 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Το προσχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει το πρωτογενές πλεόνασμα να αγγίξει τα 9,15 δισεκατομμύρια ευρώ και τα φορολογικά έσοδα να αυξηθούν κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού εκτιμώνται σε 85 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 3 δισεκατομμύρια χαμηλότερα από το 2026. Με τη φράση «αυτούς τους πήρε το ποτάμι» και την αιχμή ότι αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν, ο Αντώνης Σαμαράς στρέφεται κατά της κυβέρνησης μέσα από διάλογο με το διευθυντή του γραφείου τύπου του, Νίκο Τσούτσια, που ανέβασε στο TikTok. Με το βλέμμα στην άμυνα, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έστειλε μήνυμα στήριξη στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συνδέοντας το έργο της με την προώθηση των ενεργειακών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών. Προώρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, αποφασίζοντας τη διάλυση της Βουλής 9 μήνες πριν από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περίοδου. Νωρίτερα, δύο κυβερνητικά διατάγματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης καταψηφίστηκαν στη Βουλή από το δεξιό Λαϊκό Κόμμα, το ακροδεξιό και τη σύμπραξη του Καταλανικού Εθνικιστικού Κόμματος. Μπροστά στην ολική καταστροφή που υπέστησαν καλλιεργητές στην Κρήτη, όπως διαπιστώνει η διεισόμαση το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο, οι αρχές φαίνεται να προσανατολίζονται στο μέτρο του παγώματος των πληστηριασμών, καθώς και των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων. Η ιδέα να επανέλθει στο δημόσιο έλεγχο, να υπηρετεί την οικονομία και την κοινωνία και όχι τα συμφέροντα των μετόχων της, ζήτησε από την Κοζάνη ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, επικεφαλής κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα της ενέργειας είναι η μήτρα των μεγάλων ανισοτήτων, τόνισε ο Νίκος Παπάς. Το βίντεο στο avgi.gr. Νέα στοιχεία έρχονται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Από τις τοξικολογικές εξετάσεις εντοπίζεται προποφόλη, παρά τις διαψεύσεις του γιατρού σχετικά με τη χορήγησή της, ενώ από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου της φαίνεται πως είχε πραγματοποιήσει στοχευμένες αναζητήσεις για αναισθητικές ουσίες. Να ληφθούν έκτακτα μέτρα ανακούφισης και να αξιοποιηθούν οι παρεκκλήσεις για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, ζητά με ερώτησή του στην Κομισιόν ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης και υπογραμμίζει ότι απειλείται όχι μόνο το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και η ίδια η παραγωγική συνέχεια του νησιού. Με τις καταθέσεις των γονέων του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, συνεχίστηκε η πολύκροτη δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα. Έκρηξη πιθανότητα αποφιάλες έφλεκτου αερίου λίγο μετά τις 11 το πρωί σημειώθηκε σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 άτομα υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Το κίνητρο της επίθεσης στα ξημερώματα σήμερα με χειροβομβίδα σε καφετέρια επί της οδού Αχαρνών, πιθανή σύνδεσή της με το προηγούμενο χτύπημα στο ίδιο κατάστημα στις αρχές Σεπτεμβρίου, ερευνούν οι αρχές. 2 άτομα που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν χειροβομβίδα μέσα στο κατάστημα, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κομουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου το επόμενο Σαββατοκύριακο η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Και ο καιρός, γενικά έθριος καιρός αύριο Τρίτη σε όλη τη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις το πρωί και τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 25 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός την Τρίτη στην Αττική. Βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 3, καλώς ήλθατε εδώ στην κόκκινη γραμμή, στο κόκκινο. Εκλογές λοιπόν προώρες για τις 29 Νοεμβρίου. Όχι εδώ, μη χαίρεστε, στην Ισπανία. Τις ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεφ μετά την αποτυχία του να περάσει την νομοθετική ρύθμιση για το στεγαστικό που είχε βγάλει τον ισπανικό λαό στους δρόμους. Εκεί ακόμη βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Όπως και στη Γαλλία, που έχουν βγει στους δρόμους μαθητές από 500 λύκεια που είναι σε κατάληψη. Τι ζητάνε? Αίθουσες, καθηγητές, καλύτερες συνθήκες. Εδώ πάλι στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας όλα καλά. Μπορεί να μην βγάζουμε το μήνα, όπως επιμένει και η τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ. Μπορεί να μας τρώει το μισό εισόδημα, το σπίτι ή και το ενίκιο. Και μετά να χρεωνόμαστε στις τράπεζες. Αλλά παραμένουμε στην νυφαλιότητά μας και περιμένουμε μάλλον κάποιο θαύμα. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Πιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλας, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, στην παραγωγή της εκπομπής έχει ο Κώστας Πιαντές και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης.

φυσικά και το γνωρίσατε, το τραγούδι είναι το εισαγωγικό για τον James Bond. Όχι, δεν αλλάξαμε κάτι, αλλά είναι μια επέτειο. Σαν σήμερα, το 1962, 5 Οκτωβρίου, βγήκε η πρώτη ταινία της σειράς αυτής που έγραψε ιστορία. Ο τίτλος ήταν «Το νησί του Dr. No», με τον Σον Κόνερι, και είναι εκείνη που έχει και την εμβληματική σκηνή με την ωραία Ούρσουλα Άντρες να βγαίνει από την θάλασσα με ένα μαχαίρι στο μαγιό και να πέφτει πάνω στον πράκτορα της αυτής μεγαλειότητος. Τώρα μετά τον Σον Κόνερι, μια ταινία έκανε ο Τζο Λάζενμπι, τη σκυτάλη πήρε ο Ρότζερ Μουρ, μετά ήρθε ο Τίμωθη Ντάλτον, ακολούθησε ο Πιρς Μπρόσναν και τελευταίος ο Ντάνιελ Κρέγκ, για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο όπου η εταιρεία παραγωγής ψάχνει τον επόμενο. Και κάθε φορά γίνεται και μια μεγάλη κουβέντα, αν θα είναι Άγγλος, αν δεν θα είναι, αν θα είναι μαύρος, αν θα είναι γυναίκα, αν θα σπάσουν τις παραδόσεις του Ιαν Φλέμινγκ κτλ. Αυτά γιατί είναι να λέμε και κανένα ευχάριστο από την ιστορία. Στα δικά μας τώρα, ανακατατάξεις και αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα. Σήμερα είχαμε την επίσημη προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσουμε απλά ότι ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος ήταν και αρχηγός ΓΕΘΑ, είχε διατελέσει υπουργός άμυνας στην δεύτερη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως άρχισε η πολιτική του αναζήτηση. Κάποια εποχή είχε φλερτάρει με το να αναλάβει το ίδιο Υπουργείο και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε σημείο που είχε αντιδράσει τότε και ο Αλέξης Τσίπρας είχε παρέμβει και το είχε αποτρέψει. Ο κύριος Αποστολάκης παρέμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δέθηκε με τον κύριο Κασελάκη, τον Στέφανο Κασελάκη, και θυμάστε και τις ωραίες εικόνες όπου τον πήγαινε στην Μακρόνισσο με την βάρκα, τον φουσκωτό. Και μετά, αφού υπήρξαν κάποιες φήμες, πληροφορίες ότι συζήτησε και το ενδεχόμενο προσχώρησης στην Ελλάς πάλι το Αλέξη Τσίπρα, τελικά κατέληξε, και αφού έχει ανεξαρτητοποιηθεί, κατέληξε λοιπόν στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ. Πάρτι όμως έχουμε σήμερα, πάρτι για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Θα το κάνουν με όλες τις τιμές και με όλες τις αναφορές στην ιστορία, στην παράδοση κτλ. Και μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση εφέτος για να υπογραμμίσουν ότι αυτοί παραμένουν η πραγματική Νέα Δημοκρατία και ο πραγματικός εκφραστής της δεξιάς παράταξης και όχι ο Αντώνης Σαμαράς. Ο οποίος φυσικά δεν θα είναι στο πάρτι για τα 52 χρόνια, αλλά αυτό δεν είναι είδηση, ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζει το δικό του κόμμα. Εκείνος όμως που επίσης έχει ενδιαφέρον και δεν θα είναι, είναι ο Κώστας Καραμανλής. Πόσο περισσότερο και πιο συμβολικά να τους το δείξει ότι έχει διαχωρίσει την θέση του και εκείνος από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και ότι με τον δικό του τρόπο συμπορεύεται με τον Αντώνη Σαμαρά. Και θα στηρίξει, το λέω με βεβαιότητα αυτό, το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα είχαμε και άλλο ένα επεισόδιο αυτή την αντιπαράθεση Μητσοτάκη-Σαμαρά, γιατί βγήκε μια εφημερίδα, τα παραπολιτικά, το Σάββατο, με ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα για να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά θα το κλείσει το κόμμα και γιατί θα έχει πετύχει το στόχο του. Και με βάση αυτό βγήκε και έκανε άλλο ένα βιντεάκι ο Αντώνης Σαμαράς με τον Νίκο Τσούτσια, όπου λέει ότι δεν θέλει να πάθει κακό ο Μητσοτάκης οποιοδήποτε, αλλά να μην πάθει κακό η χώρα. Για να πει επίσης ότι να καυτηριάσει την αλαζονία τους και να πει ότι τους έχει πάρει το ποτάμι, που αυτή τη φορά δεν θα τον μπαζώσουν, και είναι και μια προειδοποίηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά λοιπόν για αρχή, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι και ξαναρχόμαστε.

Και αυτό είναι επίσης γνωστό, δεν μπορεί να μην το ξέρετε, είναι το Love Me Do των Beatles, γιατί και, αυτή, και αυτό έχει σήμερα μια επέτειο. 5 Οκτωβρίου λοιπόν πάλι του 1962 κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό που ήταν και το πρώτο τραγούδι των Beatles σε σίγκλε εκείνη την εποχή. Και από εκεί και μετά τα γνωστά, οι Beatles έγραψαν μια μεγάλη ιστορία στην pop και στην rock μουσική και ήταν και από αυτούς που επίσης έπαιξαν ρόλο στην μεγάλη πολιτιστική επανάσταση του 1960. Το τραγούδι είναι με την πρώτη σύνθεση του συγκροτήματος, μετά άλλαξαν και οι βασικοί παρέμειναν μέχρι και το τέλος.

Στα πιο σοβαρά της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα είναι η αναμενόμενη έλευση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα έχει συναντήσεις. Τώρα θυμόμαστε ότι πριν από μερικούς μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πάει στην Τουρκία και είχε τη συνάντηση με τον Ερντογάν και είχε πει και όλα αυτά τα καλά λόγια. Το αν η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι μια κάποια εξισορρόπηση μένει να φανεί. Πάντως τα όσα συζητιούνται είναι πολλά, έχουν ένα ενδιαφέρον και έρχεται και σε, μάλιστα σε μια δύσκολη συγκυρία για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όχι δηλώσεις, η συνομιλία που είχε με τον Σταύρο Παπασταύρου, που του είπε να προσέχει τι θα κάνει με το LNG για να μην έχει η κυβέρνηση Μητσοτάχη την τύχη της κυβέρνησης της Ρουμανίας. Τώρα πόσο καλά γίνεται δεκτός ο κύριος Ρούμπιο, μάλλον από την κυβέρνηση και από τις συστημικές δυνάμεις με καλό τρόπο, από τον ελληνικό λαό δεν είμαι βέβαιος και νομίζω ότι θα του ετοιμαστούν και κάποιες κινητοποιήσεις.

0: Λοιπόν, για το πάρτι το απόγευμα σας τα είπαμε, είναι 52 χρόνια, είναι σε μια συγκυρία για τη Νέα Δημοκρατία, σε μια συγκυρία που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί με κάθε συμβολισμό να δείξει ότι το κόμμα παραμένει στις παρακαταθήκες του ιδρυτή και στο αξιακό και πλαίσιο αρχών. Τώρα, ποιους πείθει δεν ξέρω, αλλά θα το συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καραχάλιο, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γκουτζάνη, καλή εβδομάδα και τι άλλο να πούμε.
0: Τι να
1: καλές
0: πούμε...
1: ακροάσεις και καλές εκπομπές.
0: Να είστε καλά. Έχετε μεγάλη εμπειρία στα της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι δεν θα είσαστε στο πάρτι το απόγευμα, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Γκουτζάνη, ποιας Νέας Δημοκρατίας? Έκανα μια ανάρτηση πριν από λίγο.
0: Ναι, το είδα.
1: Λέγοντας...
0: Και... Να περιγράψετε το εσείς καλύτερα. Εγώ απλά το έχω δει. Ναι.
1: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία που ξέρουμε, εσείς είσαστε από τους πιο εμπειρούς συντάκτες που υπάρχουν. Θυμόμουν μάλιστα λίγο πριν βγούμε στην εκπομπή ότι μαζί περπατάγαμε σε μια γειτονιά της Δυτικής Αθήνας πριν πάνω από 20 χρόνια, όταν ο Κώστας Καραμαλής έκανε εκείνη την καμπάνια για το λεκανοπέδιο και πήγαινε δήμο-δήμο.
0: Ναι,
1: και περπατάγαμε στο Εγάλεο, ήταν
0: και στο Εγάλεο. Εγώ είχα ξεκινήσει τότε το ρεπορτάζ και εσείς είσαστε στο επιτελείο του Κώστα Καραμαλή και λίγο μετά ήσασταν και γραμματέας προγράμματος. Έτσι δεν είναι, σωστά το λέω.
1: Και το ερώτημα λοιπόν είναι τι σχέση έχει η Νέα Δημοκρατία που μπορούσαν τα στελέχη να περπατάνε με άνεση στις ας πούμε λαϊκές μη προνομιούχες γειτονιές της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία σε εισαγωγικά του σήμερα, η οποία είναι ένα κλαμπ εκλεκτών. Έγραφα ένα κείμενο, θα δημοσιευθεί το βράδυ, είναι ένα παλατάκι και τα στελέχη που ζουν μέσα σε αυτό το παλατάκι του 25% με ερωτηματικό το 25% ζουν σε ένα ρόζο συννεφάκι. Έχει καμία σχέση η Νέα Δημοκρατία του τότε με τα όποια προβλήματα έχει ένα κόμμα εξουσίας με τη Νέα Δημοκρατία του σήμερα, με τους πρασινορός κόκκους που έχει στελέχη με την κοινωνική αναλυσία ενός κυρίου Κουλκουδίνα που μιλάει για τα 10 ευρώ που, και μετράει την ευμάρεια του κόσμου με την κίνηση στους δρόμους, με την κυρία Αλεξοπούλου, πώς τη λέγαμε εκείνη τη βουλευτίνα, που έλεγε ο Τζάμπας πέθανε ενώ κυκλοφόρησε με Πόρσε, με τον κύριο Φλωρίδη που ήταν διαχρονικά ένας από τους ανθρώπους του σημειτικού ΠΑΣΟΚ, διαχρονικός μας αντίπαλος που έλεγε όσοι μιλάνε για τα μπάζα, είναι για τα μπάζα. Λοιπόν, αυτά τα στελέχη ούτε τον πολιτικό πολιτισμό της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή έχουν, του Κώστα Καραμανλή, ούτε τις αρχές του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Γι' αυτό και ανήρτησα ένα μικρό μπλε βιβλιαράκι που είχε διανεμηθεί και χέρι με χέρι στο συνέδριο το τελευταίο με τίτλο Καραμανλισμός. Γιατί οι αρχές του Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι επίκαιρες, έχουν τσαλαπατηθεί από τους σημερινούς ενοικιαστές αυτής της γαλάζιας πολυκατοικίας και το αποτέλεσμα είναι οι ιδιοκτήτες, οι τρεις είναι έναν πρώην αρχηγή, οι δύο εκ των αυτών πρωθυπουργοί, να μην είναι παρόντες. Από ό,τι είδα ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα είναι στους εορτασμούς, ο Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι στους εορτασμούς και τελευταίος προσθέθηκε και ο Βαγγέλης Μημαράκης. Ναι. 3-3 δηλαδή για τον κύριο Μητσοτάκη. Όλη η εν ζωή ιστορική ηγεσία της παράταξης του γυρνάει την πλάτη με διάφορες αφορμές και αιτίες. Άρα για ποια Νέα Δημοκρατία μιλάμε? Μιλάμε για ένα νεομητσοτακικό κόμμα το οποίο έχει σημειτικές συνιστώσεις να ασκούν τον έλεγχο στα κρίσιμα υπουργεία.
0: Ναι, εδώ θα έλεγα εγώ ότι έχει 7 υπουργούς που προέρχονται από το παλιό εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, στους 21, δηλαδή 33%, και αν βάλουμε και τους 2 που προέρχονται από το ΛΑΟΣ, τότε πάμε στο 40%.
1: Γι' αυτό είπε ο Αντώνης ότι θα τους πάρει το ποτάμι. Θα τους πάρει το ποτάμι.
0: Ναι, αλλά είπε και κάτι άλλο όμως, ότι αυτή τη φορά δεν θα μπορέσουν να τον μπαζώσουν.
1: Ναι, κοιτάξτε, το ποτάμι αυτό δεν μπαζώνεται γιατί είναι ένα κοινωνικό ποτάμι.
0: Ωραία, τότε να πούμε και για τους ακροατές ότι επειδή είχατε βγάλει και μια αφίσα παλαιότερα, μια φωτογραφία που ήσασταν μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, θα είσαστε στο καινούριο εγχείρημα?
1: Α, είχα κάνει, ξέρετε, εγώ πολλές φορές, εσείς με ξέρετε καλά, πολλές φορές βλέπω και την πολιτική έτσι από μια πιο ευχάριστη γωνία. Θυμήθηκα ότι ήμουν από τους πρώτους που είχε κάνει meme. Θυμάστε εκείνα ναι, τα κακά ναι, παιδιά, ναι. Την αφισέτα με το Βαγγέλη Μεϊμαράκη.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό ρωτάω αν θα είσαστε με κάποιο τρόπο στο εγχείρημα, αν βοηθάτε, αν θα είσαστε σε επικοινωνία.
1: Μιλάτε με τον πολιτικό αναλυτή, ναι. Νίκο Καραχάλιο, με τον πρόεδρο του φόρουμ που είναι υπερκομματικό. Όμως δεν μπορούμε να κρύψουμε την ταυτότητά μας. Αν ο Αντώνης Σαμαράς κινηθεί, σαφέστατα και η πολιτική μου καρδιά ανήκει εκεί. Τώρα, υποψήφοι, στελέχοι κλπ. Δεν υπάρχουν όσο δεν υπάρχει κόμμα.
0: Ναι, άρα, γι' αυτό και εγώ δεν ρώτησα εάν θα είσαστε υποψήφιος. Ρώτησα εάν με κάποιο τρόπο θα συμπαραταχθείτε, θα συμπορευτείτε, τέλος πάντων θα συνεργαστείτε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνεργαστεί κανείς με έναν καινούριο φορέα. Έτσι.
1: Να το πούμε αλλιώς. Είμαστε συμπληρωματικοί. Εγώ για πολλά χρόνια και το παρατηρούσα, τα ασκούσα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Και μάλιστα ήμουν από τους λίγους που περνούσαν αυτή την νέο Μητσοτακική έρημο.
0: Και στον Κυριάκο Μητσοτάκη ειδικότερα. Δηλαδή, ασκούσατε κριτική και στην κυβέρνηση. Αλλά
1: στοχευμένα. Ναι. Γιατί, στοχευμένα, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλίωσε τη φυσιογνωμία της παράταξης. Όχι διευρύνοντάς την. Προσέξτε, υπάρχει διαφορά. Είναι άλλο διευρύνω με όρους, προϋποθέσεις και φέρνω στελέχη που πιστεύουν στις πολιτικές μου και άλλο φέρνω στελέχη που πιστεύουν στις πρακτικές μου. Έτσι, εδώ μιλάμε για την πρακτική της άλλωσης του κράτους και πήρε αυτούς που πραγματικά έχουν ξεχωρίσει σε αυτόν τον τομέα, εννοώ να κάνουν τα μεγάλα σκάνδαλα, να προκαλούν τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, το σημειτικό Πασόκ του χρηματιστηρίου, το σημειτικό Πασόκ το οποίο έριξε την Ελλάδα στα βράχια όταν μας οδήγησε στην ΟΝΕΑ προετοίμαστος, το σημειτικό Πασόκ το οποίο είτε στην οικονομία είτε στην εξωτερική πολιτική δείχνει ότι δεν βάζει πρώτα την Ελλάδα. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς λέει αυτά που έλεγα και εγώ, να το πούμε αλλιώς, λέει ο κύριος Σαμαράς αυτά που έλεγε ο κύριος Καραμανλής, αυτά που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, λέμε αυτά που μας ενώνουν. Τι, εθνική υπερηφάνεια, κοινωνική ευαισθησία, αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση. Η Ελλάδα είναι χώρα, δεν είναι χώρος. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και όχι σε μια παρέα ανθρώπων οι οποίοι τριπλασιάσανε τις περιουσίες τους και φαίνεται από τα αίσχες τους, όχι από τα πόθεν τους. Δεν λέω από τα αίσχη τους, προσέχτε, μην μας κυνηγήσει το Συμβούλιο Ρατιωρέωσης. Μέσα από τις ίδιες τις δηλώσεις φορολογικές που κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, της Νέας Δημοκρατίας πάντα σε εισαγωγικά. Έχει ξεχυλήσει το ποτήρι, έχει ξεκυλήσει το ποτάμι. Βλέπετε ότι πλέον τα φυσικά φαινόμενα είναι ένα, πώς να το πω, παράλληλο φαινόμενο με τα πολιτικά ακραία φαινόμενα και αυτό που θα ακολουθήσει δεν θα έχει προηγούμενο. Απλώς ελέγχουν τις εταιρείες συστημικές των δημοσκοπήσεων και δεν αποτυπώνται στους αριθμούς.
0: Ναι, και γι' αυτό θα σας ρωτούσα, επειδή είσαστε και πολιτικός αναλυτής και εγώ ξέρω ότι είσαστε και, να μην πω ειδικός στην επικοινωνία, αλλά έχετε αυξημένες γνώσεις στην επικοινωνία, ενεργοποιήσετε εδώ και χρόνια. Έχουμε όλο το κύμα των δημοσκοπήσεων που ακολούθησε την ΔΕΘ, που ήταν και η αντεπίθεση πολιτική και επικοινωνιακή της κυβέρνησης. Το συμπέρασμά σας ποιο είναι?
1: Κοιτάξτε, ναι, όταν ελέγχεις τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και είδαμε τι έγινε με μία από αυτές, ότι είχε βγάλει τα αποτελέσματα τα ευνοϊκά για την κυβέρνηση πριν ολοκληρωθεί το δείγμα, ναι, μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Και εγώ μετά από 20 χρόνια που γνωριστήκαμε, 25 πόσα είναι τώρα, μπορώ να λέω ότι είμαι 30 χρονών. Και όταν ζητήσετε την ταυτότητά μου, να φανεί η πραγματική μου ηλικία, 50, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αν βλέπεις τα νούμερα κοιτώντας τα μέσα από το παλατάκι του 25%, κοιτάζοντας ροζ καθρέφτες, οριοποιείται η εικόνα σου, ειδικά σήμερα στην εποχή του AI. Έχουμε εφαρμογές, πλήστες όσες, που να σε κάνουν 20 χρονών, να σε κάνουν αδύνατο, αθλητικό, να φαίνομαι ότι καρφώνω σαν τον Αντιτοκούμπο, αλλά αυτά είναι μόνο στη φαντασία του κ. Μητσοτάκη. Δυστυχώς. Μιλάω τώρα πιο πολιτικά και δεν μιλάω με αριθμούς, γιατί οι ίδιες δημοσκοπήσεις που δίνουν αυτά τα τριαντάρια στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτές που λένε ότι 7 στους 10 πολίτες θέλουν πολιτική αλλαγή. Είναι οι ίδιες αυτές που λένε ότι θα επιθυμούσαν να οδηγηθούν πολιτικοί στο ειδικό δικαστήριο. Βλέπετε ότι μεγάλες εφημερίδες, σήμερα η Δημοκρατία, που εκφράζουν ένα μεγάλο κόσμο, διαβάζουν από κόσμο της δεξιάς, φτάνουν να μιλάνε για ειδικό δικαστήριο.
0: Ο πρώτος που το είχε πει ήταν ένας δικός τους δημοσκόπος, ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης. Οπότε, άμα θέλουν να σταυρούν με εκείνον και μην κατηγορούν εμάς, έτσι.
1: Είδατε τώρα, κύριε Κουζάνη, τι γίνεται. Πλέον δεν τα λέει ο Καραχάλιος ή οι πρώην πρωθυπουργοί, ο Σαμαράς, ο Καραμαλής. Τα λένε τα ίδια τους τα στελέχη. Η κυρία Μπακογιάννη, με την οποία διατηρώ εγώ μια άριστη σχέση, μίλησε για αλαζονία και καλαμοκαρβαλάριδες. Ο κύριος Συρίγος. Ο κύριος Συρίγος, νομίζω είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διεθνολόγος, δεν μίλησε ένας γιατρός, είπε ότι δύο φορές υποχωρήσαμε στο ζήτημα της Κάσου και είπε ότι δεν ανακαλεί τη θέση του. Άρα δεν μιλάει ο Σαμαράς για τρικυμία στο Αιγαίο, μιλάει ο Συρίγος που ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, οι ρήξεις και τα ρήγματα προέρχονται πλέον από τον ίδιο τον ιστό του σημερινού μητσοταγικού καθεστώτος.
0: Να σας ρωτήσω ένα τελευταίο. Γιατί είχαμε μία εκδήλωση που θα την έλεγε κανείς επίδειξη ισχύως εσωκομματικής του Νίκου Δένδια και έχουμε και κάποιες πληροφορίες τουλάχιστον στο παρασκήνιο που σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν και στο προσκήνιο και για παρενέσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδώσει το δαχτυλίδι και να μην πάει εκείνος σε εκλογές. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ τα μόνα δαχτυλίδια που ξέρω είναι του άρχοντα των δαχτυλιδιών, η πολιτική. Δεν γίνεται με παραδόσεις. Την παράδοση βέβαια στα τουρκικά συμφέροντα την έχει κάνει η εξωτερική πολιτική του κ. Απαρτέιτη. Την παράδοση στα επιχειρηματικά συμφέροντα την κάνουν μέσα από όλα αυτά τα deals που βλέπουμε να κάνουν περίεργοι λομπίστες χρησιμοποιώντας θεσμικά και εξωθεσμικά μέσα. Άρα αυτού του τύπου της παραδόσης έχει κάνει ήδη ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ θα έλεγα ότι με οποιοδήποτε τρόπο να παραδώσει, να γλιτώσει όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία αλλά και η Ελλάδα. Αν υπάρχει ρεαλιστικό σενάριο, ναι, αν θεωρήσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι συνεχιστής του Κώστα Σιμίτη, θυμάστε πολύ καλά ότι το Δεκέμβριο του 2003 προς το 2004 ο Κώστας Σιμίτης, επειδή δεν ήθελε να αποφύγει τη βέβαιη ήττα από τον Κώστα Καραμαλή, έδωσε το δαχτυλίδι στον κ. Παπανδρέου. Εδώ υπάρχει ο Κυριάκος ο Β', ένας πρόθυμος σιμητικός, ένας πολιτικός τον οποίο τον πρικίζουν αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι της ακρίβειας. Του έχουν παραδώσει και την Ελλάδα της ακρίβειας στην εθνική οικονομία. Ο κύριος Πυρακάκης είναι πρόθυμος διάδοχος. Όμως, επανέρχομαι στην αρχική μας συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία έχει καραμαλική ψυχή και έχει σαμαρική οργάνωση. Ναι. Δεν θα αφήσουν, πιστεύω.
0: Και ο Κώστας Καραμαλής, το επισημάνατε και εσείς, δεν θα είναι στο σημερινό πάρτι, που είναι μια συμβολική ενέργεια και απουσία.
1: Καραμαλής δεν θα είναι στο σημερινό.
0: Εγώ έχω κάνει και μια εκτίμηση.
1: Με η Μαράκης δεν θα είναι. Στο σημερινό.
0: Ναι. Έχω κάνει και μια εκτίμηση ότι ο Κώστας Καραμαλής.
1: Ακόμα και το Γιάννη Πλακιωτάκη, συγγνώμη που σας διέκοψα, τον να βγάλαν από το βίντεο. Το επαιτειακό. Δηλαδή έχουν 4-4 οι άνθρωποι. Οι τρεις δεν θα είναι και ο ένας που θα είναι δεν είναι στο βίντεο.
0: Στο τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σε αυτό το βίντεο που έχει τη συμβολική του σημασία, υπήρχε μόνο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ο ιδρυτής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο συνεχιστής. Λοιπόν, αντί άλλου σχολείου, έτσι.
1: Όσο ο Μητσοτάκης είναι συνεχιστής της εξωτερικής πολιτικής του Βενιζέλου, άλλο τόσο είναι και συνεχιστής της εξωτερικής πολιτικής, συγγνώμη, της κομματικής ιστορίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είναι μάλιστα πολύ μεγάλη η απόσταση και φτάνει στα όρια της αντιποίησης αρχής.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραχάλιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ και να είστε
0: θα
1: καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ο κύριος Καραχάλιος, γνωστός, είναι και πολιτικός αναλυτής, είναι και επικοινωνιολόγος, έχει και μακρά διαδρομή στην Νέα Δημοκρατία, όπου είχε διατελέσει και υπεύθυνος προγράμματος.
2: Στο κόκκινο. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Το τρίτο Athens Rebetiko Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίοι μουσικοί, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Ρεμπέτικο. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίμια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, έχουμε όμως και εμείς τα δικά μας όχι πάρτι, φεστιβάλ, και μάλιστα θα είναι και πολύ πιο ωραία διήμερο φεστιβάλ, λοιπόν, και σας περιμένουμε στην πλατεία Κουμουνδούρου στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Εμείς εδώ, η Αυγή και ο σταθμός μας, το Κόκκινο, με συναυλίες, stand-up comedy, συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Θα είμαστε εκεί. Στη σκηνή θα βρεθούν η Παπάζο με guest star την Penny Baltadji, το συγκρότημα Θυγατέρες με guest star τον Tiny Jackal, και την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από τον Πάρη Ρούπο. Και θα ακολουθήσουν και συναυλίες με τους Χάιγ Γιατζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Και βεβαίως θα υπάρχει και ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο της δράσης Πάμε τα καρτέλ των τροφίμων. Εμείς θα είμαστε, το ξαναλέω, εκεί και σας περιμένουμε. Λοιπόν, και επιστροφή στα δικά μας. Λοιπόν, μου γράφει η κυρία Μαρία Πατσίκου ότι για τον κύριο Αποστολάκη αυτό, και όμως τον είχαμε και τον Καμαρώνα με τον κύριο Αποστολάκη, τον Αλαζόνα, όπως και άλλους ακαδημαϊκούς που τους ψηφίσαμε και ευρωβουλευτές, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί καταντήσαμε έτσι. Λοιπόν, να. Ο κύριος Ευάγγελος μου λέει ότι στην Γαλλία γίνεται κανονικός ξεσηκωμός, προφανώς γιατί το βιωτικό τους επίπεδο είναι χειρότερο από το δικό μας. Δεν νομίζω ότι είναι χειρότερο από το δικό μας, κύριε Ευάγγελε. Εκτός αν εννοούσατε ότι το δικό, παρότι δεν είναι χειρότερο από το δικό μας. Εμείς συνεχίζει, δεν υπάρχουμε σαν λαός. Σας τα έχει πει και ο Σαμαράς, ότι δεν θα κάνει κόμμα γιατί τον Κούλη θα τον διαδεχθεί ο Δένδιας. Τώρα, εγώ, κύριε Ευάγγελε, μπορώ να σας πω ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Τώρα, το πώς θα τα βρούνε μετά εκεί στην δεξιά πολυκατοικία, γιατί κανείς δεν συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για σχηματισμό κυβέρνησης, και στην περίπτωση που τον διαδεχθεί είτε πριν είτε μετά τις εκλογές τον Μητσοτάκη, ο Δένδιας τα βρει με ένα άλλο δεξιό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά και ίσως και με κάποιους άλλους. Αυτό είναι ένα σενάριο, το έχουμε περιγράψει και εμείς, και μένει να το δούμε. Και ο κύριος Αλέξιος Παπαζήσιμος μου γράφει ότι να πούμε ξεκάθαρα ότι ο Ρούμπιο, ο απόγονος του Μπατίστα, δεν είναι καλοδεχούμενος. Μάλιστα. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρίβα. Αν σας ανέβασε ο κύριος Καραχάλιος, δεν ξέρω. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χαραλάμπη. Λοιπόν, και ο κύριος Αντώνης μου γράφει ότι αυτό που δεν ακούω να συζητιέται είναι η κοινοβουλευτική δικτατορία, και μάλιστα το πρώτο κ το γράφει και με ύψιλον, δεν ξέρω αν είναι παραδρομή ή αν θέλει να παραπέμψει στο αρχαίο. Είναι δυνατόν 7 ολόκληρα χρόνια μία ψηφοφορία να μην έχασε μία ψήφο? Νενέκι κατάντησαν για μία καρέκλα τον καλό μισθό και την εξουσία. Τώρα, αν έχει φύγει και κανένας κατά καιρούς, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ναι, διατηρείται και καθαρή η πλειοψηφία αυτή, και το έχουμε πει επανειλημμένως ότι υπάρχει μια δυσαρμονία με το εκλογικό σώμα. Να πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Αλμπάνης, πολιτικός συντάκτης, αναλυτής, αρθρογράφος. Τελευταία τον διαβάζουμε στην Ποπαγάνδα. Σωστά το λέω, Γιάννη?
1: Ναι, σωστά. Ναι. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για να ξέρει και ο κόσμος που να βρίσκει τα ωραία σου άρθρα. Εμείς θα παρακολουθούμε. Λοιπόν, έχει αρκετό απλωμένο τραχανά, θα λέγαμε, η πολιτική επικαιρότητα. Και στην πλευρά της κυβέρνησης, όπου έχει ένα πάρτι που δεν θα παραβρεθούν οι δικοί της, οι πρώην πρόεδροι, με ένα συμβολικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι επηρεάζει αυτή η αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία την πορεία της, την απήχησή της και την προβολή στις εκλογές?
1: Κοίτα, νομίζω ότι με δεδομένο ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα κατέβει στις εκλογές, την επηρεάζει. Και αυτό έχει μια... την επηρεάζει πολύ, επηρεάζει όλο το... όλο το πολιτικό σύστημα, αλλάζει τον πολιτικό χάρτη. Δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο βαθμό θα την επηρεάσει. Σίγουρα όμως είναι το κόμμα Σαμαρά είναι ένας θα είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς παράγοντες που θα διαμορφώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου. Νομίζω ότι δεν θα κόψει. Από αυτά που φαίνεται από τις μετρήσεις μέχρι τώρα, έχουμε την αίσθηση ότι θα είναι μέσα στη Βουλή το κόμμα Σαμαρά και με καλό ποσοστό. Φαίνεται ότι δεν κόβει τόσο από αυτούς που δηλώνουν τώρα ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, δηλαδή από αυτούς, στην πραγματικότητα από αυτούς που ψηφίσανε το 2024 στις ευρωεκλογές, αλλά εμποδίζει τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων που είχαν ψηφίσει το 23 και δεν ψήφισαν το 24. Και επίσης, επηρεάζει, νομίζω θα επηρεάσει πολύ το κόμμα της Λατινοπούλου και δευτερευόντως το κόμμα του Βελόπουλου. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που προκαλεί, η μεγάλη ζημιά που προκαλεί ο Σαμαράς στον Μητσοτάκη είναι το ότι τον εμποδίζει να κάνει μια μεγάλη, να έχει σημειώσει μια μεγάλη άνοδο πέρα από το πολύ πάνω από το ποσοστό που είχε στις ευρωεκλογές. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί πειράζει άμεσα τον σχηματισμό κυβέρνησης, συμμαχικής κυβέρνησης.
0: Κρατάω μια φράση που είπε στην τελευταία του τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι σε κάθε περίπτωση θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία και θα μειώσει την διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κάνει και εκείνος μια δική του, δεν είναι αντεπίθεση, μια δική του επίθεση, μια δική του έξοδο πια προς την κοινωνία και συναντήσεις με τα λαϊκά στρώματα. Και νομίζεις ότι παίρνει το παιχνίδι πάνω του?
1: Να κάνω δύο παρατηρήσεις. Το πρώτο, ως προς το μείωση της διαφοράς, δεν πρέπει να δούμε και πόσο είναι η Ελλάς. Γιατί η Ελλάς στις τελευταίες μετρήσεις έχασε έδαφος. Δηλαδή, αν η διαφορά παραμείνει πολύ μεγάλη, δεν υπάρχει διακύβευμα στις εκλογές για την πρώτη θέση και αυτό θα επηρεάσει τελικά και συνολικά την εμβέλεια της Ελλάς. Διότι δεν αρκεί να πέσει ο ένας, πρέπει να ανέβει και ο άλλος. Και θα προσθέτω τώρα εδώ και μια γενική παρατηρήση. Η γνώμη μου είναι ότι παρόλο που τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχουν κόψει και κόβουν και θα συνεχίσουν να κόβουν από το Μητσοτάκη, πιστεύω ότι η αριστερά και συνολικά ο προοδευτικός χώρος πρέπει να έχει μέτωπο μαζί τους, γιατί προωθούν ακραίες αντιλήψεις και είναι μια ατζέντα εθνικιστική, αντιμεταναστευτική, μια ατζέντα ενάντια στους ομοφοβικοί, μια ατζέντα που είναι στους αντίποδες των αξιών της αριστεράς και συνολικά του προοδευτικού χώρου. Και επομένως δεν υπάρχει τίποτα ευχάριστο στο να χάνει, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, στο να χάνει η Νέα Δημοκρατία από τη δεξιά της. Αντιθέτως, είναι πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Μπορεί να έχουμε και στην Ελλάδα μια εξέλιξη σαν αυτή που βλέπουμε να κυοφορείται στην Ισπανία, δηλαδή μια συμμαχία δεξιάς και ακροδεξιάς. Κλείνουμε το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Τσίπρας
0: βγαίνει μπροστά πια. Έτσι.
1: Βγήκε μπροστά. Ναι, λένε κάθε μέρα. Τώρα έχει συμπληρώσει 10 μέρες που κάθε μέρα κάνει κάτι και κάπου πηγαίνει και συναντιέται με κοινωνικούς φορείς, δίνει συνεντεύξεις.
0: Μέχρι και στο Άγιο Όρος πήγε.
1: Πήγε στο Άγιο Όρος. Νομίζω ότι είναι προφανές τώρα. Αυτό είναι μια απάντηση στις πολύ μέτριες δημοσκοπήσεις που είχε η Ελλάδα, στις πολύ μέτριες δημοσκοπήσεις για την Ελλάδα που είδαμε το προηγούμενο διάστημα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, αν μπορείς κιόλας, γιατί είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό, όχι για σένα, για όλους μας. Είχε μια καλή πρώτη πορεία ο Αλέξης Τσίπρας. Έκανε αίσθηση και πήγε καλά, μέχρι κάποιο σημείο που φάνηκε ότι κολλάει, ας το πούμε απλά. Έτσι. Σαν να έχασε τη δυναμική του. Πού το αποδίδεις?
1: Καταρχάς, για να μην κάνουμε τους έξυπνους, γιατί πάντα λέμε, ξέρεις, όταν μιλάμε για τα δημόσια πράγματα, συνήθως όλοι νομίζουμε ότι έχουμε μια μαγική λύση, η οποία μαγική λύση είναι πάντα είναι η άποψή μας για τα πράγματα και η οποία θεωρούμε ότι άμα εφαρμοστεί όλα λύνονται. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι ο Τσίπρας έχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα, ότι ως πρώην πρωθυπουργός και μάλιστα ένας άνθρωπος που πολιτεύτηκε και κυβέρνησε σε μια ταραχώδη περίοδο όπου γέννησε πολλά πάθη και υπέρ του και θετικά για αυτόν, αλλά και πολύ αρνητικά για αυτόν. Έχει ένα αντικειμενικό θέμα ότι ναι, μεν έχει πολύ πιστούς οπαδούς, ανθρώπους που τον αγαπάνε, αλλά έχει και τείχη γύρω του. Έχει ένα, ειδικά από τα δεξιά του, έχει ένα τείχο στον κέντρο, στο μεσαίο χώρο, συνήθως λέμε, αλλά έχει ένα, θα έλεγα ότι σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας υπάρχει ένα τείχος απέναντι στον Τσίπρα, δηλαδή δεν τον απορρίπτουν και έχουν και μια, πολλοί από αυτούς έχουν και μια έντονη συναισθηματική φόρτιση απέναντί του, αρνητική φόρτιση. Τώρα, με τα χρόνια αυτό έχουν μαλακώσει, έχουν χαλαρώσει λίγο και το μεγάλο στοίχημα για τον Τσίπρα είναι να μπορέσει να σπάσει αυτό το τείχος που βρίσκει μπροστά του και να μπορέσει να ανεβάσει τα ποσοστά του πέρα δηλαδή από τους ανθρώπους αυτούς που τον ακολουθούν επί χρόνια που και, στο μεγάλο, και σε μεγάλο βαθμό είχαν ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Και αυτό είναι ο στόχος, αυτό βλέπουμε ότι προσπαθεί να κάνει με το υιοθετώντας πολύ εντός εισαγωγικών μετροπαθείς θέσεις και συντηρητικές, θα μπορούσε να πει κανένας.
0: Συστημικές θα έλεγα.
1: Ναι. Για να έχει συνεχώς το βλέμμα του να το
0: δηλαδή, με τρόπο,
1: το βλέμμα του στο μεσαίο χώρο αποδέχεται τους απολύτως τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ακριβώς αυτό, ότι αποδέχεται ακόμη και το δημοσιονομικό μεσοπρόθεσμο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ναι, και κυρίως και στο μείζον θέμα της φορολογίας και της φορολογίας του πλούτου, που εκεί κατά τη γνώμη μου κρίνονται τα αριστερά κόμματα, δεν λέει συνταρακτικά διαφορετικά πράγματα από την κυρίαρχη πολιτική. Λέγοντας βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι κάπως έβαλε το θέμα του φόρου στο μεγάλο πλούτο, αλλά χωρί όχι με συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Τώρα, ο Τσίπρας προσπαθεί αυτό. Δεν ξέρω αυτό, επειδή είναι πολύ ισχυρό αυτό το τείχος που έχει απέναντί του, είναι πολύ ισχυρό. Δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχουν τρόποι να μπορεί, αν υπήρχαν τρόποι που θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Τώρα, από εκεί πέρα, γιατί κάμφθηκε η αρχική δυναμική, νομίζω ότι είναι 2-3 λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι φάνηκε ότι το επιτελείο της Αμαλίας είχε ένα σχέδιο για τον πρώτο καιρό, αλλά φαίνεται τα πράγματα πήγανε πιο καλά, πιο γρήγορα από ό,τι περιμένανε. Και αυτό που περιμένανε θα γινόταν το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο, δηλαδή να είναι δεύτερο κόμμα καθαρά, έγινε ευθύς εξ αρχής από τον Ιούνιο. Και επομένως το να περάσουν στο δεύτερο βήμα δεν το είχαν διαμορφώσει το σχέδιό τους με τις λεπτομέρειες, με λεπτομέρειες όπως είχαν κάνει για την πρώτη φάση του κόμματος, που είχαν χαλάξει όλα τα βήματα που θα έκαναν. Και το δεύτερο είναι ότι έκαναν λάθη και ότι κατά τη γνώμη μου είναι και η τοποθέτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πάγωσε τον προοδευτικό κόσμο. Δηλαδή έναν κόσμο που επί μια εικοσαετία δίνει μάχες για τη δημόσια παιδεία. Από ένα σημείο και μετά τα νέα πρόσωπα τελείωσε η αίσθηση, η θετική αίσθηση της ανανέωσης και φάνηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και με πολλά από τα νέα πρόσωπα που προσωπούν την Ελλάς. Και επίσης δεν πήγε και καλά για τον Τσίπρα η ΔΕΘ. Δεν ξέρω βέβαια αν για τον Τσίπρα θα μπορούσε να πάει καλά ή για οποιαδήποτε ΔΕΘ λόγω του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν το έδωσε κάτι και δεν το έδωσε γιατί και για αυτά που εκφώνησε δεν ήταν ιδιαίτερα.
0: Γιατί εστιάστηκε κιόλα στο 1% του 1% και αν θα ανοίξουν τις θηρίδες. Δηλαδή έχασε την δημοσιότητα ενώ επικοινωνιακά καλά το αίσθησε. Έτσι.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν είπε και στο επικοινωνιακό, να σου πω ότι δεν είπε για παράδειγμα τη 13η τάξη, ενώ την είπε ο Ανδρουλάκης, τύχησε στην Ελλάς γιατί είναι σημαντικό ζήτημα και επίσης ο Τσίπρας την έλεγε το 2023. Αλλά το βασικό, το είπες και ο ίδιος, είναι η διαχείριση που έγινε μετά από τα στελέχη του, όπου τελικά για πάρα πολύ κόσμο αυτό που έμεινε από την ΔΕΘ του Τσίπρα ήταν αυτή η ατυχέστατη δήλωση για τις θηρίδες.
0: Το οποίο εκεί φάνηκε ας πούμε και η δύναμη του αντιπάλου, ότι πήρε μια δήλωση που ήταν πραγματική. Δεν την έφτιαξαν, αλλά την έκανε βασικό θέμα.
1: Την έκανε σημεία.
0: Και επισκίασε ας πούμε και όλη την υπόλοιπη παρουσία, αν υποθέσουμε ότι είχε και κάτι θετικό ας πούμε ή όχι.
1: Το σύστημα επικοινωνίας και εξουσίας παραμένει ισχυρό και παραμένει στο πλευρό της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα είναι ορισμένα πράγματα που δεν τα κάνεις. Νομίζω ότι τώρα, επειδή είμαστε και στο ραδιόφωνο του
0: το κόκκινο ΣΥΡΙΖΑ,
1: και ακούνε πολύ του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουν όσοι έχουν ζήσει την τριετία 12-15, δεν ανοίγει θέμα θηρίδων. Δηλαδή, ας τις θηρίδες, ας πεις κάποια άλλη φορά. Εκεί παίζει μεγάλο ρόλο η απειρία. Όμως, πολύ σωστά το λες. Υπάρχει ένα θέμα λες και είναι άλλο θέμα ποιο είναι το perception αυτού που λες. Δηλαδή ποιο αντιλαμβάνεται ο κόσμος από αυτό που λες και πώς μεταδίδεται από τον κόσμο. Πώς μεταδίδεται από τα μέσα ενημέρωσης και τους μηχανισμούς προπαγάνδας αυτό που λες. Να. Για παράδειγμα ενώ χτυπήσαν πάρα πολύ τον Τσίπρα ότι το πρόγραμμά του είναι ακοστολόγητο που δεν ισχύει αυτό. Για τον Ανδρουλάκη που υποσχέθηκε πολύ παραπάνω, πολύ περισσότερο από ό,τι η Ελλάς, δεν έκαναν το ίδιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που διαμορφώνεται ως εικόνα της πολιτικής ζωής σε πολύ μεγάλο βαθμό επηρεάζεται από τους μηχανισμούς επικοινωνίας, προπαγάνδας και χειραγώγησης. Και εκεί βέβαια είναι η ευθύνη των πολιτικών να μην δίνουν λαβή στον αντίπαλο, ειδικά στην εξουσία, για να μπορέσει να διαστρεβλώσει αυτό που λένε ή να στήσει επιχείρημα πάνω σε αυτό, σε αυτό που έχουν πει. Και νομίζω και αυτό θέλω να το πω πάντα, το λέω πάντα για να το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί αν δεν σπάσει αυτό το ο τρομακτικός επικοινωνιακός μηχανισμός που έχει στήσει η κυβέρνηση ή αν η αντιπολίτευση δεν βρει τρόπους να τον παρακάμψει και να επικοινωνήσει με διαφορετικό τρόπο

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 105,5 και μου γράφει ο κύριος Νάσος πως ούτε ο Προκόπης Παυλόπουλος θα πάει στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ο Προκόπης Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει διαρρήξει τις σχέσεις του με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ και πολλά χρόνια. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ακόμη ήταν βουλευτής, ήταν ο μόνος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που δεν είχε ψηφίσει τον Προκόπη Παυλόπουλο για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, διαφωνώντας, και εξακολουθεί να το λέει έκτοτε, με τον χειρισμό που είχε κάνει ο Προκόπης Παυλόπουλος ως Υπουργός Εξωτερικών στα μεγάλα επεισόδια και στην εξέγερση που είχαμε παλαιότερα το 2008. Αν δεν απατώμε, στην Αθήνα, όταν κάποιοι άλλοι υπουργοί, και προφανώς ως βουλευτής με αυτή την άποψη ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι έπρεπε να κατεβάσουν και τον στρατό και να κηρύξουν τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή πολιορκίας για να αντιμετωπίσουν τους μαθητές που διαμαρτύρονταν τότε. Και η κυρία Άννα μου γράφει, κυρία Άννα Χανιωτάκη, γεια σας, ο Αλέξης δεν έκατσε, τον περιμένουμε. Τον έκατσαν οι πληρωμένοι από τον Κορλεόνε δημοσκόποι που άλλα ντάλλον τυρβάζουν. Το λαό τον ρώτησαν, να το δούμε, κυρία Άννα μου, για το πώς θα πάει. Πάντως και ο Γιάννης ο Αλμπάνης, που παρακολουθεί το ρεπορτάζ πολύ προσεκτικά, συμφώνησε, το είπε ο άνθρωπος, ότι υπάρχει μια στασιμότητα, ας το πούμε, μετά την ΔΕΘ, μετά το πρώτο ξέσπασμα που έκανε, το πρώτο πέταγμα, ας το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα, και επανήλθε μετά την ΔΕΘ με δύο συνεντεύξεις, πήγε στο Άγιο Όρος να πάρει και εκεί την ευχή, δεν ξέρω αν περιμένει και κάποια επιφύτηση από τους Άγιους Πατέρες. Και συνέχισε μετά με συναντήσεις με κοινωνικούς φορείς. Νομίζω ότι έχει ένα ζήτημα στο οργανωτικό σκέλος ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πρέπει να φτιάξει και κόμμα. Και μπορεί να το φτιάξει μόνο εάν βγει ο ίδιος στην κοινωνία. Ο κύριος Αντώνης, επειδή έγραψα για το κοινοβουλευτική ομάδα που είχε γράψει, το είχε με ύψιλον, μου είπε ότι όχι, δεν ήταν λάθος. Δεν είπα ότι ήταν λάθος, δεν σας είπα αυτό, κυρία. Είπα μήπως ήταν παραδρομή. Αλλά λέει όχι, δεν ήταν λάθος. Και ότι έχουν καταντήσει ιδιωτική τους υπόθεση την Βουλή. Παραθέτει ένα αυτούσιο από δημοσίευμα η περιουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από 91 εκατομμύρια

αυξήθηκε στα 217 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 7 χρόνια. Σημείωσε δηλαδή αύξηση 126 εκατομμύρια ευρώ. Είδατε, για κάποιους λεφτά υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχουν για τους πολλούς. Και έκανα μια αναφορά στην αρχή για την πρόσφατη έρευνα της οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Όπου λέει λοιπόν ότι το 58% των νοικοκυριών δηλώνει ότι μόλις που τα βγάζει πέρα. Το 60% είδε την οικονομική του κατάσταση να χειροτερεύει μέσα σε έναν χρόνο. Ενώ μόλις το 3% διαπίστωσε κάποια βελτίωση. Το 55% περιμένει νέα επιδείνωση και το 82% θεωρεί απίθανο να μπορέσει να αποταμιεύσει. Αυτά για να ξέρουμε και σε ποια χώρα είμαστε και πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι πολίτες την κατάστασή τους και το μέλλον τους. Οι Έλληνες πολίτες λοιπόν παραμένουν οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα ψυχολογίας ούτε μόνο πρόβλημα και αποτέλεσμα υπερβολικής γκρίνιας. Είναι η καθημερινή τους εμπειρία γιατί δεν τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι και αν γυρίσουμε και πάμε και στην νέα γενιά με τα 850 ή με τα 900 και τα 950 ούτε οι νέοι μας θα βγάζουν πέρα και κυρίως δεν τους δίνουμε και μέλλον. Δεν τους δίνουμε μέλλον για να μπορούν να φανταστούν μια καλή ζωή στην συνέχεια, ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι αξιοποιούν τις καλές τους σπουδές και δεν τους δίνουμε ακόμα περισσότερο προοπτική για να φτιάξουν οικογένεια. Και ίσως αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά από τις παλαιότερες γενιές, όπου ναι, δεν ήταν και για μας εύκολα τα πράγματα. Κάποιοι από εμάς γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε μέσα στην δικτατορία και συνεχίσαμε σε μια χώρα που ήταν πραγματικά φτωχή. Ωστόσο, πάντοτε υπήρχε μια προοπτική ότι αν αξιοποιήσεις τις σπουδές σου, εάν εργαστείς, εάν προσπαθήσεις να αναπτύξεις την, ακόμα και την επαγγελματική σου επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορούσες να φτιάξεις ένα μέλλον και μια καλή ζωή. Αυτή λοιπόν την καλή ζωή είναι που δεν έχουν τώρα οι νέοι μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, πότε αυτό θα εκφραστεί όχι μόνο πολιτικά αλλά και με ένα ξέσπασμα κοινωνικό πάλι στους δρόμους, ίσως είναι ένα ερώτημα. Θα σας έλεγα όμως ότι πάντοτε γίνεται. Λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, όταν υπάρχει κάποια αφορμή, όταν σωρεύονται ασφυκτικές συνθήκες, ενδεχομένως. Αλλά πάντοτε αυτό το ξέσπασμα υπάρχει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Νίκος Πιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Μαριάνθη Πατζελή. Στη μουσική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Πετρίδης, στην παραγωγή είχε ο Κώστας Πιαντές, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη, καλό απόγευμα και αύριο ξανά μαζί στις 3.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας. Και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού, η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες. Η δήλωση του Νίκου Παπά για το προσχέδιο προϋπολογισμού 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Το προσχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης προβλέπει το πρωτογενές πλεόνασμα να αγγίξει του χρόνου τα 9,15 δισεκατομμύρια ευρώ ή το 3,3% του ΕΕΠ. Τα φορολογικά έσοδα να αυξηθούν κατά 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ και οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού να εκτιμώνται σε 85 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 3 δισεκατομμύρια χαμηλότερες από το 2026. Με το βλέμμα στην άμυνα, την ενέργεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή, φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο πριν έστειλε μήνυμα στήριξη στην Κίμπερλι Γκίλφοιλ, συνδέοντας το έργο της με την προώθηση των ενεργειακών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα υπέρ της ειρήνης, της διπλωματίας, του διεθνούς δικαίου και της μη εμπλοκής της χώρας μας σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Οι αντιπολεμικές συγκεντρώσεις είναι για τις 7 αύριο στα προπήλαια από συλλογικότητες και εργατικά σωματεία και στις 7:30 στο Σύνταγμα από το ΠΑΜΕ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς, αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργειακή εξωτερική πολιτική, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη σκιά των ρουκετών Σαμαρά προς Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 γενεθλιά της σήμερα στις 6 το απόγευμα στο παλιό άμαξο στάσιο της ΟΣΥ. Απόν και ο Κώστας Καραμαλής που την ίδια ώρα έχει ομιλία σε άλλη εκδήλωση. Προώρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία, 9 μήνες πριν από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περίοδου και μετά την άρνηση των κομμάτων της δεξιάς και ακροδεξιάς και με τη συμμετοχή του Καταλανικού Κόμματος να υιοθετήσουν στη Βουλή πρόταση της κυβέρνησης Σάντσεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που έχει οδηγήσει σε κινητοποίησεις δεκάδων χιλιάδων σε όλη την Ισπανία. Μπροστά στην ολική καταστροφή που υπέστησαν καλλιεργητές στην Κρήτη, όπως διαπιστώνει η διεισόμαση το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο, οι αρχές φαίνεται να προσανατολίζεται στο μέτρο του παγώματος των πληστηριασμών, καθώς και των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πληγέντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να προχωρήσουν στο 100% οι αποζημιώσεις των αγροτών και με εξαίρεση των οφειλών προς τον οργανισμό. Η ιδέα να επανέλθει στο δημόσιο έλεγχο, να υπηρετεί την οικονομία και την κοινωνία και όχι τα συμφέροντα των μετόχων της, ζήτησε από την Κοζάνη ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, επικεφαλής κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήτημα της ενέργειας είναι η μήτρα των μεγάλων ανισοτήτων, τόνισε ο Νίκος Παπάς, και η ιδέα βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της κούρσας ακρίβειας, συμπλήρωσε. Το βίντεο στο avg.gr. Νέα στοιχεία έρχονται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από τις τοξικολογικές εξετάσεις εντοπίζεται πρόπο φόλη παρά τις διαψεύσεις της γιατρού σχετικά με τη χορήγησή της, ενώ από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου της φαίνεται πως είχε πραγματοποιήσει στοχευμένες αναζητήσεις για αναισθητικές ουσίες. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις του ΣΥΑΛΗ σε όλη τη χώρα με βασικό αίτημα τη μείωση του κόστους των καυσίμων. Μετά τη Θεσσαλονίκη, οι ΑΛΗΣ προχώρησαν σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεκάδες αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητώντας συνάντηση αντιπροσωπείας τους με τον αρμόδιο Υπουργό. Να ληφθούν έκτακτα μέτρα ανακούφισης και να αξιοποιηθούν οι παρεκκλήσεις για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, ζητάμε ερώτησή του στην Κομισιόν αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης και υπογραμμίζει ότι απειλείται όχι μόνο το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και η ίδια η παραγωγική συνέχεια του νησιού. Είναι κρίσιμο να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προβλέπει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Με τις καταθέσεις των γονέων του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου και του 23χρονου Νικήτα Καραθεοδόρου που έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, συνεχίστηκε η πολύκρωτη δίκη στο τριμελές εφετειοκά κουργημάτων στη Λάρισα. Έκρηξη, πιθανότητα αποφιάλες έφλεκτου αερίου. Λίγο μετά τις 11 το πρωί σημειώθηκε σε συνεργείο υγραεριοκίνηση στη Λάρισα. Το κτίριο τυλιχθήκε στις Φλόγες, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ον-Λάρισα, τρία άτομα υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 35χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί. Το κίνητρο της επίθεσης στα ξημερώματα σήμερα με χειροβομβίδα σε καφετέρια επί της Αχαρνών και πιθανή σύνδεσή της με το προηγούμενο χτύπημα στο ίδιο κατάστημα στις αρχές Σεπτεμβρίου ερευνούν οι αρχές. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή πέταξαν χειροβομβίδα μέσα στο κατάστημα, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up, comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη Διεθνή Επικαιρότητα με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας 2026 τιμώνται ο Αμερικανός Καρλ Ντάισερόθ και οι Γερμανοί Πέτερ Χέγκεμαν και Γεώργ Νάγκελ για το έργο τους στην οπτογενετική, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης. Οι τρεις επιστήμονες τιμώνται για την ανακάλυψη μιας μεθόδου που επιτρέπει να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο τα νευρικά κύτταρα διαμορφώνουν τις αναμνήσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές στο εσωτερικό του εγκεφάλου, ανακοίνωσε η Επιτροπή Νόμπελ. Στο δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου θα αναμετρηθούν για την Προεδρία στη Βραζιλία ο δεξιός υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του ακροδεξιού Ζάιχ, που έλαβε περί το 47% των ψήφων, και ο κεντροαριστερός Λούλα Ντα Σίλβα με το 45%. «Το μάτς τώρα αρχίζει. Είμαστε στην παράταση», δήλωσε ο Λούλα. Στη Γαλλία, ένας 15χρονος μαθητής έχασε το χέρι του όταν έπιασε μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας έξω από το σχολείο του στην πόλη Λάνς κατά τη διάρκεια ενός αποκλεισμού στο πλαίσιο των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων για τα υποστελεχωμένα σχολεία. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Nations League, με τα βλέμματα να στρέφονται κυρίως στα δύο παιχνίδια της League A, όπου Γαλλία και Βέλγιο δίνουν σημαντική μάχη στο Παρίσι και η Ιταλία υποδέχεται την Τουρκία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο Τρίτη σε όλη τη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις το πρωί και τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 25 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός την Τρίτη στην Αττική, βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμοι μεταβλητή 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Κόκκινο έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μελίνα Βελιμέζη.
1: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Τρίτο Athens Drambetico Festival στην καρδιά της πόλης. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Κορυφαίη μουσική, συγκροτήματα από το εξωτερικό, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, καραγκιοζοπαίχτες και ραδιοφωνική παραγωγή μας ταξιδεύουν στο μυθικό κόσμο, υπόκοσμο του Drambetico. Συναυλίες, χορή, τραγούδια, ταξίνια, μανέδες, σεμινάρια, καραγκιόζοι και άλλα δρόμενα για παιδιά μας περιμένουν να γευτούμε αυτό το υπέροχο χαρμάνι ιστορίας και αστικού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά στον Πολυχώρο Μολύβι, Ιερά Οδός 154. Να είστε εκεί.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τις πληγές τους μετράνε οι κατοίκοι της Κρήτης μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω του πλημμύρες κατολιστήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, σπίτια και υποδομές. Την ίδια ώρα στο φαράγγι της Σαμαριάς η επιχείρηση απεγκλωβισμού 8 ατόμων θα γίνει πιθανόν την Τετάρτη. Σε αυτοψία και πλήρη καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν από τις καταιγίδες στο οροπέδιο Λασιθίου, προέβη κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού του κόμματος Γιάννη Μπουλέκο. Όπως είπε μιλώντας στο κόκκινο ο Γιάννης Μπουλέκος, πρόκειται για ολική καταστροφή σε δυναμικές καλλιέργειες, καθώς υπολογίζεται ότι έχουν καταστραφεί 18.500 στρέμματα. Ζητάμε να προχωρήσουν στο 100% οι αποζημιώσεις των αγροτών, ενώ παράλληλα πρέπει να τελειώσει το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή, από το οποίο έχει αποχωρήσει ο εργολάβος με ευθύνες της κυβέρνησης, σημείωσε. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει πρωτογενές πλεώνασμα στα 9,15 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 3,3% του ΑΕΠ. Τα φορολογικά έσοδα αυξηθούν κατά 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπει και εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος στο 3,8%. 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για ένα βιο μήνας και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες, σημειώνει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης οικονομικών του κόμματος Νίκος Παπάς. Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και την κινητικότητα στο ενεργειακό πεδίο, φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο πριν την επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έστειλε μήνυμα στήριξη στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο αναπόέχο του δημοσιεύματος της Wall Street Journal για τις φερόμενες δηλώσεις της Γκιλφόιλ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα υπέρ της ειρήνης, της διπλωματίας, του διεθνούς δικαίου και της μη εμπλοκής της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Η αντιπολεμική συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 7 αύριο στα προπύλαια από συλλογικότητες και οργανώσεις. Στις 7.30 το κάλεσμα του πάμε στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας Σάνα Καϊσά Ίτκονεν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει κατά ένα έτος την έναρξη ισχύως των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου που αφορούν τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στη σκιά των Ρουκετών Σαμαρά προς Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 22η γενέθλιά της σήμερα στις 6 το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥΑ. Και ο Κώστας Καραμαλής, που την ίδια ώρα έχει ομιλία σε άλλη εκδήλωση. Η ΔΕΗ να επανεληθεί στον δημόσιο έλεγχο να υπηρετεί την οικονομία και την κοινωνία και όχι τα συμφέροντα των μετόχων της, ζήτησε από την Κοζάνη ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκος Παπάς, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Το ζήτημα της ενέργειας είναι η μήτρα των μεγάλων ανισοτήτων, ανέφερε αναλυτικά στο avg.gr. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλη τη χώρα με βασικό αίτημα τη μείωση του κόστους των καυσίμων. Μετά τη Θεσσαλονίκη, οι αλλοί προχώρησαν σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά, όπου δεκάδες αλλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ζητώντας συνάντηση αντιπροσωπείας με τον αρμόδιο υπουργό. Μια κινητοποίηση στην Ιχθυός Καλακερατσινίου απόψε στις 10, ενώ την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ημέρα πανελλαδικής δράσης, προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στα λιμάνια της χώρας. Να ληφθούν έκτακτα μέτρα ανακούφισης και να αξιοποιηθούν οι παρεκκλήσεις για τον αυτοδιπηρετό στη Λέσβο, ζητάμε ερώτησή του στην Κομισιόν, αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Με τις καταθέσεις γονέων θυμάτων συνεχίστηκε και σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Καραμαλής, λέγοντας ότι δεν υπήρχε ζήτημα ασφαλείας στα τρένα, μας παρακινούσε να μπούμε μέσα, κατέθεσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Τσακλίδης, πατέρας της 23χρονης Αγάπης Τσακλίδου που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Η μητέρα της, Ελένη Βασάρα, ανέφερε ότι στην ιατροδικαστική έκθεση της Αγάπης υπάρχουν πολλές ελλείψεις και αντιφάσεις. Μου είναι αδιανόητο να υπάρχει ένα κοκαλάκι της Αγάπης και να είναι στα αζήτητα, αρκετά με τη σκύλευση των παιδιών μας, σημείωσε, ενώ αναφερόμενη στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος, τόνισε ότι αντιμετωπίσαμε ένα κράτος εχθρικό απέναντι στους συγγενείς που προσπαθούσε να συσκοτήσει, να συγκαλύψει. Στη σημερινή δικάσιμο συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν και τρεις ηχητικές συνομιλίες, όπου μεταξύ άλλων καταγράφονται συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών, οι οποίοι αναφέρονται στην κατάσταση του σιδηρόδρομου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 35χρονου που επιτέθηκε στην 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντας τη στο αυτή και προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή. Τίμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα στη Γαλλία, ένας 15χρονος μαθητής έχασε το χέρι του όταν έπιασε μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας έξω από το σχολείο του στην πόλη Λάνς κατά διάρκεια ενός αποκλεισμού στο πλαίσιο των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων για τα υποστελεχωμένα σχολεία που σαρώνουν ολόκληρη τη χώρα. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Nations League. Με τα βλέμματα να στρέφονται κυρίως στα δύο παιχνίδια της Ligue 1, όπου Γαλλία και Βέλγιο. Βέλγιο δίνουν σημαντική μάχη στο Παρίσι και η Ιταλία υποδέχεται την Τουρκία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο γεωτοπικά έως 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λαβδουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.

0: το κόκκινο.
1: Αν ξεχωρίζατε μία ιστορία από όλη σας τη ζωή, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες, του Γιάννη Καλαβριανού. Βασισμένη σε αληθινές ιστορίες από όλη την Ελλάδα, η παράσταση «Φαινόμενο» έρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου. Γη και κόρες, δεν είναι η ύλη που σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
3: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
0: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
4: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Εκατόν 5 και 5.
0: Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τις πληγές τους μετράνε οι κάτοικοι της Κρήτης μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω του πλημμύρες, κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, σπίτια και υποδομές. Την ίδια ώρα στο φαράκι της Αμαριάς, η επιχείρηση απεγκλωβισμού 8 ατόμων θα γίνει πιθανόν την Τετάρτη. Σε αυτοψία και πλήρη καταγραφή των προβλημάτων στο οροπέδιο Λασιθίου, προέβη κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού του κόμματος Γιάννη Μπουλέκο. Όπως είπε μιλώντας στο κόκκινο, ο Γιάννης Μπουλέκος, πρόκειται για ολική καταστροφή σε δυναμικές καλλιέργειες. Ζητάμε να προχωρήσουν στο 100% οι αποζημιώσεις των αγροτών, ενώ παράλληλα πρέπει να τελειώσει το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή, από το οποίο έχει αποχωρήσει ο εργολάβος με ευθύνες της κυβέρνησης, σημείωσε. Περισσότερα στο avg.gr. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα στα 9,15 δις ευρώ ή στο 3,3% του ΑΕΠ και αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2,15 δις, ενώ προβλέπει και εκτείναξη του πληθωρισμού στο 3,8%. 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη παρά τα μεγάλα πλεονάσματα και τις ευελιξίες, σημειώνει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς. Νέο κύκλο δικαστικών ερευνών ανοίγει η μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Ηλίος Κούλογλου, καταγγέλλοντας την παρακολούθησή του από το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας αναλαμβάνει να διενεργήσει από το τελικά κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση με αφορμή τη μήνυση του Στέλιου Κούλογλου. Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και την κινητικότητα στο ενεργειακό πεδίο, φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Λίγο πριν την επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έστειλε μήνυμα στήριξη στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στον απόϊχο του δημοσιεύματος της Wall Street Journal για τις φερόμενες δηλώσεις της Γκιλφόιλ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας με φόντο την πρόθεση αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα η συνάντηση του Κυριακού Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Στην απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πόριων στο κέντρο της Αθήνας προχωρά η ελληνική αστυνομία. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση αύριο στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις. Στις 7.30 το κάλεσμα του Πάμε στο Σύνταγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στηρίζει τις κινητοποίησεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα υπέρ της ειρήνης, της διπλωματίας, του διεθνούς δικαίου και της μη εμπλοκής της χώρας μας σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, έκανε λόγο η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, Ανακαΐσα Ιτκονέν, σχολιάζοντας την απόφαση των G7 για την απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης πετρελαίου. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει κατά ένα έτος την έναρξη ισχύως των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου που αφορούν τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Με τις καταθέσεις γονέων θυμάτων συνεχίστηκε και σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο πατέρας του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, λυσίμαχος, αναφέρθηκε στις σοβαρές ελλείψεις και τα προβλήματα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σημείωσε ότι η κατάσταση ήταν γνωστή στους αρμόδιους υπουργούς μεταφόρων. Ο Καραμαλής θα έπρεπε να είναι εδώ και να δικάζεται για κακούργημα. Είναι ο νούμερο ένα υπεύθυνος για το έγκλημα των Τεμπών, κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου, Δέσποινα Γκανίδου, χαρακτηρίζοντας εγκληματικό τον πάζωμα στο χώρο του δυστυχήματος. Η δικογραφία έκλεισε με μεγάλα κενά. Το κράτος όμως μπόρεσε να κάνει λαμπίκο το χώρο του δυστυχήματος. Σε πολύ λίγες μέρες αντιμετωπίσαμε ένα κράτος εχθρικό απέναντι στους συγγενείς που προσπαθούσε να συσκοτήσει, να συγκαλύψει, τόνισε η μητέρα της 23χρονης Αγάπης Τσακλίδου, Ελένη Βασάρα. Απαιτούμε από το δικαστήριο την πλήρη και αμερόληπτη κρίση. Κανένας να μην μείνει στο απειρόβλητο. Το οφείλουμε στον Νικήτα μας και στα υπόλοιπα θύματα, είπε η μητέρα του Νικήτα Καραθεοδόρου, Εκατερίνη Μαλιόγλου. Στη σημερινή δικάσιμο συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν και τρεις ηχητικές συνομιλίες, όπου μεταξύ άλλων καταγράφονται συνομιλίες σταθμαρχών και μηχανοδηγών, οι οποίες αναφέρονται στην κατάσταση του σιδηρόδρομου. Στη σκιά των Ουρ και των Σαμαρά προς Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52η γενεθλιά της σήμερα στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥΑ. Πόν και ο Κώστας Καραμαλής, που την ίδια ώρα έχει ομιλία σε άλλη εκδήλωση. Είναι άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος κατέθεσε στον ανακριτή πολυσέλιδο υπόμνημα με νέα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο υλικό περιλαμβάνονται στοιχεία και έγγραφα από τον έλεγχο του Συλλόγου στα δύο ιατρία, στην Οδό Καρνεάδου και στην Πατριάρχου Ιωακή. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλη τη χώρα με βασικό αίτημα τη μείωση του κόστους των καυσίμων. Μετά τη Θεσσαλονίκη, οι αλλοί προχώρησαν σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ πραγματοποιούν νέα κινητοποίηση στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου απόψε στις 10. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 35χρονος που επιτέθηκε στην 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, κόνοντάς της το αυτή και προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα αεροσκάφος της Νιγηριανής πολεμικής αεροπορίας είναι τρίβει σήμερα στο νότο τμήμα της Νιγηρίας με 32 επιβαίνοντες, σύμφωνα με το στρατό και τον υπουργό αεροπορίας της χώρας. Το στρατιωτικό αεροσκάφος είναι τρίβει κοντά σε ναυτική βάση στην πολιτεία Όντος, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, αφού έχασε επαφή με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8 αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Nations League. Με τα βλέμματα να στρίφονται κυρίως στα δύο παιχνίδια της League A, όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και η Ιταλία υποδέχεται την Τουρκία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία είναι η Μαριάνθη Πατσελή. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχει πάρτι η κυβέρνηση, το ξέρουμε αυτό έτσι, ξεκινάει σε λίγο. Η Νέα Δημοκρατία σβήνει κεράκια, 52 κεράκια και ο Μητσοτάκης σε λίγο θα κόψει την τούρτα. Η φετινή τούρτα βέβαια δεν είναι τόσο γευστική όπως τα προηγούμενα χρόνια, είναι πικρούτσικη μετά τα όσα γίνονται στην παράταξη τον τελευταίο καιρό. Η τούρτα θα είναι και πιο μικρή, καθώς κάποιοι δεν θα πάνε να πάρουν κομμάτι μόνο και μόνο επειδή κόβει και σερβίρει ο Μητσοτάκης. Κώστας Καραμαλής, Προκόπης Παυλόπουλος, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, για τον Αντώνη Σαμαρά δεν το συζητάμε, δεν δίνουν το παρόν. Η ρήξη του κυρίου Μητσοτάκη με την παλιά φρούρα φαίνεται και σε αυτές τις αναμενόμενες αλλά πάντα ηχηρές απουσίες. Και τι περιμένουμε σε λίγη ώρα, τον κύριο Μητσοτάκη να ταχώνει στον κύριο Σαμαρά, καθώς ο Μεσίνιος με το χθεσινό του βίντεο επιβεβαίωσε το σχέδιό του. Ποιο είναι αυτό, να ιδρύσει το κόμμα του και αυτό να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία υπό την προϋπόθεση ότι η Νέα Δημοκρατία θα αλλάξει αρχηγό έπειτα από ένα αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα που ουσιαστικά θα δένει τα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη. Θα δένει τα χέρια του κυρίου Μητσοτάκη και θα του ανοίγει την πόρτα της εξόδου από την Προεδρία. Γιατί ο διάλογος του πρώην Πρωθυπουργού με τον διευθυντή του γραφείου του Νίκο Τσιούτσια που ανέβηκε χθες στα κοινωνικά δίκτυα εξέπεμψε αυτά τα μηνύματα και σαφή μηνύματα. Τώρα, οι διαδοχικές παρεμβάσεις του κυρίου Σαμαρά πραγματοποιήθηκαν στον απόϊχο της πολυπληθούς εκδήλωσης του Νίκου Δένδια στον Άλυμο το βράδυ της Παρασκευής. Οι σχέσεις των δύο, πολιτικών, Σαμαρά Δένδια άλλωστε, ποτέ δεν διαταράχθηκαν. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σαμαράς θα έβλεπα θετικά την είσοδό του στο κυβερνητικό παιχνίδι σε περίπτωση που ο κύριος Δένδιας αναλάμβανε τα ενία της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, για να πάμε και στην ταμπακέρα, οι πιο παρατηρητικοί στέκονται και στο γεγονός ότι στην εκδήλωση του κυρίου Δένδια το παρόν έδωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Και να υπενθυμίσουμε ότι η Wall Street Journal έχει εντοπίσει ένα πλέγμα επαφών ανάμεσα στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και τον επικεφαλής της Άκτορ, τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου, γύρω από την προώθηση ενεργειακών σχεδίων. Και η ίδια εφημερίδα, για να δώσουμε όλο το πλαίσιο, έχει γράψει επίσης ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ταξίδευε με ιδιωτικό αεροπλάνο που της είχε παραχωρήσει ο κύριος Εξάρχου. Επομένως, η παρουσία του κύριου Εξάρχου στην εκδήλωση του Δένδια προκάλεσε συζητήσεις, προκάλεσε ντόρο, σήκωσε σκόνη, ενεργοποίησε συνειρμούς. Θα δώσει το παρόν στα γενέθλια σε λίγο. Μένει να το δούμε αυτό. Πάντως, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, η κυρία Γκιλφόιλ, νωρίτερα πάτησε like σε ανάρτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, στην οποία ο πρώην Πρωθυπουργός βάλει εναντίον της κυβέρνησης για το ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας και για τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις. Ο συμβολισμός των likes ή πολλά πάνω από τον συμβολισμό των likes ξεδιπλώνονται στην επιφάνεια. Τα like λοιπόν και ποιος πατάει τα like φτιάχνουν πλέον σενάρια και αφηγήματα και ανάβουν την κουβέντα. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Έρχονται και τα πρώτα μηνύματα της εβδομάδας. Καλησπέρα στην Μαρίνα, τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Χρήστο, την Δήμητρα. Λοιπόν, ασφαλώς θα πούμε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα, που βρίσκεται, όπως είναι λογικό, και στο μικροσκόπιο της Άγκυρας. Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα και θεωρεί ότι πρέπει να έχει λόγο στις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τον Ρούμπιο θα υποδεχτεί την Τετάρτη ο Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον κύριο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί, από ό,τι μάθαμε πριν από λίγο, την Τετάρτη στις 7. Στις 7 το απόγευμα. Φυσικά, το δικό μας ραντάρ, στο δικό μας ραντάρ θα είναι και κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και αρκετές ακόμη πόλεις. Κόμματα, οργανώσεις, συλλογικότητες καλούν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με ένα τμήμα της αριστεράς να θεωρεί ανεπιθύμητο τον Ρούμπιο. Κοινώς η υποδοχή στον Ρούμπιο θα είναι θερμή ανεξαρτήτως οπτικής. Βέβαια, το κέντρο της Αθήνας από την Τετάρτη τα ξημερώματα θα είναι φρούριο. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Τετάρτης και θα διαρκέσουν ένα ολόκληρο 24ωρο. Καλά, εντάξει, είπαμε. Πάντως, η επίσκεψη Ρούμπιο γίνεται και στον απόϊχο των αποκαλύψεων γύρω από την υπερδραστηριότητα, για να το πούμε γλυκά και ευγενικά, της Γκυλφόιλ στο εσωτερικό άλλων χωρών. Αποκαλύψεις που σχετίζονται με πιέσεις για την πρόθεση αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων. Νωρίτερα τώρα, ποινική προκαταρτική εξέταση ξεκινά, όπως μάθαμε, η εισαγγελία με αντικείμενο τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου για την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus τον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023. Είναι γνωστό και αυτό αποτυπώνεται και στη μήνυση. Η επιμόλυνση του κινητού του Στέλιου Κούλογλου έγινε κατά το διάστημα που συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης των κατασκοπευτικών λογισμικών Predator και Pegasus. Και η μήνυση του πρώην ευρωβουλευτή που τίθεται υπό εισαγγελική έρευνα στρέφεται ονομαστικά κατά των νόμιμων εκπροσώπων υπευθύνων της Ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρείας του επίμαχου λογισμικού. Προφανώς από την κυβέρνηση δεν υπάρχει σχόλιο, έτσι. Ας μην έθερο βατούμε. Η Δήμητρα από την Πεύκη μας γράφει: έχουν πάρτι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όπως έχουμε πει, αυτοί θα φαγωθούν μεταξύ τους. Ήδη, Δήμητρα, τα φαγώματα όντως έχουν ξεκινήσει. Η Ντόρα Μπακογιάννη άφησε αιχμές για τον κύριο Μητσοτάκη, υπονοώντας ότι δεν μπορεί να μαζέψει την κυβέρνησή του και πως έχει ξαμολύσει τα καβαλημένα καλάμια. Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε ότι εγώ αποφασίζω και εγώ αξιολογώ. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προχθές, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, είπε πως όταν ανεβαίνουν τα άκρα ευθύνεται γι' αυτό το κέντρο σε εκδήλωση για την ακροδεξιά και την έξαρσή της. Και όταν ευθύνεται το κέντρο, υπονοεί ο Γρηγόρης Δημητριάδης, κάτι ο Μητσοτάκης και σε σχέση με το κέντρο δεν κάνει καλά. Και βέβαια έχουμε την ανοιχτή ρήξη του Μητσοτάκη με τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν είναι μόνο ότι ταχώνει μέρα παραμέρα ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ότι αργότερα ο Κώστας Καραμαλής θα μιλήσει σε άλλη εκδήλωση και δεν θα δώσει το παρόν στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τα γενέθλιά της.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι, επιστρέφουμε.

0: Μαρία, καλησπέρα. Δικαιολογημένη η καχυποψία σου έναντι, όπως γράφεις, μεγάλου τμήματος της δικαιοσύνης σε σχέση με τις υποκλοπές, αλλά και σε σχέση με άλλα ζητήματα. Έχει αποδειχθεί εμπράκτος ότι είναι εύλογη αυτή η καχυποψία και η δυσπιστία. Εναντί της κορυφής της δικαιοσύνης, πιο σωστά. Των κορυφαίων βαθμίδων της δικαιοσύνης. Υπάρχουν σχόλια για τον κύριο Αποστολάκη. Όντως άγκυρα στο Πασόκ έριξε ο Ναύαρχος, Ευάγγελος Αποστολάκης, χωρίς ωστόσο να παραλείψει να ρίξει και τα σκάγια του προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να κατονομάσει τον πρώην Πρωθυπουργό, δήλωσε ότι επιλέγει να κινηθεί κόντρα στο κύμα και να απορρίψει τις προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελεύσματα. Και μιλώντας στη συνέχεια με δημοσιογράφους στη Βουλή, επιβεβαίωσε ότι οι συγκεκριμένες αναφορές είχαν ως αποδέκτη τον Αλέξη Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει, όπως αναμενόταν, ο κύριος Αποστολάκης ανέβηκε στο πράσινο πλοίο. Και λογικά θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Πειραιώς. Αναμένονται και οι υπόλοιπες έτσι κι αλλιώς μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΣΟΚ. Να δούμε αν και πότε θα ανακοινωθούν οι προσθήκες των κυριών Κασιμάτη και Τζάκρη, παραδείγματος χάρη. Αυτό βέβαια δεν είναι ακριβώς αμφίπλευρη διεύρυνση. Το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει στελέχη και από τα δεξιά του και από τα αριστερά του, αλλά μόνο από τα αριστερά του. Αυτό που κάνει βέβαια μπορεί να του δώσει πόντους όλα αυτά τα στελέχη που εντάσσει ή επαναπατρίζει, καθώς τα περισσότερα από αυτά έχουν θητεύσει στο ΠΑΣΟΚ και το εγκατέλειψαν στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια. Αυτά τα στελέχη λοιπόν έχουν μηχανισμούς, έχουν δίκτυα ψηφοφόρων, έχουν απήχηση και όλα αυτά στο τέλος ίσως μπουν στο συνολικό κομματικό ταμείο. Είναι γνωστό ότι το ΠΑΣΟΚ πονάει δημοσκοπικά στο λεκανοπέδιο, καθώς τα ποσοστά του στην Αττική είναι χαμηλότερα σε σχέση με την περιφέρεια. Και εδώ τι επιχειρεί να κάνει ξανά η Χαρλάου Τρικούπη? Να ποντάρει εκτός από το πρόγραμμά της στο συναίσθημα και στις δόξες του παρελθόντος. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα ξαναβάλει τον δίσκο του 1981 στο Εγάλεο, μάθαμε νωρίτερα, σε μεγάλη επετειακή εκδήλωση που προγραμματίζεται για τις 18 Οκτωβρίου, σε 13 μέρες. Οπότε συμπληρώνονται και 45 χρόνια από τη μεγάλη νίκη του 1981. Για να μεθύσει ο ήλιος, να ανεβάσει τα κέφια και κυρίως να ανεβάσει τη Βελώνα και στην Αττική. Αυτός είναι ο στόχος. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Το κόκκινο.
2: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Περικλής ρωτά αν η τούρτα είναι απευθείας ανάθεση. Η τούρτα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Την ξέρεις την απάντηση, την ξέρουμε όλοι.

0: Πάμε στην Ισπανία. Πάμε να δούμε τι γίνεται έξω από τη γυάλα μας. Πρόορες βουλευτικές εκλογές προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των αντιδράσεων και των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πλήττει μεταξύ άλλων τη χώρα. Και θα ακούσουμε αμέσως την ανάλυση του Σπύρου Σιδέρη, δημοσιογράφου και συγγραφέα από το ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Καλησπέρα Σπύρο και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες στο Κόκκινο.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές στο Κόκκινο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Mm-hmm. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, πότε θα προκυρηθούν και εδώ οι εκλογές. Mm-hmm. Ναι, ο Σάντσεθ δεν προκήρυξε ακριβώς εκλογές γιατί πιστεύει ότι θα κερδίσει. Mm-hmm. Έτσι, αναγκάστηκε να οδηγηθεί σε πρόορες εκλογές 29 Νοεμβρίου με αφορμή την καταψήφιση των δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στέγαση, όταν το καταλανικό Τζούτς ή Χούτς στα ισπανικά συντάχθηκε με το Λαϊκό Κόμμα και το Vox. Ναι. Η βαθύτερη αιτία όμως είναι η ετερόκλητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που επέτρεψε στον Πέδρο Σάντσεθ να σχηματίσει η κυβέρνηση του 23. Mm-hmm. Και δεν μπορούσε πλέον να στηρίξει βασικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής πάντως, να κάνουμε έτσι το γρήγορο, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις που γίνονται mm-hmm. δίνουν την πρωτοκαθεδρία στο Λαϊκό Κόμμα mm-hmm. και άνετη πλειοψηφία στο άθροισμα των δύο του Λαϊκού Κόμματος και του Vox, του ακροδεξίου Φρανκικού Κόμματος.
0: Και εδώ είναι ο κίνδυνος, έτσι, μιας πιθανής σύμπραξης.
1: Ακριβώς. Όλες οι δημοσκοπήσεις πάντως δίνουν την πρωτοκαθεδρία σε αυτό το συνδυασμό. Δηλαδή, σε 176 έδρες που είναι το όριο για να έχει κάποιος την απόλυτη πλειοψηφία και να σχηματίσει η κυβέρνηση, ναι. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και τις αναλύσεις που έχουν γίνει τις δημοσκοπικές τουλάχιστον στην Ισπανία, φαίνεται ότι πλησιάζουν από 196 μέχρι 208 περίπου έδρες θα έχει το Vox και το Λαϊκό Κόμμα μαζί.
0: Mm-hmm. Είπες εξαναγκάστηκε ο Σάντσεθ να προκηρύξει εκλογές. Δηλαδή η ερώτηση αν παίρνει το ρίσκο για αυτή την κίνησή του ο Σάντσεθ ψηλό είναι άκυρη με βάση την εικόνα των δημοσκοπήσεων, έτσι.
1: Κοίταξε, το ίδιο είχε συμβεί και το 2023, ναι. όταν οι δημοσκοπήσεις δίνανε κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και του Vox, mm-hmm. η οποία όμως δεν ευδοκίμησε. Ναι. Έτσι και είχαμε πάλι με την συμμετοχή, όχι στην κυβέρνηση, αλλά λειτουργούσαν ως συμπαραστάτες στην mm-hmm. πολιτική του Σάντσεθ, κόμματα όπως το Τζούτς, το οποίο
0: Μάλιστα.
1: έριξε στην ουσία την κυβέρνηση, μέσα εισαγωγικά ναι. το έριξε, έτσι να μην θεωρήσουμε τέτοιο. Mm-hmm. Βέβαια τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Το Λαϊκό Κόμμα από την άλλη στις δημοσκοπήσεις δεν δείχνει ότι έχει κάποια άνοδο. Mm-hmm. Παραμένει σταθερά στα ίδια ποσοστά, περίπου στο 30 με 32%. Mm-hmm. Αυτό που ανεβαίνει τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις mm-hmm. είναι το Vox. Mm-hmm. Δηλαδή από 11-12% που ήταν στις τελευταίες εκλογές έχει φτάσει πλέον στο 18%.
0: Μάλιστα. Έξαρση και εκεί της ακροδεξίας.
1: Ναι,
0: και έχουν συνεργαστεί το Λαϊκό Κόμμα και το Vox σε κάποιες περιφέρειες, έτσι, σε περιφερειακό
1: επίπεδο. Ναι, σε πάρα πολλές, ειδικά στις δημοτικές εκλογές, σε περιφερειακές, έχουν συνεργαστεί πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Άρα έχει στρωθεί το έδαφος.
1: Ναι. Ναι, το θέμα βέβαια είναι ότι εφόσον υπάρξει, επειδή εντάξει, υπάρχουν φραγκικοί ακόμα, ναι. παρότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από όταν έπεσε ο Φράγκο και έγινε η δημοκρατία βασιλευμένη τέλος πάντων στην mm-hmm. Ισπανία, mm-hmm. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θυμάται τι ακριβώς σήμαινε το καθεστώς του Φράγκο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι τελικά στην κάλπη θα υπάρξει αυτή mm-hmm. η μεγάλη νίκη του Vox. Γιατί στην ουσία mm-hmm. νίκη για το Vox θα είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: και έχω την αίσθηση ότι το Λαϊκό Κόμμα θα το σκεφτεί 2 και 3 φορές mm-hmm. αν θα πρέπει να συμπράξει με το Vox για mm-hmm. να σχηματίσει η κυβέρνηση. Mm-hmm.
0: Έστω δηλαδή στο τέλος να ενεργοποιηθούν κάποια αντανακλαστικά, εν πάση περιπτώσει. Να τα πούμε δημοκρατικά.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Γιατί εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για ένα κόμμα όπως ήταν της Μελόνι, έτσι,
0: ναι.
1: Δεξιό, άντε mm-hmm. λίγο προς την ακροδεξιά. Εδώ μιλάμε για ένα φασιστικό κόμμα.
0: Ναι, όμως. Έτσι.
1: Και φυσικά υπάρχει μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση, mm-hmm. μάλλον αριστερά, η οποία έχει από τη μια μεριά το Πέδρο Σάντες που ηγείται του Σοσιαλιστικού Κόμματος, από την άλλη είναι η Γιολάντε Ντιάζ, η οποία ήταν στο Σουμάρ, στο οποίο δεν θα κατέβει πλέον ως επικεφαλής
0: mm-hmm.
1: και φαίνεται ότι να υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχουν και υποδέμος που φαίνεται ότι η Ρένα Ιμοντέρο διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο. Τώρα θα υπάρξει κοινή απόφαση για να κατέβουν όλοι μαζί. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Βέβαια, μέχρι τις 29 Νοεμβρίου νομίζω ότι έχουμε περιθώρια ακόμα για να μπορέσει η αριστερά κάποια στιγμή να καταφέρει να συγκροτήσει έναν ιερό μέτωπο απέναντι σε αντιλαϊκές πολιτικές.
0: Ίσως υπό το φόβο της δεξιάς ή της ακροδεξιάς πίεσης υπάρξουν κάποιες διεργασίες. Τώρα εμείς προσπαθούμε μισογεμάτο να δούμε το ποτήρι, αλλά εν πάση περιπτώσει τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Πρόβλημα. Και είναι και το σύστημα τέτοιο το εκλογικό που σε περίπτωση στην πρώτη εντολή που θα δοθεί και θα γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το σχηματισμό κυβέρνησης απαιτούνται 176 ψήφοι. Στη δεύτερη όμως, 48 ώρες μετά, μπορεί κάποιος να πάρει, αν πάρει περισσότερα, ένα σχηματές κυβέρνηση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ξέρεις, στο μυαλό του αναγνώστη μπαίνει το εξής, Σπύρο. Η κυβέρνηση συνασπισμού του Σάντσεθ κατέθεσε δύο έκτακτα διατάγματα για τη στέγη με ενισχυμένη προστασία των ενοικιαστών και παρεμβάσεις στην αγορά ενοικίων. Καταψηφίστηκαν αυτά, έτσι και από το Vox και από το Λαϊκό Κόμμα. Αυτό δεν μπορεί να το πιστωθεί ο Σάντσεθ εν ώψη της κάλπης ή στην κάλπη.
1: Έχω την αίσθηση ότι γι' αυτό προκήρυξε και τις εκλογές. Ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο, γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Ισπανία υπάρχουν πολλά ζητήματα. Υπάρχει η αμνηστία που έδωσε στους Καταλανούς. Υπάρχει το θέμα της διαφθοράς που και εκεί η στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος ή η γυναίκα του Πρωθυπουργού είναι υπό έρευνα και έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Καταλαβαίνει κανείς ότι τα προβλήματα ήταν πολύ περισσότερα. Όμως θεωρώντας ότι αυτό το ζήτημα τη στιγμή του ήρθε στην κατάλληλη μάλλον στιγμή να απορριφθούν τα δύο νομοθετήματα, του έδωσε την ευκαιρία να προσφύγει στις εκλογές. Νομίζω ότι αυτό θα προτάξει ως κεντρικό σύνθημα. Γιατί είναι πολύ, πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: Δεν βρήκα τις ψήφους στη Βουλή, πάμε στην κάλπη. Ραντεβού στην κάλπη, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να είναι το δίλημα που μπορεί να μειώσει περισσότερο το αποτύπωμα του Λαϊκού Κόμματος, το οποίο είδαμε ότι δεν ανεβαίνει, δημοσκοπικά τουλάχιστον, έτσι. Αλλά είναι το Vox. Εδώ υπάρχει και ένα πρόβλημα με το Vox, ότι η πολιτική του, η εξεπλασμένη τουλάχιστον, δείχνει ότι θα είναι αντιευρωπαϊκή.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Είναι πολλά τα ζητήματα που θα τεθούν από το Vox για να συμπράξει με το Λαϊκό Κόμμα.
0: Θα περιμένουμε. Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Ο Σπύρος Σιδέρης εδώ στο Κόκκινο, δημοσιογράφος και συγγραφέας από το ανεξάρτητο βαλκανικό πρακτορείο ειδήσεων, συζητήσαμε για την ισπανική κρίση.

Και βέβαια χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με εκατοντάδες σχολεία να παραμένουν κλειστά ή να υπολειτουργούν την ώρα που οι διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, για την άθλια κατάσταση των σχολικών υποδομών, για τον υπερπληθυσμό στις τάξεις έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα μας, τα έλεγε και την Παρασκευή η Ελένη Τσερεζόλε πολύ αναλυτικά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με την αστυνομία, ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε. Έχασε το χέρι του. Και αύριο Τρίτη προγραμματίζονται νέες κινητοποίησεις. Η γαλλική κυβέρνηση ζητά σε ένα τέτοιο φόντο νέες θυσίες και προωθεί μέτρα λιτότητας. Πόσες λιτότητας, για να το κάνουμε σε δις, 54 δις ευρώ, περικοπές 54 δις στον προϋπολογισμό του 2027, ώστε να καθησυχαστούν αυτήν οι ρητορικοί οι αγορές. Ξέρουμε εμείς από αυτά. Και πως το τέλος ποτέ δεν υπήρχε καθησυχασμός. Και βέβαια αυτός ο προϋπολογισμός θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να περάσει και η κοινωνική κρίση θα συνεχίσει να εντείνεται. Λοιπόν, ο Μιχάλης, δεν ξέρουμε αν σε εμάς είναι το ερώτημα, γιατί παραπάνω έχεις γράψει ένα μήνυμα που αναφέρεται σε άλλο συνάδελφο παραγωγό. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ήρθε στην ώρα μας στο ερώτημα, το διαβάζουμε, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη εμπάθεια για τον Τσίπρα. Ας μην αναφέρω τη ρίση του Κατσιφάρα. Δεν θα μας ήξερε ούτε ο θηρορός της πολυκατοικίας, αν δεν ήταν ο Ανδρέας. Όλοι αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, τι θα ήταν χωρίς τον Τσίπρα? Εξαιρετικοί τεχνοκράτες ίσως, πανελληνίως άγνωστοι όμως πολιτικά. Δεν βλέπω ή δεν βλέπουμε εμπάθεια προς τον Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει τις προσωπικές του αποφάσεις, έχει κάνει έναν δικό του πολιτικό σχηματισμό που μοιραία λειτουργεί ανταγωνιστικά σε σχέση τουλάχιστον με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Άλλο σχέδιο ο κύριος Τσίπρας, άλλο σχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Είναι πλέον, ας μην κρυβόμαστε, μία ανταγωνιστική σχέση. Επομένως θα υπάρχει σύγκρουση επιχειρημάτων, θα υπάρχει άσκηση κριτικής όπως ήδη υπάρχει για προγραμματικές σχέσεις προς τον κύριο Τσίπρα. Όπως έχει και το δικαίωμα ο κύριος Τσίπρας να ασκήσει κριτική για επιλογές άλλων κομμάτων. Απλά είναι τα πράγματα. Και βέβαια κανείς δεν πρέπει να ξεφεύγει από το πλαίσιο της κριτικής. Ειδικά για προγραμματικά ζητήματα, αλλά και για επιλογές που έχουν ένα ηθικό υπόστρωμα και υπόβαθρο. Όπως, παραδείγματος χάρη, για τους βουλευτές που έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Αριστερά και ακόμα δεν έχουν παραδώσει το αξίωμά τους και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, σκοπεύουν να πάνε προς τον Τσίπρα. Γιατί μετά αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει εκφυλισμός της πολιτικής ή απαξίωση της πολιτικής. Βασίλη, πάμε στο τραγούδι. Πάμε.

0: Bond. James Bond.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε ότι υπάρχει το διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου που διοργανώνουν το επόμενο Σαββατοκύριακο η Αυγή και το Κόκκινο, με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στις 10 και 11 Οκτωβρίου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα να πούμε πολλά περισσότερα γύρω από αυτό το φεστιβάλ. Απλώς το λέμε από τώρα, έτσι για να μην κανονίσετε κάτι άλλο, για να σας προλάβουμε. Φεύγουμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή. Στην επικοινωνία Κώστας Αβούκλος. Στο μικρόφωνο, ραντεβού αύριο στις 6. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.

0: Είμαι ο Γιώργος Μητσικώστας και κάθε μέρα θα είμαι εδώ μαζί σας, Μίτσι στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τις πληγές τους μέτραν οι κάτοικοι της Κρήτης μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω του πλημμύρες κατολισθήσεις, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, σπίτια και υποδομές. Σε αυτοψία και πλήρη καταγραφή των προβλημάτων στο οροπέδιο Λασιθίου, προέβη κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με επικεφαλής τον γραμματέα οργανωτικού του κόμματος Γιάννη Μπουλέκο, όπως είπε μιλώντας το κόκκινο, πρόκειται για ολική καταστροφή σε δυναμικές καλλιέργειες. Ζητάμε να προχωρήσουν στο 100% η αποζημίωση των αγροτών, ενώ παράλληλα πρέπει να τελειώσει το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή από το οποίο έχει αποχωρήσει. Ο εργολάβος με ευθύνες της κυβέρνησης, σημείωσε ο Γιάννης Μπουλέκος. Περισσότερα στο avg.gr. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που καταδέθηκε στη Βουλή και προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα στα 9,15 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 3,3% του ΑΕΠ, αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2,15 δις και εκτείναξη του πληθωρισμού στο 3,8%. 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται για να βγει ο μήνας και σε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τη 13η σύνταξη παρά τα μεγάλα πλεωνάσματα και τις ευελιξίες, σημειώνει σε δήλωση του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς. Νέο κύκλο δικαστικών ερευνών ανοίγει η μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, καταγγέλλοντας την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας αναλαμβάνει να διενεργήσει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Με φωτό το πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και την κινητικότητα στο ενεργειακό πεδίο, φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση αύριο στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις. Στις 7.30 το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στηρίζει τις κινητοποίησεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα υπέρ της ειρήνης, της διπλωματίας, του διεθνούς δικαίου και της μη ευλοκής της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίστηκε και σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η δικογραφία έκλεισε με μεγάλα κενά. Το κράτος όμως μπόρεσε να κάνει λαμπίκο το χώρο του δυστυχήματος. Σε πολύ λίγες μέρες αντιμετωπίσαμε ένα κράτος εχθρικό απέναντι στους συγγενείς που προσπάθησε να συσκοτήσει, να συγκαλύψει. Τόνιζε η μητέρα της 23χρονης Αγάπης Τσακλίδου, Ελένη Βασάρα. Απαιτούμε από το δικαστήριο την πλήρη και αμερόληπτη κρίση. Κανένας να μην μείνει στο απειρόβλητο, είπε η μητέρα του Νικήτα Καραθεοδόρου, Εκατερίνη Μαλιόγλου. Πιστεύουμε πραγματικά στο θεσμό της δικαιοσύνης. Αυτό το δικαστήριο είναι το τελευταίο που μας έχει απομείνει, τόνισε ο αδερφός του Ανδρέα Παυλίδη, Βασίλης Παυλίδης. Στη σημερινή δικάσιμο συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν και τρεις ηχητικές συνομιλίες, όπου μεταξύ άλλων σταθμάρχες και μηχανοδηγοί αναφέρονται στην κατάσταση του σιδηρόδρομου. Στη σκιά των Ουρκετών Σαμάρα προς Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52η γενέθλιά της σήμερα στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ. Απόν και ο Κώστας Καραμαλής, που την ίδια ώρα έχει ομιλία σε άλλη εκδήλωση. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με πολυσέδιλιδο υπόμνημα που κατέθεσε στον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο υλικό περιλαμβάνονται στοιχεία και έγγραφα από τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου στα δύο ιατρία, στην Οδό Καρνεάδου και στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Κύκλωμα που ξέπλαινε βρώμικο χρήμα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας. Εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η Αρχή εντόπισε μια ασυνήθιστη πρακτική όπου διάφορα φυσικά πρόσωπα κατέθεταν ασυνήθιστα μεγάλα ποσά για την εξόφληση λογαριασμών και στη συνέχεια ζητούσαν από τις εταιρείες που είχαν πλήρη άγνοια να τους επιστρέψουν τη διαφορά από τα χρήματα που κατέθεταν, τα οποία κατέληγαν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολείπου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοί σε όλη τη χώρα με βασικό αίτημα τη μείωση του κόστους των καυσίμων μετά τη Θεσσαλονίκη. Οι αλλοί προχώρησαν σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ πραγματοποιούν νέα κινητοποίηση στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου απόψε στις 10. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 35χρονος που επιτέθηκε στην 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντας τη στο αυτή και προκαλώντας τη σοβαρό τραυματισμό. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή στη Μάγκα Κορινθίας. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός Το Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχές γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν σήμερα οι Χούθοι, αναφέροντας ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία, την ώρα που κυβερνητικές δυνάμεις Ιεμένης με τη στήριξη του Ριάντ εξαπολύουν μεγάλη επίθεση κατά των άνταρτων. Στις αθλητικές ειδήσεις, στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού, τέθηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Φενέρμπαξε την Πέμπτη στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από Το Κόκκινο σε μία ώρα.
1: Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι επί της τηλεφωνικής επικοινωνίας, υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777, βομβαρδίστε την. Μας έβγαλε και φωτογραφίες η Μαριάνθη. Αλλά πριν σας πω με ποιον μας έβγαλε, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το γνωστό αριθμό του Viber, να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα δηλαδή, δωρεάν, χωρίς χρέωση, που να σχολιάζει ή να κρίνει αυτό που ακούτε και θα το δούμε αμέσως μπροστά μας εδώ στην οθόνη του υπολογιστή. 698-58-70-059. Εννοείται ότι το Σαββατοκύριακο θα δώσουμε το παρόν από τις 7 και μετά στην πλατεία Κουμουνδούρου στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου. Θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες με πιο εμπεριστατωμένο από τον δικό μου εν προκειμένο τρόπο. Και πάω κατευθείαν στον καλεσμένο μου, με τον οποίο συμπληρώσαμε σήμερα, να πούμε πόσα χρόνια ακριβώς, Δημήτρη.
1: 50
0: μετρημένα, από τον Οκτώβριο του 76.
1: Ακριβώς.
0: Μαθητές της πρώτης Λυκείου, ο Χριστός και Απόστολος.
1: Στο 7ο.
0: Στο 7ο Λύκειο Παγκρατίου. Σύντροφοι στο Ρήγα Φεραίου Παγκρατίου, μαθητών και συνοδοιπόροι μια ζωή.
1: Και από τότε πολλοί φίλοι
0: και τα λοιπά.
1: Και
0: τα
1: πολύ
0: λοιπά.
1: Κοντά.
0: Και πολύ κοντά. Λοιπόν, ο Δημήτρης σπούδασε πολεοδομία, χωροταξία και γεωγραφία στις Αγγλετέρες και στις Σκοτίες και στα τέτοια. Ξόπισε να κάνει λεφτά του πατέρα του για να καταλήξει να έρθει εδώ στην Ελλάδα και να γίνει φωτογράφος. Καλός φωτογράφος. Και για αυτή την ιδιότητά του θα μιλήσουμε σήμερα, διότι υπάρχει ένα νέο που δεν γίνεται να το προσπεράσω, εγώ τουλάχιστον. Την Παρασκευή, 9 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, ξεκινάει στο Χαλάνδρι, εξού και το τραγούδι του Βασίλη Νικολαίδη, που είναι έτσι κάπως σοβινιστικής χαλανδρέικης φύσεως, ξεκινάει η έκθεση Αθέατη Πόλη, πώς το λέμε in English, Δημήτρη?
1: Undisclosed.
0: Ναι, μην το πω εγώ και εκτεθώ.
1: Αθέατη πολύ. Undisclosed είναι, δεν είναι ακριβώς αθέατη, αλλά στην ουσία αυτό σημαίνει, ας πούμε.
0: Σε ζητήματα αγγλικής γλώσσας εμπιστευόμαστε το Δημήτρη Κυλάλου. Είναι μία έκθεση η οποία είναι all around, σε έναν μεγάλο χώρο, το πρόσκειστο all around, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι στο κτίριο Νόμπελ, στο Χαλάνδρι, με τα εγγένεια να γίνουν την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Και αυτή η έκθεση βασίζεται στο πρόσφατο βιβλίο σου που έχει να κάνει με φωτογραφίες που τράβηξες κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, της πρώτης καραντίνας.
1: Ναι.
0: Πες μας λοιπόν τι είναι το βιβλίο και τι διακριτότητα έχει σε σχέση με την έκθεση. Γιατί άλλο το ένα πράγμα, άλλο το άλλο βέβαια.
1: Ναι, το βιβλίο, είχαμε νομίζω μιλήσει και για το βιβλίο, αλλά τέλος πάντων είναι... Έγινε με αφορμή την καραντίνα, με το lockdown δηλαδή.
0: Της άνοιξης του 2020.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Αυτές τις 42
1: ημέρες. Ονομάστηκε 42 ημέρες, γιατί ήταν 42 μετρημένες μέρες του πρώτου lockdown, του αυστηρού, που για μένα ήταν μια ευκαιρία, είναι μια, πώς το λένε, ένα ευσεβής πόθος όλων των φωτογράφων, να φωτογραφίζουν τις ερημιές, ας πούμε. Και... ακόμα και όταν έχει κόσμο, μία πόλη.
0: Εσύ ψάχνεις την ερημιά,
1: ψάχνεις
0: τον κόσμο.
1: Την ερημιά και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν ήταν ένα ιδανικό τοπίο, μια ιδανική, ας πούμε, κατάσταση και συγκυρία, να βγω να φωτογραφίζω. Γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό και προφανώς γνωρίζοντας ότι έχει και μια ιστορικότητα. Το οποίο για μένα είναι σημαντικό, γιατί μου αρέσει οι δουλειές που αποφασίζω να κάνω να πυροδοτούνται από μια σημαντική ιστορική συγκυρία και να το συνδέω με αυτό το πράγμα.
0: Και οι δύο τελευταίες δουλειές σου έχουν αυτό το ιστορικό στοιχείο. Δηλαδή και αυτή η δουλειά που έχει να κάνει με τον εγκλισμό και όσα επακολούθησαν από τον εγκλισμό και άλλαξαν τον κόσμο βέβαια. Και αμέσως προηγούμενη ήταν να κάνει με τους πρόσφυγες που τους φωτογράφιζε στοιχείο και σε άλλα νησιά με τα μεγάλα κύματα του 15-16.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε αυτή η δουλειά ξεκίνησε έτσι, ωστόσο σιγά σιγά όταν μπήκε στο βιβλίο απέκτησε μια κάπως διαφορετική μορφή. Έγινε λίγο πιο πολύ ένα αρχείο πόλης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καταρχάς υπήρχε ένα εξαιρετικό κείμενο μέσα στο βιβλίο που άλλαξε την θέαση του βιβλίου, αλλά υπήρξε και μια παρατήρηση του εκδότη μου που είναι Γερμανός, ο οποίος μου επεσήμανε ότι αυτές οι εικόνες είναι αντιληπτές από όλους, δεν είναι αντιληπτές από τους κάτοικους της Αθήνας. Δηλαδή, οποιοδήποτε δει αυτό το βιβλίο αντιλαμβάνεται μια κατάσταση η οποία δεν του είναι ξένη. Όπως θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, το προσφυγικό θα, σε κάποιους στους Σουηδούς μπορεί να ήταν ξένο.
0: Δεν είχαν δει τους ανθρώπους.
1: Αυτό λοιπόν ήταν, έχει μια παγκοσμιότητα προς αυτό. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα να γίνει το βιβλίο, χρησιμοποιώντας κυρίως κάποιες φωτογραφίες από αυτή την εποχή που φωτογράφησα, αυτές τις 42 μέρες που φωτογράφησα, και ανθρώπους κλεισμένους στα σπίτια τους, κυρίως ανθρώπους που ζούσαν μόνοι τους.
0: Και ήταν... μένα με είχες πάρει τηλέφωνο τότε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και, και δρόμους. Οπότε υπάρχουν δύο διακριτά μέρη, είναι οι δρόμοι και είναι και οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν κατέληξε να γίνει ένα βιβλίο, το οποίο πήρε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη μορφή, όπως το είχαμε παρουσιάσει.
0: Πήρε και συγκεκριμένες βραβεύσεις. Ναι, πήρε, είχε, το δρόμο του,
1: πήρε το δρόμο του, πήγε πολύ καλά, πάει πολύ καλά ακόμα. Και κάποια στιγμή μπήκε, έπεσε στο τραπέζι, ας πούμε, η ιδέα αυτό να γίνει μια έκθεση. Στην αρχή δεν το είχα στο μυαλό μου σαν έκθεση. Στην αρχή το είχα στο μυαλό μου σαν βιβλίο.
0: Και τέλος.
1: Και τέλος. Και μάλιστα το είχα και λίγο πιο συντηρητικό βιβλίο, ένα αρχείο, απλώς ένα αρχείο. Αλλά σιγά σιγά χτίζοντας πάνω σε αυτό και σε ιδέες οι οποίες μπαίνανε, οι οποίες ήταν και πρακτικές ιδέες, δηλαδή στον τρόπο που διαχωρίζει το βιβλίο και στον τρόπο που υπάρχει αλληλουχία των εικόνων, πώς σχηματίζεται η αφήγηση, και πράγματα και στοιχεία τα οποία μπήκαν εκ των υστέρων, σιγά σιγά αυτό έγινε αρκετά πιο πολύπλοκο και σαν κατασκευή και σαν άρθρωση, αλλά και σαν νόημα. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή αποφάσισα, υπήρξε η πρόταση από την η συζήτηση μάλλον από το Δήμα Χαλανδρίου.
0: Η αίθουσα Νόμπελ ανήκει στο Δήμο Χαλανδρίου.
1: Ανήκει
0: είναι
1: στο
0: παραγωγή
1: Δήμο
0: του Δήμου Χαλανδρίου, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ναι. Και αποφασίσαμε να γίνει μια έκθεση εκεί πέρα. Είναι ένας υπέροχος χώρος. Νομίζω πριν μερικές μέρες υπογράφτηκε τελικά και μία σύμβαση με την περιφέρεια να γίνει ολική ανακατασκευή και ανάπλαση του χώρου, να γίνει ένα πολύ μεγάλο κέντρο πολιτισμού που θα έχει θέατρο μέσα, θα έχει φιλαρμονική, θα έχει βιβλιοθήκες, θα έχει χώρους εκθέσεων. Είναι τρομερός χώρος. Δηλαδή.
0: Μου κάνει εντύπωση που ασχολείται η περιφέρεια με το Δήμο Χαλανδρίου, πόσο να είναι το γαλατικό χωριό που αντιστέκεται, αλλά εντάξει, εκ του νόμου πρέπει να ασχολείται με όλους τους δήμους της ευθύνης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Προφανώς διακρίνω ότι αυτό το πράγμα είναι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Πιστεύω δεν υπάρχει αντίστοιχο σε κάποιο άλλο δήμο. Είναι εξαιρετικός ο χώρος και είναι...
0: Δεν τον ξέρω, Δημήτρη μου, δεν έχω πάει.
1: Θα τον δεις την Παρασκευή.
0: Ναι. Ωραία.
1: Το ωραίο του χώρου είναι ότι ένας βιομηχανικός χώρος, ο οποίος χτίστηκε από έναν Ιαπωνέζο αρχιτέκτονα για να στεγάσει μία συλλογή. Αυτά τα ξέρω λίγο από αφηγήσεις, δεν τα ξέρω από...
0: Ένας Ιαπωνέζος αρχιτέκτονας στην Αθήνα, πότε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι προπολεμικής δεκαετία.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι 30 ετών, ξέρω εγώ κάτι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ένα μπετονένιο, καθαρό μπετόν.
0: Κατάλαβα αυτά τα New Age πράγματα, αλλά με τη Ιαπωνέζικη ματιά. Μάλιστα.
1: Μασίφ, ας πούμε, μπετόν αρμέ, δηλαδή απίστευτο.
0: Και των γονέων, ναι.
1: Ναι, ναι. Γυμνό, τεράστιο, πολύ ψηλοτάβανο. Έχουν γίνει 3-4-5, που δεν ξέρω, πολύ πολύ καλές εκθέσεις και του φίλου μου του Τάσου του Βρετού, του φωτογράφου, και διάφορες άλλες. Και είναι ένας χώρος που τον είχα στο μυαλό μου. Αλλά το δύσκολο είναι ότι πρέπει κανείς να ανταποκριθεί, ας πούμε, και να δουλέψει με το χώρο, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερος. Έχει, ας πούμε, ένα τεράστιο κεντρικό φωταγωγό που μπαίνει φως από πάνω, πολύ ψηλός, 8 μέτρα ύψος, ας πούμε, ενιαίο. Και γενικά ο χώρος είναι μια πρόκληση. Όποιος τον βλέπει είναι...
0: Εσύ τι ζητήματα πρακτικά έχεις να λύσεις, έχοντας στα χέρια σου το υλικό του βιβλίου σου. Με το οποίο νόμιζες ότι είχες ξεμπερδέψει και πάμε για άλλες πολιτείες που λένε.
1: Κοίτα, το ένα πρακτικό θέμα κατά κάποιο τρόπο είναι ότι εάν έχει κάνει κάποιος ένα βιβλίο το οποίο εμένα αυτό το βιβλίο μου άρεσε. Δηλαδή μου άρεσε και σαν κατασκεύασμα, σαν αντικείμενο, μου άρεσε και σαν αφήγηση. Όταν λοιπόν έχει κάνει κάποιος κάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί, έχει κλείσει, δεν υπάρχει κανένας λόγος, στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, το ίδιο πράγμα ακριβώς να το μεταφέρει κάπου αλλού.
0: Τι να θες, νομίζω ότι το format έκθεση δεν προσφέρεται γι' αυτό.
1: Ναι, δηλαδή θα ήταν ένας κατάλογος ενός μιας έκθεσης, ας πούμε.
0: Οι φωτογραφίες του βιβλίου λίγο πιο
1: κάπως τοποθετημένες. Οπότε αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο εγώ έπρεπε να το διαχειριστώ με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Βρέθηκαν πολλοί τρόποι.
0: Είναι απόρριτος τώρα, μην μας κας.
1: Όχι, δεν είναι. Χωρίζεται, ας πούμε, κάτω υπάρχει ένα αρχείο. Mm-hmm. Είναι όλες οι φωτογραφίες της πόλης που είναι αναπτυγμένες σαν ένα αρχείο περιμετρικά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ταυτόχρονα μέσα σε αυτό, κάτι το οποίο μου αρέσει να κάνω και το είχα κάνει και στην έκθεση του Μουσείου Βενάκη, μου αρέσει να βάζω ένα στοιχείο, ας πούμε, βιωματικό, όπου ο θεατής μπαίνοντας μέσα, λίγο τον καθοδηγώ στο πώς θα κάνει πράγματα. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχω επιβραδύνει πάρα πολύ την διέλευση του χώρου του κάτω. Πώς την έχω επιβραδύνει? Επέλεξα να είναι πολύ μικρές φωτογραφίες, επαναλαμβανόμενες, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να πλησιάσει ο θεατής, το οποίο σημαίνει πρέπει να πάει από φωτογραφία σε φωτογραφία για να δει, να διαβάσει κτλ. Δεν τη βλέπει από μακριά ως μεγάλη, παρόλο που μεγάλες
0: πρέπει να κάνει τον κόπο του και αυτό.
1: Πρέπει να κάνει τον κόπο, να περπατήσει αυτά τα 5-10 λεπτά, να πάει, να έχει ακουστικά στοιχεία, έχει άλλα οπτικά, έχει πολύ μεγάλα μπάνερ με την πόλη μέσα στα οποία περπατάς ανάμεσα σε κτίρια κτλ. Συνεπώς αυτό είναι μια εμπειρία που βγαίνοντας από αυτό το πράγμα έχει στο μυαλό σου την πόλη και ως μια περιπατητική διαδικασία, αλλά και ως ένα αρχείο, το οποίο είναι το αρχείο αναφοράς του βιβλίου. Έτσι συνδέεται με το βιβλίο.
0: Έξυπνο ακούγεται πάντως, σαν τρόπος να δομήσεις σε πρώτο επίπεδο.
1: Έχει το εξής ενδιαφέρον. Εντάξει, το αν έχει νόημα κανείς να καθοδηγήσει το κοινό που
0: πάντα
1: έρχεται.
0: Πάντα καθοδηγεί στο κοινό και το κοινό τσιμπάει ή δεν τσιμπάει σε αυτό.
1: Ναι, εντάξει, είναι λίγο αδόκιμη αυτή όλη η ώρα, αλλά εμένα δεν με πειράζει, αλλά νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Και μετά περνάμε στον πάνω όροφο, όπου σιγά σιγά, αρχίζοντας από τις σκάλες που είναι σαν ένα κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας με τους αντίστοιχους ήχους, καταλήγει στο χώρο που είναι τα πορτρέτα, πάλι και με αντίστοιχους ήχους, αλλά και με διάφορες σιγά σιγά οικιακές καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, δεν είναι μόνο ένα τηλέφωνο το οποίο χτυπάει και δεν απαντιέται ποτέ και βλέπουμε ένα πορτρέτο ή κάποια άλλα πορτρέτα με μεγάλες λεπτομέρειες. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι χώροι από τους οποίους περνάς μπροστά και έχουν οικιακές φωτογραφίες, διάφορες οικιακές φωτογραφίες. Έχουν αυτήν την τονίζεται η αίσθηση της οικιακότητας.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο κάνει ένα σπίτι σπίτι.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αντίθεση με το τι είναι αυτό που κάνει ένα γραφείο.
0: Ένα τραγούδι για έναν τραγούδι που λέει και ο Λουκιανός.
1: Και υπάρχουν τρία τέτοια σημεία όπου, μέσα στον πάνω χώρο, όπου ενισχύεται αυτή η αίσθηση της οικίας, του σπιτιού.
0: Μάλιστα. Βάλε μια ανατελεία για να απαντήσεις και μια ερώτηση στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα. Από πού μπορούμε να προμηθευτούμε το βιβλίο?
1: Από εμένα, από τον εκδότη μου.
0: Πολύ
1: και
0: ίσως λες,
1: και ναι.
0: Ξαναπες για το βιβλίο πώς λέγεται και ποιος
1: είναι. Το βιβλίο λέγεται Athens 42 Days. Είναι δίγλωσσο, 42 ημέρες. Μπορεί από μένα με απευθείας από το site μου.
0: Dimitrikilalous.com.
1: Μπορεί από τον εκδότη μου που είναι ο Κερέρ. Ή με ένα μήνυμα, αλλά και στην έκθεση θα υπάρχει το βιβλίο.
0: Η έκθεση λοιπόν για Θέατη Πόλη από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μέχρι
1: τέλος Νοεμβρίου.
0: Για 1,5 μήνα.
1: Για 1,5 μήνα περίπου. Ναι.
0: Έχετε άπλα χρόνο.
1: Ναι, και αν κάνει κρύο θα βάλουμε ένα κεντρικό τζάκι και θα κάτσουμε γύρω γύρω. Άλλωστε η πόλη έχει κρύο.
0: Ναι. είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης Κυλαλός, με καταγωγή τυχείο, ο οποίος έχει αυτή τη ματιά, έχει πολλαπλές ματιές πάνω στο αντικείμενο του πόθου ενός φωτογράφου, δηλαδή έχει φωτογραφίσει πάρα πολλά εξώφυλλα δίσκων, ας πούμε. Έχει φωτογραφίσει την εθνική Ελλάδα των τραγουδιστών, συνθετών και δεν συμμαζεύεται. Έχεις κάνει καλλιτεχνικές φωτογραφίσεις που έχουν γίνει με αφορμή κάτι. Έτσι, με κάποιες συναυλίες, με κάποια γεγονότα, με κάποιο έκτακτο συμβάν. Αλλά αυτές οι δουλειές που κάνεις, που δεν είναι κατά κάποιο τρόπο οι βιοποριστικές ή αυτές που γίνονται κατά κάποιο τρόπο επί παραγγελία, είναι αυτές που χτυπάει περισσότερο εντός τους η δική σου φωτογραφική καρδιά. Έχω δίκιο?
1: Ναι, έτσι.
0: Μονορεξικά μου το πάει και δεν θα τα πάμε καλά.
1: Όχι, σκέφτομαι. Μα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή δεν έχω κάποιον να μου αναθέσει μια δουλειά, συνήθως μια τέτοιου τύπου δουλειά όπως θα είχε ένας φωτορεπόρτερ, συνήθως τα γεγονότα, ας πούμε, και οι συγκυρίες που τραβάνε το ενδιαφέρον μου είναι αυτές που κατά την δική μου γνώμη έχουν σοβαρό ιστορικό αποτύπωμα, ας πούμε, και αυτό με τραβάει, είναι κάτι σαν να λέω ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει και να μην το φωτογραφίσω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το ίδιο, ας πούμε, είχα πει και για το προσφυγικό του 15, δηλαδή αυτή την τρομερή...
0: Τότε που πήγες διακοπές.
1: Ακριβώς.
0: Στοιχείο και είδες...
1: Και ήταν και το Χίος Φωτο Φέστιβαλ και
0: όλο τον κόσμο ενάρχεται με τις βάρκες και λες αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
1: Και τους περιθάλπαμε, ας πούμε, στον κήπο της Χίου. Δηλαδή δεν ήταν δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα ακριβώς στο διπλανό τετράγωνο και να είμαι φωτογράφος και να μην ασχοληθώ.
0: Λοιπόν, εδώ βάζουμε οριστικά την άνω τελεία για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Να σου πω με τι θα κλείσουμε, μουσικά.
1: Να παίξει αυτό που σου ζήτησα.
0: Δεν θα παίξω αυτό που μου ζήτησε και δεν πρόλαβα να το δώσω στον Βασίλη. Αλλά θα παίξω αυτό που μου είχες φέρει σε κασέτα από το Εδιμβούργο, το καιρό εκείνο.
1: Ναι.
0: Έναν Louis Jordan, τον ξέρεις?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι, το Is You Is, το βρήκε ο Βασίλης. Με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη ενότητα της εκπομπής. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Κυλαλού, αθέατη πόλη, έκθεση στο Χαλάνδρι, στην αίθουσα Νόμπελ από την Παρασκευή. Τα λέμε σε λίγο.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα παμπάλαιο τραγούδι του Σερζ Γκένσμπουρ από τη δεκαετία του 50 ακόμα, όταν ήταν πολύ νέος ο Γκένσμπουρ, ο Ανθρακίτης. Και είχε αυτή την ιδιαίτερη αίσθηση και τον ανανεωτικό αέρα που έφερε στο γαλλικό σανσόν ο Μακαρίτης που λένε.
1: Της ηλικίας μας.
0: Της ηλικίας του πατέρα σου είναι, αλλά δεν πειράζει, αγαπάμε και αυτά που λογικά άκουγε και ο κοσμοπολίτης κύριος Γιάννης Κυλαλούς, που δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά αν μας ακούει, τις ευχές μας. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, η Μαριάνθ Πατσελή στην τηλεφωνική επικοινωνία. Και με αφορμή την έκθεση «Η Αθέατη Πόλη», που ξεκινάει την Παρασκευή στην αίθουσα Νόμπελ στο Γαλάνδρη στις 7 το απόγευμα και θα κρατήσει 1,5 μήνα.
1: Κτίριο Νόμπελ.
0: Κτίριο Νόμπελ.
1: Το λέω κτίριο γιατί έτσι μπορεί να το βρει κανείς στο Google, αν γουγκλάρει.
0: Okay, κτίριο Νόμπελ στο Γαλάνδρη.
1: Ναι. Χώρος πολιτισμού, κτίριο Νόμπελ.
0: Ναι, πολύ χώρος, κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτός ο χώρος που τον έφτιαξε ο Ιαπωνέζος, τι είδε ο Ιαπωνέζος που λέγεται το θεατρικό έργο κλπ. Η Αθέατη Πόλη που βασίζεται ως κόνσεπτ. Στο βιβλίο.
1: Στο υλικό του βιβλίου, όχι στο βιβλίο.
0: Κάνε μας τη διάκριση, φτιάξε μας. Και είχαμε μείνει, αφού μας είπες τι συμβαίνει στον κάτω όροφο, εφόσον είναι διόροφο και πολύ επίπεδο το πράγμα, κάτι άλλο συμβαίνει στον πάνω.
1: Μπαίνουμε λοιπόν, ανεβαίνουμε στο εσωτερικό ας πούμε, του διαμερίσματος. Το διακριτό του είναι ότι εμφανώς υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, τα πορτρέτα, τα οποία αναπτύσσονται με μια συγκεκριμένη αισθητική, ναι. Αυτό δεν περιγράφεται κιόλας. Υπάρχουν μικρά δωμάτια που γίνονται διάφορα μικροπράγματα ως εγκαταστάσεις κτλ. Υπάρχουν ήχοι, διακριτοί, όπως υπάρχουν σε ένα σημείο, υπάρχει ένα τηλέφωνο το οποίο χτυπάει και δεν απαντιέται κτλ. Και σιγά σιγά αυτό το οποίο εξελίσσεται και αναπτύσσεται είναι ότι αυτή η ζωή που περιέχεται μέσα στα σπίτια είναι που κάνει τα σπίτια ζωντανά.
0: Ένα στοιχείο αυτό.
1: Ένα, η κατοίκηση. Mm-hmm. Πώς γίνεται η κατοίκηση, τι είναι η κατοίκηση. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το κύτταρο ας πούμε, το οποίο αρχίζει ας πούμε και πολλαπλασιάζεται, γεννάει
0: και γίνεται αστικός χώρος.
1: Και γίνεται αστικός χώρος ακριβώς. Mm-hmm. Σιγά σιγά αυτό ολοκληρώνεται περνώντας μέσα από διάφορα τέτοια στοιχεία τα οποία τονίζουν την αίσθηση του μέσα ως προς το έξω, κουρτίνες, αέρας, σύννεφα, τα οποία τονίζουν το μέσα από το έξω, δηλαδή αυτήν την γραμμή, την, ας πούμε το κατόφλι κατά κάποιο τρόπο του μέσα από το έξω. Και ταυτόχρονα αναπτύσσεται και αυτό το πράγμα το οποίο θα λέγαμε οι μνήμες των σπιτιών, δηλαδή τι είναι αυτά που κάνουν τα σπίτια σπίτια, δηλαδή σε τι διαφέρει ένα γραφείο από ένα σπίτι ή ένα σπίτι από ένα αστικό σπίτι από ένα αγροτικό σπίτι, ας πούμε μια ντουλάπα γεμάτη ή η πληθώρα ας πούμε αντικειμένων σε ένα αγροτικό σπίτι δεν τη βρεις, παλιότερα δεν την έβρισκες. Το αστικό σπίτι είχε άλλα στοιχεία, τα οποία τα έχουμε ενσωματώσει τόσο πολύ στη ζωή μας, που δεν καταλαβαίνουμε πόσο υπερβολικά περίεργα είναι. Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται μία λογική ότι το σπίτι από μόνο του, όχι μόνο παίρνει ζωή από τους ανθρώπους, αλλά αποκτάει και ταυτότητα μέσω των ανθρώπων. Φεύγοντας λοιπόν από το πάνω κομμάτι, η βασική ιδέα είναι ότι όταν ξαναδείς την έκθεση που την έχεις δει ως ένα περίβλημα, αντιλαμβάνεσαι ότι πίσω από αυτό το περίβλημα υπάρχει κατοίκηση, υπάρχουν συνήθειες, υπάρχουν μνήμες, υπάρχουν σχέσεις, υπάρχει αυτό το ζωντανό στοιχείο το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν το βλέπεις και δεν το φαντάζεσαι ότι υπάρχει.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια όλα αυτά ορίζουν ένα κοινωνικό πεδίο και όπου υπάρχει κοινωνικό πεδίο υπάρχει και ένα πολιτικό πεδίο με τον ορατό ή λιγότερο ορατό τρόπο. Υπάρχει λοιπόν μια κοινωνικοπολιτική ματιά, θες δε θες. Έτσι όπως μας τα λες τουλάχιστον.
1: Κοίτα να δεις.
0: Δεν εννοώ ότι είναι κάτι στρατευμένο.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου στρατευμένο, ωστόσο.
0: Αλλά η ματιά και
1: η. Κοίτα να δεις, μόνο και μόνο.
0: Είναι υπαρκτός.
1: Κοίτα να δεις, μόνο και μόνο το γεγονός ότι το ενδιαφέρον μου είναι να βάλω τον άνθρωπο στο κέντρο όλης αυτής της αφήγησης.
0: Αυτό μπορώ να το είναι ένα πολιτικό σχόλιο.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό πολιτικό. Επίσης υπάρχει ένα ιστορικό σχόλιο, ότι η αφορμή είναι ακριβώς ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο. Δεν θέλω να του δώσω την τραγικότητα ενδεχομένως την οποία είχε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ πάνω σε αυτήν, ας πούμε, την ιδέα, ας πούμε, να αναστοχαστώ κτλ. Είναι σαν να γράφεις ένα διήγημα για την κατοχή, το οποίο το γράφεις με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο.
0: Ναι, δεν μιλάς για χίτες και για αντιστασιακούς.
1: Όχι.
0: Αλλά εν υπάρχει και αυτό το στοιχείο, θες δεν θες, δηλαδή, γιατί υπήρχαν στην καθημερινότητα της κατοχής.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι.
0: Μαζί με την πείνα και μαζί με το verboten των Γερμανών, ας πούμε. Καταλαβαίνω. Τώρα, όλο αυτό ορίζει μια κατάσταση στο επάγγελμα, στο λειτουργήμα, στην διέξοδο της φωτογραφίας. Πες το όπως θες. Γιατί εσύ και βιοπορίζεσαι από αυτό το επάγγελμα, αλλά και εκφράζεσαι από αυτό το επάγγελμα. Που να λειτουργεί προς τέτοιες εξωστρεφείς, ας πούμε, καταστάσεις. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί συναδελφοί σου που την ψάχνουν προς τέτοια κόνσεπτ που ανοίγουν ορίζοντες και ανοίγουν και κεφάλαια, ή οι περισσότεροι έχουν βολευτεί κατά κάποιο τρόπο στο να βγάζουν τα χρήματα που τους αναλογούν από τα εξώφυλλα, από τα περιοδικά και από την τρέχουσα επικαιρότητα, και δεν πολύ ενδιαφέρονται για καταστάσεις που να υπερβαίνουν αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Τίνω να πιστεύω ότι πολλοί σύγχρονοι φωτογράφοι, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ξεκινούν από το καλλιτεχνικό ή σε εισαγωγικά, ή το καλλιτεχνικό σε εισαγωγικά, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ας πούμε, προσπαθούν να αναπτύξουν διάφορες σκέψεις και ιδέες μέσα από εικόνες, είτε είναι ακριβώς φωτογράφοι που έχουν, ας πούμε, πώς το λένε, και την ταυτότητα, ας πούμε, του φωτογράφου ως επάγγελμα, είτε το κάνουν απλώς σαν τέχνη. Εντάξει, η φωτογραφία είναι ένα πεδίο το οποίο σηκώνει πάρα πολύ νερό.
0: Όντως.
1: Με την έννοια ότι πλέον μια οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή, ακόμα και μια κάμερα ασφαλείας, μπορεί να παράγει έργο φωτογραφικό.
0: Ένα κινητό.
1: Ακριβώς. Αξιοπρεπέστατο, σωστό, μα και το AI το ίδιο πράγμα. Δηλαδή με μια καλή περιγραφή βγάζεις μια καλή εικόνα, αξεπέραστη εικόνα. Άρα η δική μου, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο σκέψη είναι τι είναι αυτό το οποίο διαχωρίζει το ένα έργο από το άλλο. Νομίζω ότι είναι το νοητικό επίπεδο που το ξεχωρίζει. Δηλαδή, ας πούμε, πώς μπορείς ένα σύνολο φωτογραφιών να το συνδέσεις με ένα σύνολο ιδεών και να πεις μια ιστορία με εικόνες, τέλος πάντων, έτσι, πλά.
0: Στη μουσική, που έχω περισσότερη εποπτεία, όταν έγραφε και κυκλοφορούσε ο Θοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Χατζηδάκης, ο Μουτσί, μεγάλοι συνθέτες, έναν μεγάλο δίσκο πριν από 50 χρόνια, όλο αυτό το πράγμα ήταν μια αυτόνομη εργασία που δεν ήταν επί παραγγελία. Ήταν συνηθέστατα πάνω στο ποιητικό έργο ενός μεγάλου ποιητή, και ήταν ένα αυτόνομο έργο το οποίο προσπαθούσε να πάει το τραγούδι 5 βήματα πιο κάτω. Σε αντιδιαστολή με αυτό υπήρχαν πολύ ωραία τραγούδια καθημερινή τρίβη, δεν θέλω να ονομάσω τέτοια, τα οποία όμως ήταν φτιαγμένα για να παιχτούν στο ραδιόφωνο για 5-6 μήνες, ένα χρόνο, να ξεχαστούν καλά-κακά και πάμε παρακάτω να φτιάξουμε καινούρια. Είναι διαφορά και προθέσεων δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η μεγαλοεπίβολη πρόθεση δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζει και το μεγαλοεπίβολο έργο κατά ανάγκη, αλλά τουλάχιστον το διεκδικεί.
1: Ναι, σωστά. Βέβαια. Πριν μου είπες κάτι σε σχέση με το πώς διαφέρει ένα έργο, ας πούμε, το οποίο βγαίνει βιβλίο, γίνεται βιβλίο.
0: Ναι, από μια έκθεση που χρησιμοποιεί το ίδιο υλικό.
1: Να σου πω το εξής. Είναι σαν να έχει γράψει κάποιος ένα θεατρικό έργο και μετά υπάρχουν οι πολλές διάφορες εκδοχές του, στον τρόπο με τον οποίο σκηνοθετείται, στον τρόπο με τον οποίο ανεβαίνει, ή ένα κομμάτι, ένα μουσικό, μια μελωδική γραμμή, μια μελωδία, η οποία μπορεί να τύχει πάρα πολλών διαφορετικών ενορχιστρώσεων. Δηλαδή είναι περίπου το ίδιο.
0: Ναι, αλλά εσύ είσαι και ο συνθέτης και ενορχιστρωτής, εν προκειμένου, έτσι.
1: Okay, κανονικά ο ρόλος μου δεν είναι να είμαι ακριβώς ενορχιστρωτής. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ κατά εξαίρεση.
0: Ούτε επιμελητής δεν έπρεπε να σου.
1: Μα δεν είμαι.
0: Είναι.
1: Μα δεν είμαι. Απλώς επιμελούμε.
0: Είναι σαφές. Αυτό γιατί δεν είσαι βέβαια. Γιατί
1: δεν,
0: είναι,
1: γιατί, δεν, γιατί δεν, το, δεν το έχω, δεν είναι το αντικείμενό μου. Και ούτε έχω τις αυτές, την, ούτε την πρόθεση, ούτε τη βούληση να γίνω επιμελητής. Δηλαδή, έχω επιμεληθεί πολλές εκθέσεις μαθητών μου. Είχα επιμεληθεί εκθέσεις στο Χίος Φωτο Φέστιβαλ. Έχω δει εκατοντάδες εκθέσεις. Έχω μια αντίληψη, αλλά δεν είμαι επιμελητής. Ωστόσο, θεωρώ ότι διατηρώ το δικαίωμα να, ως δημιουργός, να αποφασίσω εγώ τι αποτύπωμα θα έχει μία έκθεση φωτογραφιών δικών μου. Οπότε είναι μία επιλογή από αυτήν την έννοια. Γι' αυτό είναι και μία, κατά κάποιο τρόπο, πάντα υπάρχει μία συνεπιμέλεια. Δεν έχει και κανένα νόημα να γράφω εγώ τα κείμενα μίας έκθεσης.
0: Ποιος τα γράφει εγώ κείμενο?
1: Τα γράφει όποιος είναι, τέλος πάντων, ο συνεπιμελητής, ας πούμε, στην έκθεση, ή μπορεί να το γράψει κάποιος ο οποίος έχει γράψει
0: δεν
1: το κείμενο του
0: βιβλίου.
1: Έχουν και η συνεπιμελήτρια είναι η Ελένη Καλαρά. Ή, ας πούμε, στο βιβλίο ήταν ο αρχιτέκτονας ο Σταύρος Αλιφραγκής, ο οποίος έγραψε ένα υπέροχο κείμενο επίσης. Θέλω να πω ότι αυτού τύπου συνεργασίες, εγώ βλέπω τις επιμέλειες, τις βλέπω και για τις εκθέσεις αυτές, τις βλέπω και σαν ένα πολύ ανοιχτό διάλογο. Δηλαδή, δεν είναι ότι μαζεύει κανείς κάποιες ιδέες και κάνει. Έχω στο μυαλό έναν άξονα με πάρα πολύ σαφή αφήγηση. Ωστόσο, στοιχεία τα οποία μπαίνουν μέσα, τα ακούω, τα βλέπω, τα συζητάω και θεωρώ ότι σε έναν βαθμό υπάρχει κάποιο τύπου συνεπιμέλεια. Ας πούμε, τον ήχο τον κάνει ο Μάκης ο Φάρος, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι πολυφίλος, είναι εξαιρετικός, ας πούμε, σε αυτό το δομέα, κάνει βίντεο και ήχο, ηχοτοπία κτλ. Πολλά πράγματα έχουμε δουλέψει με τον Μάκη και στο βιβλίο είχαμε δουλέψει με τον Μάκη. Ο Τόλης ο Πάνο είχε κάνει, συζητήσαμε πάρα πολύ το ανάπτυγμα του χώρου μέσα σαν αρχιτέκτονας, πώς θα είναι η κίνηση μέσα. Η Ματούλα Εσκαλτσά που είναι μουσιολόγος βοήθησε πάρα πολύ στο να αναπτύξουμε όλες αυτές τις ιδέες. Δηλαδή ο καθένας
0: έβαλε το λοβολό του.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να βάλουμε ένα μουσικό θέμα, 1,5 λεπτό.
1: Ναι, ναι.
0: Να χαιρετήσουμε όλους αυτούς που σου δώσαν χείρα βοηθείας. Ελπίζω να μην τους ενοχλήσει που θα τους αποκαλέσω τεντιμπόιδες. Νομίζω
1: γιατί?
0: Ότι όλοι οι καλλιτέχνες κατά βάση είναι μαντράχαλοι και τεντιμπόιδες, αρσενικοί, θηλυκοί και ουδέτεροι. Θέλω να πω ότι είναι πέρα από φύλλα αυτό το πράγμα και είναι αυτό το οργανικό θέμα, το αυτοσχεδιαστικό του Μάνου Χατζηδάκη και από την Οδό Ονείρων.

0: με έπιασε ακριβώς την ώρα που δεν έπρεπε ο Βίχας. Αυτό το κομμάτι του Χατζηδάκη που κρατάει 1,5 λεπτό, το όνειρο για την Τιμπόιδες, το έβαλα ακριβώς για να σχολιάσουμε αυτό που έλεγες πιο πριν. Για να σου δώσω πάσα δηλαδή, αν και χρωστάς να πεις και κάποιους συντελεστές.
1: Συντελεστές, ναι.
0: Αλλά χωρίς να συμβαίνει τίποτα μουσικά, εν τούτη συμβαίνει. Χωρίς να υπάρχει ένα μουσικό θέμα, χωρίς να υπάρχει ένα ριφ, ένα κάτι, από το, εκ του μηδενός πηγάζει ένα μουσικό κομμάτι το οποίο πατάει στα πόδια του, ας πούμε, και είναι αυτοτελές και αυτόφωτο και μια χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο μπορεί να έχει αναγωγές και στα δικά σας τα φωτογραφικά, αυτό που λέω σαν ιδέα, αλλά τώρα μην πιάσουμε αυτήν την κουβέντα. Είναι ο Δημήτρης Κυλαλούς μαζί μας εδώ στο κόκκινο. Φωτογράφη, πω πω χάλια, με έβγαλες με δύο κεφάλια. Ξέρω ότι δεν θα
1: τώρα
0: φύγει.
1: Αυτό είναι για διαφημίσεις, μου το κάνεις.
0: Δεν μου έχεις βγάλει ακόμα φωτογραφία για ταυτότητα. Αν μου βγάλεις και μου κόψεις το κεφάλι, θα σε καταγγείλω. Μου έχεις τραβήξει διάφορες φωτογραφίες κατά καιρούς που τις έχω χρησιμοποιήσει, τις έχω πληρώσει ποτέ για να είμαι και ειλικρινής, αλλά αυτά έχουν
1: γίνει. Κρυβολόγια.
0: Κρυβολόγια, ναι. Λοιπόν, μία Σμάρο Κυλαλού που έβαλε μια καρδούλα, τώρα την ξέρεις.
1: Την έχω.
0: Έβαλε τη φωτογραφία που έχουμε στο Facebook.
1: Καμιά 59 χρόνια, δεν ξέρω.
0: Ναι. Είναι η αδερφή του Δημήτρη. Και αγαπημένος μας άνθρωπος. Πες τώρα τι έχεις να πεις, περνάει ο χρόνος.
1: Να πω ποιοι είναι πίσω από όλο αυτό. Με την Ελένη Καλαρά κάνουμε τη συνεπιμέλεια. Ο Μάκης Φάρος κάνει τους ήχους και τις επεξεργασίες των βίντεο. Τα βίντεο τα έκανε ο Παναγιώτης Μάσβουλας. Την επικοινωνία την κάνει η Ελένη Ρεβέκα Στάιου. Τα γραφιστικά όλα τις εφαρμογές ο Γιάννης Μαρκάκης. Η ομάδα είναι μεγάλη. Έχω ένα χρυσό συνεργάτη, την Νέλια Μανολάκη, η οποία έχει έρθει από την Κρήτη και βοηθάει και είναι το δεξί μου χέρι και είναι... Ανακάλυψα θησαυρό και χωρίς να το ξέρω. Είναι πάρα πολύ. Ο Αντώνης Γκατζογιάννης. Σίγουρα ξεχνάω πολλούς γιατί είναι πληθώρα. Όπως είπα πριν, ο Σταύρος Αλιφραγκής, με τον οποίο συζητάμε, ο αρχιτέκτονας, πιο θεωρητικά ζητήματα. Ο Απόστολος Πάνου που κάνει, σχεδιάσαμε το κάτω κομμάτι της έκθεσης. Η Ματούλα, Σκαλτσά και άλλοι αρκετοί. Είναι ένα ανοιχτό πράγμα με πολύ, πολύ διάλογο και σκέψεις που είναι εξαιρετικά παραγωγικό και πάρα πολύ ωραίο όταν γίνεται. Βέβαια έχει πάρα πολύ κουπί όλη η ιστορία, είναι γαλέρα η δουλειά. Το κτίριο είναι ό,τι πιο μπετόν αρμέ έχω συναντήσει, δηλαδή για να ανοίξει μία τρύπα πρέπει να βάλεις δυναμίτη, ας πούμε.
0: Έτσι είναι οι Ιαπωνέζοι.
1: Έτσι είναι οι Ιαπωνέζοι. Αυτά. Νομίζω θα είναι μια ωραία έκθεση.
0: Σε βλέπω πολύ κουρασμένο, αλλά και πολύ ευχαριστημένο εν όψη του να ξεκινήσει κάποτε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, απλά ελπίζω να μην είμαι και στα γένεια ακριβώς όπως έχω έρθει τώρα από την οικοδομή.
0: Ναι, έτσι θα είσαι, αλλά δεν πειράζει. Θα σ' αγαπάνε οι παρευρισκόμενοι. Και έτσι νομίζω, και θα εκτιμήσουν τη δουλειά σου. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και βέβαια δεν ξεχνάμε το Δήμο Χαλανδρίου, έτσι.
0: Καλά, Δήμος
1: Χαλανδρίου. Ο οποίος είναι πίσω από όλα, πάνω από όλα, το στήριξε από την πρώτη στιγμή. Στήριξε το βιβλίο, αγόρασε αρκετά βιβλία. Δηλαδή το υποστήριξε όλο το project. Πολύ.
0: Έκανε αυτό που πρέπει να κάνει ένας σωστός και σοβαρός Δήμος. Βοηθώντας τους ανθρώπους που
1: ναι,
0: είναι
1: ναι, ναι, ναι.
0: Στην αυλή του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Στην αυλή του με την έννοια ότι μένουν εκεί κοντά
1: ναι, ναι, αυλές
0: πολιτικές και μην τρελαθούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, για τον Δήμο Χαλανδρίου που πρόσφατα έμαθα και ότι κλείσαν 2 χρόνια από το θάνατο του Σέργιου Γκάκα που επίσης θα είχε βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Βέβαια, ο Σέργιος και αγαπημένος φίλος και είχαμε συνεργαστεί πολύ με... Τότε στο θέατρο της Άνοιξης από τη δεκαετία του 80, ας πούμε.
0: Τότε που τρέχαμε στις Ρεματιές και, και στους Βύρονες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, έχουμε ζήσει και τέτοια μαζί, Δημήτρη Κυλαλού. Ξαναλέω πάντως ότι όλο αυτό το πράγμα είναι και ένα μεγάλο κοινωνικό σχόλιο. Δεν θες να το πεις πολιτικό, μην το πεις πολιτικό. Την πολιτικότητα την έχει. Αλλά πιο πολύ έχει μια κοινωνική ματιά, δηλαδή διερευνά τι διάολο γίνεται πίσω από ένα σπίτι, όταν αυτός που μένει μέσα και να θέλει δεν μπορεί να βγει έξω ή και να βγαίνει, πάει για κατούρημα που λένε. Δηλαδή είσαι έστω στο σούπερ μάρκετ και στο φαρμακείο και ξανά πίσω πετάει τα σκουπίδια και την άλλη εβδομάδα πάλι. Αυτή τη φρίκη που ζήσαμε τότε, αναγκαία αλλά φρίκη, που εσύ είχε στην πολυτέλεια με κάποια ειδική άδεια φαντάζομαι να είσαι έξω και να μπορείς να την υπερβείς. Ναι, δεν ήσουν παράνομος, αλλά είχες μια ματιά που δεν την είχαμε όλοι οι υπόλοιποι, που ήμασταν με τις πιτζάμες, αξίριστοι μέσα στα σπίτια μας και μέσα στα νεύρα βέβαια.
1: Ναι.

0: Είχα κάποιες δυσκολίες κάποια στην αρχή, γιατί δεν μπορούσα να φωτογραφίσω όλα τα σπίτια και για τεχνικούς λόγους, γιατί φωτογράφιζα με φιλμ, ήταν σκοτεινά, δεν ήταν εύκολο να φωτογραφίσεις, ας πούμε, παντού δεν είναι όλοι οι χώροι φωτογραφίσιμοι, και αυτό ήταν, είχε και πρόβλημα, γιατί φωτογράφισα αρκετό κόσμο έξω που τελικά δεν χρησιμοποίησα καμία από αυτές τις φωτογραφίες έξω. Ούτε για το βιβλίο, ούτε για την έκθεση, γιατί θυμίζουν πανδημία. Εγώ δεν ήθελα να θυμίζουν πανδημία καθόλου. Ήθελα να μιλάνε για την πόλη ανεξαρτήτως πανδημίας. Η πανδημία ήταν αυτό το οποίο πυροδότησε την προσπάθειά μου.
1: Ναι, κατανοητό. Μάλιστα.
0: Παίζουμε.
1: Σαφέστατα. Τίποτα. Έχω πολλά να σε ρωτήσω και τίποτα. Κοιτάω και το ρολόι, γιατί εγώ είμαι πάντα ο ψυχαναγκαστικός τύπος που θέλω να μπει στην ώρα του τελευταίου τραγούδι και όλα τα τραγούδια της εκπομπής, για να μην τα κόψουμε ή δυνατόν, αμαρτία είναι. Έχω και χαρά που σε βλέπω εδώ από το στούντιο. Ο Δημήτρης, είπαμε, 50 χρόνια φουρνάριδες μαζί από τα μέρη του Παγκρατίου. Τώρα έχει αποσκυρτήσει από αυτά τα πάτρια έδαφη, αλλά η καρδιά του εξακολουθεί να χτυπάει παγκρατιώτικα. Χτυπάει και λίγο φαλεριώτικα, χτυπάει και λίγο χαλανδρέικα. Σίγουρα είναι χιώτης, αυτό δεν αλλάζει, και σίγουρα ένας εξαιρετικός φωτογράφος που έχει μια ματιά που σε εκπλήσει. Δηλαδή ακόμα και στο πιο απλό πορτρέτο του τάδε τραγουδιστή που τον έχω δει, υπάρχουν στοιχεία που λες, αμάν τι είδες τώρα ρε παιδί μου σε αυτόν τον άνθρωπο, και αντί τον βγάλεις συμβατικά του ανέδειξες άλλες επιτυχίες, και όμως το κάνει αυτό ο Δημήτρης. Θα έρθω και εγώ την Παρασκευή από το Χαλάνδρι να σας δούμε, να σας κρίνουμε κιόλας, αγαπητέ. Η αθέατη πόλη στο κτίριο Νόμπελ, διεύθυνση
0: είναι Ιβις 40.
1: Ιβις 40, μα Χαλάνδρι είναι κοντά, ναι, στο Δημαρχείο, δεν είναι?
0: Όχι, είναι κοντά στο, είναι πολύ κοντά στο μετρό.
1: Πολύ κοντά στο μετρό, ακόμα καλύτερα.
0: Μετρό Χαλανδρίου.
1: Ωραία.
0: Νομίζω ότι ο πιο εύκολος τρόπος είναι πλέον ή να γκουγκλάρει κανείς το κτίριο Νόμπελ και να βρει που είναι. Το κτίριο με γιώτα, όχι με ήττα. Και ή στο Facebook βέβαια, όπου υπάρχει και η σελίδα της έκθεσης και τα λοιπά, Undisclosed City και Αθέατη Πόλη, γιατί υπάρχει και ακόμα κάτι ως Αθέατη Πόλη, άρα θα το βρει σαν συνδυασμό.
1: Στο προσωπικό σου site υπάρχουν πληροφορίες για το πώς μπορεί να αγοράσει κάποιος το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Όπως δηλαδή, αν βάλει κάποιο. Ο Γιάννης.
0: Δημήτρης Κυλαλούς ή Θεσσαλονικά της
1: Αθήνας. Κυλαλούς με όμικρον γιώτα, έτσι.
0: Ναι, θα το βγάλει ούτως ή άλλως, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, that's all.
0: Έχω την τύχη να είμαι μοναδικός.
1: Έχεις την τύχη να είσαι μοναδικός.
0: Μοναδικό επίθετο έχει εγώ.
1: Και ο Τζόνι Κάσπ, ο οποίος θα κλείσει την εκπομπή, επίσης ήταν μοναδικός. Life goes on, η ζωή συνεχίζεται. Με αυτό θα κλείσουμε, με αυτόν τον εκρηκτικό τρόπο που έλεγε πολύ απλά πράγματα, αλλά και αγαπησιάρικα πράγματα. Της αλληλεγγύης.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την
1: πρόσκληση. Παρακαλώ, θα μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται η φίλη μας Γιάννα Τριανταφύλη. Ευχαριστώ και τον Βασίλη Κουτούβαλη με την Μαριάνθη Πατσελή. Από τον Δημήτρη Κυλαλού και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Η ώρα είναι 8. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συγκλώνησαν και σήμερα οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα. Μου είναι αδιανόητο να υπάρχει ο στάριο της αγάπης και να είναι στα ζήτητα αρκετά με τη σκύλευση των νεκρών παιδιών μας, ανέφερε η μητέρα της 23χρονης αγάπης Τσακλίδου, Ελένη Βασάρα, και συμπλήρωσε πως η δικογραφία έκλεισε με μεγάλα κενά. Το κράτος όμως μπόρεσε να κάνει λαμπίκο τον χώρο του δυστυχήματος. Σε πολύ λίγες μέρες αντιμετωπίσαμε ένα κράτος εχθρικό απέναντι στους συγγενείς που προσπαθούσε να συσκοτήσει, να συγκαλύψει, όπως είπε. Απαιτούμε από το δικαστήριο την πλήρη και αμερόληπτη κρίση. Κανένας να μην μείνει στο απειρόβλητο, είπε η μητέρα του Νικήτα Κάρα Θεοδόρου, Εκατερίνη Μαλιόγλου. Πιστεύουμε πραγματικά στο θεσμό της δικαιοσύνης. Αυτό το δικαστήριο είναι το τελευταίο που μας έχει απομείνει, τόνισε ο αδερφός του Ανδρέα Παυλίδη, Βασίλης Παυλίδης. Στη σημερινή δικάσιμο συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν και τρεις ηχητικές συνομιλίες, όπου μεταξύ άλλων σταθμάρχες και μηχανοδηγοί αναφέρονται στην κατάσταση του σιδηροδρόμου. Η δίκη συνεχίζεται αύριο Τρίτη με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Τις πληγές τους μετράνε οι κάτοικοι της Κρήτης μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω του σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, σπίτια και υποδομές. Σε αυτοψία και πλήρη καταγραφή των προβλημάτων στο οροπέδιο Λασιθίου προέβη κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλή στον γραμματέα οργανωτικού του κόμματος Γιάννη Μπουλέκο. Όπως είπε μιλώντας στο κόκκινο ο Γιάννης Μπουλέκος, πρόκειται για ολική καταστροφή σε δυναμικές καλλιέργειες. Ζητάμε να προχωρήσουν στο 100% οι αποζημιώσεις των αγροτών, ενώ παράλληλα πρέπει να τελειώσει το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή από το οποίο έχει αποχωρήσει ο εργολάβος με ευθύνες της κυβέρνησης, σημείωσε. Περισσότερα στο avg.gr. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει πρωτογενές πλεώνασμα στα 9,15 δις ευρώ, στο 3,3% του ΑΕΠ και αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2,15 δις. Στη σελίδα 53 του προσχεδίου του προϋπολογισμού η κυβέρνηση ομολογεί ότι έλεγε ψέματα επί μήνες, καταγράφει δημοσιονομικές ευελιξίες, τις χρησιμοποιεί ελάχιστα. Οι ευελιξίες υπάρχουν, πρέπει να αξιοποιηθούν, σημειώνει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τομεάρχης οικονομικών Νίκος Παπάς. Αναφέρει ότι απαιτείται επαναφορά της 13ης σύνταξης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Success story από τον Κυριακό Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, καταφεύγοντας την κινδυνολογία, ανέφερε ότι τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και γι' αυτό η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο. Η εκδήλωση επισκιάστηκε από τις απουσίες Καραμαλή, Σαμαρά, Παυλόπουλου, Μαϊμαράκη και Δένδια, ο οποίος βρίσκεται στη Βενετία. Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και την κινητικότητα στο ενεργειακό πεδίο, φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, η συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση αύριο στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις. Στις 7.30 το κάλεσμα του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Νέο κύκλο δικαστικών ερευνών ανοίγει μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, καταγγέλλοντας την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας αναλαμβάνει να διενεργήσει κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Κύκλωμα που ξέπλαινε βρώμικο χρήμα μέσω εταιριών κοινή ωφέλεια εντόπισε η αρχή καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Η αρχή αντιμετώπισε μια συνήθιστη πρακτική όπου διάφορα φυσικά πρόσωπα κατέθεταν μεγάλα ποσά για την εξόφληση λογαριασμών και στη συνέχεια ζητούσαν από τι εταιρείε που είχαν πλήρη άγνοια να του επιστρέψουν τη διαφορά από τα χρήματα που κατέθεταν, τα οποία κατέληγαν συνήθω σε διαφορετικού λογαριασμού ω επιστροφή υπολείπου. Κλιμακώνουν τι κινητοποιήσει του οι αλλοί σε όλη τη χώρα με βασικό αίτημα τη μείωση του κόστου των καυσίμων. Μετά τη Θεσσαλονίκη, οι αλλοί προχώρησαν σε αποκλεισμό τη πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ πραγματοποιούν νέα κινητοποίηση στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου απόψε στι 10. Διήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στι 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικό σταθμό Το Κόκκινο με συναυλίε, stand-up comedy και συμμετοχέ γνωστών καλλιτεχνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και ένα άλλο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης ρωσικού ντρόουν εναντίον μη πολεμικού πλοίου τουρκικής ιδιοκτησίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη Χάρκιβ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης της περιοχής. Στις αθλητικές ειδήσεις, οριστικά εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες, τίθεται ο Λιβάη Γκαρσία, καθώς η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε έδειξε θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο του αριστερού ποδιού.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά ήθριος αύριο καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από Το Κόκκινο στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού σε μία ώρα με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
5: Πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία τους και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένι Καρέζη από τις 5 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Σκηνοθεσία Τζένι Κολιά, με τους Νέστορ Κοψιδά, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννη Λατουσάκη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Αργύρη Λάμπρου και Τίτο Μακρυγιάννη. Πολίτες β' κατηγορίας από 5 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια more.com.
0: Και 5. Στο Κόκκινο.
6: Έλληνες του κόσμου, στο Κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με Το Κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς σήμερα για ένα άλλο Γκρέκο στο Buenos Aires, αλλά θα τα πούμε αργότερα. Γεια σας φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο και στους 105,5. Είναι η εκπομπή Έλληνες του Κόσμου που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδας, και φιλοξενεί Έλληνες και Ελληνίδες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Η εκπομπή μας ευελπιστεί, αυτή είναι βέβαια και η προσδοκία μας, να είμαστε η γέφυρα των Ελλήνων του κόσμου με τους εντός Έλληνες. Είμαι η Γιάννα Τερεταφίλη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης και στην επικοινωνία Μαριάνθη Πατσελή. Απαντά στο 210-32-17-777. Για αυτό ο αριθμός είναι για τα δικά σας τηλεφωνήματα και για τα μηνύματά σας στο Viber 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω, το Viber 69 85 58 70 059. Σε λίγο θα πάμε αρκετά μακριά στην άλλη άκρη του κόσμου για να συναντήσουμε μια ιδιαίτερη, μια σπουδαία προσωπικότητα. Πριν όμως την καλωσορίσουμε, θα σας πω δύο λόγια για την Αργεντινή, για το Buenos Aires. Αυτή είναι η χώρα που θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά σήμερα. 5 ώρες πίσω, είναι μεσημεράκι στην Αργεντινή, στο Buenos Aires, και έχουν άνοιξη την ωραιότερη εποχή του χρόνου. 30.000 άτομα ελληνικής καταγωγής, εκ των οποίων 5.000 έχουν ελληνικό διαβατήριο. Η πλειοψηφία της ελληνικής κοινότητας κατοικεί στο Buenos Aires. Ακολουθούν το Rosario, το Mar de Plata, η Puerto Madryn, το Berisso και η παλαιότερη ελληνική κοινότητα, που είναι η κοινότητα της Κόρδοβας, μια σπουδαία κοινότητα και με σπουδαία πολιτιστική δράση, τουλάχιστον τα παλαιότερα χρόνια. Οι κύριες μεταναστευτικές ροές καταγράφτηκαν κατά τις περιόδους 1890-1924 και 1940-1960 και 1970. Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες έφτασαν λοιπόν στην Αργεντινή στις αρχές του 20ου αιώνα. Το λιμάνι της Μπόκα, και από το 1880 και η συνοικία Παλέρμο, ήταν δύο μεγάλα κέντρα του ελληνισμού με καφενεία, αυτό που λέγαμε, το El Greco, ζαχαροπλαστεία, κουρία, περίπτερα, ραφτάδικα, και όλες οι επιγραφές των μαγαζιών ήταν στην ελληνική γλώσσα. Θα μάθουμε αργότερα αν αυτό υπάρχει και μέχρι σήμερα. Και εκείνο που έχω να προσθέσω είναι ότι αρκετοί Έλληνες έλαβαν μέρος στους απελευθερωτικούς αγώνες της Αργεντινής κατά των κατακτητών των Ισπανών. Και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, η ώρα αυτή να καλωσορίσουμε μία από τις σημαντικές και δραστήριες προσωπικότητες του ελληνισμού της Λατινικής Αμερικής, την δόκτωρα Χριστίνα Τσαρδίκου, καθηγήτρια βιοιατρικής φυσικής και χειροκυρουργικής, πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Νόστος της Αργεντινής και επίτιμη πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων των Πέντε Υπήρων. Επίσης πρόεδρος του Συνδέσμου Ιατρών Ελλάδας-Αργεντινής. Έχει τιμηθεί για την επαγγελματική δράση της από την Εθνική Ακαδημία Ιατρικής της Αργεντινής. Έχει βραβευθεί για την προσφορά της με το βραβείο Ελληνίδες του Κόσμου και είναι συντονίστρια για τη Λατινική Αμερική της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη. Και πόσες ακόμα βέβαια δραστηριότητες και βραβεύσεις που εγώ δεν τις γνωρίζω. Η Χριστίνα Τσαρδίκου νομίζω ότι θα μας ενημερώσει για αυτές. Χριστίνα, σε καλωσορίζουμε στο Κόκκινο και σε ευχαριστώ από καρδιάς για την αποδοχή της πρόσκλησής μου. Τα λέμε και πάλι κάπως διαφορετικά αυτή τη φορά, μέσα από ένα άλλο μικρόφωνο. Σε ακούμε, Χριστίνα.
1: Λοιπόν, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας και που ξέρετε ότι σας αγαπώ πάρα πολύ, σας εκτιμώ, και αν έχει αλλάξει το μικρόφωνο δεν αλλάζει η ποιότητα του ανθρώπου, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που συζητάμε σήμερα εδώ μαζί.
0: Χριστίνα, και εγώ χαίρομαι και βέβαια κατευθείαν μιλάω στο ελληνικό, γιατί το έχω πει και άλλες φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Εάν σου μιλούσα στο πληθυντικό, είναι λίγο σαν να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, ξέρω πάρα πολύ καλά την πορεία σου και τη θαυμάζω πραγματικά, όπως και εσύ ξέρεις τη δική μου. Και έλα να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εσύ γεννήθηκες στο Buenos Aires. Οι γονείς σου πότε πήγανε στην Αργεντινή, δηλαδή ποια εποχή?
1: Ο μπαμπάς μου ήρθε στην Αργεντινή το 1929. Δηλαδή, αν ζούσε τώρα, θα ήταν πάνω από 100 χρονών. Και εδώ ήρθε μόνος του, χωρίς να ξέρει κανέναν, χωρίς να ξέρει τη γλώσσα, σε μια πολύ δύσκολη εποχή για όλο τον κόσμο, το 1929. Μόνος του, μικρό παιδί, όπως μπόρεσε, συνέχισε τη ζωή του εδώ και 30 χρόνια μετά ζήτησε από τους γονείς του να του στείλουν την ύφη από αυτά τα προξενιά που κάνανε τότε.
0: Ναι.
1: Και έτσι η μητέρα μου γύρω στο 1960 ήρθε στην Αργεντινή, μικρή κοπέλα, 25 χρονών, και τον παντρεύτηκε.
0: Από
1: Παρ' όλα αυτά ζήσαν ένα πολύ ευτυχισμένο ανδρόγενο. Πολύ.
0: Από ποια περιοχή, από πού καταγόταν ο μπαμπάς σου?
1: Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου και οι δύο είναι Αρκάδες. Ο μπαμπάς μου από το χωριό που ονομάζεται Λεβίδη και η μητέρα μου από την Τρίπολη.
0: Μάλιστα. Πελοποννήσι, λοιπόν. Εσύ όταν έρχεσαι στην Ελλάδα πηγαίνεις στο χωριό τους?
1: Βέβαια. Έχω την ανάγκη, την ψυχική ανάγκη να περάσω, γιατί αυτή η διαφορά ηλικίας που είχα με τον μπαμπά μου, παραδείγματος χάρη, έκανε να τον χάσω πολύ μικρή, και όταν πηγαίνω εκεί στα βουνά, στο χωριό του, στην πλατεία του, δηλαδή φαντάζομαι πώς θα ήταν η ζωή του εκεί. Δηλαδή ξαναβρίσκω κι εγώ τις ρίζες μου. Το ίδιο συμβαίνει και με την Τρίπολη. Πάω στα στέκια για τα οποία μου μιλούσε η μητέρα μου. Μου είχε περιγράψει όλη την Τρίπολη προτού εγώ έρθω σε ηλικία να πάω να την γνωρίσω. Οπότε
0: και φαντάζομαι,
1: ναι,
0: ότι...
1: το νιώθω, το αισθάνομαι.
0: Και φαντάζομαι ότι έχεις πάει και τα παιδιά σου σε αυτές τις περιοχές.
1: Βεβαίως, ναι. Και μιλάνε απτέστως ελληνικά τα παιδιά μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για μένα, που μπορούμε και κρατάμε την καταγωγή μας και τη γλώσσα μας.
0: Για πες μου την, έτσι περιέγραψέ μας, θα μου πεις τώρα μέσα σε λίγα λεπτά μπορώ να περιγράψω μια ολόκληρη ζωή. Εγώ έτσι θα ήθελα λίγο να μάθω για την οικογενειακή σου ζωή, τα παιδικά σου χρόνια στο Buenos Aires. Πώς ήταν αυτά τα χρόνια? Αισθανόσουν ξένοι? Αισθανόσουν ότι οι γονείς σου δεν ήταν Αργεντινοί? Δηλαδή πώς αυτό το πράγμα το διαχειριζόσουν?
1: Κοίταξε, εμείς είχαμε τη μεγάλη τύχη να γεννηθώ, τουλάχιστον εγώ, να γεννηθώ σε μια χώρα σαν την Αργεντινή, που είναι πάρα πολύ φιλόξενη, που αγαπάει τους ξένους, που τους αγκαλιάζει. Εδώ λέμε ότι όλος ο πληθυσμός της Αργεντινής έχει κατέβει από τα πλοία. Αυτό θέλει να πει ότι όλοι από Ιταλία, από Ισπανία έχουν, ας πούμε, μείνει σε αυτή τη χώρα. Ήρθανε για να δουλέψουν, έχουν ζυμώσει με τον ίδρωτά τους αυτά τα χώματα.
0: Ναι, και το καταλαβαίνω εγώ αυτό που λες, γιατί οι περισσότεροι μετανάστες εκείνη την εποχή ήρθανε από τις χώρες της Μεσογείου κυρίως, που σημαίνει ότι... Ήταν κάπως μεταξύ τους, δηλαδή είχαν κοινά σημεία, όπως έχουν κοινά και οι Αργεντινοί με αυτές τις χώρες, πολλά κοινά χαρακτηριστικά, και νομίζω ότι ήταν, ναι, ότι ήταν πιο εύκολο να προσαρμοστούν με την με την κοινωνία της Αργεντινής,
1: ναι.
0: Την κουλτούρα, σωστό.
1: Το μόνο πρόβλημα ήταν η γλώσσα, που είναι τελείως διαφορετική, γιατί δεν είναι λατινική. Δηλαδή τα ελληνικά απέχουν από τα λατινικά αρκετά και έπρεπε να μάθουν τη νέα γλώσσα. Αλλά του βοηθούσε και ο κόσμος. Και εμείς τουλάχιστον στο σπίτι μου, εγώ ήταν σαν να ζούσα στην Ελλάδα. Έκλεινα τις πόρτες του σπιτιού μου και ήμουν μέσα στην Ελλάδα. Όταν καταλάβαινα ότι δεν ήμουν Ελλάδα, όταν βγαίνουμε στον δρόμο. Και εμείς νιώθαμε... Είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε Έλληνες. Ποτέ δεν το σκεφτήκαμε αν είμαστε διαφορετικοί ή μοιάζαμε με τον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς είμαστε Έλληνες. Αυτό νιώσαμε, έτσι μας μάθαμε.
0: Οι γονείς σου ήθελαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα?
1: Κοίταξε, η μητέρα μου έζησε τραγικά χρόνια. Μέσα, γιατί τα παιδικά της χρόνια τα έζησε μέσα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και από ό,τι μου διηγούσε η μαμά μου, ζήσανε πάρα πολύ άσχημα. Υποφέρανε πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό την είχε φοβήσει με κάποιο τρόπο για να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα μονίμως να μείνει, για να πάει να ταξιδέψει. Βέβαια ατσάρεσε πάρα πολύ και το ήθελε και το αγαπούσε, αλλά είχε μέσα της αυτό το φόβο τόσο πολύ, Ιωάννα μου, που όταν η μαμά μου έφτασε στα 50 της χρόνια έπαθε Αλτσάιμερ και το μόνο που θυμότανε ήταν τον πόλεμο στην κατοχή. Αυτό είναι πολύ τραγικό και πολύ προσωπικό που σας λέω, αλλά για να καταλάβετε πώς μεγαλώσανε και αυτοί οι άνθρωποι και για ποιο λόγο φύγανε.
0: Αναγκάστηκαν να φύγουν, ναι. Αναγκάστηκαν να φύγουν, ειδικά την δεκαετία του 60. Οι Έλληνες έφευγαν μπουλούκια ολόκληρα στις αυτές τις χώρες, και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή και στην Αμερική και στην Αυστραλία έφευγαν μακριά. Εγώ όμως θα φύγω έτσι λίγο από τα λυπητερά και θα έρθω σε αυτά που είναι χαρούμενα. Θέλω να μου μιλήσεις για το νόστο και θέλω να μου πεις γιατί νόστος. Εμείς ξέρουμε, ας πούμε, ότι νόστος σημαίνει επιστροφή στην πατρίδα, ότι υπάρχει αυτή η νοσταλγία της επιστροφής. Θα ήθελα να μου μιλήσεις λίγο για τις δράσεις του νόστου, που εγώ θεωρώ ότι είναι ο πιο σημαντικός πολιτιστικός σύλλογος, εγώ το λέω, εσείς τον λέτε οργάνωση, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω.
1: Ναι,
0: ναι. Και θα μου πεις τώρα ποια είναι η διαφορά της οργάνωσης και του συλλόγου. Εγώ θεωρώ ότι η δουλειά σας είναι τόσο σοβαρή που πραγματικά περνάει τα σύνορα της Αργεντινής και αγκαλιάζει τους Έλληνες όλου του κόσμου. Για μίλησέ μου λίγο για τον νόστο.
1: Ναι, ο νόστος, όπως καλά είπες, είναι αυτή η ηλικία επιστροφή στην πατρίδα, αυτή η επιστροφή του Καβάφη που λέει, εντάξει, ότι δεν φταίει η Σάκη που την άφησε φτωχή και θα την γυρίσει φτωχή όταν γυρίσει, μας έδωσε το υπέροχο ταξίδι. Εμείς ζούμε πάρα πολύ μακριά από την Ελλάδα, 12.000 χιλιόμετρα και αν δεν είναι παραπάνω. Μεγαλώσαμε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρόσβαση ούτε στην ελληνική μουσική, ούτε στην ελληνική λογοτεχνία. Όλα αυτά αλλάξανε τώρα, τελευταία, που έφτασε και το ίντερνετ, το διαδίκτυο και μπορούμε σήμερα να μιλάμε τώρα στο τηλέφωνο, εγώ Buenos Aires, εσείς στην Αθήνα. Αυτό έκανε πριν 20 χρόνια, όταν εγώ δημιούργησα τον νόστο, να βρω και εγώ το μονοπάτι της επιστροφής. Γιατί μεγάλωσα σε αυτή τη χώρα, γιατί σπούδασα εδώ, δούλεψα εδώ, έκανα μια οικογένεια και είχα την ψυχική ανάγκη να επιστρέψω κι εγώ στις ρίζες μου, και κατάλαβα ότι πολλοί από εμάς που είμαστε εδώ είχαμε κάπως χάσει, δηλαδή, πώς να πω, έχουμε μπει μέσα στο καθεστώς αυτή της χώρας, στα θέματα τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τις κρίσεις, και κάπως φύγαμε από το δρόμο που μας έφερνε κοντά στην Ελλάδα, και έτσι τα παιδιά των μεταναστών δεν μιλάνε ελληνικά, δεν έχουν ιδέα για ορισμένα πράγματα, και εγώ αποφάσισα να βάλω ένα μικρό λιθαράκι κάνοντας αυτό το νόστο, δηλαδή αυτή την επιστροφή. Να πω, εντάξει, μέχρι εδώ καλά, ας γυρίσουμε πίσω. Οι κοινότητες κάνανε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο τόσα χρόνια, αλλά οι κοινότητες τα τελευταία χρόνια το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν ελληνικές γιορτές και ελληνικά φαγητά.
0: Θα μιλήσουμε για τις κοινότητες, Χριστίνα Τσαρδίκου. Θα μιλήσουμε για τις κοινότητες, όπως θα μιλήσουμε και για την ελληνική γλώσσα. Αλλά θα ήθελα εδώ να βάλουμε έτσι μια ανωτελεία στην κουβέντα μας, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αμέσως μετά θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και θα συνεχίσουμε τη συνομιλία μας.
1: Τέλεια.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος. Διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
1: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
3: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
4: Επιστρέφουμε λοιπόν στο Buenos Aires. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Χριστίνα Τσαρδίκου, αυτή η σπουδαία Ελληνίδα Χριστίνα Τσαρδίκου. Και εδώ θέλω, πριν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τη Χριστίνα, να πω στη φίλη που μας γράφει που μπορούμε, λέει, να μάθουμε περισσότερα για την Αργεντινή, για τους Έλληνες Αργεντινείς, να πω ότι η Μαρία Δαμιλάκου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, έχει γράψει για τους Έλληνες μετανάστες στην Αργεντινή 1900-1970, αλλά γενικότερα για τους Έλληνες της Λατινικής Αμερικής. Έχει ενδιαφέρον το βιβλίο της και μπορείτε πραγματικά να μάθετε περισσότερα για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες του προηγούμενου κυρίως αιώνα. Χριστίνα, λέγαμε για τις κοινότητες, μου έδωσες πάσα δηλαδή στην ουσία για τις ελληνικές κοινότητες. Παντού οι ελληνικές κοινότητες δεν είναι αυτές που ήταν πριν χρόνια, αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Δεν παίζουν δηλαδή το ίδιο ρόλο και την ίδια δυναμική. Όμως είναι ένας τόπος, είναι ένας χώρος συνάντησης, έτσι δεν είναι?
5: Όντως, έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο οι κοινότητες, γιατί εκεί υπάρχουν τα σχολεία, εκεί υπάρχουν οι εκκλησίες, εκεί βρισκόμαστε το Πάσχα, όταν έχουμε τις γιορτές μας, εκεί συναντάμε τους δικούς μας. Το θέμα είναι που σε χώρες όπως η Αργεντινή, που δεν έχουμε νέους μετανάστες, που δεν έχουμε νέο ελληνικό αίμα, που οι μεγάλοι σιγά σιγά φεύγουν, χρειαζόμαστε να διατηρήσουμε αυτό που μας ενώνει με την Ελλάδα, που είναι η γλώσσα, που είναι ο πολιτισμός. Γι' αυτό κάπου είπα ότι τα τελευταία χρόνια κάπως όλο αυτό έχει ξεχαστεί, δηλαδή λόγω της αποστάσεως, λόγω της έλλειψης νέων μεταναστών, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που οι κοινότητες λειτουργούσαν μόνο για να κάνουν κάπου-κάπου ένα φαγητό και κάπου-κάπου ελληνικούς χορούς. Το οποίο είναι πολύ αξιόλογο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η Ελλάδα. Γι' αυτό και εγώ έτσι ξεκίνησα κάποιο νόστο, για να μπορέσω να συμπληρώσω, να γεμίσω αυτό το κενό. Και η αλήθεια είναι ότι μετά από 20 χρόνια που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, μπορώ να πω ότι και ο νόστος με κάποιο τρόπο βοήθησε και τις κοινότητες να καταλάβουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν και άλλα πράγματα. Και έχει ξεκινήσει μια καινούρια εποχή και στις κοινότητες εδώ. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Γιατί θέλει να πει ότι κάτι κάναμε κι εμείς αυτό το καιρό. Κάτι αποδείξαμε.
4: Όχι, κάνατε πάρα πολλά. Αυτό είναι αλήθεια και σε δύσκολες εποχές. Πρέπει να το πούμε αυτό. Και το ότι οι δραστηριότητες του νόστου έχουν βγει έξω από τα σύνορα της Αργεντινής και έχουν αγκαλιάσει και τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια το γεγονός ότι μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τη γλώσσα μας, μπορείτε να φέρετε τους Έλληνες του εξωτερικού πιο κοντά, τι άλλο να κάνετε βέβαια. Και όταν δεν έχετε βοήθεια, είτε αυτή είναι από το κράτος, είτε είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, είτε είναι από το Υπουργείο Τουρισμού, μόνοι σας είστε και παλεύετε. Εγώ το γνωρίζω αυτό πάρα πολύ καλά, αλλά έχετε ένα πείσμα όμως. Και ειδικά εσύ είσαι. Είσαι Ελληνίδα.
5: Πολύ ξενοκέφαλη.
4: Που είσαι, μπράβο, που έχεις ένα πείσμα τρομερό. Μακάρι να είχαμε και άλλους Έλληνες με τέτοιο πείσμα σαν και σένα. Για να πάμε όμως να δούμε, να μιλήσουμε για την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα, έτσι κι αλλιώς, μπορείτε ακόμα να την μαθαίνετε, νομίζω, μέσα από τις κοινότητες, έτσι δεν είναι? Κάθε Σάββατο δεν είναι αυτά τα κοινοτικά σχολεία και στην Αργεντινή δεν λειτουργούν?
5: Δυστυχώς όχι. Λειτουργεί μόνο εδώ στο Buenos Aires ένα σχολείο δημοτικό και ένα γυμνάσιο λύκειο, το οποίο λαβαίνει και καθηγητές από Ελλάδα. Οι υπόλοιπες κοινότητες έχουν κλείσει τα σχολεία τα Σαββατιανά και αυτή την ώρα, αν υπάρχει καμία και τα κάνει με Αργεντίνο δάσκαλο ή με κάποιον Έλληνα που διδάσκει, υπάρχουν αυτά τα σχολεία. Αλλιώς, παραδείγματος χάρη η κοινότητα Πανελλήνιων που φέτος συγκύρωσε τα 100 χρόνια, αναγκάστηκε να κλειθεί το σχολείο της. Η κοινότητα Στοβερίσο, η παλιότερη κοινότητα της Αργεντινής, με πάρα πολλούς Έλληνες, κλείσανε και αυτή το σχολείο τους. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Η Αργεντινή χωράει σε όλη την Ευρώπη, αν την βάλουμε σε ένα χάρτη. Φανταστείτε πως με ένα σχολείο μόνο δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Υπάρχουν
4: εσύ
5: πολλά
4: πιστεύεις...
5: χωριά, Έλληνες είναι μακριά.
4: Ναι, να σε ρωτήσω, εσύ πιστεύεις ότι αν υπήρχαν σχολεία και στις άλλες μεγάλες πόλεις της Αργεντινής, θα είχαν μαθητές αυτά τα σχολεία?
5: Εγώ νομίζω ότι ναι, θα είχαν μαθητές. Από τη στιγμή που εμείς κάνουμε μαθήματα, παραδείγματος χάρη online, διαδικτυακά, και έχουμε στο κάθε τμήμα 100 άτομα. Βέβαια, από διαφορετικά μέρη της Αργεντινής. Η ίδια κατάσταση συμβαίνει σε άλλες χώρες. Να σας πω κάτι πολύ, έτσι δεν ξέρω αν ο κόσμος το γνωρίζει. Στο Περού δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο. Στη Βολιβία δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο. Στο Παραγουάι δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο. Στο Εκουαδόρ δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο. Και εμείς τους κάνουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας διαδικτυακά για να μπορέσουν και αυτά τα άτομα, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Και δεν υπάρχουν σχολεία, γιατί εγώ γνωρίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας και δουλεύουν και αυτοί, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά πρέπει, για να υπάρχει ένα σχολείο, πρέπει αυτό το σχολείο να λειτουργεί 6 ώρες την ημέρα και να έχει έναν αριθμό μαθητών, δεν θυμάμαι τώρα πόσοι πρέπει να είναι, για να στείλουν έναν δάσκαλο. Αυτά πολλές φορές δεν συμβαίνουν 6 ώρες την ημέρα να έχεις ελληνικό σχολείο, να πω τώρα στη Βολιβία για να πω κάπου, ή εδώ σε κάποιο μακρινό χωριό. Αυτό θα μπορούσε να γίνει τόσο εύκολα, όπως το κάνουμε και εμείς, διαδικτυακά.
4: Διαδικτυακά.
5: Είναι σήμερα.
4: Εσείς έχετε απευθυνθεί, Χριστίνα, έχετε απευθυνθεί εσείς στο Υπουργείο Παιδείας να δώσετε αυτή την ιδέα σας εγγράφως, ότι εμείς πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε και διαδικτυακά θα μπορούσατε την ελληνική γλώσσα στη Λατινική Αμερική να την υποστηρίξετε με αυτόν τον τρόπο. Είχατε απάντηση από την πρόταση που τους κάνατε?
5: Ναι, έχω πάει προσωπικά στο Υπουργείο Παιδείας, έχω μιλήσει και με τη συντονίστρια, είναι εξαιρετικά άτομα όλοι, γιατί είναι ευγενέστατοι όλοι τους, αλλά υπάρχει αυτή, ας πούμε, η διαδικασία που λέει ότι πρέπει να είναι τόσες ώρες, τόσοι καθηγητές, τόσοι μαθητές. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει σε ορισμένες χώρες, γιατί για να μαζέψουν τους μαθητές πρέπει να υπάρχει σχολείο. για να υπάρχει σχολείο πρέπει να υπάρχει καθηγητής. Οπότε πάντα είμαστε μέσα σε ένα λαβύρινθο και δεν μπορούμε να βγούμε. Εγώ τους έχω πει και τους έχω παρακαλέσει για διαδικτυακά.
4: Και τι σου έχουν απαντήσει? Δεν τους έχεις πει ότι η δική μας εμπειρία είναι ότι από τότε που ασχοληθήκαμε εμείς με το διαδίκτυο για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας έχουμε μεγάλη ανταπόκριση?
5: Κοίταξε, εγώ το θέμα το έχω θέσει αρκετές φορές. Μου έχουν πει ότι θα το εξετάσουμε. Δεν ξέρω παραπάνω. Δεν πιστεύω, δηλαδή, και σας λέω και πάλι, είναι εξαιρετικά άτομα τα οποία είναι στη διοίκηση για το εξωτερικό, για την ελληνική παιδεία στο εξωτερικό. Δεν είναι αυτό το παράπονο. Το παράπονο είναι ότι η γλώσσα πρέπει να φτάσει παντού. Και σήμερα που υπάρχουν τα μέσα, δεν μπορεί να μας λένε να πάμε σε ένα πρόγραμμα να κάνουμε ελληνική γλώσσα, γιατί υπάρχουν προγράμματα στο διαδίκτυο που είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν υπάρχει επαφή με τον καθηγητή, με τον δάσκαλο. Δηλαδή, άλλο είναι να μάθει κανείς με το Duolingo να πω τώρα κάτι, και άλλο να μάθει κανείς με κάποιον που συζητάει εκείνη τη στιγμή, ας είναι αυτή η ώρα που κρατάει το
4: έχεις
5: Zoom,
4: δίκιο.
5: Το
4: έχεις
5: οποίο
4: δίκιο.
5: Κάνουμε.
4: Έχεις δίκιο απόλυτα. Ναι. Βεβαίως έχεις δίκιο, καταλαβαίνω. Άλλο είναι η επαφή τελικά και άλλο είναι αυτό, ναι. Ναι, ναι, σαν να είναι κονσέρβα, ας πούμε, την ανοίγουμε και την προσφέρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο.
5: Ναι, ακριβώς.
4: Αυτό, γι' αυτό.
5: Ακριβώς.
4: Να όμως.
5: Εμείς έχουμε, ναι.
4: Ναι, ναι, πες μου. Συγγνώμη.
5: Λέω ότι έχουμε, μπορώ να πω ότι με μεγάλη χαρά και στο Περού και στο Εκουαδόρ, σε αυτές τις χώρες, ανοίγουμε συνέχεια τμήματα και διδάσκουμε ελληνική γλώσσα. Είναι γεμάτα κόσμο. Και αυτό εμένα μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, γιατί δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και τα τελευταία χρόνια, πριν 10 χρόνια, ερχόντουσαν οι ξένοι να μάθουν. Έτσι, για να μάθουν την ξένη γλώσσα, την ελληνική, να καταλάβουν κάτι καλύτερα, να διαβάσουν λογοτεχνία. Ενώ σήμερα, ένα 80% από τα άτομα που έρχονται να μάθουν είναι ελληνικής καταγωγής. Έχει αλλάξει η ιστορία, γιατί για να πάρουν και την ελληνική υπηκότητα, που σήμερα είναι κάτι που μας λένε ότι μπορούμε να ψηφίσουμε και όλα πολύ ωραία, τους ζητάνε για να πάρουν αυτή την υπηκότητα να έχουν ένα β2 επίπεδο της ελληνικής γλώσσας. Πώς θα το έχουν αυτά τα άτομα που δεν έχουν τρόπο να μάθουν τα ελληνικά?
4: Πολύ σωστά.
5: Αναρωτιέμαι και δεν βρίσκω απάντηση.
4: Ναι, ναι. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο, ξέρεις, με την Αργεντινή. Συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, όπου έχουν, ναι, μεγάλη διάθεση και για την ελληνική γλώσσα και να συμμετέχουν στα κοινά, αλλά τελικά πώς να το κάνουν όλα αυτά όταν δεν έχουν τα μέσα για να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Οπότε όλοι, ναι, μας, όσοι μας ακούνε, καταλαβαίνουν την προσφορά του νόστου, καταλαβαίνουν ότι αυτή η πρωτοβουλία σου τι απήχηση έχει και πόσο σοβαρή είναι και πόσο σημαντική. Εγώ προσωπικά θα το πω στο μικρόφωνο, θα το πω έτσι ανοιχτά, ότι θα έπρεπε πέρα από τις, από τις βραβεύσεις τις οποίες έχεις πάρει, και καταλαβαίνω ότι σημαντικές είναι και για μας και για σένα, αλλά κυριολεκτικά θα ήσουν πρέσβυρα της Ελλάδας εάν το είχαν δει κάπως διαφορετικά. Αυτό θα έπρεπε να έκανες, γιατί αυτή η δουλειά που έχεις κάνει στην Αργεντινή, αυτή η δουλειά που έχεις κάνει στο Buenos Aires είναι τεράστια, και καταλαβαίνω ότι τα ψυχικά σου αποθέματα πόσα ακόμα είναι, γιατί είσαι ένας άνθρωπος απίστευτα δραστήριος και εργάζεσαι ως γιατρός και στο Νόστο και σε διάφορους συλλόγους, σε πρόεδρος ή επίτιμη πρόεδρος. Είναι. Μου κάνει εντύπωση πώς τα προλαβαίνεις πραγματικά. Είναι η αγάπη σου για την Ελλάδα.
5: Ναι, ίσως, και στο βιογραφικό μου 4 παιδιά, παρακαλώ. Λοιπόν, το θέμα
4: και
5: είναι...
4: Και 4 παιδιά, βέβαια. Και 4 παιδιά, το είπες, που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και θα ήθελα να μου πεις και για την κόρη σου που αγαπάει τόσο πολύ την Ελλάδα και θα ήθελε πραγματικά να έρθει να δουλέψει ως γιατρός στην Ελλάδα, αλλά να βρίσκω τώρα την ευκαιρία μέσα από την κόρη σου να σου κάνω την ερώτηση, αυτή την ερώτηση, την πολύ πολύ κρίσιμη, συγγνώμη, το πώς, το ότι για να έρθει στην Ελλάδα να δουλέψει ως γιατρός, ότι δεν μπορείς να το κάνεις γιατί δεν αναγνωρίζουν το πτυχίο σας, έτσι δεν είναι?
5: Όχι. Η Ελλάδα έχει ένα σύστημα για να γνωρίσει τα πτυχία που ορισμένα πανεπιστήμια του κόσμου αναγνωρίζει. Της Αργεντινής δεν το αναγνωρίζει το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires. Και εγώ προσωπικά έχω στείλει τα χαρτιά μου στο Δικατσά τότε, που λεγόταν Δικατσά, τώρα έχει αλλάξει όνομα.
4: Ναι, ναι.
5: Και μας ζητάνε να δώσουμε εξετάσεις. Εμείς έχουμε ένα πανεπιστήμιο, το Universidad Nacional de Buenos Aires, που σπουδάζουμε εδώ, που είναι ένα από τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Είναι 6 χρόνια οι σπουδές μας για να πάρουμε το πτυχίο της ιατρικής. Είναι αναγνωρισμένο το πτυχίο μας στην Ισπανία, στην Ιταλία. Αλλά για την Ελλάδα δεν μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αν δεν περάσουμε από εξετάσεις. Βέβαια, όσο καλά και να μιλάς τα ελληνικά, τα ιατρικά ελληνικά, η γλώσσα που μιλάμε στη ιατρική, άμα θέλουμε να δώσουμε εξετάσεις, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, χρειαζόμαστε χρόνο να μάθουμε το λεξιλόγιο, το τεχνικό, το ιατρικό, που δεν έχει καμία σχέση με τη γλώσσα που μιλάμε κάθε μέρα, με τα νέα ελληνικά. Δηλαδή χρειάζεται να έχουμε άλλο επίπεδο στην ελληνική γλώσσα και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ για αυτές τις εξετάσεις και μετά πρέπει να κάνουμε το αγροτικό. Παραδείγματος χάρη, η κόρη μου που τη μελέτησες τώρα είναι ορειλά, είναι καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο, έχει διοριστεί σε αργεντινικό νοσοκομείο παρόλο ότι είναι πάρα πολύ νέα για τις σπουδές της. Είναι δόκτωρ στην ιατρική, όχι μόνο έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο στην ιατρική. Και άμα θέλει να έρθει η Ελλάδα, δεν μπορεί κι αυτή. Όπως και εγώ δεν μπόρεσα να έρθω.
4: Κάτι που από ό,τι γνωρίζω το ήθελε πολύ, εξακολουθεί να το θέλει.
5: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ.
4: Ναι, είναι κρίμα. Έχουμε πραγματικά. Είναι κρίμα.
5: Ναι. Να σου πω κάτι, Ιωάννα μου. Από πέρυσι έχουμε ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις με το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, όπου υπάρχουν ορισμένα άτομα που είναι καθηγητές σε πανεπιστήμια και έχουμε θέσει το θέμα. Εγώ πριν 6 χρόνια έχω ιδρύσει, πάντα συμπληρώνω κενά από ό,τι έχεις καταλάβει, έχω ιδρύσει το Σύλλογο Γιατρών Ελληνικής Καταγωγής που έχουμε τελειώσει εδώ στην Αργεντινή και προσπαθώ να δικαιώσω αυτά τα παιδιά που θέλουν τόσο πολύ να γυρίσουμε. Και πολλοί από αυτοί είναι τόσο καλοί επιστήμονες που θα μπορούσαν να προσφέρουν τη δουλειά τους στην Ελλάδα, που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα να δουλέψουν και που δυσκολεύονται. Και το έχω θέσει και εκεί. Δηλαδή, εάν μπορεί κάποιος φορέας στην Ελλάδα να βοηθήσει, να εξεταστεί αυτό το θέμα, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Γιατί η Ελλάδα χάνει κεφάλια, έτσι.
4: Βέβαια. Ο ιατρικός σύλλογος τι απαντάει σε αυτό?
5: Το εξετάσανε, μας είπαν ότι θα προσπαθήσουν, θα βοηθήσουν πάνω στο θέμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μας κλείσαν την πόρτα, ίσα.
4: Μα πώς ακούσαν
5: το τη μάμα.
4: Τουλάχιστον σας άκουσαν. Κάτι είναι και αυτό.
5: Αυτό είναι πολύ.
4: Πάντως έβαλες ένα θέμα. Μάλλον έβαλες δύο θέματα τα οποία εγώ πιστεύω ότι είναι τα πιο σοβαρά. Είναι και αυτό που συμβαίνει με τους Έλληνες γιατρούς της Αργεντινής. Το ένα είναι αυτό, οι γιατροί ελληνικής καταγωγής, πολύ σοβαρό θέμα. Και το δεύτερο είναι για την ελληνική γλώσσα, ότι δεν χρειάζεται να δημιουργούν σχολεία. Ότι να, βρήκατε έναν τρόπο εσείς με δικτυακό, το δικτυακό τρόπο, είναι και σύγχρονος, είναι και της εποχής μας. Το μόνο που ζητάτε είναι αυτό το δικτυακό μάθημα να το κάνει δάσκαλος, να το κάνει ένας καθηγητής, ένας εκπαιδευτικός.
5: Ναι,
4: δεν είναι τίποτα τρομερά αυτά που ζητάτε.
5: Ναι.
4: Πραγματικά τίποτα. Δεν είναι. Πραγματικά τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Και αν βάλουμε ένα στη ζυγαριά το τι προσφέρετε στον ελληνισμό εσείς εκεί που είστε σε σχέση με κάποιους άλλους, δηλαδή θα έπρεπε αυτό να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Βέβαια ο χρόνος, Χριστίνα, τρέχει και τρέχει πολύ γρήγορα, το ξέρεις και εσύ, γιατί και εσύ κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές, οπότε καταλαβαίνεις πόσο γρήγορα φεύγει. Θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν ετοιμάζετε κάποιες εκδηλώσεις με τον Όστο. Έχετε κάποιο πρόγραμμα που θα θέλαμε να μάθουμε?
5: Τώρα την 28η Οκτωβρίου θα είμαστε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αργεντινής, που κάθε χρόνο ανοίγει τις πόρτες της για να γιορτάσουμε την κάθε ελληνική επέτειο, την 25η Μαρτίου και την 28η Οκτωβρίου. Αυτό μας τιμά πάρα πολύ σαν Έλληνες. Και το Νοέμβριο μήνα, από 3 με 6 Νοεμβρίου, έχουμε το 16ο Διεθνές Ελληνικό Συνέδριο Νόστος σε ένα εθνικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην πόλη Mar del Plata, 400 χιλιόμετρα από Buenos Aires, όπου 4 μέρες συνέχεια θα μιλήσουμε για την επιρροή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στις τέχνες και τις επιστήμες του κόσμου. Καθηγητές από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο και πριν 2 χρόνια αποφάσισα να το βγάλω από το Buenos Aires, γιατί πάντα το έκανα εδώ, στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, και το πηγαίνω στο εσωτερικό της χώρας, πέρυσι Τσάκο, Ρεσιτέλια, 1600 χιλιόμετρα από εδώ, φέτος Mar del Plata, 400 χιλιόμετρα. Θα σας στείλω το σύνδεσμο, μα θέλετε να μας ακούσετε και να μας δείτε.
4: Αυτό θα το κάνεις, θα το κάνεις οπωσδήποτε, και εγώ θα σου έλεγα να το στείλεις και στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι κάποιοι από όλο τον κόσμο που αγαπούν την Ελλάδα, που αγαπούν την ελληνική γλώσσα, θα βρεθούν εκεί και θα βάλετε όλα αυτά τα θέματα που σας απασχολούν. Εγώ νομίζω ότι σε όλα τα θέματα που θα συζητήσετε, καλό είναι να συζητήσετε και αυτό, ότι έχετε κάνει την πρότασή σας και δεν έχετε πάρει κάποια απάντηση, κάποια απάντηση θετική. Νομίζω ότι πραγματικά εάν το πετύχετε θα ήταν πολύ μεγάλη νίκη και για σένα, δηλαδή, που έχεις τόσο πολύ δουλέψει γι' αυτό. Θα ήθελα να μου πεις τώρα πώς είναι η ζωή με όλες αυτές τις δυσκολίες, πόλεμοι, ενέργεια, πώς είναι η ζωή στην Αργεντινή, πώς είναι η καθημερινότητά σας? Έχετε τις δυσκολίες προφανώς και εμείς που έχουμε εδώ στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, τα πράγματα ξέρεις πολύ καλά ότι είναι πάρα πολύ άσχημα.
5: Ναι, το ξέρω. Εδώ στην Αργεντινή είμαστε πάρα πολύ μακριά από όλη αυτή την ιστορία που συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με το πετρέλαιο δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί έχουμε δικά μας πετρέλαια, δεν έχει ανέβει καθόλου. Βέβαια είναι μια χώρα που περνάει από κρίση σε κρίση οικονομική, αυτό ναι το έχουμε. Και υπάρχει δηλαδή μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτούς που έχουν πολλά με αυτούς που δεν έχουν τίποτα. Και αυτό κάνει να υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα. Παραδείγματος χάρη, εγώ γύρισα χτες από ταξίδι και μου είχαν κλέψει από την πόρτα μου το χέρι για να μπει μέσα, που ήταν προύντζινο. Μου το κλέψανε γιατί πάνε και το πουλάνε. Φανταστείτε, δηλαδή, μέσα σε αυτά τα πράγματα ζούμε.
4: Ναι, και φαντάζομαι ότι αμέσως θα είπες ευτυχώς που κλέψανε αυτό και δεν μπήκαν μέσα στο σπίτι.
5: Οπωσδήποτε. Γιατί για να σου κλέψουν το κινητό, σε σκοτώνουν. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει βία. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τα υπόλοιπα, τα οικονομικά, είναι δυσκολίες που κανείς περνάει και τις ξεπερνάει και τις ξεχνάει. Αλλά όταν σου αφαιρούν τη ζωή για να σου κλέψουν ένα ζευγάρι παπούτσια ή να σου πάρουν ένα τηλέφωνο, τότε αλλάζουν τα πράγματα πάρα πολύ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το μόνο μεγάλο.

0: Είναι αλήθεια ότι έχεις κάνει τη δική σου χώρα εκεί. Και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, γιατί το συνέστημα τελικά και η δύναμη τα παλεύει όλα. Και τις αποστάσεις και τις μεγάλες φουρτούνες. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό που λένε οι περισσότεροι Έλληνες, ότι όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα νοσταλγούμε το σπίτι μας πίσω, δηλαδή στη χώρα που ζούμε. Όταν πηγαίνουμε στη χώρα που ζούμε, νοσταλγούμε την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το μοίρασμα νομίζω ότι είναι πολύ σκληρό. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όσοι και όσες μας ακούν, που έχουν έτσι κάποια γνώμη όχι και τόσο καλή για τους μετανάστες που έχουν έρθει στη χώρα μας, ότι δεν είναι εύκολο να αφήνεις την πατρίδα σου, και όταν ανήκεις σε μια χώρα είσαι εκεί. Είσαι εκεί, ό,τι και άλλο να κάνεις, είσαι ο ξένος και μοιρασμένη ψυχή σου. Ήθελα να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα, Χριστίνα, γιατί πάντοτε η συνομιλία μαζί σου είναι περιβόλη πραγματικά. Είμαι πάντοτε χαρούμενη όταν σε ακούω, είτε στις δικές σου εκπομπές, είτε όταν είμαστε παρέα, είτε όταν είσαι με την Νατάσα στη Φωνή της Ελλάδας. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Πάντα σε ακούω με συγκίνηση και με θαυμασμό. Σε χαίρομαι πραγματικά, γιατί έχεις τόση δύναμη ψυχής, είσαι τόσο Ελληνίδα όσο δεν είναι κανένας από εμάς. Θέλω να δώσεις πολλά φιλιά στην κόρη σου και στα άλλα σου παιδιά, αλλά κυρίως στην κόρη σου, και μια μεγάλη ευχή ότι θα τα καταφέρει και θα έρθει στην Ελλάδα που τόσο πολύ αγαπάει και τόσο πολύ θέλει. Μου έχει μείνει μια κουβέντα μαζί της. Πόσο πολύ το έβλεπα στα μάτια της, πόσο πολύ ήθελε να έρθει σε ένα νοσοκομείο εδώ στην Ελλάδα και να μείνει στην Ελλάδα. Να σε ευχαριστήσω, να έχεις δύναμη και κουράγιο να κάνεις όλα αυτά τα όμορφα, και θέλω να σου πω ένα μεγάλο, ένα τεράστιο ευχαριστώ ως μια Ελληνίδα που ζει σε αυτή τη χώρα, στην άλλη Ελληνίδα που είναι Ελληνίδα, αλλά είναι κοντά και ταυτόχρονα πολύ μακριά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ από καρδιάς.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου σήμερα που είμαστε μαζί, και την αγάπη μου σε σένα και σε όλους εκεί στο ραδιόφωνο και σε όλους τους ακροατές.
0: Βεβαίως, και εμείς θα μπορούσαμε να γίνουμε και χορηγοί επικοινωνίας, ξέρεις, στις εκδηλώσεις σας με τον Όστο.
1: Βέβαια.
0: Βεβαίως, θα το συζητήσουμε αυτό με πολύ χαρά.
1: Ευχαρίστω.
0: Βέβαια, με πολύ χαρά να είμαστε κι εμείς έστω με μια χορηγία ραδιοφωνική, να είμαστε κοντά σας κι ας είσαστε τόσο πολύ μακριά. Λοιπόν, να είσαι καλά, Χριστίνα Τσαρδίκου.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Γεια χαρά. Και από την Αργεντινή και από το κέντρο της Αργεντινής επιστρέφουμε στην Ελλάδα, επιστρέφουμε στην εκπομπή Έλληνες του Κόσμου. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος, και βέβαια θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε ακροατές μας, και να ευχαριστήσω την Μαριάνθη Πατζελή και τον Γιάννη Λιάδη για τη συνεργασία. Από μένα, τη Γιάννη Τριανταφύλλη, για χαρά σας, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Κόκκινο. Θα ακούσετε το βραδινό μαγκαζίνο με τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο, και αμέσως μετά μη χάσετε την εκπομπή αυτής της όμορφης παρέας. Όσοι και όσες από εσάς αγαπάτε την λογοτεχνία, έτσι, την αστυνομική, θα ακούσετε αυτή την εκπομπή μετά από το μαγκαζίνο. Λοιπόν, από μένα, τη Γιάννη Τριανταφύλλη, για χαρά σας.

0: το κόκκινο.
1: Influxus, εν ροή. Η Φίλη Κανελόπουλου παρουσιάζει την ατομική της έκθεση ζωγραφικής Influxus στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας. Ανθρωποκεντρικές συνθέσεις, ρεαλισμός και αφαίρεση. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στην ιστορία, το μύθο και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Influxus, Βίλη Κανελοπούλου, 15 έως 31 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Πάρκο Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Υπάρχουν οι πρώτες μάχες, υπάρχουν και οι τελευταίες. Υπάρχουν και οι διαρκείς μάχες. Εκείνες που χρειάζεται και πρέπει να δίνονται κάθε ημέρα, κάθε στιγμή. Εκείνες που πρέπει να δίνονται μέχρι της τελευταίας γρανίδος του αίματος, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μάχες ανυποχώρητες και μάχες όπως αυτές που λέμε πως είναι δίχως αύριο. Μία από αυτές τις μάχες του δίχως αύριο δίνει σήμερα και η Ευρωπαϊκή Αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο. 2. Οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία φέρνουν το ζήτημα των μέτρων τάξης και όχι μόνο στο προσκήνιο. 1. Μαθητής έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, το ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα κινδυνεύει να χάσει τη δημοκρατία του. Γιατί αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες η ευρωπαϊκή δεξιά και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά, με την ανοχή των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών παρακαλώ, και αφού εξίσωσε τον ναζισμό και τον κομμουνισμό, αφού επιμένει να κλείνει τα μάτια της στα μεγάλα προβλήματα και να ασχολείται με τα μικρά, τώρα δημιουργεί και συνθήκες Βαϊμάρης ποινικοποιώντας τους πολιτικούς αγώνες και την αριστερά. Είναι το κόκκινο στους 105.5, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, είναι η Μαριάθη Πατσελίστη. Σε επικοινωνίες 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7, μας ακούτε και από το www.avg.gr / στο κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέτζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων, ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος στην αρχισυνταξία και στο μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου και αυτοί είναι οι τίτλοι των ειδήσεων. Σφοδρή μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο με την ακροδεξιά και την δεξιά, με την ανοχή των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την ποινικοποίηση των κοινωνικών αγώνων. Η προσπάθεια νέας Βαϊμάρης από δεξιά-ακροδεξιά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα περάσει, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίδης, σχετικά με την απόπειρα ποινικοποίησης της γαλλικής και ευρωπαϊκής αριστεράς, και καταλογίζει ευθύνες στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, χαρακτηρίζοντάς το νεροκουβαλητές της ακροδεξιάς και του φασισμού. Τις πληγές τους μετράνε οι κάτοικοι της Κρήτης μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω τους σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, σπίτια και υποδομές. Σε αυτοψία και πλήρη καταγραφή των προβλημάτων στο οροπέδιο Λασιθίου προέβη κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλή στο γραμματέα οργανωτικού του κόμματος Γιάννη Μπουλέκο. Όπως είπε μιλώντας στο κόκκινο Γιάννης Μπουλέκος, πρόκειται για ολική καταστροφή σε δυναμικές καλλιέργειες. Ζητάμε να προχωρήσουν στο 100% οι αποζημιώσεις των αγροτών, ενώ παράλληλα πρέπει να τελειώσει το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή, από το οποίο είχε αποχωρήσει ο εργολάβος με ευθύνες της κυβέρνησης, σημείωσε. Συγκλώνησαν και σήμερα καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών που συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα. Μου είναι αδιανόητο να υπάρχει οστάριο της αγάπης και να είναι στα αζήτητα, αρκετά με τη σκύλευση των νεκρών παιδιών μας, ανέφερε η μητέρα της 23χρονης Αγάπης Τσακλίδου, Ελένη Βασάρα.
Απαντούμε από το δικαστήριο την πλήρη και αμερόληπτη κρίση. Κανένας να μην μείνει στο απειρόβλητο, είπε μητέρα του Νικήτα Κάρα Θεόδωρου, Εκατερίνη Μιλιόγλου. Αυτό το δικαστήριο είναι το τελευταίο που μας έχει απομείνει, τόνισε ο αδελφός του Ανδρέα Παυλίδη, Βασίλης Παυλίδης. Στη σημερινή δικάσιμο, συγγενείς θυμάτων κατέθεσαν και τρεις ηχητικές συνομιλίες, όπου μεταξύ άλλων σταθμάρχης και μηχανοδηγοί αναφέρονται στην κατάστασή του σιδηρόδρομου. Η δίκη συνεχίζεται αύριο Τρίτη με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Στη σελίδα 53 του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η κυβέρνηση ομολογεί ότι έλεγε ψέματα επί μήνες, καταγράφει δημοσιονομικές ευελιξίες, τις οποίες βεβαίως τις χρησιμοποιεί ελάχιστα. Οι ευελιξίες υπάρχουν, πρέπει να αξιοποιηθούν, αναφέρει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Τομεάρχης Οικονομικών, Νίκος Παπάς. Απαιτείται επαναφορά της 13ης σύνταξης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια, σημειώνει. Success story από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησής του στην εκδήλωση για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Καταφεύγοντας την κινδυνολογία, ανέφερε ότι τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και γι' αυτό η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο. Η εκδήλωση επισκιάστηκε από τις απουσίες Κώστα Καραμαλή, Σαμαρά, Παυλόπουλου, Μεϊμαράκη και Δένδια, ο οποίος βρίσκεται στην Βενετία. Ευχαριστήρια επιστολή έστειλε η πρωτοβουλία των κατοίκων της Κυψέλης προς την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, κυρία Ρένα Δούρου, για την παρουσία της στην κινητοποίηση του περασμένου Σαββάτου και τη συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάδειξη και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι σημαντικό να αισθανόμαστε ως πρωτοβουλία κατοίκων ότι υπάρχουν μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου που στέκονται δίπλα μας θεσμικά, σημειώνει η πρωτοβουλία κατοίκων. Με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και την κινητικότητα στο ενεργειακό πεδίο, φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, συνάντηση Μητσοτάκη Ρούμπιο. Σε σκι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης ως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Σε αντιπολεμική συγκέντρωση αύριο στις 7 το απόγευμα στα Προπύλαια καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις. Στις 7.30 το κάλεσμα του Πάμε στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στο ρόλο του προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους Αμερικανικούς σχεδιασμούς, αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που στηρίζει τις κινητοποίησεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Νέο κύκλο δικαστικών ερευνών ανοίγει η μήνυση που υπέβαλε ο πρώην Ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου, καταγγέλλοντας την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η εισαγγελέα πρωτοδικών της Αθήνας αναλαμβάνει να διενεργήσει κατεπίκουσα προκατακτική εξέταση. Κύκλωμα που ξέβλενε βρώμικο χρήμα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντόπισε η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η αρχή εντόπισε μια ασυνήθιση πρακτική όπου διάφορα φυσικά πρόσωπα κατέθεταν μεγάλα ποσά για την εξόφληση λογαριασμών και στη συνέχεια ζητούσαν από τις εταιρείες που είχαν πλήρη άγνοια να τους επιστρέψουν τη διαφορά από τα χρήματα που κατέθεταν. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς σε όλη τη χώρα με βασικό αίτημα τη μείωση του κόστους των καυσίμων. Μετά την Θεσσαλονίκη, οι αλλοιείς προχώρησαν σε αποκλεισμό της πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ πραγματοποιούν νέα κινητοποίηση στην Ιχθυόσχαλα και Ρατσίνιου απόψε στις 10. Την ερχόμενη Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, ημέρα πανελλαδικής δράσης, προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στα λιμάνια όλης της χώρας. Οι αλλοιείς. Δήμερο φεστιβάλ στην πλατεία Κουμουνδούρου διοργανώνουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου η Αυγή και ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Κόκκινο με συναυλίες, stand-up comedy και συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών. Στη σκηνή θα βρεθούν μεταξύ άλλων η Παπάζο με guest star την Μπένι Παλτατζή, το συγκρότημα Θηγατέρες με guest star τον Tiny Jackal, ενώ την Κυριακή θα παρουσιαστεί stand-up από το Μπάρι Ρούπο, που θα ακολουθήσουν συναυλίες με το Hike
Γιακιτζιάν, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Παράλληλα, θα λειτουργήσει ειδικός χώρος με παραγωγούς και προϊόντα από όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων». Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και ένα ακόμα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επίθεσης ρωσικού ντρόν εναντίον μη πολεμικού πλοίου τουρκικής ιδιοκτησίας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων με κατευθυνόμενες βόμβες στην πόλη Χάρκιβ, στη βόρειο-ανατολική Ουκρανία, όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης της περιοχής. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα αύριο, με αραιές νεφώσεις και τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρους στους 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, κάποιοι κάνουν γενέθλια, αλλά ήρθαν εδώ χωρίς τούρτα. Κώστα Σαββόπουλε, πού είναι η τούρτα?
1: Δεν ήταν και γλυκιά η τούρτα για πολλούς. Πάς περιπτώσει, τα κερασάκια τα έβαλαν οι απουσίες.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Κώστας Σαββόπουλος είναι μαζί μας, ο πολιτικός μας συντάκτης, να μας πείτε της Νέας Δημοκρατίας πρακτικά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα θέματα της ημέρας, τουλάχιστον στην κεντροδεξιά πολυκατοικία.
1: Έτσι, αυτή η πολυκατοικία, ρε παιδί μου, ξέρεις. Οι απουσίες πάντως, Μπάμπη, δύο πρώην πρωθυπουργών νωρίτερα, ενός πρώην πρόεδρου της Δημοκρατίας, καθώς και κορυφαίων στελεχών που έχουν διανύσει ατελείωτα χιλιόμετρα στην παράταξη, βάρυναν αισθητά την ατμόσφαιρα σε αυτή την εκδήλωση για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από τον Αντώνη Σαμαρά, που έχει κήρυξει τον πόλεμο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Κώστας Καραμαλής επιβεβαίωσε ότι η απόστασή του από το Μαξίμου παραμένει αγεφύρωτη, καθώς προτίμησε να παραστεί στην καθιερωμένη μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΕ στην Ξάνθη. Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Μημαράκης, μονίμως απών από το εσωκομματικό κάδρο τα τελευταία χρόνια, πρόταξε τα καθήκοντά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρέμεινε στο Στρασβούργο. Ο Νίκος Δένδια συμμετείχε στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου που πραγματοποιείται στη Βενετία. Οπότε η απουσία του δεν προκάλεσε, να σου πω, αρνητικά σχόλια. Παρ' όλα αυτά, η αναγκαστική απουσία του πρόσθεσε ακόμη ένα ηχηρό όνομα στη λίστα εκείνων που δεν βρέθηκαν στην αίθουσα, ενισχύοντας αντικειμενικά την εικόνα μιας επαιτειακής εκδήλωσης χωρίς αρκετές από τις σημαίνουσες φυσιογνωμίες της παράταξης και μάλιστα στην αφετηρία μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Αναμενόμενη ήταν και η απουσία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος ουδέποτε απέκτησε ουσιαστική πολιτική επικοινωνία με το σημερινό έννοικο του Μαξίμου. Αντίθετα, και εδώ είναι η ειρωνία, το παρόν έδωσαν οι πασοκογενείς που περιστοιχίζουν τον κύριο Μητσοτάκη και διαθέτουν υπουργικά χαρτοφυλάκια, Φλωρίδης, Γεραπετρίτης, Πιερακάκης, Μενδώνη, Θεοχάρης και άλλοι, καθώς και η Πτέρη Γαλάος, Βορύδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης, δηλαδή στελέχη τα οποία οι επικριτές της σημερινής ηγεσίας από την παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία δεν θεωρούν ακριβώς τα καλλιλότερα για να πρωταγωνιστούν στη φωτογραφία των γενεθλίων.
0: Κάπως σαν να λέμε ότι στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας πήγε το λαός και το Πασόκ του Σιμίτη.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα. Ανάμεικτα σχόλια προκάλεσε και η παρουσία του Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τις ευθύνες που συνδέονται με την τραγωδία των Ντεμπών και ελέγχεται φυσικά. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε να επιχειρεί να διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά για δεύτερη φορά, αυτή τη φορά από το αφήγημα της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Σκεφτόμουν ότι τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40% με τον Εθνάρχη μας Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με τον Κώστα Καραμαλή και εμείς όλοι μαζί το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές του 2027. Η παράληψη του ονόματος του Σαμαρά επί της Προεδρίας του οποίου η Νέα Δημοκρατία είχε βέβαια χαμηλότερες εκλογικές επιδόσεις ερμηνεύεται ως απάντηση με δόση απαξίωσης εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις διαδοχικές βολές του πρώην Πρωθυπουργού. Στην Ερόδο Αττικού μάλιστα έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι κάθε φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει ή συντηρεί τον καυγά με τον Σαμαρά, κινδυνεύει να πέσει στην παγίδα του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος επιδιώκει να εκφράσει ως γνωστόν τους θυμωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, η αναφορά στον Κώστα Καραμαλή, όπως και στον ιδρυτή της παράταξης, καταδεικνύει την πρωθυπουργική πρόθεση να σπάσει στη συνείδηση των πολιτών τον μπλοκ των δύο πρώην Πρωθυπουργών, επιχειρώντας να απομονώσει έτσι τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Έδειξε να καταφεύγει ξανά στην κινδυνολογία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αγωνιστήκαμε πολύ για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές ημέρες και δεν θα αφήσουμε λαϊκιστές που φόρεσαν νέα ρούχα να μας γυρίσουν πίσω, σημείωσε φωτογραφίζοντας την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Σε άλλο σημείο είπε πως τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα και στα ταραγμένα νερά χρειάζεται καλός καπετάνιος. Προβλήθηκε λοιπόν όσο ο καταλληλότερος καπετάνιος. Εδώ η αντίφαση είναι ότι την ώρα που ο Μητσοτάκης προβαλόταν όσο ο καταλληλότερος πρωθυπουργός ή καπετάνιος, συνέστηνε στα στελέχη του σεμνότητα και ταπεινότητα. Έτσι επανέφερε το Καραμαλικό.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί να χτυπήσει κάποιον. Εμένα μου χτυπήσαν δύο πράγματα από όσα μας είπες. Το πρώτο είναι η λέξη μπλοκ για τον Σαμαρά και τον Καραμαλή. Υπάρχει όντως μπλοκ, είναι δύο διαφορετικές ομαδοποιήσεις οι οποίες διαφωνούν πια τόσο πολύ που ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους από αυτούς που χαράσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Νέα Δημοκρατία κατά μία έννοια.
1: Το άγχος της κυβέρνησης είναι να μην παρουσιάζονται στην συνείδηση της κοινής γνώμης και του μέσου νεοδημοκράτη, να το πούμε έτσι, ως ενιαίο μπλοκ ή Σαμαράς και Καραμαλής. Ο Κώστας Καραμαλής, αλήθεια είναι πως δεν συμπλέει με τον Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με την δημιουργία, στο σκέλος της δημιουργίας νέου κόμματος, κρατά διακριτικές αποστάσεις, ανεξαρτήτως όπως ακούγεται αν καραμαλικά στελέχη προσεγγίζουν θετικά το εγχείρημα του Μεσίνιου, το Αντώνη Σαμαρά, και αυτό θέλει να το καταδείξει και ο Κώστας Καραμαλής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σπάζοντας, όπως είπαμε, στη συνείδηση των πολιτών αυτή την συμμαχία Σαμαρά-Καραμαλή. Να μην περάσει στη συνείδηση των πολιτών ότι συμπλέουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Αυτό είναι το βασικό πρόταγμα του Μητσοτάκη.
0: Αυτός είναι και ο λόγος που δεν συμμετείχε κατά μία έννοια και ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και κεντρικός στο έλεγχος της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο της διακυβέρνησης.
1: Δεν είχε καλές σχέσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάποτε τον καταψήφιζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Προεδρία της Δημοκρατίας, έτσι σπάζοντας και την κεντρική γραμμή του κόμματός του.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι επιφυλάσσει και το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, την ώρα που ο ίδιος λέει ότι είναι σπουδαίος καπετάνιος και θα τα καταφέρει, και την ώρα που μας θυμίζει και εκείνη την περίφημη ρίση του για το τηλέφωνο που μπορεί να σηκώσει, ο κύριος Συρίγος λέει ότι μας πήραν τις φουστανέλες οι Τούρκοι στην Κάσο.
1: Αυτό βέβαια. Υπάρχει μια διαφοροποίηση, προσωπικές απόψεις. Ακαδημαϊκός λέει ότι είναι ο κύριος Συρίγος. Ακαδημαϊκός είναι ο Συρίγος, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Εντάξει, είναι αυτή μια σελίδα που προσπαθούν να την γυρίσουν και να κλείσουν αυτό το θέμα από την κυβέρνηση. Μένει να δούμε αν ο κύριος Συρίγος θα σταματήσει να λέει τις προσωπικές του απόψεις, γιατί και στο παρελθόν για το θέμα των πυράβλων έλεγε πάλι τις προσωπικές του απόψεις, προκαλώντας ψυχρολουσία στην κυβέρνηση.
0: Μάλιστα, Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης, για τα καθέκαστα της κυβερνητικής παράταξης εκεί στην δεξιά, κεντροδεξιά πολυκατοικία. Τώρα, καμιά φορά θυμάμαι εκείνη την ταινία με τον Κώστα Βουτσά και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, που εν πάση περιπτώσει ο Βουτσάς το έπαιζε ότι είναι από την Αγγλία και ψάχναν να δουν αν έχει η Αγγλία καλαμάτα. Τάσος Γιαννόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τάσο, έχει το κοινοβούλιο Κοζάνη?
2: Κοινοβούλιο δεν έχει Κοζάνη, αλλά είμαστε εμείς στην Κοζάνη, το κόκκινο δηλαδή, για να καλύψει την περιοδία του Νίκου Παπά, του γραμματέα του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ σε μια περιοχή που προφανώς όλοι γνωρίζουν τα σοβαρά προβλήματα με τη βίαιη απολιγνητοποίηση, την εγκατάλειψη της περιοχής, την ανεργία. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά αύριο. Ήταν μια μέρα με πολλές συναντήσεις και το κόκκινο θα δώσει και φωνή στα προβλήματα των ανθρώπων της Δυτικής Μακεδονίας και στην Τολεμαϊδα.
0: Σωστά. Και όχι μόνο στην Τολεμαϊδα, και στο Αμίντεο. Έτσι είναι όλος ο ενεργειακός άξονας εκεί, ο οποίος έχει δεινοπαθήσει από την απόφαση της βίαιης απολιγνητοποίησης.
2: Μόνο ένα στοιχείο που μόλις τώρα έτσι συζητούσαμε με ανθρώπους εδώ της περιοχής, από ένα γειτονικό χωριό εδώ στην Κοζάνη, μόλις τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μείνει 47 παιδιά λιγότερα στο σχολείο. Του χωριού.
0: Τάσο μου, ένα λεπτάκι, συνδεόμαστε με Βρυξέλλες, διότι μιλάει ο Κώστας Αρβανίτης σε αυτή τη σπουδαία πολιτική μάχη που δίνει η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Μείνε, θα συνεχίσουμε.
3: The mere title of our debate here today is a dangerous and anti-democratic move. You are trying to turn support of social struggles into proof that European values are being violated. The EPP bears the political responsibility for this in full. Once again, you are bending over backwards to assist the far right and fascist forces. But falsifying history always goes hand in hand with reversing democratic concepts, where social struggles are dubbed a threat and political political targeting is presented as protecting institutions. But we've seen this from the Weimar Republic, and this is a historical warning that is clear. We will not request your permission to stand by the side of social forces. We have defeated fascism in the past, and we will do this today.
0: Λοιπόν, παραβιάζεται η πολιτική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης, είπε ο Κώστας Αρβανίτης, ακροδεξιά και δεξιά πάνε χέρι-χέρι. Δεν θα ζητήσουμε την άποψή σας για το εάν και πότε και πόσο θα υποστηρίξουμε τις κοινωνικές κινητοποίησεις. Υπενθυμίζω ότι αυτή η συζήτηση στην πραγματικότητα προσπαθεί να βγάλει στη σέντρα την γαλλική αριστερά και κατά συνέπεια την ευρωπαϊκή αριστερά για την υποστήριξη την οποία έχει δώσει στους νεαρούς Γάλλους μαθητές, οι οποίοι διαμαρτύρονται όχι για πράγματα μακρινά από αυτά που ξέραμε, αλλά για τα απλά καθημερινά, ξέρετε, ψωμί, παιδεία, ελευθερία δηλαδή. Επιστρέφουμε στην Κοζάνη και στον Τάσο Γιαννόπουλο. Έλα, Τάσο μου.
2: Αυτό συνδέεται και με την κατάσταση βέβαια στα σχολεία των περιοχών που ερημώνουν, όπως εδώ από τη βία η απολιγνητοποίηση. Είπαμε, υπάρχει χωριό που μέσα σε δύο χρόνια έχει χάσει πάνω από 40 μαθητές. Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να κρατήσουν τα παιδιά τους εδώ και στην καλύτερη περίπτωση μας λένε γίνονται εσωτερικοί μετανάστες, δηλαδή φεύγουν για τη Θεσσαλονίκη ή για άλλες πόλεις της χώρας, στην καλύτερη αν όχι στο εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Είναι μια περιοχή που χάρη στην παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ από σήμερα μέχρι και αύριο και τις πυκνές συναντήσεις, νομίζω αξίζει να δώσουμε λίγο την προσοχή μας. Θυμίζω ότι το 2019, δεν κάνω λάθος, στην κίτρινη εφημερίδα Bild, ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός, τότε ήταν νομίζω προεκλογική περίοδος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ερώτημα τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, χιλιάδες που δουλεύουν στα εργοστάσια που έκλεισαν μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, είχε δηλώσει το προκλητικό, κάτι θα βρουν να κάνουν. Εδώ διαζώσεις ρωτώντας, μάλλον δεν έχουν βρει τι θα κάνουν, Μπάμπη, και η περιοχή χυμάζεται από πρωτοφανή ανεργία και ό,τι άλλο αυτό φέρνει ως επακόλουθο.
0: Ναι. Καλά, είχαμε και, και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το προηγούμενο διάστημα, ο οποίος είπε για 600 θέσεις εργασίας, οι οποίες ανοίγουν σε κάθε θερμοκήπια. Μετά από 10 μέρες πήγε στην στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εκεί είδε ότι τα μαθηματικά δεν του είχαν βγει, γιατί έπρεπε να είναι 700 οι θέσεις εργασίας για να καλυφθεί η ανεργία που είχαν στο πρώτο χρόνο. Οπότε είπε 700. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι και λίγο δουλειές του ποδαριού που είμαστε συνηθισμένοι.
2: Στην πραγματική ζωή, εδώ οι ίδιοι κάτοικοι δηλαδή της περιοχής δεν το έχουν δει αυτό. Και μάλιστα λέει ότι ακόμα και αυτοί που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, οι οποίοι είναι στα κάγκελα μετά τις εξελίξεις με τον ΟΠΚΠ, πρέπει να έχουν. Οι περισσότεροι προσπαθούν να έχουν και από κάπου αλλού εισόδημα, γιατί δεν μπορούν να βιοποριστούν μόνο με την ενασχόληση με την πρωτογενή τομέα, που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι μια κεντρικά σχεδιαζόμενη διέξοδος για όσους πλήττονται από την απολιγνητοποίηση.
0: Ναι, έτσι είναι ακριβώς.
2: Για να μην πούμε για, για την Πτολεμαΐδα 5, που θα μπορούσε να είναι έτσι δικλείδα ασφαλείας και για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά είναι τεράστιο το ζήτημα του ενεργειακού, με αφορμή την επίσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοζάνη. Θα τα πούμε και αναλυτικά αύριο. Απλά πριν, το ενδιαφέρον είναι, Μπάμπη, ότι αφήνοντας την Αθήνα, αφήσαμε σε καλά χέρια τη Βουλή. διότι ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, που πολλοί και πολλές ακροατές και ακροάτρες μάλλον τον έμαθαν από την κοινική του δήλωση ότι αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε τα μέσα μεταφοράς.
0: Σωστά.
2: Και επειδή η Συγκρού είναι γεμάτη, μάλλον υπάρχει η αγοραστική δυνατότητα για τα καύσιμα. Ο κύριος αυτός ψηφίστηκε σήμερα για γραμματέας της Βουλής. Ρωτάθηκε και ψηφίστηκε προφανώς. Ευτυχώς ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ δεν υπερψήφισαν τον βουλευτή Πιερίας, ο οποίος θυμίζω ότι πρόσφατα υποδέχτηκε και το Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω, σε μια περιοδία εκεί στην Πιερία.
0: Σωστά.
2: Αυτή η στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ ήταν μια αντίδραση σε ακριβώς αυτές τις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις του κυρίου Κουλκουδίνα. Το λέω αυτό γιατί σήμερα έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός στη Βουλή και η επίσης καθιερωμένη εκλογή κοσμητόρων και γραμματέων του σώματος, γιατί ξεκινάει η νέα σύνοδος κάθε Οκτώβρη,
0: έτσι,
2: η οποία θα είναι προφανώς και η τελευταία αυτής της παρούσας Βουλής, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
0: Μάλιστα. Πάντως, αυτό που προκαλεί έτσι αλγινή εντύπωση, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι το γεγονός ότι από τη μία ο Πρωθυπουργός σήμερα και πριν από λίγο, δηλαδή στην ομιλία του στην επέτειο των γενεθλίων, των 52ων γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, έλεγε ότι πρέπει να είναι σεμνοί και ταπεινοί όλοι, αλλά παρόλα αυτά η αλαζονική συμπεριφορά του κ. Κουλκουδίνα φαίνεται ότι ανταμείφθηκε επαρκώς από τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ξεκουράσου λίγο, αύριο θα έχεις πολύ τρέξιμο, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
2: Σίγουρα.
0: Και
2: καλό
0: θα,
2: βράδυ.
0: Και θα τα πούμε αύριο το βράδυ λοιπόν. Καλό σου βράδυ, για χαρά. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο οποίος πήρε το νηματιόν του και βρέθηκε στην Κοζάνη για να καλύψει την περιοδία του Νίκου Παπά. Περισσότερα για την περιοδία βέβαια του Νίκου Παπά θα έχουμε αύριο να πούμε, όταν και θα είναι σε εξέλιξη το βασικό πρόγραμμα της ημέρας με συνάντηση με τους θεσμικούς και όχι μόνο φορείς της περιοχής. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
4: Το κόκκινο.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
7: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
8: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
9: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Είναι το κόκκινο στους 105 και 5 για την Αθήνα, στους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, στους 107 και 7 για την Πάτρα. Είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Αντώνη Ριγόπουλο. Αντώνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Μια χαρά, άκουγα τον Τάσο πριν που είχε ανέβει προς τα βόρεια.
0: Ο Τάσος έχει πάρει τα βουνά και τα λαγκάδια.
1: Έχει πάρει τα βουνά.
0: Μάλιστα. Τι έχουμε από ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω έχει και η σημερινή μέρα το ενδιαφέρον της.
1: Έχει το ενδιαφέρον της. Κυρίως εγώ θα κράταγα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι στηρίζει τις κινητοποίησεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Διεκδικούμε, λέει, να ακουστεί δυνατά η φωνή της ειρήνης, της διπλωματίας, του διεθνούς δικαίου και της μη εμπλοκής της χώρας μας σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Είναι μια σημαντική στιγμή όντως, γιατί έχουμε πολλά χρόνια να δούμε Αμερικανό πρέσβη, Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, συγγνώμη, στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως αναφέρει, είναι αντίθετος ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολιτική που μετατρέπει τη χώρα σε μέρος των προβλημάτων, σε δεδομένο μέρος επιλογών και σχεδιασμών τρίτων μερών που την εκθέτουν σε επικίνδυνες πολεμικές περιπέτειες. Η Ελλάδα οφείλει να υπερασπίζεται την ειρήνη και τη διεθνή νομιμότητα στο πλαίσιο της ενεργητικής, πολυδιάστατης και φιλειρηνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτά αναφέρει στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και αυτό, ξέρεις, Αντώνη, αποκτά και ιδιαίτερο νόημα όταν αυτή η ανακοίνωση, εννοώ, και αυτή η θέση που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν διατυπώνεται σήμερα που στο Ευρωκοινοβούλιο συζητάνε την ποινικοποίηση της γαλλικής αριστεράς, γιατί υποστήριξε και υποστηρίζει, με δηλώσεις προφανώς, τις κινητοποίησεις των Γάλλων μαθητών, έτσι.
1: Ναι, προφανώς ανοίγει και μια τέτοια συζήτηση. Νομίζω και το ζήτημα της καταστολής που έχει υπάρξει και στη Γαλλία σίγουρα επηρεάζει. Άλλωστε και για την αυριανή, νομίζω πως δεν είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση αυτή ξεκινάει με την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ κινητοποίησης. Έχει μια σημασία με την έννοια ότι ούτως ή άλλως έχουν υπάρξει καθιερωμένοι πια, δυστυχώς θα πω, περιορισμοί στις συγκεντρώσεις αύριο κατά την επίσκεψη του Ρούμπιο. Οπότε γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ξεκινάει ξεκαθαρίζοντας ότι στηρίζει αυτές τις κινητοποίησεις. Είναι και αυτό μια δήλωση δηλαδή ότι παραμένει στο πλευρό των κοινωνικών αγώνων.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς, ειδικά όταν στο τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μια γραμμή ριζοσπαστικοποίησης ή επαναφοράς, αν και δεν τους αρέσει στα πολιτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να το λέμε έτσι, αλλά επαναφορά στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, δηλαδή ως η δύναμη εκείνη της αριστεράς, η οποία είναι ριζοσπαστική και τολμά να κάνει πράγματα.
1: Ναι. Θα συμφωνήσω και εγώ με την φράση όπως την αναφέρεις, της επαναφοράς δηλαδή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Είχε απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλεις, όχι μόνο ιδεολογικά, αλλά και σε σχέση με την επαφή που είχε με τον χώρο των αγώνων, των καθημερινών αγώνων, για καθημερινά προβλήματα. Εκεί πλέον επανεμφανίζεται και επανεμφανίζεται δυναμικά και σε πολύ καθημερινό επίπεδο πια. Δηλαδή το βλέπουμε, νομίζω μπορούμε να πούμε ότι και η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον στην κινητοποίηση που έγινε το Σάββατο στην Κυψέλη για τις ζημίες που έχουν προκληθεί σε πολλές πολυκατοικίες λόγω της δημιουργίας της κατασκευής του μετρό είναι ενδεικτική. Πήγε δηλαδή πολυμελής αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με την Ρένα Δούρου, την πρόεδρο της κοινωνικής ομάδας, τον ευρωβουλευτή τον κύριο Αρβανίτη και την κυρία Ακρίτα.
0: Ήταν η κυρία Ακρίτα, ήταν η κυρία Γκαρά, η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος.
1: Ακριβώς, ήταν πολύς κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Μέσα σε αυτή τη συγκέντρωση νομίζω πως έχει και μια αξία να πούμε ότι βρέθηκαν και πάρα πολλές πλευρές του ευρύτερου πολιτικού χώρου της αριστεράς. Δηλαδή ήταν και στελέχη του ΜΕΡΑ25, ήταν στελέχη της ΝΕΑΡ, δηλαδή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι ένας από τους χώρους, οι καθημερινοί κοινωνικοί αγώνες, στους οποίους όλος αυτός ο χώρος, πέρα από τις οποιασδήποτε διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν, έρχονται σε πιο στενή επαφή, έχουν πια ένα κοινό μέτωπο.
0: Ναι, καλά, η κινητοποίηση εκεί, αν κανείς έκανε χαρτογράφηση των οργανώσεων και των πολιτικών οργανισμών που συμμετείχαν, έμοιαζε περίπου με τα μαζέματα που έκανε ο χώρος για την ενότητα και την κοινή δράση της αριστεράς αρχές της δεκαετίας του 2000. Ήτανε όλοι δηλαδή, δεν έλειψε κανείς, και αυτό είναι σημαντικό βέβαια.
1: Είναι σημαντικό και δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Δηλαδή είναι, πρέπει να το αναφέρουμε σαν κάτι νομίζω που έχει τη δική του πολιτική αξία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι θα οδηγήσει αναγκαστικά σε κάτι πολύ ευρύτερο, αλλά είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν και τέτοιοι χώροι στους οποίους μπορεί να αντιληφθούν όλοι.
0: Ναι, νομίζω ότι με έναν τρόπο αποκαθίσταται και επικοινωνίες μεταξύ των στελεχών και αυτό είναι υποφελία της αριστεράς, είτε αυτό μεταφραστεί σε εκλογικές συμμαχίες που είναι το ευκταίο φυσικά, είτε και σε κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες που είναι επίσης σημαντικό. Τώρα, είχαμε και μία συνέντευξη της Ρένας Δούρου, την οποία την παραχώρησε στην τηλεόραση του Sky σήμερα. Αρκετά οξία μάλλον ήταν η τοποθέτησή της για τα ζητήματα των συνεργασιών.
1: Ναι, νομίζω αυτό μπορούμε να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε την προηγούμενη συζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Αφενός ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι ο εγγυητής μιας προγραμματικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει για να φύγει αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς που 7 χρόνια κοιμάζει την ελληνική κοινωνία. Αυτό είπε δηλαδή και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρος επί των θέσεων, επί των προγραμματικών συγκλήσεων στο δημόσιο διάλογο, χωρίς κουίντες, χωρίς παρασκήνια, χωρίς τηλέφωνα που σηκώνονται και πέφτουν. Νομίζω πως αυτό δηλαδή είναι είναι σημαντική αιχμή για τις προϋποθέσεις οποίες θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση περί συνεργασιών.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλό σου βράδυ. Και πάμε να ακούσουμε αποσπάσματα από την συνέντευξη που παραχώρησε η κυρία Ρεναδούρου για τα ζητήματα των συνεργασιών, συνεργασίες, τα μεγάλα προβλήματα μπορεί να υπάρξουν.
2: Ο νέος φορέας έχει τουλάχιστον 3-4 εκπροσώπους τύπου. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προτεραιότητές τους ή σιγά σιγά το τελευταίο χρονικό διάστημα μετά τη ΔΕΘ αρχίζεται και αναφαίνονται οι προτάσεις τους, γιατί πρέπει να σας πω ότι μέχρι και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κουβέντα γύρω από το νέο φορέα είχε να κάνει, δεν είχε να κάνει με όρους πολιτικούς, έτσι. Είχε να κάνει με ποιοι θα πάνε, αν θέλει την Καραμίτρου, αν δεν θέλει τη Δούρου, θα πάρει τον Γρηγοριάδη και πάει λέγοντας. Μετά τη ΔΕΘ αρχίσαν επιτέλους και ξεδιπλώνονται οι πολιτικές προτάσεις του νέου φορέα. Τώρα, από το ερώτημά σας, εγώ κρατώ τα θέματα των συνεργασιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τις συνεργασίες δεν τις ανακαλύπτει όταν δεν του βγαίνουν τα κουκιά, όπως για παράδειγμα του Έλληνα Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας μετά και την επικείμενη κάθοδο του Σαμαρά. Είναι στο καταστατικό μας. Είναι στο ίδιο μας το όνομα. Εμείς είμαστε συνασπισμός και ξεκινήσαμε ως συνεργασία προοδευτικών κομμάτων, ως συνεργασία προοδευτικών πολιτών.
3: Μάλιστα.
2: Θέλω να σας πω ότι παρά τα όσα συνέβησαν χωρίς προηγούμενο στην ελληνική πολιτική σκηνή και χωρίς προηγούμενο στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, να υπάρχει ηγεσία κόμματος που θέλει να κλείσει το κόμμα. Διότι αυτό συνέβη τον τελευταίο ένα χρόνο. Φαντάζομαι το έχετε αντιμετωπίσει και εσείς ως δημοσιογράφοι. Ρωτάγατε τα στελέχη της προηγούμενης ηγεσίας τι θα κάνετε και σας λέγανε να κλείσουμε το μαγαζί, να πάμε κάπου αλλού. Εδώ και 2 μήνες ναι. Αποδεικνύουμε έμπρακτα εντός Βουλής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όπου δει, όπως χτες στην πλατεία Κυψέλης, ότι εμείς μπορούμε να είμαστε εγγύητες μιας προγραμματικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν σε κανένα αυτοπροσδιοριζόμενο ως προοδευτικό κόμμα αέρα στα πανιά του, για να φύγει όντως αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς που 7 χρόνια χυμάζει την ελληνική κοινωνία.
0: Ζητήματα συνεργασιών και για ποιους είναι ανοιχτές οι πόρτες και για ποιους είναι κλειστές.
2: Κοιτάξτε, δεν θα παίξουμε τις περιστρεφόμενες πόρτες. Να, εδώ έχετε μία όταν μπαίνεις. Εδώ εμείς λέμε το εξής. Συγκεκριμένες προτάσεις επί των προτάσεων. Ούτε επί των ατυχισάντων, ατυχισάσων, για να θυμίσω τη Μάρο Κοντού και τον Κωνσταντάρα στην περιβόητη ταινία. Ούτε σε ανθρώπους οι οποίοι, όπως λέει ένας πολύ καλός σύντροφος, ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, βρίσκονται σε ένα τέρμιναλ και περιμένουν την επόμενη πτήση. Αυτά κομμένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προστατευτεί και να προστατευτεί στο όνομα της ιστορίας του, των χιλιάδων αγωνιστών και αγωνιστριών. Γιατί να σας πω κάτι, κυρία Καραμίτρου. ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε και πριν τον Τσίπρα και πριν τη Δούρου. Και ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει και μετά τον Τσίπρα και μετά τη Δούρου. Λοιπόν, για ένα χρόνο κάποιοι θεώρησαν ότι οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, το αυτονόητο να εκπροσωπείται η αριστερά με τις προτάσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο, είναι θέμα προσώπων και προσωπικών φιλοδοξιών. Και φέρουμε μέρος της ευθύνης για την απαξίωση της πολιτικής. Με όλους αυτούς που, σωστά ρωτάτε εσείς, ναι, μπαίνουν σε μια λογική και σας βάζουν να με ρωτάτε, αν αυτοί ατυχήσουν και τελικά φάνε πόρτα,
4: ακριβώς,
2: να μην βρούνε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Στέκονται οι αγωνιστές και αγωνίστρες της αριστεράς στην ουρά, στην κάλπη της Κυριακής, για να δώσουν λαϊκή εντολή στη Ρένα, στη Μίνα, και η Ρένα και η Μίνα μετά θα παίρνει την έδρα και θα τη φέρνει βόλτα.
3: Άρα η πόρτα είναι κλειστή και για την προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι κλειστή για όποιες και όποιους αντιμετωπίζουν την αριστερά και την πολιτική με όρους πολιτικής επιβίωσης. Οι πόρτες είναι ανοιχτές επί των προγραμματικών προτάσεων που έχουμε δώσει στο δημόσιο λόγο εδώ και καιρό. Για παράδειγμα, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο έχει εκτιναχθεί με την εφταετία του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ζητήσει και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε για το ιδιωτικό χρέος. Δεν έχουμε πάρει απάντηση ακόμα από την κυβέρνηση και από τον πρόεδρο της Βουλής. Επί αυτών, κυρία Καραμίτου, η σαπουνόπερα του 1,5 χρόνου απάδει προς την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, που ξαναλέω ήταν και πριν από μένα και θα είναι και μετά από μένα.
0: Αυτά ήταν αυτά που είπε η Ρένα Δούρο στην τηλεόραση του Sky. Εμείς φεύγουμε και πάμε γρήγορα προς την ψαρόσκαλα του Κερατσίνου, γιατί όπως είπαμε, σε λίγα λεπτά, στις 10 η ώρα, έχουμε τη δεύτερη φάση των κινητοποιήσεων των αλλιέων του Πειραιά. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος των αλλιέων, ο κύριος Αραπάκης. Κύριε Αραπάκη, γεια σας, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Αντέχετε?
4: Από την Ιχθιόσχαρα του Κερατσινίου. Δυστυχώς, να το πούμε με ένα τραγούδι, τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα. Αντί να είμαστε σε όλη την ελληνική επικράτεια, τώρα που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου η νέα αλλιευτική περίοδο με τη μηχανότρατα, παραμένουμε δεμένοι στα λιμάνια με απελπισία μεγάλη και με οικονομική εξαθλίωση όλου του κλάδου. Πρόκειται για όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά της χώρας, μηχανότρατες, γρηγροί και όλα τα μικρά παράκτια σκάφη, διότι σε αναλογία με το μέγεθός του έχει και αυτά τα έξοδά του. Το καύσιμο τριπλασιάστηκε η τιμή του από την τιμή που το παίρναμε πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
0: Μάλιστα. Όταν λέτε τριπλασιάστηκε, τι εννοείτε? Έτσι, βοηθήστε μας
4: λίγο. Από 0,55 που είχε το πετρέλαιο ναυτιλίας που προμηθεύονται όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της χώρας, και γενικά όλη η ναυτιλία, έχει πάει στο 1,40.
0: Μάλιστα.
4: Και όταν ένα σκάφος μέσο, να βάλουμε ένα μέσο σκάφος των 25 μέτρων, ούτε να πιάσουμε σκάφη των 30, 35, 36 μέτρων, ούτε των 18 μέτρων, τουλάχιστον για τη μέση αλλία μηχανότρατες, θέλει το 24ωρο η κύρια μηχανή πρόωσης και οι γεννήτριες που έχει μέσα για να συντηρήσουν τα πάντα μέσα στο πλοίο και τις ανάγκες του σκάφους, θέλουν 1000 λίτρα καύσιμο. Άρα θέλεις μεσοσταθμικά, η αύξηση είναι από 700 έως 800 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι, ούτε πλάσμα αφαίρεση να κάνετε δηλαδή.
4: Ναι, από 30 μέρες πόσο είναι, βάλε η συσκευασία που έχουμε τα φελιζόλ, τα οποία είναι κάποιες χιλιάδες φελιζόλ ανάλογα με το σκάφος, η παραγωγή από 0,80 πήγε 1,20. Αλλιευτικός εξοπλισμός, εκεί είναι τα νούμερα, κτηναχτήκανε τρελά, ιδιαίτερα τα δίχτυα και τα σκηνιά.
0: Να.
4: Οτιδήποτε δηλαδή συμβάλλει μέσα στο σκάφος για να μπορέσει να κάνει την αλλιευτική του δραστηριότητα πλέον είναι απαγορευτικά.
0: Μάλιστα.
4: Τα είχαμε προβλέψει όλα αυτά. Από τον Απρίλιο έχουμε κάνει άπειρες συναντήσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σκηνά, τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Καβαδά, τον Γενικό Γραμματέα. Η πρώτη κουβέντα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτή είναι η κουβέντα όλη. Να σας πω ότι όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, οι αλλιείς, γιατί μιλάμε και ιδιαίτερα με τη Γαλλία, έχουν πάρει την αποζημίωση μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
4: Η οποία ήταν σε δύο φάσεις από την έναρξη του πολέμου. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχει βγει τίποτα. Βγάλανε ένα ποσό 12 λεπτά στα 80 λεπτά να μας δώσουν, τα οποία δεν είναι όχι ψίχουλα, όχι ζητιανιά, είναι κοροϊδία.
0: Ναι.
4: Όπως καταλαβαίνετε,
0: βέβαια,
4: τους ζητάμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπάρχει στα 7ετές προγράμματα για την αλλιεία. Έρχονται χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτά είναι γύρω στα 520 εκατομμύρια.
4: 520, α, μπράβο, είσαστε πάρα πολύ ενημερωμένοι. Από αυτό το πακέτο των 520 εκατομμυρίων ευρώ που ήρθαν για την αλλιεία το 2021 για τα επόμενα 7 χρόνια στην Ελλάδα, αλλιεία και υδατοκαλλιέργεια, Τα μόνα χρήματα εμείς που έχουμε πάρει είναι 40 εκατομμύρια ευρώ για τη μικρή παράκτη αλίατα, η οποία είναι 10.000 σκάφη, για να μπορέσουν να πάρουν καινούρια δίχτυα, λόγω ότι ο υπερπληθυσμός των Δελφινίων έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, γιατί προστατεύονται και αυτά τα θηλαστικά από όλους μας. Δυστυχώς όμως, επειδή τα δίχτυα τους είναι ψηλά, τα Δελφίνια προκειμένου να πάνε να φάνε το ψάρι που έχει πιαστεί, κάνουν ζημιές. Και είχε βγει αυτό το ποσό για να αποζημιωθούν οι μικροί παράκτη αλία. Άλλα χρήματα δεν έχουν δοθεί. Και λέμε, καλά τα χρήματα αυτά που πήγανε. Πάρτε από αυτά τα χρήματα και δώστε στους αλείς. Δεν θέλουμε να γίνουμε μικροπλούσιοι. Ό,τι πήραν τα άλλα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα σας πω τι έχουν πάρει περίπου, δώστε μας και εμάς. Μας λέτε ότι είμαστε Ευρώπη. Εδώ είμαστε Ευρώπη δεύτερης ταχύτητας, τρίτης κατηγορίας. Έτσι δεν είναι. Δεν θέλουμε και δεν απαιτούμε ούτε ένα σέντ αποζημίωση από το φορολογούμενο Έλληνα. Αφού τα προγράμματα δίνουν για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλία, έρχονται χρήματα. Από αυτά τα χρήματα να μας πληρώσετε. Η Κύπρος κράτησε την τιμή 0,55 που ήταν, όπως και εδώ στην Ελλάδα, το πετρέλαιο ναυτιλίας πριν έναρξη του πολέμου. Και από εκεί και πέρα ο ψαράς, όταν παίρνει καύσιμα, πληρώνει το 0,55, και από το 0,55 μέχρι όσο έχει φτάσει παραπάνω το πληρώνει το κράτος. Στην Ιταλία πληρώθηκε το 60% της μεσοσταθμικής αύξησης. Άλλα κράτη 65, άλλα κράτη 80. Εδώ δεν έχουμε πάρει τίποτα. Τι μας δώσαν 12 λεπτά.
0: Μάλιστα. Και εσείς δεν έχετε ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θυμάμαι καλά, έτσι?
4: Όχι, δεν υπάρχει ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά επειδή το καύσιμο είναι η κυριότερη δύναμη και επειδή υπάρχουν μεγάλες καταναλώσεις, γενικά ό,τι πλέει επαγγελματικό σκάφος στην Αλία, ακόμα και τα κότερα και αυτά, παίρνουν, προμηθεύονται πετρέλαιο ναυτιλίας.
0: Ναι.
4: Πετρέλαιο ναυτιλίας, το οποίο είναι αδασμολόγητο.
0: Μάλιστα, αλλά δεν σας έχουν κάνει και κάποια χάρη μέχρι τώρα, δηλαδή.
4: Καμία άλλη επιδότηση, τα αλιευτικά σκάφη δεν παίρνουμε. Καμία. Και ούτε έχουμε απαιτήσει. Ο δε στόλος, ο οποίος είναι ο ελληνικός, είναι ό,τι πιο αρχαίο υπάρχει αυτή στην Ευρώπη. Σκάφη από 35 μέχρι 50 ετών κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, διότι δεν έχει ανανεωθεί ο στόλος μας, δεν έχει δοθεί πρόγραμμα αντικατάστασης των αρχαίων σκαφών, να βγούμε και καινούργια σκάφη με καινούργιες μηχανές, πιο πράσινες μηχανές, πιο άξια σκάφη, με καλύτερες συνθήκες, να τραβήξουμε νέα παιδιά Ελληνόπουλα να μπουν μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Ποιο νέο παιδί θα πάει από την Ελλάδα να δουλέψει σε ένα σκάφος που είναι 45 χρονών, ρε παιδιά, και 50? Είναι αμαρτία από το Θεό. Έχουμε ανεργία και ζητάμε αυτή τη στιγμή να πάρουμε πληρώματα Έλληνες, και μόλις έρχεται και σε βλέπει και σε βλέπει να μπω μέσα εδώ πέρα. Να δουλέψω.
0: Δηλαδή
4: όλα αυτά συνδιαλειτικά να φέρουμε κόσμο στη δουλειά.
0: Μάλιστα.
4: Δυστυχώς δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά της ιστορίας της αλιείας στην Ελλάδα τέτοια κινητοποίηση και απεργία την 1η Οκτωβρίου που ξεκινάμε. Από το ΔΕ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ετοπίμων δεν έχουμε καμία ενημέρωση μέχρι τώρα, και πάμε για την 6η μέρα. Εγώ προσωπικά και πάρα πολλά σκάφη εδώ στον Πειραιά και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε σταματήσει από 31 Μαρτίου. Διότι 1η Μαρτίου το πετρέλαιο είχε ένα 0,55 και στις 20 Μαρτίου, αν θυμάστε, είχε πάει ένα 20.
0: Σωστά.
4: Λοιπόν, μετά σταματήσαμε. Είμαστε 6 μήνες δεμένοι.
0: Θα συνεχίσετε τις κινητοποίησεις, κύριε Αραπάκη?
4: Μα να σου πω και κάτι. Δεν υπάρχει και η δυνατότητα. Σήμερα πήγαμε στο λιμάνι του Πειραιά να κάνουμε πιο έντονες τις διαμαρτυρίες μας, όχι να κλείσουμε το λιμάνι. Μας έδωσε η στρατιωτική ηγεσία την άδεια του Υπουργείου Εποχής Ναυτιλίας σε συνδυασμό με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και το Β' Λιμενικό Τμήμα του Κερατσινίου. Πήγαμε να επιδώσουμε το υπόμνημά μας στον κύριο Κικίλια. Δεν ήταν στο Υπουργείο, ούτε ο Υφυπουργός, το δώσαμε στο Γενικό Γραμματέα. Και να το πω έτσι, σίγουρα δεν εμπλέκεται το Ναυτιλίας, γιατί έχει μόνο τον έλεγχο. Απλά τους είπαμε, σας αρέσει να βλέπετε σε όλα τα λισμάνια της χώρας παροπλισμένα τα αλιευτικά σκάφη και να σαπίζουνε? Δεν μας θέλετε. Ξαναλύει στα πρωτογενή τομέα. Γιατί αυτό δείχνουμε? Δεν μας θέλετε.
0: Κύριε Λεπάκη,
4: αν μας θέλατε, θα μας κρατάσανε υγιείς. Δώσε μας μια αξιοπρεπή αποζημίωση και οριστική πάυση των σκαφών να σηκωθούμε να φύγουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Αραπάκη, Τασόμαστε αλληλέγγυοι, θα επανέλθουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε πάλι, διότι εμείς εδώ το λογίζουμε ως από τα σημαντικά προβλήματα. Καλώς
4: σας βράδυ. Δεν έχουμε ταλαιπωρήσει κανένα βαπόρι της γραμμής.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Τους επιβάτες, τίποτα, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Θέλουμε να αναδείξουμε το πρόβλημα, το δίκαιο αίτημά μας. Δεν ζητάμε χρήματα από την πολιτεία, ζητάμε χρήματα από το πακέτο της αλείας που είναι για τους Έλληνες. Αυτό ζητάμε.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα που έχουν πάει τα χρήματα, ας τα βρει η αρμόδια υπηρεσία.
0: Και οι δημοσιογράφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
4: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ευαγγέλης Αραπάκης, πρόεδρος των Αλιέων του Πειραιά, για τις κινητοποιήσεις των Αλιέων. Σε λίγο μαζεύονται στην Ψαρόσκαλα του Κερατσινίου. Πάμε γρήγορα μία βόλτα μέχρι την Ισπανία, διότι εκεί προκηρύχθηκαν εκλογές. Αργύρης Παναγόπουλος είναι αλιάκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αγαπημένος φίλος και συνάδελφος. Γεια σου, Αργύρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Μπάμπη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Αργύρη μου, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, οπότε συμπύκνωσε κατά το δυνατόν, γιατί πρέπει να πάω μετά και στην Κρήτη.
5: Λοιπόν, τα συμπυκνώνω πάρα πολύ εντάχει.
0: Ευχαριστώ.
5: Στην Ισπανία έχουμε εκλογές μεταξύ δικαιωμάτων και δεξιάς. Ο Σάντσες δεν υποκύπτησε τίποτα. Αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο ξαναψηφίζει με μικρές, πολύ ελάχιστες τροποποιήσεις τα δύο διατάγματα. Τα φέρνει στη μόνιμη επιτροπή της Βουλής, όπου εκεί έχουν πλειοψηφία οι προοδευτικές δυνάμεις και τα ψηφίζουν και θα έχουν ισχύ νόμου μέχρι να έρθει η επόμενη Βουλή να τα ανατρέψει. Αν τα ανατρέψει, δηλαδή, αν έρθει η δεξιά. Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Το άλλο σημαντικό πράγμα, δεύτερο, μάλλον πάμε στην Ισπανία μέσα σε μερικές μέρες σε γενική απεργία. Έκανε πρόταση στο Συνδικάτο των Ενοικιαστριών, τα δύο μεγάλα συνδικάτα της χώρας, Εργατικές Επιτροπές και ΟΚΕΤΕ, και ότι δεστήκανε την πρόταση και μάλλον πάμε για μεγάλη γενική απεργία. Και η γενική απεργία σε αυτές τις χώρες δεν είναι γεθέ και αδεντή, απεργεί πραγματικά όλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
5: Το τρίτο μεγάλο θέμα είναι το τι θα κάνουν τα αριστερά κόμματα, πώς θα κατεβούν στη Βουλή για τις εκλογές. Γιατί μέχρι τις 16 Οκτωβρίου πρέπει να έχουν κατατεθεί τα ψηφοδέλτια. Ποιοι θα είναι οι συνασπισμοί των κομμάτων. Και εκεί θέλει μια πάρα μεγάλο αγώνα ταχύτητας, γιατί όλα αυτά πρέπει να λυθούν δημοκρατικά, με διάλογο κλπ. Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο, γιατί η Ισπανική αριστερά είναι πάρα πολύ κατακερματισμένη, όχι μόνο στα κόμματα, αλλά και στα τοπικά εθνικιστικά κόμματα που είναι της αριστεράς. Και είναι και εκεί ένα δύσκολο θέμα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Η Καθολική Εκκλησία, που είναι υπερσυντηρητική στην Ισπανία, δεν είναι η Καθολική Εκκλησία του Πάπα Φραγκίσκου, για να καταλαβαινόμαστε.
0: Ναι.
5: Ήδη οι επίσκοποι αρχίζουν να παίρνουν θέση υπέρ των ενοικιαστών. Που σημαίνει, ναι, που σημαίνει όταν, με τον τρόπο που τα λέει πάντα η Εκκλησία, για να είμαστε σαφείς, που λέει ουσιαστικά μην ψηφίσετε τους δεξιούς και τους ακροδεξιούς, γιατί δεν θα δείτε σπίτι ποτέ. Για σε όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες που αγωνίζονται για τα σπίτια, γιατί θεωρεί και η Εκκλησία ότι το δικαίωμα της τέχνης είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα.
0: Μάλιστα.
5: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα δούμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στις επόμενες εβδομάδες στην Ισπανία, και αυτό το βασικό στοιχείο, ας το πούμε έτσι, για να μην δεν έχουμε χρόνο, το κόμμα του Σάντσες έχει επιλέξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη στιγμή που ανέβηκε ο Σάντσες μαζί με τον Ιγκλέσιας και φτιάξανε την πρώτη αριστερή, ας το πούμε έτσι, την πρώτη κυβέρνηση.

0: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Κρήτη, από τον Άγιο Νικόλαο.
0: Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής εκεί στο Λασίθι. Αφού τα καταφέρατε και δεν πνιγήκατε, κύριε Διαλυνά, πάλι καλά να λέμε.
1: Σίγουρα πάλι καλά, γιατί ήταν ακραίες καιρικές συνθήκες. Στα 63 μου χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο. Ο όγκος νερού πάρα πολύ μεγάλος, η πυκνότητά του αρκετή, και δυστυχώς το οροπέδιο Λασιθίου ευθύνεται για την πλημμύρα εν μέρη και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ο ΟΑΚ.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί έχουν κατασκευάσει το φράγμα του αποσελέμι που απορρέουν τα νερά από το οροπέδιο Λασιθίου. Δεν είχαν ανοίξει έγκαιρα τη θηρίδα του φράγματος, έτσι ούτως ώστε τα νερά να πηγαίνουν στη φυσική καταβόθρα, στο χώνο το λεγόμενο.
0: Ναι.
1: Οπότε τα νερά μένανε και πλημμυρίζανε. Θα υπήρχε πρόβλημα και με τη θηρίδα ανοιχτή, αλλά όχι τόσο έντονο.
0: Μάλιστα. Άρα, σαν να μου λέτε με έναν τρόπο ότι ήταν τεχνικό το ζήτημα της πλημμύρας τελικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά.
1: Και εν μέρη τεχνικό. Ήτανε 80% φυσικό, φυσικό φαινόμενο, και 20% τεχνικό φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή? Φωτογραφίες που βλέπουμε δείχνουν διαλυμένους δρόμους, δείχνουν πλημμυρισμένα χωράφια, καλλιέργειες.
1: Η κατάσταση είναι απελπιστική, γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη ένας τόπος ξημέρωσε χωρίς αύριο. Και όταν λέω ξημέρωσε χωρίς αύριο, αυτή τη στιγμή έχουν χάσει το βιός τους. Αυτό το προϊόν που αύριο αυτοί οι άνθρωποι θα βιοποριζότανε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα δεν έχουν ούτε μία κάτι να βάλουν παράδειγμα στην κατσαρόλα τους. Χάσανε τα πάντα. Ο αγώνας όλο το καλοκαίρι για να παράγουν τα κυπευτικά, να φυτέψουν, να παράγουν, να μεγαλώσουν και να βγουν στην αγορά, όλος τους ο αγώνας είναι θαμμένος κάτω από 2 μέτρα νερό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Διαλυνά, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Πήραμε να μια πρώτη
1: καλά. Να είστε
0: εικόνα.
1: Καλά, βεβαίως. Πρέπει να τονίσω και το εξής. Όσον αφορά την κεντρική πολιτεία, ότι πρέπει άμεσα να δοθούν αποζημιώσεις σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, χωρίς να μπερδέψουν τα πράγματα, να αποζημιώσουν. Γιατί να πούμε ένα παράδειγμα, 10-20 εκατομμύρια ευρώ να πέσουν στο Λασίθι, για το Λασίθι θα σωθεί ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Θα έχει ένα αύριο. Για την κεντρική κυβέρνηση 10 και 20 εκατομμύρια θεωρώ ότι είναι ένα εξευτελιστικό ποσό.
0: Τι να σας πω τώρα, κύριε Διαλυνά, με υποχρεώνεται να κάνω σχόλιο και δεν θα το αποφύγω, θα το κάνω για να σας καληνυχθήσω κιόλας. Κατέβηκαν τα κυβερνητικά στελέχη σήμερα, διευρυμένο το κλιμάκιο, λέει,
1: ναι,
0: της κυβέρνησης κτλ. Έταξαν. Έταξαν τις αποζημιώσεις.
1: Οι απαντήσεις δεν με κάλυψαν.
0: Θα τις πάρετε μαζί με το αλκοολοχώρη της χρηματοδότησης.
1: Ακριβώς. Καλή σας βράδυ. Και επιτρέψτε μου άλλο ένα θεματάκι μικρό.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα το κάνουμε αύριο.
1: Σας παρακαλώ, μια κουβέντα. Αντισταθμιστικά ωφέλη για το φράγμα. Στο Λασίθι έχει πάρει ένα στρογγυλό μηδενικό.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε, θα επανέλθουμε για να το δούμε.
1: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
0: Κύριε Διαλυνά, σας ευχαριστούμε
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό
0: σας βράδυ. Ο Γιώργος μου κάνει νόημα ότι πρέπει να φύγουμε τάχιστα, άρα λέμε Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Μαρία Θεπατσαλή στις επικοινωνίες, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Αυτό ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου και θα τα πούμε αύριο σε 9. Να είστε καλά, για χαρά.

0: αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Και 5 στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: καλησπέρα σε όλους. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης, Νοέρα Αθανάσιο Λαζαρίδης μαζί μας στην αγαπημένη σας εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, τη μοναδική εκπομπή για αστυνομική λογοτεχνία στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Προτιμώ το καλύτερο.
0: Μοναδική και καλύτερη, ας πούμε, πάση περιπτώσει, αντικειμενικά στο κόκκινο 105,5. Τζορτζ Μπαλούμης μαζί μας στους ήχους, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαριάννα Θυμπατζελή. Ξεκινάμε και σήμερα δυναμικά για να μιλήσουμε για το αγαπημένο μας θέμα. Ήδη, αν την βλέπω ένα μήνυμα, θερμές καλησπέρες στη νούμερο 1 εκπομπάρα από τα Αθήνας πλέον. Καλώς ήρθες, Απόστολε, και ελπίζουμε να πέρασες καλά εκεί που ήσουν και να διάβασες πολλά βιβλία και να μας στείλεις τη γνώμη σου.
1: Τη σημερινή μας εκπομπή νομίζω σκιάζει... Την έγκλη της σημερινής μας εκπομπής σκιάζει λίγο και η απουσία του φίλου μας του Θανάση.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρώ και ότι η μεγάλη επιστροφή, η μεγάλη μεταγραφή αεροδρομίου του ΠΑΣΟΚ με τον Ναύαρχο Γκελεμπουρδέζο που πήρε τον Αποστολάκη.
0: Ναι. Στον Όφη δεν έπαιζε αυτός.
1: Ο Αποστολάκης. Αγρίνιο πάντως τον είχε πάρει, για το Στράτο τώρα μιλάμε, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για το μικρό.
1: Τον άλλο το μικρό δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι είναι ένας σταθερός άνθρωπος απόψη του, έτσι.
1: Είναι ένας σταθερός άνθρωπος.
0: Και ναι, δεν αλλάζει αυτό. Και εύκολα γνώμη.
1: Πάντως, παιδιά, γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε και ένα, μέσα σε αυτό που λέμε αστυνομική λογοτεχνία, είχαμε σκοπό να κάνουμε και ένα ένθετο για προγνωστικά στοιχήματος. Απλά θέλω να σας αποκαλύψω ότι τώρα το Σαββατοκύριακο που βρέθηκα με τον Γρηγόρη, μου λέει πώς το βλέπεις, μου λέει το παιχνίδι. Του λέω δύσκολο, πολύ. Του λέω, μας βλέπω να χάνουμε. Αλλά δεν ξέρω, του λέω, και με τι εντεκάδα θα κατέβουν οι Γερμανοί. Και μου λέει ο Γρηγόρης, παίξ τον γκολ-γκολ. Δηλαδή, παίξ τον να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Το παιχνίδι ήρθε 0-0. Δεν σκοράρει ούτε μία ούτε άλλη. Και αυτό είναι ό,τι πρέπει να ξέρετε για τα προγνωστικά του Γρηγόρη Αζαριάδη. Αν σας βρει εύκαιρος κάποια στιγμή να σας δώσει κανένα προγνωστικό.
0: Γκολ-γκολ, έτσι.
1: Ναι, goal, ναι, ναι. Goal.
0: Επίσης να πω ότι, Άντι, από ό,τι θυμάσαι, το έβλεπα με κάτι φίλους, παιδιά, οι οποίοι τραγουδούσαν από το 5ο λεπτό το «Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός». Και εν τέλει δεν πέρασε, ας πούμε. Ήταν μια, έτσι, καλή μέρα για τα ελληνικά χρώματα. Να σας προετοιμάσουμε σε 2-3 λεπτά. Θα έχουμε στον αέρα έναν γνωστό και πολύ αξιόλογο συγγραφέα από τη Θεσσαλονίκη. Λέει και ο Στέλιος τώρα καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Κάτι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Θα πούμε Στέλιο, περίμενε. Που εγγυάται σταθερότητα και αλλαγή. Λοιπόν, θα έχουμε ένα πολύ αξιόλογο συγγραφέα από τη Θεσσαλονίκη και μέλος της ΕΛΣΑΛ, τον Πάνο Ιωαννίδη, ο οποίος έχει γράψει τα βιβλία του με ήρωα τον ερευνητή Ριβέρη. Θα μας πει πάρα πολλά γιατί είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Οπότε εσείς στέλνετε στο 6985-870-059. 6985-870-059.
1: Θα δώσουμε το «Οι γυναίκες που φορούσαν τα μαύρα», ε.
0: Ναι, εκδόσεις Κέντρος.
1: Το τελευταίο βιβλίο του
0: Πάνου Ιωαννίδη. Και το σταθερό μας 210-321-777. 210-321-777. Και το Viber 6985-870-059. Ξεκινάτε από τώρα να στέλνετε μηνύματα για το βιβλίο του Πάνου Ιωαννίδη, «Οι γυναίκες φορούσαν μαύρα», το οποίο νομίζω θα μας πει και ο Πάνος, είναι το τέταρτο στη σειρά του ερευνητή Ριβέρη. Όσο για τους φίλους που λένε, Άντι, να κάνουμε κάποιο σχόλιο για την 52η επέτειο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
1: Εμείς ήδη γιορτάζουμε.
0: Μπράβο, αγαπητέ Στέλιο που στέλνεις το μήνυμα, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι δεν ξέρω πόσα χρόνια ζουν αυτοί.
1: Και νομίζω ότι μπορεί ο Γιώργος τώρα, γιατί είχαμε σκοπό να βάλουμε άλλη μουσική μέχρι, να μπορούμε να βάλουμε τον Ρόμπερτ Γουίλιαμς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να διανθίσουμε, έτσι.
0: Ίσως και μπες αργυράκι. Η Νεκταρία στέλνει ένα μήνυμα, λέει καλησπέρα στην Τριάδα, στα μηνύματα και στον Πάνο Ιωαννίδη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που απόψε το μενού έχει καθαρό ελληνικό νουάρ με άρωμα Θεσσαλονίκης. Καλή εκπομπή στην παρέα σας, ακούω δυνατά, γι' αυτό και δεν σας συμπαθούν πολύ οι γείτονες, να ξέρετε. Καλησπέρα και στους γείτονες, λέω, Άντι. Ιωάννα Πετρίδου, καλησπέρα στα 2/3 της ομάδας και πολλές αγωνιστικές σκέψεις στο γλυκό μας Θανάση.
1: Καλά δύο τρίτα της ομάδας τώρα, εντάξει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Απόστολος είπαμε μήνυμα, η Ειρήνη Σπάνθη στέλνει μήνυμα για το βιβλίο και νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Ακούσουμε τραγούδι,
0: πριν
1: ναι.
0: Πάμε στον Πάνο Ιωαννίδη, γιατί νομίζω θα...
1: Όσο προλάβουμε που λείπει ο Θανάσης.
0: Ναι, θα κυριαρχήσει.

0: Λοιπόν, Άντι, ο Κώστας ο Ιδονίδης μας επαναφέρει. Λέει, μόνη επέτειος φέτος είναι τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Σωστός ο Κώστας.
1: Δεν πήγε και πολύ καλά όμως.
0: Κώστα, ναι, συγγνώμη, κάθε 100 χρόνια που λέει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε, νομίζω, κοντά μας στον αέρα τον Πάνο τον Ιωαννίδη. Πάνο, καλησπέρα από Αθήνα, από το Κόκκινο. Άντι Βρόζος, Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Καλησπέρα στις ακροάτρες και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την τιμή και την πρόσκληση. Καλησπέρα, να είστε καλά.
1: Καλησπέρα, Πάνο.
0: Είπαμε πάλι 6985-870-059, 6985-870-059 και 2-10-321-7777 για το «Τις γυναίκες φόρσαν μαύρα» πάνω την τέταρτη περιπέτεια του ερευνητή Ριβέρι από εκδόσεις Κέντρος. Και το μικρόφωνο είναι δικό σου να ξεκινήσεις να μας πεις, λέω, πριν μας πεις για το βιβλίο, πες μας δύο λόγια, γιατί είπαμε τέταρτη περιπέτεια, ίδιος ήρωας, πολύ αγαπητός και πολύ ιδιαίτερος. Μπορεί να μας πεις δύο λόγια, ένα ψυχολογικό προφίλ του ήρωα.
2: Ναι, να σας πω. Ο Ριβέρης ήρθε και με βρήκε περίπου 20 χρόνια πριν, όταν τελείωνα το μεταπτυχιακό μου. Θυμάμαι, ήμουν στο αυτοκίνητο με τον πατέρα μου. Είχε έτσι μια μακεδονίτικη μουντάδα από αυτές τις πολύ σκοτεινές. Κοιτούσα μαγεμένος έτσι το βάραθρο. Είχα αρχίσει να διαβάζω αστυνομική λογοτεχνία. Γενικά, να σας πω και να πω και στις ακροάτρες και στους ακροατές ότι σχετικά μεγάλος διάβασα. Δηλαδή, μετά τα 25, δεν είμαι το παιδί που διάβαζε Άγκαθα Κρίστη στα καλοκαίρια του Λυκείου. Και είχα διαβάσει κυρίως Μονταλμάν τότε και Ιζό. Και ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Και εκεί που ξαφνικά κοιτούσα το τοπίο, ήρθε ένας τύπος έτσι ψηλόλιγνος, καστανόξανθος. Και μου είπε, με λένε, έχω αυτό το όνομα, έχω κάνει αυτά και θα είμαι ο ήρωάς σου, ο detective. Και βλέποντας όλο αυτό, έχοντας μάλλον σε επαφή με τη μεσογειακή αστυνομική λογοτεχνία, που ξέρετε ότι το έχουμε συζητήσει κιόλας, ειδικά με σένα Γρηγόρη, πόσο την αγαπάω, ήθελα ο Ριβέρης να γίνει ένα, πώς να το πω, ένα κοινωνικοπολιτισμικό διάνυσμα όσοι μυθολογικό πάντα το ήρωας, έτσι, που να μεγαλώνει μαζί με τη χώρα. Είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος όσον αφορά την καταγωγή του, γιατί ορφάνεψε πολύ μικρός, έχασε τους γονείς του σε τροχαίο, τον μεγάλωσαν οι εκμητρός παππούδες, σπούδασε ιστορία στη Θεσσαλονίκη, ξαφνικά βρέθηκε να σώζει μια κυρία στις βάθρες της Αμουθράκης, σύμφωνα πάντοτε με το μύθο, και η κυρία αυτή ήταν γυναίκα του ιδιοκτήτη του γνωστότερου γραφείου ιδιωτικών ερευνών στην Ιταλία, και τον παίρνει εκεί πέρα για να τον κάνει detective. Και έρχεται στην Ελλάδα με αφορμή την πρώτη περιπέτειά του, τα μωρά της Αθηνάς. Να πω κιόλας, και να αρχίσουμε να συζητάμε για να μην κουράζω, ότι αν ένα στοιχείο μέχρι τώρα, με εξαίρεση τις γυναίκες φορούσαν τα μαύρα, που πήγε κάπως στο Ριβέρι, ήταν η κρίση. Δηλαδή όλα αυτά που συνέβαιναν στην Ελλάδα από το 10 μέχρι το 15 καθόριζαν και το περιεχόμενο των περιπετειών του. Το οποίο από τη μια δεν μου άρεζε, γιατί ένιωθα ότι δεσμεύομαι, από την άλλη ήταν τόσο καυτά τα γεγονότα που ένιωθα την ανάγκη να μιλήσω γι' αυτά.
1: Αυτό είναι κάτι πάντως που το καταλαβαίνει κάποιος κατευθείαν, έτσι. Δεν λέμε για μας που σε ξέρουμε,
2: ναι,
1: διαδικτυακά, ας πούμε, ότι βλέπουμε τις αναρτήσεις σου κτλ. Αλλά είναι κάποιος που θα το καταλάβει στο διάβασμα. Δηλαδή, ο Ριβέρης έχει έντονες ανησυχίες, έντονες κοινωνικές ανησυχίες. Βγάζουν οι Ιωαννίδη αυτές πέρα από το παρελθόν, γιατί δεν είναι και πολύ κλισέ. Είναι ένας άνθρωπος ευάλωτος, μαρκετές. Καταπονημένος ίσως, ναι, κάποιες φορές και ψυχικά, αλλά αυτό που βλέπω τουλάχιστον κατευθείαν είναι ότι έχεις έναν ήρωα με κοινωνικές ανησυχίες. Δηλαδή φαίνεται η ανάγκη σου να πεις περισσότερα πράγματα.
2: Ναι, νομίζω αυτό κατά κύριο λόγο, εντάξει, πέρα από τα μωρά της Αθηνάς που είναι έτσι ένα βιβλίο, ας πούμε, που είναι τοποθετημένο σε έναν μη τόπο, η πόλη δεν κατονομάζεται, δεν υπάρχει, έχει πολλά στοιχεία από πολλές ελληνικές πόλεις, Αυτό κυρίως οικοδομήθηκε και αναπτύχθηκε με το χορό της Μέλισσας, που μελετάει τη σχέση δύο διαφορετικών γενιών, των λεγόμενων boomers και της δικής μου γενιάς, δηλαδή τα μωρά της δημοκρατίας, εμείς που είμαστε γεννημένοι τα πρώτα χρόνια μετά τη Χούντα. Και φυσικά είναι βιβλίο τοποθετημένο στην καρδιά της κρίσης, όπως και ο καιρός των Ρόδων, που νομίζω άμα δεν συνέβαιναν τα capital controls και όλα εκείνα τα γεγονότα του 2015 που εμένα με είχαν προσωπικά συγκλονίσει, δεν θα γραφόταν αυτό το βιβλίο. Ωστόσο, στη συνέχεια ήθελα λίγο να αποχωρήσω από το πολύ στεγνό, να το πω έτσι, το κοινωνικοπολιτικό νουάρ, και ήθελα να πάω σε ένα άλλο πεδίο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να γράψω για μια ερωτική δολοφονία, αλλά βλέποντας και κάπως μετατοπιζόμενος, γιατί μεγάλωνα κιόλας, ποιο είναι το πρόβλημα, το μεγαλύτερο έγκλημα, ας πούμε, που συμβαίνει στη χώρα, πέρα από τα κοινωνικοπολιτικά, που αυτά δυστυχώς το τελικά το χιούμορ σας, που σας άκουγα από την αρχή, μας λέει ότι συνεχίζονται. Το μεγαλύτερο έγκλημα, ας πούμε, που όταν τα βάλα κάτω και ήταν φυσικά γυναικοκτονίες, που είναι τραγικό να σκοτώνει κάποιος τη γυναίκα του γιατί τη θεωρεί κτήμα του και όλα αυτά. Οπότε αυτή η μετατόπιση μου που ήθελα να πάω σε ένα πιο ερωτικό έγκλημα, να το πω έτσι, ουσιαστικά φιλτραρίστηκε από τις γυναικοκτονίες και μελέτησα εκεί όλο αυτό το πολύ δυσάρεστο φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς συνεχίζεται.
0: Μία ακροάτρια στέλνει ακριβώς αυτό που λες πάνω. Καλήνες πέρα και στον καλεσμένο σας. Μακάρι να γράφονταν και βιβλία αστυνομικά όπως θα εμποδίζονταν οι γυναικοκτονίες. Ακριβώς είναι μέσα στο θέμα. Εγώ αυτό που ήθελα να σου πω είναι το εξής. Όλη αυτή η ιστορία μου λες, επειδή τώρα ξέρω και το παρακάτω, έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα. Η ιστορία του πώς σου ήρθε ο Ριβέρης.
2: Ναι.
0: Κατά αντιστοιχεία είναι η ιστορία που λέει ο Μάρκαρης πώς μου ήρθε ο Χαρίτος. Που ήταν, θυμάσαι. Επίσης οι επιρροές και επιδράσεις που λες από το αποκαλούμενο τώρα μεγάλη κουβέντα μεσογειακό νουάρ, έτσι, από Μονταλμπάν, από Ιζό, είπες όλα αυτά και τα λοιπά.
2: Και τον Καμιλέρη.
0: Όλα αυτά νομίζω ότι φαίνονται στο πρώιμο έργο. Και εγώ θεωρώ πρώιμο έργο σου μέχρι και το τρίτο βιβλίο.
2: Ναι.
0: Γιατί όπως λες, το τέταρτο ο Πάνος ταξιδεύει σε άλλες θάλασσες, ανοίγει πανιά για αλλού.
2: Ναι.
0: Αλλά στην αρχή νομίζω ότι ήταν μια επιρροή από όλους αυτούς που λέμε στο έργο, σωστά.
2: Σίγουρα. Και κυρίως, που εγώ όταν, ας πούμε, διαβάζω τα βιβλία μου, γυρίζω πίσω, δεν τα αποφεύγω, βλέπω σε πολλές φράσεις, σε πολλές παραγράφεις το Μαρί, που το θεωρώ τον παππού όλων μας, έτσι. Δηλαδή ότι αυτή τη στακάτη αφήγηση, αυτή η μαεστρία που είχε στα χρόνια που έγραφε ο Μαρίς να γράφει και για κοινωνικοπολιτικά θέματα, έμεσα, γιατί είχε και τη λογοκρισία.
0: Προφανώς.
2: Αλλά φυσικά είναι η τριάδα, όπως τους λέω εγώ, η Αγία Τριάδα του Νουάρ, μαζί με τον Πέτρο Μάρκαρη, γιατί φυσικά και έχω επηρεαστεί ειδικά από τα πρώτα έργα του Πέτρου Μάρκαρη, γιατί όταν διαβάζεις ένα βιβλίο που περιγράφει την κοινωνία στην οποία έχεις μεγαλώσει και ζεις, όπως Φερρυπίν ήταν το νυχτερινό δελτίο, της αυτοκτόνησε η άμυνα ζώνης, επηρεάζεσαι, γιατί είναι και βιβλία δραματουργικά καλογραμμένα, για να μην πω άριστα.
0: Τα πρώτα συμφωνώ απόλυτα.
2: Από εκεί και πέρα στις γυναίκες, σε λέω να το πω το σαλονικιώθηκα, ότι ήταν το θέμα αυτό, ότι και ήθελα ακριβώς επειδή ειδικά στο χώρο της Μέλισσας και στον καιρό των Ρόδων υπήρχε, ας πούμε, ένας, όσον αφορά κάποιους ήρωες, ένας, ας πούμε, πιο διανομενίστικος αισθητισμός, ήθελα να πάω σε πιο λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό και σκόπιμα ήθελα το κυρίως πίνει ζευγάρι των γυναικών να είναι ένας κρεοπόλης και μια κομμότρια, και συνειδητά τοποθετούνται εδώ στις δυτικές συνοικίες, που αν δεν το ξέρουν οι ακροατές, αναμφίβολα είναι κοινωνικά πιο υποβαθμισμένες από τις ανατολικές συνοικίες ή το ιστορικό κέντρο, έτσι.
0: Ναι. Μένει ο απλός λαός που λέμε εκεί.
2: Ναι, οπότε ήθελα να το πάω εκεί, και καθώς, ας πούμε, έβλεπα πώς θα στήσω αυτή την ιστορία, είχα στο μυαλό μου τις γυναικοκτονίες, εμφανίστηκε μια κυρία που την ήξερα, ας πούμε, εξόψεως, γνωριζόμασταν, Και μου, εγώ έλεγα στις παρέες, γενικά μιλάω για αυτά που θέλω να γράψω, δεν, τόσο όσο ας πούμε. Και μου είπε, εγώ λέει, έχω καεί από χασάπι, μου έχει καταστρέψει τη ζωή. Και έπαθα, και άμα θέλεις, λέει, έλα να σου πω την ιστορία και κάντε ό,τι θες. Και βγήκαμε, μου είπε όλο το story, ήταν όντως συγκλονιστικό, γιατί εγώ δεν είχα και μεγάλη εμπειρία από τα περιβάλλοντά μου με κακοποιήσεις και με όλα αυτά. Και μετά εμφανίστηκαν και άλλες τρεις σαν μπαμπούσκες. Δηλαδή η δεύτερη άκουσε ότι η πρώτη μου είπε και ήρθε και ούτω καθεξής. Και συνειδητοποίησα ότι είχα ένα υλικό πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο έπρεπε να το μεταπλάσω για να μιλήσω για αυτό το ζήτημα. Ας πούμε, γιατί όλες και οι τέσσερις ήταν και είναι ήταν κακοποιημένες, είχαν προβλήματα τεράστια. Λοιπόν,
0: κοίταξε,
2: και αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ήθελα να κάνω ντοκιμαντέρ. Ήθελα να κάνω ιστορία.
0: Προφανώς. Αυτό που έχω να πω, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θεωρώ ότι λέμε όλοι μας, έτσι, αυτή η γενιά, περισσότερο η δική σας, πιο νέα από μένα, έτσι, ασχολούνται με άμεσα ή έμεσα με κοινωνικά θέματα. Οπότε το κοινωνικό νουάρ, παρά το ότι για μένα δεν είναι όρος, δύσκολα να το αποφύγεις. Ένα από τα ίσως το σημαντικότερο της εποχής μας είναι αυτό που λέμε, έτσι. Γιατί επαναλαμβάνεται με μεγάλη σκληρότητα συνεχώς. Έτσι, είναι μεγάλος ο αριθμός των, ναι, των θυμάτων. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ότι συνέβη μία τώρα και τρεις το χρόνο. Είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται.
2: Σε μία φιλοπαρουσίαση με είχαμε πει μήπως βιάστηκες να γράψει αυτό το θέμα. Ακόμα είναι ζεστό. Και είχα απαντήσει έτσι αυθόρμητα λίγο, γιατί κάπως ενοχλήθηκα. Λέω, μα πόσες πρέπει να σκοτώσουν ή να χτυπάνε για να γράψουμε για αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι. Δεν
2: και
0: έχει.
2: Το χειρότερο ήταν ότι έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε και συνεχίζεται.
0: Δεν έχει όριο.
1: Δεν είναι και λογική, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Το να μην μιλάω για να περιμένω τώρα να κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Δηλαδή θα κρίνει, ποιος θα κρίνει.
0: Να κρυώσει
2: το θέμα. Αντί, είναι και το άλλο, ότι η αστυνομική λογοτεχνία, το νουάρ, όπως και να το πούμε, δεν διέπεται από αυτή την αφηγηματική απόσταση, την πρεκτική που έχει, ας πούμε, η πιο μοντέρνα λογοτεχνία, αν και δεν μου αρέσει εμένα διάκριση. Αλλά θέλω να σου πω στο άλλο, μπορεί να έχει μια απόσταση σε αυτό το κομμάτι, όλους και αν τους δεις από το Μεσογειακό νουάρ. Δηλαδή, και ο Καμιλέρη έγραφε για τα προβλήματα που έχουν στη Σικελία και έγραφε άμεσα γι' αυτά. Και ο Μονταλμπάν, ας πούμε, τον Πέπε Καρβάιο, τον έχει ένα μελετητή του μετασχηματισμού της ισπανικής κοινωνίας.
1: Βέβαια.
2: Και ο Μάρκαρης το χάρη το.
0: Εντάξει, ο Καμιλέρη που τον αγαπάς είναι και λίγο ελαφρύς, ας πούμε. Δηλαδή με ποια έννοια, ότι έχουμε το Σάσα που αρέσει και στο Μάρκαρη, ο οποίος τα λέει έξω από τα δόντια. Ο Καμιλέρη είναι και λίγο διπλωμάτης. Ο Ιωαννίδης ο Πάνος δεν είναι διπλωμάτης, γιατί είναι ο ήρωάς του τέτοιος. Ο οποίος είναι ασυγκράτητο. Δεν γίνεται. Και επιμένω σε αυτό, είναι τέταρτο βιβλίο πάνω, έτσι. Δημιουργείται, ναι, δηλαδή μια ιστορία όπου, όπως κάθε συνεπής αστυνομικός συγγραφέας, έχει κάποιον ήρωα, εξελίσσεται το ήρωας. Και θεωρώ ότι έτσι, δηλαδή,
1: αυτό έχει, που πρέπει να μας αφήσει
0: ένα αποτύπωμα, έχει γράψει.
1: Αυτό που πρέπει να μας απαντήσει ο Πάνος είναι αν τον βρήκε ο Ριβέρης, μήπως κάποια στιγμή σε βρήκε και σου πει, όπα, Πανώ, μέχρι εδώ ήμουνα.
2: Κοίταξε, το έχεις σκεφτεί αυτό? Γενικά θέλω να γεράσω μαζί του, αυτό είναι αλήθεια.
0: Έχεις πολλά χρόνια ακόμη.
2: Έχω πολλά χρόνια, αλλά σε αυτό πάλι, αυτό που έλεγε ο Καμιλέρη, που αν και είμαι πολύ πιο μικρός και αφηγηματικά και ηλικιακά, έλεγε ότι ο Μονταλμπάνο, ο ήρωάς του, είναι πολύ επίμονος. Πάω να γράψω κάτι άλλο και έρχεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και σε μένα συμβαίνει αυτό. Επειδή ζω πάρα πολύ την πόλη και περπατάω, ας πούμε, στην Ανοπόλη που τη λατρεύω, το ιστορικό κέντρο στο οποίο βρίσκεται και το γραφείο του Ριβέρη. Αλλά πέρα από αυτό βλέπω κάτι, μια σκηνή στο δρόμο, σε αυτά, στο λεωφορείο ή στο περιβόητο μετρό, και σκέφτομαι, αυτό τώρα μπορεί να μπει. Πώς θα ήταν? Και να πω κιόλας, ειδικά το χορό της Μέλισσας και μετά, ο Ριβέρης, ας πούμε, έχει έναν παρτενέρ, τον Επιμενίδη Κριτικό, ο οποίος είναι ένας λούμπεν τύπος, πρώην ψευδομάρτυρα στα δικαστήρια και είναι εργολάβος κηδιών.
0: Λαμόγιο.
2: Ναι, Αλλά όπως λέει και ο φίλος ο Νεοκλής ο Γαλανόπουλος, ο Επιμενίδης, λέει ψέματα σε όλο τον κόσμο και στο Ριβέρ λέει την αλήθεια. Οπότε επειδή έχει πάρα πολλά στοιχεία, ας πούμε, και Νουάρι Πόλη και Λούμπεν και δεν συμμαζεύεται, πάντοτε μου επανέρχονται στοιχεία όσο και αν θέλω να γράψω και κάτι άλλο που θέλω πάρα πολύ, έτσι εννοείται. Αλλά πιστεύω ότι αντί για να το απαντήσω και να μην ακρηγορώ, αν μου πει κάποτε όπα θα τον αφήσω στην ησυχία του.
0: Πάνω, δυστυχώς η παρουσία σου σήκωσε πάρα πολλές διαφημίσεις και μας κάνουν διάφορα νοήματα. Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά που ήσουν μαζί μας.
2: Ωραία.
0: Ευχόμαστε το βιβλίο να ταξιδέψει πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία και να τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ από Αθήνα.
2: Καλά,
0: τα φιλιά μας.
1: Τα φιλιά μας.
3: Στο κόκκινο.
4: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
5: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
6: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους σε κυνηγούν. Με κάθε σπίτι που χάνεται σε πληστηριασμό, χάνεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος στην τροπή. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αγοράζει τα κόκκινα δάνεια στο πραγματικό τους κόστος, διώχνει τις εισπρακτικές και σου τα ρυθμίζει στο 30% από αυτά που σου ζητούν τα funds. Με τον τρόπο σου και στον χρόνο που μπορείς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα χτυπάει το τηλέφωνο και δεν θα ανησυχείς.
5: ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά στο πλευρό σου.
4: Το υπόγειο του Φιόντορ του Σουγεύσκη, τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό. Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο, Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr, Φιόντορ Ντοστογεύσκη, Το Υπόγειο.
7: Η παρέλαση.
8: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
7: Δύο αδέρφια.
8: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
7: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
8: Άρη.
7: Ναι.
8: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
7: Πρωταγωνιστούν
8: Μανώλης Πίτερης,
7: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
8: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
7: Εισιτήρια στο more.com.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Πάλι εδώ, δεύτερο μέρος, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα, γιατί η εκπομπή μας, εκτός από το η μοναδική και την καλύτερη αστυνομική λογοτεχνία, είναι και πιο διαδραστική. Η Αθανασία λέει: καλησπέρα στην παρέα μας, φτιάχνει τη διάθεση και στον καλεσμένο σας. Ο Απόστολος λέει ότι ο πατέρας όλων των αστυνομικών συγγραφέων είναι ο Γιάννης Μαρής. Πρέπει να έχει πολλά παιδιά, Απόστολε, έτσι ο τύπος. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα στην παρέα και περαστικά στο Θανάση. Περαστικά και σε ένα Τάκη, γιατί θα μας κολλήσει όλους και εσύ από ό,τι βλέπω. Κάτι άλλο δεν βλέπω που να έχετε στείλει.
1: Να πούμε ότι ακούσαμε Springsteen και είχαμε πρόσφατα το σπουδαίο, τέλος πάντων, το Rock Festival. Το Rock Festival, μάλλον, το Power to the People. Που ήταν ο Springsteen, ήταν η Baez, ήταν ο Τομορέλο, ήταν ο Γκρόλ από τους Foo Fighters. Υπήρχε, ήταν κόσμος, τέλος πάντων, ωραία πράγματα αυτά. Τραγουδήσαν Woody Guthrie, τραγουδήσαν Neil Young. Ωραία πράγματα να τα λέμε αυτά και στα δικά μας εδώ.
0: Και στα δικά μας. Άντι, να πούμε δύο λόγια, γιατί ήδη είναι Δευτέρα και το Σαββατοκύριακο το επόμενο έχουμε το Αγρίνιο Νουάρ, την εκδήλωση του Αγρίνιο. Ενημερώνουμε όλους πολύ έγκαιρα, όχι μόνο τους κατοίκους του Αγρινίου και της Ετωλοακαρνανίας γενικότερα.
1: Και αν δεν έρθετε για μας, έλατε για να φάτε, ρε παιδί.
0: Έλατε για να φάτε τα βρυγαδέλια.
1: Φημολογείτε ότι έχει καλό φαγητό, τόσα λέει ο τέτοιος ο Κατσιπάνος. Να δούμε τι από όλα αυτά αληθεύει, έτσι. Ή αν είναι σαν τους κλασικούς συγγραφέας ψεύτης.
0: Ναι, ναι, ναι, και δεν τρώγονται τα βρυγαδέλια.
1: Συγγραφής. Ναι, ναι. Κυνηγοί και ψαράδες.
0: Μπράβο.
1: Μεγαλύτεροι ψεύτες.
0: Ελπίζω να ακούει ο Γιώργος. Κάποιοι φίλοι λένε, Τζόρτζ, εδώ, ότι πώς τρως τα φρυγαδέλια. Medium, well done, πώς θα τρως, μην να ξέρουμε. Υπάρχει λοιπόν το Baco City Noir στο Αγρίνιο, όπως λέει και ο φίλος μας ο Λευτέρης ο Μπούρος, ο οποίος θα είναι και εκεί. Και αυτό που λες, Λευτέρη, Τσιπούρα, μάλλον Τσίπουρα θα ήθελες να πεις, εντάξει, το δεχόμαστε. Πολλά μεγάλα ονόματα θα είναι εκεί, ο Γιάννης ο Πανούσης, ο Πάνος ο Σόμπολος, Κλέρη Θεοδόρου, ο Λευτέρης ο Μπούρος, Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης, η Κατερίνα Θεοδόρου Ντόπια, ο Κώστας ο Παπαθανασίου Ντόπιος και ο Γιώργος Κατσιπάνος, που έχει φάει όλη τη λέζα για να οργανώσει την εκδήλωση. Λοιπόν, η πρόσκληση αναφέρεται, Άντι, όχι μόνο στους κατοίκους του Αγρινίου και της Ετωλοακαρνανίας, αλλά και της Δυτικής Ελλάδας γενικότερα.
1: Γενικότερα.
0: Ελάτε όλοι, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, ήδη όλα είναι κλειστά, σας τα λέμε, έτσι. Υπάρχει μια κοσμοσυρωή, θα φιλοξενηθείτε όπου. Τσίμπησε και ο Κατσιπάνος και λέει: όλα αληθεύουν, το καλύτερο φαγητό της Ελλάδας. Λοιπόν. Ελπίζω να είναι το φαγητό σαν τα βιβλία σου, Γιώργο, που είναι εξαιρετικά. Ιδάλλως θα έχουμε μεγάλο.
1: Αλλιώς θα σε κυνηγάμε με τις σούβλες.
0: Ναι. Ο Μπούρος, είπαμε, το λέει Άντι, το Baco City Noir, εντάξει.
1: Καλά, το έχω πει. Ναι. Ο δικός μου τίτλος ήταν.
0: Σε αντιγράφει.
1: Ήταν ο δικός μου τίτλος, απλά ο Γιώργος ήθελε να γράφει Αγρίνιο και τέτοια. Παλιωμοδίτικα.
0: Η Μαρία Τσαρδί, γεια σας, παλικάρια, σας ακούω από την αρχή, μην κοιτάτε που δεν μιλάω πάντα.
1: Γεια σου, Μαρία μας.
0: Η Νατάσα η Καμπίτση στέλνει και περαστικά στον κύριο Λαζαρίδη.
1: Λαζαρίδης, θύμισε μου.
0: Και κυρία Καμπίτση, αν θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι, γιατί το Λαζαρίδη, Γιώργο, ξέρει κανένα Λαζαρίδη? Κανένα δεν ξέρει κάποιο Λαζαρίδη. Μάλλον δεν ξέρω πώς θέλετε τον Αζαρίδη, μήπως θέλετε να πείτε κάπου. Λοιπόν, θα τα μεταφέρουμε, κυρία Καμπίτση, γιατί ο συμπαθέστατος Θανάσης είναι μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά.
1: Εμείς θέλαμε να τον βγάλουμε, δεν ήθελε.
0: Ναι, θέλαμε να το βγάλουμε.
1: Μας το έπαιζε, μας αρνήθηκε.
0: Ναι, με την ιδιότητά του ως συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας. Λοιπόν, στο Αγρίνιο, είπαμε, είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, 17 και 18. Θα γίνει ένα διήμερο πραγματικά εξαιρετικό και είναι και μια, πέραν των συμμετεχόντων, ειλικρινά, είναι, Άντι, πιστεύω, μια πολύ καλή ένδειξη τι μπορεί να γίνει με την τοπική πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων, που μπορεί να ξεκινήσουν ένα πράγμα από μια ιδέα που ρίχνεται σε μια συζήτηση και να τρέξουν να το υλοποιήσουν. Θεωρώ ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος είναι κάτι το οποίο μπορεί και πρέπει να βρει μιμητές και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Το έχεις ζήσει εσύ σε φεστιβάλ, το έχεις ζήσει σε εκδηλώσεις τέτοιου τύπου. Είναι πολύ όμορφα αυτά τα ανταμώματα. Δηλαδή το ότι βρισκόμαστε κάπου αλλού. Κάποιοι άνθρωποι του χώρου, με κόσμο που δεν τον έχουμε ξαναδεί και πιθανότατα να μην τους πετύχουμε και από κοντά. Είναι πολύ ωραία. Και η αναμνήση που έχεις, παιδί μου, περνάς ωραία. Ναι, είναι κάτι που το κρατάς.
0: Γνωρίζεις κόσμο, το έχει ζήσει, ρε παιδί μου, εδώ και στο φεστιβάλ που γίνεται το Άγκαθα. Γνωρίζεις κόσμο, έρχεται ο τάδε τύπος από το Αγρίνιο και σου λέει: Κύριε Άντι, κύριε Γρηγόρη, έχω διαβάσει το βιβλίο σας. Εσύ κάνεις πίσω, γιατί λες τώρα τι θα μου πει, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, και σας συνιστώ, μην ξαναγράψετε. Ασχοληθείτε με την Κυπουρική, μας ταλαιπωρείτε. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λες, πραγματικά, ότι γνωρίζεις ανθρώπους, ξέρεις, οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν διαβάσει το βιβλίο ενός, ρε παιδί μου, από όλους, έτσι. Και μιλάνε εκεί και πόσο ωραίο είναι και για αυτούς. Παλιότερα, θυμάσαι, ήταν ότι πήγαινε ένας θίασος, έτσι, ένα μπουλούκι σε μια επαρχιακή πόλη και ήταν κάτι, ένα γεγονός πραγματικά κοινωνικό για την πόλη. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, γιατί όπως λέει και ο Θανάσης, δανείζομαι ατάκα του, πόσοι διαβάζουν αστυνομική λογοτεχνία, ότι μεγαλώνει ο αριθμός, έτσι, και νέα παιδιά και γυναίκες και θέλουν να βλέπουν και αυτοί να γίνεται κάτι για αυτό το
1: πράγμα. Το ζήτημα είναι ότι είναι πιο θελκτικά αυτού του τύπου τα event, με την έννοια ότι δεν έχουν αυτό το αποκαθέδρας. Γίνεται ζήμωση, δηλαδή μιλάς κάτω, υπάρχει μια διάδραση πολύ διαφορετική από τις...
0: Είναι πιο χαλαρό αυτό που λες, υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, μπορεί να δεις όποια θέλεις, αλλά το βασικότερο είναι αυτό, τα πηγαδάκια που είναι οι συζητήσεις μετά. Είναι πραγματικά, αν θυμάσαι, το είχαμε κάνει και στο Λουτράκι, εμένα αυτό με ελκύει πάρα πολύ, είναι αυτό το πάνελ με τους δημοσιογράφους που ρωτάνε, ανακρίνουν, έτσι, να μάθουν πράγματα και ακούνε και οι... Να θυμίσουμε λοιπόν, 6985-870-059, 6985-870-059 και 2-10-3-21-7-7-7-7. Έχετε ακόμη 8 λεπτά περίπου να στείλετε για το εξαιρετικό βιβλίο του Πάνου Ιωαννίδη που ακούσαμε το πρώτο ημίωρο. Οι γυναίκες φορούσαν μαύρα, εκδόσεις Κέντρος, Πάνος Ιωαννίδης, Πέτρος Ριβέρης και ξερό ψωμί. 8 λεπτά περίπου ακόμη για να στείλετε.
1: Για να στείλετε και κανένα βιβλίο που διαβάζετε ή καμιά ταινία που είδατε. Εγώ είδα και αρκετές αυτό το διάστημα. Έχεις τίποτα εσύ, Γρηγόρη, να προτείνεις?
0: Και πείτε μας, αν θυμάσαι, εγώ θα ήθελα να πεις δύο πράγματα περισσότερο για την ωραία ιδέα που είχες περί λέσχης. Και μήπως είχε να προτείνεις, και είχαμε κάνει μια κουβέντα, ένα ή δύο βιβλία για να διαβάσουν οι ακροατές μας και να τα συζητήσουμε, να έχουν ένα χρόνο, ένα μήνα να διαβάσουν δύο βιβλία.
1: Ναι, εντάξει, εγώ τώρα με ξέρεις, είμαι των δημοκρατικών απόψεων, δηλαδή θα με ενδιαφέρει να μάθω τι θέλουν και οι ακροατές. Η δικιά μου η πρόταση θα ήταν, δηλαδή αν ξεκινούσαμε ένα βιβλίο, εγώ θα πρότεινα να ξεκινούσαμε με το Κάσκο. Το έχω πει πολλά χρόνια πριν, πάρα πολλά, το καλύτερο ελληνικό νουάρ που έχει γραφτεί ποτέ.
0: Σέργιος Γκάκας.
1: Και πρέπει να βάλουμε και μπρος αυτή την εκπομπή για το Σέργιο, να μιλήσουμε. Είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε.
0: Παιδιά, ένας κορυφαίος συγγραφέας, αλλά επειδή το συγγραφέας δεν λέει τίποτα από μόνο του, και ένας κορυφαίος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, όπως λέει και ο Άντι, του μίλαγες για τα βιβλία του που ήταν, είναι δύο αριστουργήματα, το Κάσκο και η Στάχτης, και αυτό σου έλεγε ότι τα δικά σου είναι καλύτερα. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς εδώ και δύο χρόνια συμπληρώθηκαν, δεν είναι μαζί μας. Και εγώ θα πρότεινα, επαυξάνω την πρόταση του Άντι, διαβάστε το Κάσκο, εκδόση Καστανιώτη, του Σέργιου Γκάκα.
1: Που επανακυκλοφόρησε, έτσι, δεν...
0: Επανακυκλοφόρησε, γι' αυτό το λέμε. Υπάρχουν οι Στάχτες, αλλά να επικεντρωθούμε στο Κάσκο. Το διαβάζετε και σε ένα μήνα από τώρα ανοίγουμε μια συζήτηση εδώ από τα μικρόφωνα για όσους το έχουν διαβάσει να πούν τη γνώμη τους. Αλλά όπως λέει και ο Άντι, αν έχετε και κάποια άλλη ιδέα, ανοιχτά δημοκρατική μας, να την απορρίψουμε, να τη συζητήσουμε. Στείλτε κάποια ιδέα, ποιο βιβλίο σας έκανε μεγάλη εντύπωση και θα θέλατε κι εσείς να διαβαστεί. Εδώ ο Μπούρος στέλνει, Άντι, βρήκα το διπλό άλοθη που πρότεινε ο Άντι τις προάλλες και αμείβεται, να το ξεκινήσω σύντομα.
1: Ωραία.
0: Την αμοιβή να δούμε, γιατί εντάξει, έτσι, το Μπάκο Σίτι, να δούμε ποια θα είναι η αμοιβή, άμα είναι φρυγαδέλια. Ο Στέλιος λέει, αυτή τη στιγμή διαβάζω το Ψηλά τα χέρια, σύντροφε, μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ παρουσιάστηκε, Στέλιο, τι να μας λες τώρα, δηλαδή αυτά που λέμε παραπέντε μας τα λέτε και πέντε. Το κάσκο ήταν βιβλιάρα, συμφωνούμε και εκεί, Στέλιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Αφού το έχεις διαβάσει λοιπόν, θα είσαι έτοιμος για τη συζήτηση τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, πλησιάζοντας προς το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής.

0: πάλι εδώ να θυμίσουμε, έχετε 3-4 λεπτά για το βιβλίο «Οι γυναίκες φόρουσαν μαύρα» του Πάνου Ιωαννίδη, εκδόσεις Κέντρος, τέταρτη περιπέτεια του ερευνητήρη Πέτρου Ριβέρη. 6985-870-059, 6985-870-059 και 2-10-3-21-7-7-7-7. Η Μαρία Τσαρδί λέει, Άντι, ότι ο Σέργιος ήταν ένας εξαιρετικός συγγραφέας και άνθρωπος και είχε έρθει και στη λέσχη τους στον Πειραιά πριν 2,5 χρόνια και είχαμε συζητήσει τα βιβλία του. Μας λείπει πάρα πολύ η Μαρία, είναι αυτά όπως τα λες. Εξαιρετικός συγγραφέας και άνθρωπος, πράγμα που είναι δύσκολο να τα συνδυάσεις, αλλά για το Σέργιο ήταν κάτι πάρα πολύ απλό που το έκανε με μια τέτοια απλότητα που έμοιαζε φυσικό. Η Ρούλα λέει, ευχαριστώ, εγώ τώρα διαβάζω για τη δολοφονία του Τρότσκι. Ο Σπύρος λέει, Άντι,
1: τι διαβάζει, όμως πει.
0: Ναι, για τη δολοφονία του Τρότσκι. Ο Σπύρος λέει, για τη λέσχη που προτείνατε, είμαι σύμφωνος με το κάσκο. Θα πρότεινα από την παλιά λογοτεχνία Ντάσιλ Χάμετ και κόκκινο θερισμό. Πολύ καλή επιλογή, Σπύρο. Έχει ξαναμιλήσει για το Χάμετ.
1: Τέλεια, τέλεια. Είναι πολύ.
0: Εμείς είμαστε και λίγο τσαντλερικοί, βέβαια, αλλά δεν μπορούμε.
1: Όχι, εδώ είναι αριστούργημα.
0: Είναι ένα πραγματικά αριστούργημα. Ψάξε και κανένα του τσάντλε να μας προτείνεις. Αλλά είναι πραγματικά. Όποιος θέλει, έχει ξεκινήσει ο χρόνος, μπορεί να αρχίσει να διαβάζει το κάσκο, να το αναζητήσει και σε ένα μήνα περίπου να κάνουμε μια συζήτηση, να ακούσουμε τις γνώμες σας, γιατί ένα από τα πράγματα που θέλουμε σαν εκπομπή εδώ και ο Άντι και εγώ και ο Θανάσης βέβαια, είναι να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια ερεθίσματα για κάποια βιβλία τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογα, να τα διαβάσετε και να τα έχετε και στη βιβλιοθήκη σας. Τι λες, Άντι?
1: Ναι, συμφωνώ. Απλά εγώ είμαι της άποψης, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, που είχα πει ότι καλό είναι να μάθουμε και το τι θέλει ο κόσμος σχετικά με τη θεματολογία. Αν χρειαστεί, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάτι που θα αφορά είτε συγγραφείς, μεμονωμένα να πάμε, είτε είδη, είτε ακόμα και ήρωες, να κάνουμε με ένα θεματικό, να έχουμε, ξέρω, 2-3 εβδομάδες, πόσο είναι, 4-5 εκπομπές τέλος πάντων, που να καλύψουμε κάποια θέματα που να τους αρέσουν, δηλαδή να ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Πραγματικά.
1: Χωρίς να σταματάει αυτό τώρα της ενημέρωση για βιβλία.
0: Πραγματικά.
1: Τις διακοπές του Μεγκρέ, τις έχεις ακούσει, τις έχεις διαβάσει?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, διακοπές του Μεγκρέ. Εγώ έλεγα κάποτε για το βιβλίο, από τα καλύτερά μου με το Μεγκρέ. Δεν ξέρω πια, έχω μπερδευτεί κιόλας, γιατί περνάνε και τα χρόνια και δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο Σημενών δεν είναι αυτό που έλεγε ο Ελίτης του ολίγου και του ακριβούς. Δηλαδή λίγα πράγματα, πολύ ακριβείς και στις περιγραφές και, στην ψυχοσύνθεση. Και αυτό το πράγμα που έχει ο Σημενών, που δεν κοιτάζει όπως ή νωρίτερα από αυτόν, ας πούμε, έτσι με μια προταστατική λογική τους θήτες, που επιχειρεί, ρε παιδί μου, μια ενδοσκόπηση λίγο, να δει τώρα πώς ήρθαν σε αυτή την κατάσταση, πώς έγινε, γιατί συνέβη αυτό, τι τους σώθησε εκεί. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάει τώρα ο Μεγκρέ για διακοπές, γιατί όλο το χειμώνα της ονειρεύεται. Είναι μακριά από το γραφείο του. Πάει λοιπόν σε μια ήρεμη πόλη στις ακτές του Ατλαντικού. Αλλά εκεί που είναι όλα ήρεμα και με αυτός, όμως τρώγεται με τα ρούχα του που είναι εκτός δουλειάς, έτσι. Παρότι έχει πάει για να ηρεμήσει, υποτίθεται, και το σκέφτεται όλο το χρόνο. Αλλά ανατρέπεται αυτή η ήρεμη κατάσταση όταν η γυναίκα του, η κυρία Μεγκρέ, έχουμε ξαναπεί ότι δεν ξέρουμε το όνομα της κυρίας Μεγκρέ, τη λύση είναι για κυρία Μεγκρέ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μπαίνει στο νοσοκομείο γιατί πρέπει να τις αφαιρέσουν τη σκολικοειδίτιδα. Και έτσι οι διακοπές καταστρέφονται, αλλά έλα μου που ο Μεγκρέ βρίσκει την ευκαιρία να ασχοληθεί με μια υπόθεση εκεί.
0: Παραπιπτόντως, ναι.
1: Ναι, γιατί είναι μια αδερφή νοσοκόμα που του βάζει ένα σημείωμα στην τσέπη και έτσι ξεκινάει να ξετυλίγεται το κουβάρι. Πάρα πολύ καλό βιβλίο, από τα καλύτερα λέω εγώ με το Μεγκρέ. Αν και συμφωνώ με αρκετούς ότι τα καλά του βιβλία είναι περισσότερο τα χωρίς Μεγκρέ.
0: Τα χωρίς Μεγκρέ, ναι. Σπύρος επανέρχεται και λέει: τον Τζάντλερ τον έχω ξεκολλήσει όλο. Ο μεγάλος αποχαιρετισμός, το θεωρώ κορυφαίο και αξεπέραστο. Μπράβο, Σπύρο, και εδώ θα συμφωνήσουμε. Τα γούστα σου είναι πραγματικά.
1: Και κατά τον ίδιο ήταν το καλύτερο. Μπράβο, του. Εγώ λέω ότι το Αντίο Γλυκιά μου είναι καλύτερο, αλλά κατά μπράβο, τον ίδιο ναι. Το μεγάλος αποχαιρετισμός ήταν το Magnus Opus του.
0: Θα δείτε, ναι, στην εκπομπή Άντι και Γρηγόρης κατά του Ρέιμοντ, γιατί ποιο είναι το καλύτερο του βιβλίου. Λοιπόν, η

0: βιβλίο του Πάνου Ιωαννίδη, «Γυναίκες με τα μαύρα».
1: Είναι σίγουρο ότι πρέπει να φύγουμε? Μας διώχνουν, ναι.
0: Όχι, όχι, θα περιμένω, θα έρθει ο Θανάσης, δεν θα αργήσει, ας πούμε, οπότε...
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πες μου δύο νούμερα από το 1 ως το 27.
1: Ωραία, το 21 το 1.
0: Είναι η Ειρήνη Σπάνθη, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 583.
1: Μπράβο Ειρήνη, συγχαρητήρια. Και το 9.
0: Δεν το πιστεύω. Είναι η Άλκηστη Παπαθεοδόρου, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 677. Λοιπόν, Ειρήνη Σπάνθη και Άλκηστη Παπαθεοδόρου είναι οι νικήτρες που θα πάρουν το εξαιρετικό βιβλίο «Οι γυναίκες φόρσαν μαύρα» του Πάνου Ιωαννίδη και θα γνωρίσουν το Ριβέρι και την κουζίνα του Ριβέρι που αγαπάει. Ο κύριος Κατσιπάνου λέει «Η Ζαβέρδα είναι για τους ντόπιους και τους γνώστες. Πάλερος είναι για τους απ' έξω».
1: Α, ο Πάλερος είναι για Ζαβέρδα.
0: Πάλερο μιλάμε τόση ώρα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
1: Τι Ζαβέρδα και ιστορίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ευχαριστώ, παιδες. Λέει ο Σιμενό είναι μέγιστος, ειδικά τα Roman Dieu. Και εγώ, επειδή έχω πάει Γαλλία πρόσφατα, Ειρήνη, ξέρω ότι τα γαλλικά τι εννοείς. Ο Στέλιος αγανακτεί και λέει «Έλεος με το 21 βρε άντι». Λοιπόν, σιγά σιγά, σιγά, ναι, είναι εντελώς τυχαίο, είναι λεντός τυχαίο. Παλαιοθοδόρου είμαι, μπορείτε να με λέτε και Αθανασία Νταβαρίνη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να σας αφήσουμε, φιλιά σε όλους. Ήσασταν μια υπέροχη παρέα για ένα βράδυ.
1: Κάθεστε
0: ακόμη
1: για τη Θέκλα. Τα φιλιά μας, να διαβάζετε και να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: στο κόκκινο.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
4: Ένα ζώο μόνιμα λιθοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας, 11 με μία νύχτα. Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπελουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και αυτό το ωραίο φθινοπορεινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην εξωτική πλατεία Καραϊσκάκη, ακούσαμε Archibald and the Drells. There I go again. Έτσι κι εμείς, here we go again. Έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες ατραξιών, φίλοι, που θα φέρει και αυτή η εβδομάδα. Άιντε να δούμε τι θα δούμε. Γιατί όλο λέμε, εντάξει, δεν υπάρχει, τα είδαμε όλα. Αλλά όλο έχει και καλύτερο, δηλαδή χειρότερο, σαν να λέμε.

Και εδώ τεξανός κιθαρίστας της jazz ο Melvin Sparks οργίασε κιθαριστικός πάντα στο παλιό κομμάτι των Sly and the Family Stone. Thank you for letting me be myself again. Κομμάτι που χάραξε και άνοιξε δρόμους και ακόμα έχει και δίνει, γιατί το ωραίο, φίλοι μου, το ωραίο, το αρμονικό δεν έχει ηλικία, ταξιδεύει μέσα στο χρόνο. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με διάφορα τραγουδάκια και μουσικές απόψε, τέτοια που περιμένουν να σκοτεινιάσει για τα καλά, ώστε να ακουστούν.

0: Thank you.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν η Julia Holter μαζί με την The Orchestra of Syrian Musicians, σε μια παραγωγή του Africa Express. Και συνεχίζουμε με Herb Albert and the Tijuana. The sky is in love with you.

Από το άλμπουμ «Απρέ», εκεί που είναι ο Ίγκη σε ένα λευκό εξώφυλλο με ένα παλτό σταυρωτό, επίσης λευκό. Ένα άλμπουμ με διασκευές, κυρίως παλιά κομματάκια. Εδώ τον ακούσαμε σε ένα κομμάτι της Yoko Ono, «Going Away Smiling». Και ολοκληρώνουμε το μισάωρό μας, το πρώτο μισάωρο, με BB King και Eric Clapton, «Help the Poor».

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by ECOMED. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Ήταν η Μπίσσα Μπέρμπον, What the Hell I Was Thinking. Έλα μου ντε, στο βιβλίο του όνομα Ταυρομάχου, σε μετάφραση Αχιλέα Κυριακίδη, εκδόσεις όπερα, ο Λούις Σεπούλβεδα γράφει κάπου. Άφησα λίγα κέρματα στο μπαρ και βγήκα κουτσένοντας στο δρόμο. Η πόλη ήταν θλιμμένη και ας ήταν καλοκαίρι και ας μη μεσολαβούσε κανένα σύννεφο ανάμεσα στους ανθρώπους και τον ουρανό. Και ας μην πετούσε κανένα πουλί πάνω από το κεφάλι μου. Και όπως διέσχιζα το δρόμο να ρωτιόμουν, Βερόνικα αγάπη μου, αναρωτιόμουν γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ να κοιτάξουμε τη ζωή κατάματα, εμείς που έχουμε δει τις χρυσές αντάβιες του θανάτου.

Και κάπου αλλού λέει ο Χιλιάνος, ο Λουίς Σεπούλβεδα, το ανθρώπινο πρόσωπο δεν λέει ποτέ ψέματα. Είναι ο μόνος χάρτης που σηματοδοτεί όλες τις περιοχές τις οποίες έχουμε ζήσει.

από το άλμπουμ On the Beach του Neil Young, από τα αγαπημένα μου δισκάκια του Neil Young. Ακούσαμε το κομμάτι See the Sky About Rain και ακολουθούν τα αδέρφια, ο Μπάρι, ο Ρόμπιν και ο Μόρις Γκίμπ. Είναι οι Bee Gees σε ένα παλιό τους κομματάκι, Words.

Γράφει η Κική Δημουλά. Ο Οκτώβρης είναι ένας μήνας που μαθαίνει στα δέντρα να αποχωρίζονται τα φύλλα τους χωρίς δράμα. Να τα αφήνουν να πέφτουν ένα-ένα σαν να μην έγινε τίποτα. Σαν να ήταν φυσικό.

Ήταν ο Adrian Sherwood στο κομμάτι The Collapse of Everything και στη συνέχεια από το 7ο άλμπουμ των Mechanimal με τίτλο 15, άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 30 Οκτωβρίου, ακούμε το κομμάτι Χωρίς Συνδρομή.

παίζω κρυφτό. Στα δωμάτια καίνε τα ίδια φώτα. Η αγάπη ξέρεις δεν έχει on-off. Υπάρχουν νύχτες που τα φώτα τρεμοπαίζουν, σαν να ξέρουν πως ίσως, πως ίσως είσαι εδώ. Ξέχνα τα όλα. Ένα αστείο μας κρατάει ζωντανούς. Χόρεψε μαζί μου αλλά μη σβήνεις το φως. Με πιάνει πανικός, γίνομαι τόσο βαρετός.

γραφείο με χάπια.

αστείο μας κρατάει ζωντανούς. Χόρεψε μαζί μου αλλά μη σβήνεις το φως. Με πιάνει πανικός, γίνομαι τόσο βαρετός. Ένα σπασμένο

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Bye bye, Blackbird. Miles Davis και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 παρά με τον George Μπαλουμή, φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Madame Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 69-85-87-00-59 ο αριθμός μας στο Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, χαιρετισμούς, ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Σημαντικές οι συναντήσεις μας τα βράδια στον αέρα. Δεν είναι και άσχημα. Ο αέρας επιτρέπει στη φαντασία να εργάζεται ακούραστα, ακατάπαυστα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε John Coltrane and Johnny Hartman. Ο Johnny Hartman, βαρύτονος τραγουδιστής της jazz, συνεργάστηκε με μεγάλες ορχήστρες όπως αυτές του Earl Hines, του Dizzy Gillespie, αλλά σίγουρα το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1963 από την Impulse, αυτή του δηλαδή η συνεργασία με τον John Coltrane, υπήρξε ορόσημο.

My one and only love. Μαγεία. Και εδώ τώρα έρχομαι σε μια σύγχρονη, πολύ ωραία περίπτωση. Είναι η Καλιφορνέζα Γκαμπριέλ Καβάσα από το δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο Διάβολα, που κυκλοφόρησε από την Blue Note Records, διόλου τυχαίο. Σε ένα παλιό κομματάκι, ένα κομματάκι που το πρώτο ακούσαμε από τον Billy Joe Thomas του Burt Bacharach, ακούστηκε στην ταινία του George Roy Hill του 1964, Butch Cassidy and the Sundance Kid, αν θυμάστε, με Paul Newman και Robert Redford. Λέμε για ομορφιά τώρα συνολική, George, καταλαβαίνεις. Το λέει πολύ ωραία η Γκαμπριέλ Καβάσα. Raindrops keep falling on my head.

Είμαστε στο 1966 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κλοντ Λελούς. Η ταινία «Un homme et une femme» κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα, κερδίζει τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Ανούκ Εμέ και Ζαν-Λουί Τραντινιόν σε μουσική του μεγάλου μαέστρου, του Φρανσίς Λε. Και ακολουθεί μια πιτσίρικα η οποία έχει το θάρρος δεκαετία του 60, γιατί φίλοι μου, σε όλες τις εποχές υπάρχουν άνθρωποι με συνείδηση ότι είμαστε γεννημένοι για να ζούμε ελεύθεροι, δεν ανήκουμε σε κανέναν. Και αυτά το ότι όχι, σε άλλες εποχές δεν υπάρχουν, δεν είναι οι εποχές. Είμαστε όλοι γεννήματα των καιρών μας, αλλά σε κάθε εποχή υπάρχουν άνθρωποι που είναι και ζουν όσο αντέχει ο καθένας, γιατί είπαμε η ελευθερία είναι σαν τον πόνο, όσο αντέχει κανένας. Leslie Gore, You Don't Own Me. Δεν σου ανήκω.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Αυτό ήταν ένα κρυμμένο τραγουδάκι από το ντεμπούτο άλμπουμ των Placebo. Το πήραν, το περιποιήθηκαν και είδου το αποτέλεσμα. Helen Keller. Φίλοι, διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής και νομίζω ότι από τα ωραιότερα λογοτεχνικά κείμενα που έχουν γραφτεί για τα σκυλιά είναι ένα του Μποντλέρ με τίτλο «Τα καλά σκυλιά» που υπάρχει στο βιβλίο με τα πεζοποίηματα «Le Splin de Paris», «Μελαγχολία του Παρισιού». Θα διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Απόψε θα το διαβάσουμε από τις εκδόσεις Δωδώνη Αθήνα 1977 σε μετάφραση της Ιωάννας Ευσταθιάδη Λάπα και το αφιερώνουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε παρά με τα σκυλάκια σας. Λέει: τραγουδώ τον βρώμικο σκύλο, τον φτωχό σκύλο, τον σκύλο χωρίς σπίτι, τον άσωτο σκύλο, τον σαλτιμπάγκο σκύλο, τον σκύλο που το ένστικτό του, σαν το ένστικτό του φτωχού, του μποέμ και του αγύρτη, έχει κεντριστεί θαυμάσια από την ανάγκη. Αυτή την καλή μητέρα, αυτή την αληθινή πατρόνα των πνευμάτων. Τραγουδώ τα ολέθρια σκυλιά, αυτά δηλαδή που πλανιόνται μοναχά στις θλιβερές χαράδρες των απέραντων πόλεων. Αυτά που είπαν στον εγκαταλειμμένο άνθρωπο με ζωηρά και πνευματώδη μάτια, πάρε μας μαζί σου και θα φτιάξουμε από τις δύο μας δυστυχίες ένα είδος ευτυχίας. «Πού πάνε τα σκυλιά», έλεγε κάποτε ο Νέστορ Ροκπλάν στο μυθιστόρημά του, που σίγουρα ξέχασε και μόνο εγώ και ο Σαμπέβησος θυμόμαστε ακόμα σήμερα. «Πού πάνε τα σκυλιά», λέτε εσείς, τόσο παρατηρητικοί άνθρωποι. «Πάνε στις δουλειές τους. Επαγγελματικά ραντεβού, ερωτικά ραντεβού, μέσα στην ομίχλη, μέσα στο χιόνι, μέσα στις κοπριές, κάτω από τη σκυλίσια ζέστη, κάτω από τη βροχή που κυλά, πηγαίνουν, έρχονται, τρέχουν, περνάν κάτω από τις άμαξες, ερεθισμένα από τους ψήλους, το πάθος, την ανάγκη ή το καθήκον. Σαν και εμάς, σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και ψάχνουν τη ζωή τους ή κυνηγούν τις χαρές τους. Υπάρχουν αυτοί που κοιμούνται σε ένα ερείπιο του προαστίου και που έρχονται κάθε μέρα την ίδια ώρα να ζητήσουν το δέμα τους στην πόρτα κάποιας κουζίνας του Παλέ Ρουαγιάλ. Άλλοι που σπέβδουν ομαδικά σε πάνω από πέντε μέρη για να μοιράσουν το γεύμα που τους ετοίμασε η ευσπλαχνή μερικών εξιντάριδων παρθένων που η αργόσχολη καρδιά τους δόθηκε στα ζώα, μια και δεν τη θέλουν πια οι ηλίθιοι άντρες. Άλλοι που σαν μελαμψοί νέγροι, ξετρελαμένοι από έρωτα, εγκαταλείπουν ορισμένες μέρες την περιοχή τους για να έρθουν να χοροπηδήσουν στην πόλη καμιά ώρα γύρω από μια όμορφη σκύλα, λίγο ατιμέλητη αλλά υπερήφανη και ευγνώμων. Και όλοι τους είναι πολύ ακριβείς, χωρίς καρνέ, χωρίς σημειώσεις και χωρίς πορτοφόλια.

Μη μου παραπονιέστε, το ξέρετε ότι αγαπώ και τα γατάκια. Και τα γατάκια και τις γάτες και ιδιαιτέρως τους γάτους. Θα βρούμε ένα ωραίο λογοτεχνικό κείμενο, δεσμεύομαι τις επόμενες μέρες να το αφιερώσουμε ειδικά στους γάτους.

από τις από εκείνες περιπτώσεις που σου δημιουργούν ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί ενώ μπορεί έτσι να σου βγει μια, αυτό το της αδικίας, της πίκρας του, γιατί αλλά στο τέλος κυριαρχεί η ομορφιά, φίλοι, και κυριαρχεί εκείνο το συνέστημα που λέει ότι ο άνθρωπος κάνει εκείνο που ξέρει και μπορεί όσο καλύτερα, χωρίς να περιμένει τίποτα. Η περίπτωση του Mississippi John Hurt, Delta Blues, από εκείνη την εποχή και εκείνες περιπτώσεις των ανθρώπων που μέσα σε φτώχεια και αντικσότητες έστησαν, δημιούργησαν το blues, έζησαν στη δυσκολία και στην αφάνεια. Πολλοί από αυτούς, κάποιοι είχαν την τύχη να τους ανακαλύψουν οι φοιτητές και οι νεολαίοι διανοούμενοι και τη δεκαετία του 60, και να καταλήξουν ακόμα και να καταγραφούν στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως στοιχεία, δείγματα που χαρακτηρίζουν και εμπλουτίζουν την κουλτούρα και την ιστορία της χώρας που λέγεται Αμερική.

Ήταν ο Ράι Κούντερ στο κομματάκι «Oh Sweet Mama» και έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε και απόψε. Τελευταίο τραγουδάκι θα είναι ένα από τον Ρασίδ Ταχά, «Εκούτε μου ακαμαράντ». Αφού όμως πρώτα ευχαριστήσουμε τον Ζορζ Μπαλουμί που τόσο ωραία φρόντισε για μία ακόμη φορά να ακούγονται όλα όπως πρέπει, και αφού ευχαριστήσω αληθινά εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα, σκυλάκια, γατάκια και ανθρωπάκια, φίλοι, καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα, καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές, και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Έας του Γιάννη Ρίτσου, μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις. ticketservices.gr. Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

όταν θα έχω κουραστεί. Αυτά τα ξεφτισμένα τα μεγάλα λόγια, ποιος θα με γνωρίσει όταν θα έχω σκεπαστεί απ' τις

στα παλιά μας μοναστήρια. Είδα γέρους να μιλάνε για θεούς. Μες στις πόλεις τα σκουπίδια είδα χίλιους ξεχασμένους

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.